αλλά και την παγκόσμια πνευματική ζωή. Κυριότερα και γνωστά έργα του είναι «Οι νεκρές ψυχές», «Το παλτό», «Ο επιθεωρητής», «Το ημερολόγιο ενός τρελού». Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ντοστογεύσκη: «Όλοι βγήκαμε από το παλτό του Γκόγκολ», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στους μεταγενέστερους του Ρώσους πνευματικούς δημιουργούς. Και ενώ ο Γκόγκολ είναι γνωστός για το λογοτεχνικό του έργο, δεν είναι γνωστός για τη συμβολή του στη θρησκευτική πνευματικότητα του ρωσικού λαού, κυρίως με τη συγγραφή των «Στοχασμών στη Θεία Λειτουργία», που δημοσιεύθηκαν το 1857, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός μιας πορείας που την ξεκίνησε ο Γκόγκολ στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, όταν θέλησε να δώσει απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα «Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω». Την απάντηση την σπούδασε στη θρησκευτική παράδοση του λαού του, που την εποχή εκείνη έβγαινε από μια ιδιότυπη εχμαλωσία λογικοκρατίας και νομικισμού, με την ανάπτυξη μιας φιλοκαλικής αναγέννησης. Κείμενα των πατέρων ξανάρχονται στην επικαιρότητα, κυρίως κείμενα νηπτικά. Γνωρίζουμε ότι ο Γκόγκολ μελετούσε την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτη και τους λόγους του Αβά Ισαάκ, καθώς και κείμενα της φιλοκαλίας. Δανείζομαι από τον πρόλογο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Παρακλήτου το ακόλουθο παράθεμα που χαρακτηρίζει το ήθος του Γκόγκολ. Ανάμεσα στα χαρτιά του βρέθηκαν οι λιγοστές τούτες γραμμές, το ίστατο μήνυμά του, χαραγμένες από το τρεμάμενο χέρι του. «Να είστε ψυχές ζωντανές και όχι ψυχές νεκρές. Δεν υπάρχει άλλη θύρα από αυτή που έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνε έλεος, Κύριε. Αλυσόδεσε πάλι το σατανά με τη δύναμη του Σταυρού. Πώς θα κατορθώσω να φυλάω πάντα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου την ανάμνηση του μαθήματος που πήρα». Όπως μαθαίνουμε από την ίδια έκδοση, ο ίδιος ο Γκόγκολ μας ενημερώνει τόσο για την αιτία της συγγραφής όσο και για το περιεχόμενο του έργου του. Λέει: «Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δείξει σε εκείνους που μέχρι τώρα πολύ λίγο γνωρίζουν τη Θεία Λειτουργία μας και προπαντός τους νέους, με πόση πληρότητα και πόσο βάθος επάλληλων νοημάτων είναι συγκροτημένη. Για την εκπλήρωση του σκοπού τούτου διαλέξαμε εδώ από το πλήθος των ερμηνευτικών σχολείων των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας μόνο εκείνα που για την απλότητά τους είναι προσιτά σε όλους και μάλιστα ιδιαίτερα κατάλληλα για να δείξουν τη φυσική μετάβαση από τη μια λειτουργική πράξη στην άλλη. Στόχος του συγγραφέα είναι η γνωριμία των αναγνωστών με τη συνολική λειτουργική τάξη και βεβαιότητά του ότι η Θεία Λειτουργία θα αποκαλύψει το βαθύ μυστικό νόημά της στον καθένα που θα συμμετάσχει σε αυτή με νύψη». Παρατηρούμε μάλιστα ότι για να βοηθηθεί ο σημερινός αναγνώστης, το κείμενο της Θείας Λειτουργίας τυπώνεται σε 2 στήλες. Στην αριστερή βρίσκεται το στερεότυπο κείμενο, όπως εκφωνείται μέχρι σήμερα, και στη δεξιά μια εξαιρετική νεοελληνική μετάφραση.

Πριν περάσω στην παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την πνευματική κατάσταση στη Ρωσία στα μέσα του 19ου αιώνα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι η εποχή που η ρωσική θεολογία αρχίζει να βγαίνει από μια αιχμαλωσία όπου σιγά σιγά είχε βυθιστεί ήδη από την εποχή του Ιβάν του Τρομερού, με αποκορύφωμα την εποχή του Μεγάλου Πέτρου γύρω στο 1700. Ο τελευταίος σηματοδοτεί την πλήρη αλωτρίωση της ορθόδοξης πνευματικότητας με την παράδοσή της στη λογικοκρατία, στον νομικισμό, στον ιστορισμό και στη συναισθηματικότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον δυτικό χριστιανισμό. Η αντίσταση σε αυτή την κατάσταση άρχισε να εμφανίζεται από τα τέλη του 18ου αιώνα με μια επιστροφή στους πατέρες και την υπτική παράδοση και με πρωταγωνιστές τον Άγιο Τίχωνα και τον μοναχό Παΐσιο Βελιτσκόφσκι. Ο τελευταίος μόνασε καταρχήν στο Άγιο Όρος και εμπνεύτηκε από το φιλοκαλικό κίνημα της ομάδας των Κολυβάδων. Ερχόμενος στη Ρωσία, μετέφρασε αρκετά νηπτικά κείμενα, κυρίως στη συλλογή της φιλοκαλίας. Παράλληλα, με την εμφάνιση των γερόντων, των γνωστών Στάρσκι, στον ελληνικό ο Στάρετς, η αναγέννηση απλώνεται στα μοναστήρια και περνάει σε διανοούμενους που αναζητούσαν την πραγματική ρωσική ταυτότητα. Μάλιστα, μιλάμε για κίνημα την εποχή αυτή, το κίνημα των Σλαβόφιλων, που αναπτύσσεται σε αντίθεση προς τους Δυτικόφιλους. Περιορίζομαι να καταγράψω τρεις μόνον εκπροσώπους αυτής της αναγέννησης. Πούσκιν, Γκόγκολ, Ντοστογεύσκι, με τον τελευταίο να λογαριάζεται ως ο πατέρας της ρωσικής πνευματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται λοιπόν ο Γκόγκολ, ο τυπικός εκπρόσωπος του ρεαλισμού, όπως αναγνωρίζεται στο λογοτεχνικό του έργο, και μας αφήνει ως επιθανάτια παρακαταθήκη αυτό το σύγγραμμά του, που αποτελεί μια ανάγνωση του γεγονότος της Θείας Λειτουργίας. Χρησιμοποιώ την έκφραση «γεγονός της Θείας Λειτουργίας» για να επισημάνω ότι η προσέγγιση του Γκόγκολ σε αυτή την υπερφυή πράξη εμπεριέχει έναν εντυπωσιακό ρεαλισμό. Ο Γκόγκολ περιγράφει πράξη, για να μην πω εμπειρίες. Ας περάσουμε όμως στο ίδιο το βιβλίο, το οποίο χωρίζεται σε 5 μέρη. Στο πρώτο, το ονομάζει η Θεία Λειτουργία, είναι μια μικρή γενική εισαγωγή. Το δεύτερο το ονομάζει η προσκομιδή, ουσιαστικά περιγράφει την είσοδο και ένδυση του ιερέα και κάνει μια ανάπτυξη της προετοιμασίας των δώρων. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη λειτουργία των κατηχουμένων, όπου αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ή διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας. Το τέταρτο κεφάλαιο ονομάζεται η λειτουργία των πιστών και έχουμε ανάπτυξη του κυρίως μέρους της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας, και τελειώνει το βιβλίο με ένα σύντομο επίλογο. Θα σας καλέσω να παρακολουθήσουμε από κοντά, μέσα από το βιβλίο, το περιεχόμενο αυτών των προσεγγίσεων. Η Θεία Λειτουργία, αυτό που ονομάζουμε λοιπόν πρόλογος. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον Γκόγκολ στην εξαιρετική μετάφραση που μας έχουν χαρίσει οι πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ρόπου. Η Θεία Λειτουργία είναι, σύμφωνα με μια θεώρηση, η διαρκής επανάληψη της υπέρτατης εκδηλώσεως αγάπης που φανερώθηκε εφάπαξ για χάρη μας. Από τις εσχατιές της γης, το ανθρώπινο γένος, θρηνώντας για την αποστασία του, κράβγαζε οικετευτικά στον πλάστη του, μέσα στο ζόφο της ιδωλολατρίας και στην αγνωσία του Θεού, ο άνθρωπος ένιωθε πως η τάξη και η αρμονία δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν στον κόσμο παρά από αυτόν που πρόσταξε τα σύμπαντα να κινούνται αρμονικά. Στενάζοντας η κτήση, έκραζε στον κτίστη της, ανίκανη όχι μόνο να κατανοήσει τα εύγλωτα μηνύματα των γεγονών,

Στο επόμενο κεφάλαιο που το ονομάζει η προσκομιδή, παρακολουθεί τον ιερέα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει από το σπίτι του. Μέχρι που θα πάει στο ναό, θα προσκυνήσει τις ιερές εικόνες, θα ενδυθεί τα ιερά του άμφια. Ακούστε αυτή την χαριτωμένη και εξαιρετική προσέγγιση που κάνει ο Γκόγκολ. Ο ιερέας που πρόκειται να τελέσει τη Θεία Λειτουργία οφείλει να τηρήσει από την παραμονή πνευματική και σωματική εγκράτεια, να είναι συμφιλιωμένος με όλους, να προσέξει ώστε να μην διατηρεί μέσα του καμιά πικρία για κανέναν και από το προηγούμενο βράδυ, αφού διαβάσει τις καθορισμένες ευχές, να κρατάει το νου του προσιλωμένο στην ιερότητα εκείνου που τον περιμένει την άλλη μέρα, έτσι ώστε οι λογισμοί του όλοι να είναι όπως πρέπει αγιασμένοι και αγαθοί. Μπαίνοντας στην εκκλησία μαζί με το διάκονο, υποκλίνονται εκεί δυο μπροστά στον αρχιερατικό θρόνο και στην ωραία πύλη, ασπάζονται τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου, υποκλίνονται επίσης δεξιά και αριστερά στους παρόντες πιστούς, ζητώντας έτσι συγχώρεση από όλους. Και πλησιάζοντας την Αγία Τράπεζα, κάνουν μπροστά τις τρεις μετάνοιες. Ύστερα ασπάζονται την ίδια την Αγία Τράπεζα, καθώς και το Ιερό Ευαγγέλιο, που είναι τοποθετημένο πάνω της, και αρχίζουν να ντύνονται τα ιερά άμφια για να ξεχωρίσουν όχι μόνο από τους άλλους, μα και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Για να μην δείχνει τίποτα στην εμφάνισή τους ανθρώπους των καθημερινών βιωτικών μεριμνών. Πιο πολύ όμως, για να θυμίζουν σε όσους θα τους βλέπουν όλο το μεγαλείο της ακολουθίας που θα τελεστεί. Από τα αποστολικά χρόνια έχουν καθιερωθεί για τη Θεία Λατρεία τα ειδικά αυτά ενδύματα. Μολονότι τότε η Εκκλησία εξαιτίας των διωγμών δεν μπορούσε να τους δώσει τη σημερινή τους λαμπρότητα, καθόρισε ωστόσο με αυστηρότητα ότι ο ιερέας δεν θα έπρεπε να προσέρχεται στη λατρευτική σύναξη με το συνηθισμένο του ένδυμα, ούτε πάλι να κυκλοφορεί έξω με τα λατρευτικά του άμφια. Τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση, κυρίως την επισήμανση του Γκόγκολ ότι ο ιερέας δεν πρέπει να είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία ούτε αυτός που είναι στον κόσμο, ούτε καν αυτός που είναι μέσα στον εαυτό του. Η αλλίωση πρέπει να είναι καθολική και ενδείκνυται αυτή η αλλίωση με τα ιερά του άμφια. Στο βιβλίο παρακολουθούμε λεπτομερώς πώς ντύνεται ο ιερέας κάθε άμφιο, συνοδεύοντας κάθε κίνησή του από κάποιο στίχο ή κάποιο βιβλικό κείμενο που τα προσεγγίζει ο συγγραφέας αυτά όλα, για να περάσουμε σιγά σιγά στην καθαυτό προσκομιδή, που είναι η προετοιμασία των τιμίων δώρων για να ξεκινήσουμε σε λίγο τη μεγάλη είσοδο. Λέει το βιβλίο μας: καθώς λοιπόν ο ιερέας στέκεται τώρα μπροστά στην Αγία Πρόθεση, παίρνει ένα από τα πρόσφορα για να κόψει και να αφαιρέσει από το επάνω μέρος το κεντρικό του τμήμα που έχει τη σφραγίδα με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με την αποκοπή αυτή θα δείξει τον σωματικό χωρισμό του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία που τον γέννησε. Με τη συνέστηση ότι εκείνος που γεννιέται πρόσφερε τον εαυτό του σαν θύμα για τη σωτηρία όλου του κόσμου, ο ιερέας βλέπει στον άρτο τον αμνό που προσφέρθηκε για αυτή τη θυσία, και στην Αγία Λόγχη με την οποία κάνει την αποκοπή βλέπει το μαχαίρι της θυσίας. Είναι ένα εγχειρίδιο σε σχήμα ακριβώς λόγχης για να θυμίζει εκείνη που τρύπησε το σώμα του λυτρωτή πάνω στο σταυρό. Οι πράξεις του λειτουργού δεν συνοδεύονται τώρα από λόγια ούτε του Σωτήρος ούτε εκείνων που παραβρέθηκαν το καιρό εκείνο στο

μα και οι λογισμοί του ακόμα δεν ανατρέχουν στο χρόνο της μεγάλης εκείνης θυσιαστικής προσφοράς. Αυτό θα γίνει στο τελευταίο μέρος λειτουργίας. Τώρα μόνο το προβλέπει από μακριά. Σαν τους ανθρώπους για τους οποίους υπόθηκε το «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα», βλέπει και αυτό το φως που ήδη κάνει την εμφάνισή του. Σαν τον Ισαΐα που με το αετήσιο βλέμμα των προφητικών ματιών του έβλεπε πιο πέρα από το παρόν εκείνα που θα γίνονταν μελλοντικά, έτσι και ο ιερέας, καθώς τελεί την προσκομιδή, ατενίζει προφητικά τις μυσταγωγικές πράξεις που θα γίνουν αργότερα. Και ταυτίζοντας νοερά τον εαυτό του με τον προφήτη, συνοδεύει κάθε πράξη με τα λόγια εκείνου που μέσα από τα βάθη των αιώνων προείπε για τη μελλοντική θαυματουργική γέννηση, τη σταύρωση και το θάνατο του αμνού του Θεού. Και αρχίζει να δίνει λοιπόν παραδείγματα των στίχων με τους οποίους συνοδεύει κάθε του πράξη. Παραδείγματος χάρη, βυθίζοντας τη λόγχη στη δεξιά πλευρά της φραγίδας, προφέρει τις λέξεις «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Μετά στην αριστερή πλευρά λέγοντας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Ύστερα στο πάνω μέρος της φραγίδας με τα λόγια «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη» και τέλος στο κάτω μέρος ψιθυρίζοντας ό,τι είπε και ο προφήτης, βαθιά συγκλονισμένος για τη θαυμαστή προέλευση του θύματος, «την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε». Τότε με μια οριζόντια τομή ανασηκώνει το κεντρικό μέρος του άρτου, τον αμνό, που έχει πια κοπεί από όλες τις πλευρές, και το τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας «ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού». Και χαράζοντάς τον σε σχήμα σταυρού από το κάτω μέρος προσθέτει «θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Τα διάβασα αυτά για να δείξω και τη δομή που έχει το βιβλίο. Χρησιμοποιώντας τις φράσεις τις λειτουργικές της Θείας Λειτουργίας, όπως αυτές είναι καταγραμμένες στη λεγόμενη λειτουργική φυλάδα, περιγράφει, υπογραμμίζει και ερμηνεύει την ίδια την πράξη. Ακολουθεί ουσιαστικά ο Γόγκολ την λογική που έχει ο Άγιος, τώρα πια Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, στο βιβλίο του «Η Θεία Λειτουργία». Ακριβώς την ίδια. Ξεκινάει από την προσκομιδή. Πριν αρχίσει η

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μπαίνουμε στην καθ' αυτό Θεία Λειτουργία, και μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι η Λειτουργία των Κατηχουμένων. Μας λέει ο συγγραφέας: το δεύτερο μέρος της τελετουργίας ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Όπως το πρώτο μέρος, η προσκομιδή, αντιστοιχούσε στα πρώτα χρόνια της επίγειας ζωής του Χριστού, στη γέννησή του που αποκαλύφθηκε μόνο στους αγγέλους και σε ελάχιστους ανθρώπους, και στην παιδική του ηλικία που ξετυλίχθηκε μέσα σε μια μυστηριώδη αφάνεια ως την ημέρα της δημόσιας εμφανίσεώς του στον κόσμο, έτσι και το δεύτερο τούτο μέρος αντιστοιχεί στην παρουσία του ανάμεσα στους ανθρώπους, στους οποίους δίδαξε το λόγο της αλήθειας. Και για μια άλλη αιτία όμως ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Επειδή στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν όσοι προετοιμάζονταν για να γίνουν χριστιανοί, χωρίς να έχουν δεχθεί ακόμα το Άγιο Βάπτισμα, εκείνοι δηλαδή που ήταν στο στάδιο της κατηχήσεως. Πέρα από αυτά, και η ίδια η μορφή της λειτουργίας των κατηχουμένων, που περιέχει αναγνώσματα από τις επιστολές και τα Ευαγγέλια και εκτενείς δεήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, είναι κατεξοχήν κατηχητική. Ο ιερέας αρχίζει τη λειτουργία μέσα από το Άγιο Βήμα με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Καθώς με τη σάρκωση του Υιού το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έγινε γνωστό στον κόσμο, η αναφορά στην Αγία Τριάδα προηγείται και φωτίζει την έναρξη κάθε πράξεως. Και ο πιστός, αφού αποκοπεί από κάθε τι άσχετο, πρέπει από την

προσευχή να αναχθεί νοερά ως τα ύψη της Βασιλείας της Παναγίας Τριάδος. Ο διάκονος, όρθιος μπροστά στην ωραία πύλη, μοιάζει με άγγελο που προτρέπει το λαό να προσευχηθεί και κρατώντας το ωράριο που συμβολίζει τα αγγελικά φτερά, με τα τρία δάχτυλα καλεί το εκκλησίασμα να συμμετάσχει στις δεήσεις, απαράλλακτες από τους αποστολικούς καιρούς, με τις οποίες προσεύχεται η Εκκλησία. Αρχίζει με την αίτηση για την ειρήνη, γιατί χωρίς αυτή είναι αδύνατη η προσευχή. Οι παριστάμενοι χριστιανοί, αφού κάνουν το σημείο του Σταυρού, αγωνίζονται να συντονίσουν τις καρδιές τους σαν τις ευαίσθητες χορδές ενός μουσικού οργάνου που η φωνή του διακόνου τις κάνει να πάλλονται. Αναφωνούν λοιπόν και αυτοί νοερά μαζί με το χορό που ψάλλει «Κύριε ελέησον». Να επισημάνω ότι όταν μας παρουσιάζει αυτή την εικόνα του ωραρίου που κρατάει ο διάκος και που το βλέπει ως φτερά αγγέλου, εδώ είναι που επιμένω, κάνει περιγραφή ρεαλιστική, δεν κάνει περιγραφή φαντασιακή. Όλες οι εικόνες μέσα στην Εκκλησία υπομνηματίζουν την πραγματικότητά της. Αυτή την πραγματικότητα την ψηλαφεί ο συγγραφέας, όπως αυτή την πραγματικότητα την ψηλάφισαν πρώτοι οι Απόστολοι. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του επιμένει να λέει ότι αυτό που θα εξαγγείλουμε δεν είναι αυτό, δεν είναι μια διδασκαλία ή μια ιδεολογία, αλλά αυτό που είδαμε, εωράκαμε, αυτό που ακούσαμε, ακυκώαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε, εχείρε Σιμών, ψηλάφισαν.

Προχωρώντας τώρα βήμα-βήμα στην περιγραφή της, του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, λειτουργίας των κατηχουμένων, στέκεται λίγο στους μακαρισμούς που ψάλλονται κατά τη διάρκεια των λεγόμενων τυπικών ανάμεσα στην ανάμεσα στα ειρηνικά και μεταξύ των αντιφώνων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προσεγγίζει τους μακαρισμούς, κάνοντας μικρά σχόλια σε καθέναν από αυτούς που ψάλλονται. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Λέει λοιπόν, στη συνέχεια θα ψαλούν από τους χορούς μεγαλόφωνα για να ακουστούν από όλους οι μακαρισμοί που αναγγέλλονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η συναγμένη πιστή με την ηκεσία του μετανοημένου ληστή προς τον εσταυρωμένο Κύριο, «Μνήστητή μου Κύριο, όταν έτσι εν τη βασιλεία σου», απαντούν στους χορούς που ψάλλουν. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, μακάρι είναι οι ταπεινοί, αυτοί που δεν έχουν έπαρση. «Μακάρι οι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που θλίβονται περισσότερο για τις αδυναμίες και τις αμαρτίες τους, παρά για τις αδικίες και τους εξευτελισμούς που δέχθηκαν. «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που δεν οργίζονται με κανέναν και για τίποτα, αλλά απέναντίας όλους τους συγχωρούν με αγάπη, εκείνοι που έχουν για όπλο την ακατανίκητη πραότητα. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι οι πεινασμένοι για την ουράνια αλήθεια και οι διψασμένοι για την εγκατάσταση της πρωταρχικά μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι όσοι σπλαχνίζονται τους συνανθρώπους τους, βλέποντας στον καθένα που του ζητάει βοήθεια τον ίδιο τον Χριστό. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, όπως στην ήρεμη, την ατάραχη επιφάνεια του νερού, που δεν το έχει θολώσει η άμμος ή ο βούρκος, καθρεφτίζεται το ξάστερο στερέωμα του ουρανού, έτσι και στην καθαρή καρδιά, που δεν την ταράζει και δεν την θολώνει κανένα πάθος, δεν υπάρχει τίποτα το γήινο, αλλά καθρεφτίζεται μόνο η εικόνα του Θεού. Και έτσι, με μικρούς υπαινιγμούς ή σχολιασμούς, συνεχίζει όλη την διέλευσή του δια των μακαρισμών. Το επόμενο βήμα που θέλω λίγο να πλησιάσω είναι τη θέση που παίρνει και τους σχολιασμούς που κάνει στον Τρισάγιο Ύμνο. Μετά τα τροπάρια ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο διάκονος, αφού λάβει την ιερατική ευλογία, προβάλλει στην ωραία πύλη και, υψώνοντας το ωράριο, δίνει το σύνθημα στους χορούς. Ο Τρισάγιος Ύμνος αποτελείται από τριπλή επίκληση στο Θεό. «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς». Και αντυχεί σε κάθε γωνιά της Εκκλησίας. Στον Τρισάγιο Ύμνο, με την επίκληση «Άγιος ο Θεός», ομολογείται ο Θεός Πατέρας. Με την επίκληση «Άγιος Ισχυρός», ο Θεός Υιός, η δύναμή Του, ο Δημιουργός Λόγος Του. Και με την επίκληση «Άγιος Αθάνατος», το Άγιο Πνεύμα, το Αθάνατο και Ζωοποιό. Τρεις φορές ψάλλει ο χορός αυτό τον ύμνο για να ακουστεί καλά από όλους. Για να το μάθουν όλοι πως η αιώνια ύπαρξη του Θεού είναι αιώνια παρουσία της Αγίας Τριάδος. Πως δεν υπήρχε καιρός που στο Θεό Πατέρα να μην ήταν και ο Λόγος, ή που το Άγιο Πνεύμα να έλειπε από το Λόγο. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, το Λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Καθένας από τους συναγμένους πιστούς βιώνει το ότι στον εαυτό του, σαν εικόνα του Θεού, βρίσκεται η Τριάδα, ο Θεός Πατέρας, ο Λόγος Του και το Πνεύμα Του, που αποστέλλεται στον κόσμο από το Λόγο. Μα του ανθρώπου ο Λόγος είναι αδύναμος,
μάταια αγωνίζεται, τίποτα δεν καταφέρνει και το πνεύμα του δεν υποτάσσεται, θολωμένο καθώς είναι από λογής λογής φευγαλαίες εντυπώσεις. Μόνο σαν υψωθεί ο άνθρωπος εν το Θεό, λόγος και πνεύμα μέσα του παίρνουν θεία δύναμη. Στο λόγο του καθρεφτίζεται ο Θεός λόγος, στο πνεύμα του το πνεύμα του Θεού. Η εικόνα της δημιουργού τριάδος αποτυπώνεται στο δημιούργημα που γίνεται όμοιο με τον κτίστη του. Συνειδητοποιώντας τα όλα αυτά, κάθε φορά που ακούνε τον Τρισάγιο ύμνο, οι πιστοί προσεύχονται νοερά στο Θεό, τον Άγιο, τον Ισχυρό και τον Αθάνατο, να τους καθαρίσει την καρδιά και να τους καταστήσει οίκους και ναούς του. Και λένε μέσα τους τρεις φορές: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

αφού περιγράψει την προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο, μας περνάει σιγά σιγά στην ίδια την προετοιμασία της Αγίας Αναφοράς. Ο ιερέας μας λέει σε ένα σημείο ετοιμάζεται να επαναλάβει τον μυστικό δείπνο. Το Άγιο Βήμα εικονίζει τώρα το υπερό εκείνου του δείπνου, το θυσιαστήριο, το τραπέζι και οι συναγμένοι πιστοί, τους μαθητές που παρακάθισαν σε αυτό. Από το βάθος του βήματος ο λειτουργός απευθύνει στο εκκλησίασμα τον κυριακό χαιρετισμό. Ειρήνη πάση, για να δεχθεί την ανταπόδοση και το πνεύματί σου. Όρθιος στη μέση του ναού ο διάκονος, όπως τον καιρό των πρώτων χριστιανών, καλεί όλους σε αμοιβαία αγάπη. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Η έκκληση του διακόνου συνεχίζεται και συμπληρώνεται από το χορό «Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομούσιον και αχώριστον». Γιατί, λέει ο Γκόγκολ, αν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να αγαπάμε εκείνον που είναι ολόκληρος αγάπη, αγάπη τέλεια και πλήρης. Τρεις φορές υποκλίνεται ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγοντας μυστικά «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου» και ασπάζεται το Άγιο Δισκοπότηρο που είναι καλυμμένο με τον αέρα καθώς και την άκρη του θυσιαστηρίου. Αν είναι περισσότεροι από ένας, οι λειτουργοί ιερείς κάνουν όλοι το ίδιο και ύστερα ασπάζονται ο ένας τον άλλον. Ο πρώτος στη τάξη λέει «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και οι άλλοι αποκρίνονται «Και έστι και έστε». Το ίδιο και οι διάκονοι. Σε παλαιότερους καιρούς, συνεχίζει ο Γκόγκολ το σχόλιο του στο θέμα του ασπασμού, σε παλαιότερους λοιπόν καιρούς όλοι οι παρόντες πιστοί αντάλλαζαν τον ασπασμό της αγάπης και της ειρήνης. Οι άνδρες ασπάζονταν τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Ο ένας έλεγε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και ο άλλος απαντούσε «Και έστι και έστε». Να γιατί σήμερα κάθε πιστός που συμμετέχει στη λειτουργία, φέρνοντας στο νου του όλους τους χριστιανούς, όχι μονάχα τους παρόντες στο ναό μα και τους απόντες, και όχι μονάχα τους εγγύ στην καρδιά του μα και τους μακράν, σπέβδει να συμφιλειωθεί με εκείνους από τους οποίους τον χωρίζει μίσος ή αντιπάθεια ή μνησικακία και δίνει σ' όλους νοερά τον ασπασμό της ειρήνης, επαναλαμβάνοντας μέσα του «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και απαντώντας ο ίδιος αντί για αυτούς «Και έστι και έστε». Χωρίς αυτή την καταλλαγή θα είναι πνευματικά νεκρός όλη την υπόλοιπη λειτουργία, μια και ο ίδιος ο Χριστός πρόσταξε «Άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Αλλά και ο Απόστολος του είπε «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησες τι, ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν». Ο διάκονος φωνάζει τώρα στο εκκλησίασμα «Ταυθύρας, ταυθύρας». Σε καιρούς αλωτινούς η εκφώνηση αυτή ήταν μια ειδοποίηση στους θυρωρούς που στέκονταν στις πύλες του ναού για να μην αφήσουν κανέναν από εκείνους που δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία των πιστών να μπει μέσα. Σήμερα όμως είναι μια υπόμνηση στους συναγμένους πιστούς για να φυλάξουν τις πύλες των καρδιών τους, όπου σύμφωνα με τη φωνή της Εκκλησίας πρέπει να κατοικεί η αγάπη, ώστε στον εσωτερικό ναό της ψυχής να μην εισχωρήσει το πνεύμα της έχθρας. Πρέπει πάντως να ανοίξουν κάποιες άλλες πύλες τους, τα στόματα και τα αυτιά τους, για να παγγείλουν το σύμβολο της πίστεως. Για να γίνει αυτό, ανοίγεται η ωραία πύλη που εικονίζει την πύλη του ουρανού, όπως γίνεται κάθε φορά όταν η προσευχή του νου κατευθύνεται προς τα ύψιστα μυστήρια. Και συνεχίζει με μία προσέγγιση στο σύμβολο της πίστεως. Είπαμε και προηγουμένως ότι έχοντας ο Γκόγκολ ως πρότυπο το βιβλίο του
Νικολάου Καβάσιλα η Θεία Λειτουργία παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τελούμενα μέσα σε μία Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, την παρακολουθεί μέσα από το σλαβωνικό τυπικό, γι' αυτό προηγουμένως με ακούσατε να λέω ότι άνοιξαν την ωραία πύλη για να πούνε το σύμβολο της πίστεως, κάτι που το έχει το σλαβωνικό τυπικό ενώ δεν το έχει το ελληνικό τυπικό. Αλλά δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο σλαβωνικό και στο ελληνικό τυπικό. Βήμα-βήμα λοιπόν παρακολουθεί τα τελούμενα μέσα στη Θεία Λειτουργία, περνάει στον καθαυτό καθαγιασμό. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μετά την ευλογία του άρτου και του ίνου. Ο διάκονος μετά το αμήν, δείχνοντας με το ωράριο το Άγιο Δισκοπότερο, λέει από τα βάθη της καρδιάς σου: «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Και ο ιερέας, ευλογώντας τα βρωτά, τον Άγιο Άρτο και το Άγιο Ποτήριο, λέει: «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Ο διάκονος απαντάει τρεις φορές: «Αμήν, αμήν, αμήν». Η μεταβολή συντελέστηκε. Το ίδιο σώμα που φόρεσε ο αιώνιος λόγος πάνω στη γη, το σώμα του Κυρίου, κοίταται τώρα σφαγιασμένο πάνω στο θυσιαστήριο. Σφαγιασμένο με λόγια, όχι με ξύφος. Αυτή την ώρα ας ξεχάσουν όλοι τον ιερέα, γιατί δεν είναι ο ιερέας ο άνθρωπος στην όψη και στο όνομα όπως εμείς που τέλεσε τούτη τη θυσία, μα ο μέγας και αιώνιος αρχιερέας που πάντοτε την τελεί με τα χέρια των ιερέων του. Πάνω στο θυσιαστήριο βρίσκεται όχι το σύμβολο ή η εικόνα του σώματος, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου που έπαθε στη γη, που δέχθηκε ραπίσματα και εμπτισμούς, που σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Όλοι μέσα στο ναό είναι σκυμμένοι με βαθιά ευλάβεια. Αυτή τη μεγάλη στιγμή κάθε πιστός υψώνει τη φωνή της καρδιάς του στον Κύριο, ζητώντας να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Στο μεταξύ ο ιερέας, αφού προσευχηθεί μυστικά ώστε το σώμα και το αίμα του Χριστού να χαρίσουν σε όσους θα τα μεταλάβουν εγρήγορση ψυχής, την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τη βασιλεία των ουρανών, την παρησία στον Κύριο, όχι την τιμωρία και την καταδίκη, συνεχίζει με τη μνημόνευση όλων μπροστά στο Θεό, που το σώμα και το αίμα του είναι παρόντα και θυμάται όλη την Εκκλησία του Χριστού, όχι μόνο την επιγή στρατευωμένη, αλλά και

Κρίση, αγιαστεί το όνομά σου, ζητάμε εκείνο που πρέπει να επιθυμούμε περισσότερο από κάθε τι. Γιατί όπου αναγνωρίζεται η αγιότητα του Θεού, όπου δηλαδή δοξάζεται το όνομά του, όλοι είναι μακάριοι, αφού όλοι ζουν μέσα στην αγάπη. Και με την αγάπη είναι που τιμάται αληθινά σαν Άγιο το όνομα του Θεού. Με τα λόγια «Ελθέτω η βασιλεία σου», ζητάμε τη βασιλεία της δικαιοσύνης πάνω στη γη. Γιατί χωρίς την έλευση του Θεού δικαιοσύνη δεν υπάρχει, μια και εκείνος είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Στο αίτημα «γεννηθήτω το θέλημά σου» κινείται ο άνθρωπος όχι μόνο από την πίστη αλλά και από τη λογική. Γιατί ποιο θέλημα μπορεί να είναι σοφότερο και αγιότερο από το θέλημα του Θεού? Ποιος ξέρει καλύτερα από τον ίδιο τον πλάστη τι χρειάζεται το πλάσμα του? Ποιον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί περισσότερο από αυτόν που είναι ο τέλειος και πανάγαθος ευεργέτης? Με τη φράση «των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον», ζητάμε ό,τι είναι αναγκαίο για την καθημερινή μας ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την εγκόσμια. Ο άρτος της πνευματικής μας ζωής είναι η σοφία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού κατά βάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα». Με τις λέξεις «άφεση μην τα οφειλήματα ημών», ζητάμε την απαλλαγή από όλες τις αμαρτίες που μας βαραίνουν. Ζητάμε συγχώρηση για όλα εκείνα που στα πρόσωπα των αδελφών μας φταίξαμε στον ίδιο το δημιουργό μας. Γιατί είναι εκείνος που κάθε μέρα και κάθε στιγμή με τον συνανθρώπο μας στη μορφή μας απλώνει το χέρι παρακαλώντας για συμπάθεια και ασπλαχνία. Με την αίτηση «μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν», ζητάμε από το Θεό να μας λυτρώσει από κάθε πειρασμό που βάζει σε δοκιμασία την ψυχή και φυγαδεύει την πνευματική ειρήνη. Τέλος, με τα λόγια «αλαρίσε ημάς από του πονηρού», δεν ζητάμε παρά την ουράνια χαρά. Γιατί μόλις ο πονηρός φύγει μακριά μας, αμέσως η Θεία Χαρά μπαίνει στην ψυχή μας και μολονότι πατάμε στη γη, είμαστε σαν στον ουρανό. Όλα λοιπόν τα περιέχει και τα αγκαλιάζει η Κυριακή προσευχή, με την οποία η σοφία του Θεού μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Και να προσευχόμαστε σε ποιον? Στον Πάνσοφο Πατέρα. Και καθώς όλοι οι συναγμένοι πιστοί οφείλουν να επαναλάβουν μέσα σε αυτή την προσευχή, και όχι μονάχα με τα χίλια αλλά και με την εσωτερική πνοή της καθαρής σαν του παιδιού καρδιάς τους, πρέπει να μελωδηθεί σαν από παιδιά. Όχι σε τόνο ρωμαλαίο και βαρύ, αλλά με έναν τρόπο που να θυμίζει την παιδιάστικη γλυκύτητα και αγνότητα, σαν ένας χαιρετισμός στην ίδια την ψυχή, σαν ανοιξιάτικη πνοή του ουρανού, σαν ασπασμός των αγγέλων. Γιατί δεν αποκαλούμε πια τον πλάστη μας Θεό μας, αλλά Πατέρα μας. Μακάρι να είχαμε χρόνο να διατρέξουμε και άλλες σελίδες του βιβλίου, αλλά δεν έχει σημασία. Πήραμε μία, νομίζω, γεύση καλή του πώς προσεγγίζει αυτός ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το βιβλιαράκι αυτό, όπως σας είπα, είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Είναι εξαιρετικό βιβλίο σε γλώσσα πάρα πολύ απλή και έχει και το προτέρημα ότι μας δίνει τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας στο πρωτότυπο και στη μετάφραση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

επιστρέψατε αγαπητοί ακροατές στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για την αρχαία και τη ρωμαϊκή περίοδο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ραβένα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Ραβένας στην περιοχή Εμίλια Ρωμάγνα της Ιταλίας. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι παραθαλάσσια πόλη, συνδέεται με την Αδριατική θάλασσα, με το κανάλι Καντιάνο. Η επαρχία της Ραβένας έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 400.000 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της πρωτεύουσας φτάνει τους 150.000 κατοίκους. Βρίσκεται στην 8η θέση της UNESCO για τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πόλη της Ραβένας είναι ένας θησαυρός τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού. Μια πόλη με αρχαία προέλευση και με ένδοξο παρελθόν. Από τις αρχές του 5ου αιώνα η πόλη υπήρξε η πρωτεύουσα της φθήνουσας δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της βασιλείας του Θευδέριχου και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Περισσότερα όμως θα δούμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε για την Ραβένα και κυρίως για την αρχαία και ρωμαϊκή περίοδο με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό.

0: Η προέλευση της ονομασίας Ραβένα είναι ασαφής, αν και πιστεύετε ότι πρόκειται για ετρουσκική ονομασία. Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι το Ραβένα σχετίζεται με το Ρασένα, μεταγενέστερα Ράσνα, τη λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Ετρούσκοι για τους ίδιους. Όμως οι ειδικοί δεν συμφωνούν για την προέλευση της ονομασίας γύρω από αυτό. Όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, μαζί μας είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Σας χαίρω καταρχήν για την απόφαση να αφιερώσετε στη Ραβένα, που είναι και στην καρδιά μου μέσα, μια τέτοια μακρά εκπομπή σήμερα. Θαυμάσια ιδέα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ιδέα της Γενικής Διεύθυνσης του σταθμού μας, του Γενικού Διευθυντή, του κυρίου Κατσιάρα. Και αυτό το αφιέρωμα ξεκινά σήμερα, αυτή την ώρα, κύριε καθηγητά, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το απόγευμα. Οπότε μάλιστα, δίνουμε έτσι αρκετό χρόνο για να μιλήσουν πολλοί ειδικοί γύρω από το ζήτημα αυτής της σπουδαίας πόλης. Θα μιλήσουμε για μάλιστα την ιστορία της, για τα μνημεία της, και είναι ξεχωριστή τιμή που ξεκινάμε μαζί σας. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να...
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Εσείς την αγαπάτε ιδιαίτερως τη Ραβένα, και θα θέλαμε, αν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε έτσι από τα αρχαία χρόνια, να δούμε πότε παρουσιάζεται η Ραβένα στο προσκήνιο.
1: Καταρχήν, το βοητευτικότερο κομμάτι της ιστορίας της Ραβένας είναι το μεταγενέστερο, με την ανάκτηση της Ιταλίας, τον Ιουστινιανό, τα ψηφιδωτά κτλ. Όμως χρήσιμο είναι να δούμε πώς φτάσαμε ως εκεί, και κατά τούτο αποδέχομαι την εντολή σας, παρόλο δεν είμαι αποκλήτως ο απολυκλιστικά ειδικός να ασχοληθώ για αυτά τα πρόημα. Και για το θέμα της ετυμολογίας που αναφέρατε λίγο πιο πριν, δεν έχω άποψη. Σέβομαι τους γλωσσολόγους, όταν μάλιστα διαφωνούν μεταξύ τους, τους σέβομαι ακόμη περισσότερο και κάνω ένα βήμα πίσω. Θα σας μιλήσω για την προϊστορία της Ραβένας, για την οποία έχουμε όλη στην καρδιά μας. Είναι, καταρχήν να πάμε στη γεωγραφία λίγο για να το καταλάβουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η ανατολική ακτή της Ιταλίας είναι εξαιρετικά αφιλόξενη. Δεν έχει λιμάνια. Εάν αποφασίσεις να πας από το Μπρίντιζι στη Ραβένα, από το Μπρίντιζι Βενετία, ας πούμε, με πλοίο, μικρό πλοίο, δεν έχεις που να σταματήσεις, σε ποιο λιμανάκι να μπεις, παρά ελάχιστα και όχι αρκετά προστατευμένα. Αποτέλεσμα, συμβαίνει το εξής παράξενο. Όταν οι Έλληνες πήγαιναν στην Ιταλία, περνούσαν βέβαια στο Τράντο, στο Μπρίντιζι, ανέβαιναν λίγο πιο πάνω, αλλά μετά δεν συνέχιζαν προς το βορρά που ήταν ο στόχος τους, αλλά ξαναπερνούσαν στην ανατολική πλευρά, στην βαλκανική πλευρά, και ανέβαιναν πάνω από την Κροατία για να περάσουν μετά πάλι απέναντι. Ήταν πιο ασφαλές και πιο προστατευμένος ο τρόπος. Ήταν πάρα πολύ αφιλόξενη η ανατολική ακτή της Ιταλίας. Αυτό είναι ένα βασικό γεωγραφικό στοιχείο που θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι η Ραβένα ήταν αρκετά προστατευμένη?
1: Όχι. Αυτό σημαίνει ότι είχε μία... προστατευμένη δεν ήταν. Είχε μία λαγούνα, είχε μία λιμνοθάλασσα πολύ αβαθή, όπως περίπου του ύπνο θάλασσα του Μεσολογγίου, όπου ήταν λάσπη, και η Ραβένα είναι πάνω σε λάσπη χτισμένη, με πασάλους στους οποίους έπηγαν μέσα στη λάσπη, το σταθεροποιούσαν και εκεί απάνω έκτιζαν. Όλη η περιοχή αυτή είναι λασπόδης, αλλά είχε το εξής πλεονέκτημα: λίγο μακρύ ανατολικότερα, καταρχήν δεν είναι πάνω στη θάλασσα η Ραβένα, γιατί δεν θα μπορούσε να σταθεί πάνω στη θάλασσα, δεν υπάρχει λιμάνι, δεν υπάρχει προστασία. Λοιπόν, είναι 2,5 χιλιόμετρα εσωτερικά της ακτογραμμής. Πιο κοντά προς το λιμάνι υπάρχει μια εκβολή της λιμνοθάλασσας, η οποία έγινε όταν το χρειάστηκαν οι Ρωμαίοι. Καταρχήν ήταν οι κάτοικοι εκεί, δεν ήταν Ρωμαίοι βέβαια, ήταν Ουμβροί, Βόρειο Ιταλιώτες ας πούμε. Δεν ξέρω αν τα είπατε αυτά ήδη στους ακροατές μας.
0: Περιμέναμε λοιπόν να μας τα πείτε εσείς, έστω λοιπόν, και συνοπτικά. Ευχαριστούμε.
1: Ναι, είναι μία λοιπόν φυλή των Ουμβρίων της περιοχής εκείνης. Όταν άρχισε να επεκτείνεται η Ρώμη με διαστάσεις αυτοκρατορίας ηγεμονικής και κατακτητικής, άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στον ορίζοντα της Ρώμης και η περιοχή των Ουμβρίων, και τους οποίους Ουμβρίους οι αρχαιολόγοι τους εντοπίζουν ήδη στον 5ο αιώνα π.Χ. Στον 3ο αιώνα όμως άρχισε σιγά σιγά η Ρώμη να παίζει ρόλο, να είναι εκεί, να μεταφέρει στοιχεία πολιτισμού, και βέβαια τελικά έπεσε η περιοχή εκείνη και η Ραβένα, ο οικισμός αυτός ο παράξενος οικισμός που σας είπα, που ήταν πάνω σε πασάλους, έπεσε και έγινε μια πόλη της Ρωμαϊκής Ρεσπούμπλικα τότε, της Δημοκρατίας, το 89 π.Χ. Τότε γίνεται ένα κομμάτι του ρωμαϊκού κόσμου η Ραβένα, αλλά δεν έχει τα στοιχεία να είναι σημαντική. Το μόνο σημαντικό στοιχείο που έχει με τα κριτήρια της Ρώμης είναι ότι στις εκβολές της λιμνοθάλασσας με τεχνικά έργα δημιουργούν ένα είδος λιμανιού, ένα είδος λιμανιού, όχι φυσικό λιμάνι, στο οποίο μπορούν να ακουμπήσουν και να προστατευτούν κατά κάποιο τρόπο τα σκάφη του ρωμαϊκού πολεμικού ναυτικού.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί είναι που ξεκινάει και ο ίδιος Κέσσερας, ξέρετε την έκφραση, υπερβαίνω τον Ρουβίκονα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρουβίκονας είναι ένα μικρό ποτάμι, το οποίο για λόγους ασφαλείας της Ρώμης δεν επέτρεπαν τους στρατηγούς που πολεμούσαν εκτός αυτοκρατορίας να περάσουν με τα στρατεύματά τους αυτό το ποταμό, γιατί μετά φτάνανε στη Ρώμη. Λοιπόν, και ο Κέσσερας που πέρασε αυτό τον Ρουβίκονα, τον πέρασε φεύγοντας από το στόλο, με το στόλο του από τη Ραβένα. Αυτή είναι η ιστορική αναφορά για την εποχή εκείνη. Ήταν ο Οκταβιανός που έκανε μετέτρεψε το στρατιωτικό λιμάνι σε ακόμη μεγαλύτερο. Σιγά σιγά αποδείχθηκε πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει εκεί ένα λιμάνι για τα συμφέροντα της Ρώμης, τα οποία ήδη άρχισαν να επεκτείνονται και προς την βαλκανική πλευρά, προς την ανατολική πλευρά της Αδριατικής δηλαδή. Και έτσι ο Τραγιανός, που είναι στις αρχές του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνος, φέρνει νερό, γιατί δεν είχαν και νερό, δηλαδή πόσιμο νερό, αξιοποιήσιμο νερό, ήταν μέσα στη χαβούζα, αλλά δεν είχαν νερό, και φέρνει με ένα υδραγωγείο χτισμένο, χτιστό νερό από το βουνό 70 χιλιόμετρα μακριά, οπότε μπορούν οι κάτοικοι της περιφερειακής παράξενης αυτής της περιοχής να έχουν τουλάχιστον πόσιμο καθαρό νερό. Και έτσι αυτό είναι η αφετηρία για την οικονομική ανάπτυξη της Ραβένας. Σιγά σιγά πήγαινε πάντοτε με τα στρατιωτικά ενδιαφέροντα και τις επεκτατικές τάσεις της Ρώμης, η αύξηση της Ραβένας.
0: Μας δώσατε κύριε καθηγητά μία πορεία της Ραβένας από τότε που η Ονβρική ήταν στην περιοχή, από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 3ο, που καταλαβαίνουμε σύμφωνα με τη διήγηση ότι ήρθαν σε επαφή με τη Ρώμη. Ο Ιούλιος Καίσαρας λοιπόν συγκεντρώνει τα στρατεύματά του στην Ραβένα, διασχίζει τον Ρουβίκονα, μας είπατε και για τον Οκταβιανό Αύγουστο, ο οποίος μεγαλώνει αυτό το υποτυπώδες λιμάνι που είχε φτιάξει ο προηγούμενος αυτοκράτορας. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει η δημοκρατία της Ρώμης, η Ρωμαϊκή Δημοκρατία, μία ανάπτυξη σιγά σιγά της πόλης. Μας λέτε ότι γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Θέλετε να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να δούμε πώς εξελίσσεται η πόλη?
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Παρακαλώ.

0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την Ραβένα. Κοντά μας είναι ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Μιλάμε για την Ραβένα και μας λέγατε, κύριε καθηγητά, είχατε ξεκινήσει να μας λέτε λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα για το πότε η Ραβένα γνωρίζει την μεγάλη της ανάπτυξη. Είμαστε στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Τραϊανός, αφού εφέρνει πόσιμο νερό στη Ραβένα με ένα μεγάλο υδραγωγείο, με ένα έργο μεγάλο που φτιάχνει, ξεκινά με τον τρόπο αυτό, αφού έρχεται το νερό και η μεγάλη ανάπτυξη της πόλεως.
1: Έρχεται η ανάπτυξη κυρίως η ναυτική, δηλαδή το λιμάνι που παίρνει το όνομα κλάσης, και κλάσης στα λατινικά σημαίνει στόλος, δηλαδή δεν είναι λιμάνι, είναι ο χώρος του στόλου.
0: Σαν
1: για να καταλάβετε το
0: ένας, ένας ναύσταθμος δηλαδή.
1: Ένας ναύσταθμος τεχνητός, παρά τα αυτά επεκτείνεται αργότερα και μπορεί να λειτουργήσει και ως λιμάνι, και επομένως αρχίζει να γίνεται ένα εμπορικό κέντρο, και από εκεί η ανάπτυξη για την οποία και μιλήσατε και μίλησα είναι εμπορική ανάπτυξη, διότι σας είπα είναι τόσο λίγα τα λιμάνια στην Ανατολική Ακτή ώστε ήταν πια πολύτιμο και ως εμπορικό λιμάνι σιγά σιγά, και έτσι έχουμε μια εμπορική κυρίως αλλά ναυτική, πολεμική δηλαδή. Μένουν εκεί, παραδείγματος χάρη, οι ναύτες των πλοίων. Αφού είναι εκεί ο στόλος, είναι και οι ναύτες των πλοίων. Οι ναύτες βέβαια δημιουργούν ένα από το εξής πρόβλημα. Όσο είναι ενεργοί στρατιώτες και είναι 25 ετής η θητεία τους, δεν μπορούν να παντρευτούν. Άρα υπάρχουν προβλήματα άλλου είδους φύσεως που μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία συνδέονται με τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της 25 ετίας και βέβαια τη ζωή τους μετά, διότι τα πιο θα παντρευτούν κοπέλες που οι κυρίες που γνωρίζουν στην περιοχή τους, και επομένως και η σύνθεση, γιατί οι ναύτες έρχονται από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας, η σύνθεση είναι πάντα ποικίλη, είναι κατά κάποιο τρόπο κοσμοπολιτική πόλη στη σύνθεσή της. Δεν είναι ομογενής. Δεν είναι δηλαδή, δεν κυριαρχούν οι Ουμβροί που τώρα γίνονται Ρωμαίοι. Είναι μια διεθνής, ας πούμε, μια πολύ πολυφυλετική πόλη, κυρίως εμπορική και στρατιωτική. Όπως έχουμε τις λεγιώνες που έχουν τα στρατεύματά τους, έτσι και ο ναυτικός σταθμός του Ρωμαϊκού στόλου έχει το χώρο του, έχει τα κτίρια, απίθανα πολλά κτίρια χτίζουν, στα οποία μένουν οι ναύτες όσο δεν χρειάζεται να μπουν στα καράβια τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Και επομένως αυτή είναι η κατάσταση της ανάπτυξης για την οποία μιλήσαμε. Όμως είχαν αρχίσει οι βαρβαρικές επιδρομές από το βορρά για να αντιμετωπιστούν οι βαρβαρικές. Μιλάω μόνο για τη Δύση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ανατολή είναι τα φαινόμενα λίγο διαφορετικά. Για να αντιμετωπιστούν οι βαρβαρικές επιδρομές από το βορρά, η αυτοκρατορία μετακινεί τον τόπο λειτουργίας της, το αυτοκρατορικό δηλαδή κέντρο, και πηγαίνει στο Μιλάνο για να είναι κοντά τους, να αντιμετωπίζει τους βαρβάρους από κοντά. Όταν όμως το πράγμα χειροτέρευσε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, τις αρχές του 4ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Ονόριος, ο αυτοκράτορας Ονόριος ήταν ο αδελφός του αυτοκράτορα Αρκάδιου, οι οποίοι και οι δυο ήταν γη του Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο οποίος ήταν βέβαια στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα το 402 δεν ζει πια ο Θεοδόσιος, είναι ο Αρκάδιος στην Ανατολή, ο Ονόριος στη Δύση. Ο Ονόριος αποφασίζει να μετακομίσει σε πιο ασφαλές σημείο από το Μιλάνο και πηγαίνει στη Ραβένα. Όχι γιατί είναι ωραίο μέρος, αλλά γιατί είναι δύσκολο να το κατακτήσουν άλλοι. Δηλαδή,
0: έχει μεγαλύτερη ασφάλεια δηλαδή.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια με τις λαγούνες τους που σας είπα και τα αυτά. Τα δεδομένα δεν είναι τέτοια ώστε να μπορούς να πάνε χτυπάς και να χτυπήσεις μια πόλη. Έτσι λοιπόν γίνεται πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας το 402 της Δυτικού Δήματος της Αυτοκρατορίας, γίνεται το 402 η Ραβένα. Όμως να μου επιτρέψετε να ανοίξω εδώ ένα κεφάλαιο.
0: Ευχαρίστω.
1: Το οποίο συνήθως δεν μας προβληματίζει. Είναι από πρόσφατες έρευνες που αναδεικνύουν αυτό το στοιχείο. Είχα πει πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας την εποχή αυτή.
0: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό που πρόκειται να μας πείτε, γιατί θέτεται το ιστορικό πλαίσιο, κύριε καθηγητά, της εποχής εκείνης.
1: Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Έτσι, το οποίο όταν το παραγνωρίζουμε και εν τη ρήμη του λόγου το παραγνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα, άλλα μυστικά αν θέλετε της πολιτικής ιστορίας που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αν αναλύσετε τη λέξη πρωτεύουσα όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, η πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Αθήνα, εάν ανοίξετε τα λεξικά μας για την ελληνική ιστορία, η λέξη πρωτεύουσα με τη σημασία που της δίνουμε σήμερα δεν υπάρχει. Πρωτεύουσα είναι η πρωτεύουσα όψη, η πρωτεύουσα τάξης, κατηγορία, αυτό δηλαδή που είναι, που πρωτεύει. Αλλά η έννοια πρωτεύουσα με την έννοια της πόλεως που είναι πρωτεύουσα δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γλώσσα, ούτε στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αυτή η σημασία στη λέξη πρωτεύουσα. Η λέξη πρωτεύουσα στα λατινικά και σε όλες τις λατινικές γλώσσες είναι capitalis, γι' αυτό και στα αγγλικά λέμε the capital, η πρωτεύουσα. Λοιπόν, η λέξη capitalis, αν πάτε τώρα στα λατινικά λεξικά και ψάξετε στη λατινική γραμματεία, ούτε εκεί έχει τη σημασία της πόλεως πρωτεύουσας. Capitalis είναι σε μεταφορική σημασία ο κυρίαρχος, ο εγκεφαλικός, αλλά είναι μεταφορική σημασία, δεν είναι πραγματική. Αν πεις πρωτεύουσα πόλης, είναι μεταφορική σημασία, γιατί το καπιτάλις ξεκινάει από το κάπουτ που είναι η κεφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το κεφαλικό, να πούμε, το κεφαλαιόδες όπως θέλετε, αλλά όχι σε συνάρτηση με πόλη. Αυτό το ότι γίνεται δηλαδή ταύτιση με την πρωτεύουσα, με πόλη, γίνεται, ακούστε το, μόλις τον 16ο αιώνα.
0: Έχουμε λοιπόν πολλούς αιώνες μετά αυτή τη σημασία και την έννοια.
1: Ναι, και μόλις κάποιο Τάσο που γράφει για τη Ραβένα γύρω στο 550 λέει ότι η Ραβένα είναι καπιτάλης με την έννοια της πόλεως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί η έννοια της καπιτάλης με την έννοια της πόλεως προϋποθέτει τις δημοκρατικές διαδικασίες των νεότερων χρόνων, όπου δεν είναι ένας αυτοκράτορας ο οποίος παίρνει την πρωτεύουσά του και την μετακινεί, και όπου βρίσκεται είναι και η πρωτεύουσά του. Η πρωτεύουσα είναι εκεί όπου συγκλίνουν οι διαδικασίες των πολιτών. Έχει μια πολιτική σημασία και αυτό δεν υπάρχει πριν από την εποχή της, του 16ου αιώνα. Και επομένως αυτό που λέμε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας η Ραβένα το 408 σημαίνει πήγε εκεί ο αυτοκράτορας με την αυλή του.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε συνδέοντας με το σημείο αυτό στο οποίο διακόπτουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Για τη Ραβένα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Και μας είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κάτι πολύ ιδιαίτερο, ότι τα χρόνια για τα οποία μιλάμε και είμαστε στον 4ο αιώνα αρχές 5ου, ότι
1: μετά
0: Χριστόν, ότι η Ραβένα εκείνη την εποχή, όταν μιλάμε για πρωτεύουσα, εννοούμε ότι έχει μεταφερθεί ο Αυτοκράτορας και η αυλή στην πόλη αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς... Ναι, ορίστε.
1: Λοιπόν, έχει σημασία αυτό και για το εξής. Δεν είναι, όπως είπαμε, η πρωτεύουσα ενός κράτους που έχει σύνταγμα, που έχει συνταγματικά δικαιώματα. Η πρωτεύουσα παίζει πάντοτε σημαντικό ρόλο ως καθρέφτης της ζωής μιας χώρας, και σήμερα αυτό παίζει. Αλλά παίζει και ως αντικατοπτρίζει τις τάσεις, τις ανάγκες, τις διαθέσεις των ανθρώπων. Αυτό δεν υπάρχει όταν ο Αυτοκράτορας παίρνει τους αυλικούς του και εγκαθίσταται στη Ραβένα, διότι γι' αυτό τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας είναι η ασφαλειά της. Είναι να εξασφαλίσει φόρους από τον κόσμο για να μπορεί να πληρώνει τους στρατιώτες του. Αυτά όμως δεν σημαίνει ότι είναι αγαπητά και στους υπηκόους του, διότι οι υπηκοοί δεν τους αρέσει να πληρώνουν φόρους, προπαντός όταν είναι άδικα υψηλοί οι φόροι. Επίσης δεν τους ενδιαφέρει να γίνονται πόλεμοι όταν αυτό δεν τους συμφέρει και τους χαλάει την οικονομική τους ζωή, την κοινωνική τους ζωή, την ανάπτυξή τους. Έτσι δεν είναι φιλικές πάντα οι σχέσεις του Αυτοκράτορας που εδρεύει σε μια πόλη με τους κατοίκους της πόλεως. Δεν είναι αυτονόητο. Έχει και κάποια πλεονεκτήματα αυτό. Παραδείγματος χάρη, η πόλη αυτή κινδυνεύει λιγότερο από επιθέσεις από ό,τι άλλες. Έχει όμως και πλεονεκτήματα, διότι γίνονται επιτάξεις των σπιτιών κτλ. Όπως είναι μια κατοχή. Ναι, δεν είναι ξένη κατοχή, αλλά είναι μια κατοχή της πόλεως.
0: Από τη μια δηλαδή αναπτύσσεται η πόλη σιγά σιγά, από την άλλη όμως η καθημερινότητα των κατοίκων αλλάζει, και πολλές φορές εις βάρος τους, γιατί θα έχουν σίγουρα, εκτός από τις επιτάξεις των σπιτιών που μας είπατε, και κάποιες άλλες δυσκολίες, ενδεχομένως έχουν και πολλές άλλες δουλειές να κάνουν για να μπορούν να ζήσουν όσο γίνεται καλύτερα ο Αυτοκράτορας και η αυλή του.
1: Καταρχήν θα μπορούσαν οι ικανότεροι εκ των παιδιών της πόλεως να εκπαιδευτούν ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν την αυτοκρατορική αυλή. Και πάντοτε η αυλή χρειάζεται ανθρώπους σε ατμόσφαιρα, όχι βέβαια εντελώς αξιοπρεπούς εργασίας, πάντως μπορείς να ζήσεις κοντά την αυλή ως πολίτης, ενός όχι ως στρατιωτικός ή αυλικός. Όμως αυτή η ατμόσφαιρα αντανακλάται και στην καθημερινή ζωή και στην ανάπτυξη της πόλης. Δηλαδή θα δείτε μνημεία τα οποία και σήμερα θαυμάζουμε από την εποχή αυτή της εγκατάστασης της αυτοκρατορικής αυλής εκεί, τα οποία είναι μνημεία τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως την αυτοκρατορική αυλή. Έχουμε παραδείγματος χάρη το μαυσολείο το λεγόμενο της Πλακιδίας. Η Πλακιδία ήταν μια κόρη του Θεοδοσίου που ζούσε στη Ραβένα, και επομένως έγινε ένα, βέβαια δεν πέθανε εκεί, δεν εντάφθηκε εκεί η Πλακιδία, αλλά το λεγόμενο μαυσολείο. στο Λίντορο είναι ένα θαυμάσιο κτίριο, το οποίο όμως είναι αυτοκρατορικό, δεν το έχασαν οι κάτοικοι για τις ανάγκες τους. Επίσης έχουμε ένα, το λεγόμενο Ορθόδοξο Βαπτιστήριο, μιλάω για την εποχή πριν από τον Ιουστινιανό, είπαμε αυτά, θα τα πείτε σε άλλη φάση.
0: Αναλυτικά βέβαια.
1: Αναλυτικά, λοιπόν, υπάρχει το Ορθόδοξο Βαπτιστήριο, το οποίο επίσης είναι από αυτή την εποχή του 5ου αιώνα, το οποίο όμως χτίζεται για λόγους αναμέτρησης εναντίον των Αριανών, οι οποίοι κυριαρχούν μεταξύ των βαρβάρων που έρχονται, και αναδεικνύει το Ορθόδοξο Βαπτιστήριο την αυτοκρατορική, ας πούμε, επικράτηση στο θέμα της θρησκείας. Τέτοια πράγματα έχουμε, αλλά η ίδια η πόλη που να μεταφράζεται σε ανάπτυξη μιας μεσαίας τάξης που να δουλεύουν τα, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Αυτοί όμως οι βάρβαροι τελικά επικρατούν και έρχονται στην Ιταλία και καταλαμβάνουν την Ραβένα το 476 μετά Χριστόν, καταλαμβάνουν την Ραβένα. Δεν ξέρω αν μπαίνω στα χωράφια αυτά.
0: Όχι, όχι. Θα τα δούμε αυτά συνοπτικά, θα μας τα πείτε, γιατί έτσι θα διατρέξουμε λίγο την ιστορία. Αν θέλετε όμως να ακούσουμε λίγη μουσική στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσέ.

0: Ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για τη Ραβένα, είπαμε για την αρχαία ιστορία της Ραβένας, μιλάμε για τη ρωμαϊκή περίοδο, συνεχίσαμε έτσι πολύ συνοπτικά για να δούμε τι έγινε, τι είπαμε τι έγινε όταν η Ραβένα γνώρισε ανάπτυξη σιγά σιγά και όταν μεταφέρθηκε εκεί η πρωτεύουσα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Μας λέγατε όμως, κύριε καθηγητά, και για κάποια από τα πολύ σπουδαία έργα που έγιναν εκεί και έδειξαν ότι στην περίοδο της ειρήνης η Ραβένα αναπτύχθηκε αρκετά, έγιναν ειρηνικά έργα και την εποχή της ειρήνης τα έργα αυτά είναι έργα πολιτισμού και έχουν μείνει μέχρι σήμερα.
1: Είναι έτσι, είναι έργα πολιτισμού. Τα μνημόνευσα ωστόσο, χωρίς να θέλω να μπω το κεφάλαιο των μνημείων της Ραβένας, το οποίο θα σας απασχολήσει σε άλλη συνάδεια, το ανέφερα κυρίως για να πω ότι είναι αυτοκρατορικές πρωτοβουλίες, δηλαδή είναι η σφραγίδα της παρουσίας της αυτοκρατορικής αυλής μέσα σε μια πόλη η οποία επελέγει με κριτήρια στρατιωτικά και πολεμικά. Δεν πήγε εκεί ο Νόριος γιατί του άρεσε η πόλη, αναγκάστηκε να πάει εκεί.
0: Έχουμε λοιπόν αυτούς τους στρατιωτικούς σκοπούς και τους αμυντικούς σκοπούς και όσο είναι εκεί ο Νόριος, κύριε καθηγητά, βλέπουμε την κοινωνία και ό,τι αφορά στο στρατό να είναι συνέχεια της ρωμαϊκής περίοδου. Δηλαδή και η οργάνωση της κοινωνίας και του στρατού, η ιεραρχία, δηλαδή η ιεραρχική οργάνωση συνεχίζει.
1: Είναι κυρίως αυλική και στρατιωτική η παρουσία. Να σκεφτείτε το εξής, όταν ο Αλάριχος, ο Γότθος, κατέβηκε και κατέλαβε τη Ρώμη το 410, η περίφημη κατάληψη της Ρώμης από τον Αλάριχο το 410, κατέβηκε μεν από το βορρά, αλλά την προσπέρασε τη Ρώμη. Δεν είχε γι' αυτόν ούτε οικονομική ούτε συμβολική σημασία να πιάσει και τη Ρώμη, τη Ραβένα. Την άφησε λοιπόν και κατέβηκε και πήγε στη Ρώμη, που ήταν ο λόγος, ο πραγματικός και ουσιαστικός λόγος για να πάει εκεί. Στη Ραβένα είχε μείνει η σύγκλητος της Ρώμης, παρόλο ότι ο αυτοκράτορας πια δεν την πολύ ρωτούσε την σύγκλητο, αποφάσισε το δικό του αυτοκρατορικό επιτελείο, αλλά η αριστοκρατία της Ιταλίας ζούσε στην Ρώμη και είχε τη σύγκλητο της Ρώμης. Όταν λοιπόν επικράτησαν τελικά ο Οδόακρος πρώτος το 476 και ανέτρεψε τον ανήλικο τελευταίο βασιλέα αυτοκράτορα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας και εγκατέστησε μια γοτθική κυριαρχία την Ιταλία, κράτησε για λόγους στρατιωτικούς πρωτεύουσά του τη Ραβένα. Από τη Ραβένα διοικούσε την γοτθοκρατούμενη Ιταλία και παρόλο ότι υπήρχε η σύγκλητος, την οποία για πολιτικούς λόγους τη σεβάστηκαν οι Γότθοι περισσότερο από ότι τη σέβονταν οι αυτοκράτορες οι τελευταίοι πριν από το 476, τον Οδόκρο τον ανέτρεψε μετά ο Στρογότθος βασιλέας, ο περίφημος, ο Θεοφέρηχος, ο Μέγα, και επομένως έχουμε πάλι μία συνέχεια της ξενικής κατοχής, αλλά με πρωτεύουσα τη Ραβένα. κάνει και αυτός δικά του έργα μεγαλείου συμβολικά στην πόλη, και έχουμε μία συνέχεια της, ας πούμε, κυριαρχικής, του κυριαρχικού ρόλου της Ραβένας στην Ιταλία, ο οποίος αποτυπώνεται σε έργα μεγαλείου κτηριακά επί των Αριανών πλέον ηγετών του Θευδερίχου και αργότερα των διαδόχων του. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία θα φτάσει ως το 504-540, δεν θα το ξεπεράσω αυτό το όριο. Στο 540 τελειώνει σε η πρώτη μεγάλη κύρια φάση του Γοτθικού πολέμου, την προσπάθεια του Ιστιλιανού δηλαδή να ανακτήσει την Ιταλία, και τελειώνει όταν ο Βελισάριος φτάνει το 540 και καταλαμβάνει από τους Γότθους τη Ραβένα.
0: Μάλιστα.
1: Σταματώ εκεί το ιστορικό κομμάτι για να συνεχίσουν οι συνάδελφοί μου.
0: Πολύ ωραία. Αν θέλετε να κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα και στο πεντάλεπτο που μας απομένει, 5 με 6 λεπτά, θα θέλατε να μας πείτε γιατί, για ποιο λόγο εσείς αγαπάτε την Ραβένα, εννοώ και επιστημονικά, και θέλετε έτσι πολύ βεβαίως συχνά να διαβάζετε και να ερευνάτε για τη Ραβένα.
1: Μάλιστα, βεβαίως.
0: Πολύ
1: βεβαίως.
0: Ωραία. Το τελευταίο μας διάλειμμα λοιπόν, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρία καθηγήτα.

0: Και να σας θυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι μιλάμε για την Ραβένα, μιλήσαμε για την αρχαία και τη ρωμαϊκή περίοδο της ιστορίας αυτής της πόλης και πολλά άλλα στοιχεία μας έδωσε ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Θα κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε καθηγητά, την αναφορά μας αυτή στην Ραβένα και θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό το ξεχωριστό που κάνει την πόλη αυτή τόσο πολύ ενδιαφέρουσα αφενός, αγαπημένη δική σας στο ερευνητικό κομμάτι, αλλά και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, όταν η Ιωστινιώνας κατέλαβε την ανακατέλαβε, την ξαναπήρε την Ιταλία που την είχε χάσει στα χέρια των Γότθων, δεν έκανε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας την Ρώμη πάλι, όχι πρωτεύουσα, πρωτεύουσα της βυζαντινής πλέον διοίκησης. Η πρωτεύουσα βυζαντινής διοίκησης δεν πήγε στη Ρώμη, συνέχισε να είναι στη Ραβένα, όπου ήταν και οι προηγούμενοι. Άρα η βυζαντινή πλέον Ραβένα κοσμήθηκε με τα έργα του Ιουστινιανού σαν μια βιτρίνα του βυζαντινού πολιτισμού, της πνευματικότητας της χριστιανικής πλέον και ελληνόφωνης αυτοκρατορίας, σαν μια πινακοθήκη και σαν ένας καθρέφτης προς την Δύση. Τα έργα που έγιναν εκεί είναι της εποχής βέβαια που έγινε και η Αγία Σοφιά, αλλά είναι πολύ μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης ποιότητος. Η Ραβένα του Ιουστινιανού είναι ο καθρέφτης του Βυζαντίου, όχι στον Βόσπορο αλλά στη Δύση. Να σκεφτείτε ότι όταν ο Καρλομάγνος έγινε αυτοκράτορας της Δύσης το 800 μετά Χριστόν, τα πρότυπα με τα οποία έχτισε τη δικιά του πρωτεύουσα είναι το σημερινό Άχεν, το Αγίης Γρανών στην βορειοδυτική Γερμανία, στα σύνορα προς το Βέλγιο. Έχτισε λοιπόν αυτό το Αγίης Γρανών σαν μίμηση, σαν αντίγραφο της Ραβένας, που βέβαια είναι γι' αυτόν και η ρωμαϊκή παράδοση, είναι όμως και αυτό που εμείς πια ονομάζουμε βυζαντινή παράδοση. Δηλαδή έχουμε μία βαθιά ρεύματα συνέχειας και παράδοσης συγγενικής, τα οποία περνάνε ακόμη και εκεί. Τώρα, για όποιον βυζαντινό, εγώ ασχολήθηκα με τον Ιουστινιανό, έγραψα βιβλία, έγραψα άρθρα γι' αυτό πολλά χρόνια, αυτά που σας έλεγα.

0: μπορείτε να μοιραστείτε κάτι, έστω και μια φράση από αυτά που σας έλεγε ο κουρέας σας όταν πηγαίνατε στην Ραβένα σε σχέση με το βυζαντινό παρελθόν. Ας πούμε, το πιο αγαπημένο πράγμα που του έλεγε η γιαγιά του και θυμάστε τι ήταν?
1: Είμαστε κι εμείς Ρωμιοί βυζαντινοί.
0: Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Είμαστε κι εμείς Ρωμιοί βυζαντινοί. Και εγώ είμαι Ρωμιός Ραβενάτος.
0: Κύριε Χρυσέ, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι η εισαγωγή μας σε αυτό το αφιέρωμα ήταν πολύ ξεχωριστή. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και πάλι.
1: Γεια.
0: Χαίρετε. Γεια. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και βυζαντινολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα ακούσαμε την εκπομπή «Ραβένα, αρχαία και ρωμαϊκή περίοδος». Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Η Σμαραγδή πήρε βιαστικά το γράμμα και το έκρυψε στην ποδιά που φορούσε και άρχισε να ρωτά για τον ηγούμενο. «Είναι καλά ο γέροντας, αλλά γέρασε πολύ και κουράζεται εύκολα. Η ψυχή και το μυαλό του όμως δουλεύουσαν και πρώτα. Είναι γερό κόκαλο και αντέχει ο Άγιος αυτός άνθρωπος με τη δύναμη του Κυρίου», είπε ο πατέρας Ιλάριος και έκανε το σταυρό του. «Να έχουμε την ευχή του», είπε βιαστικά η Σμαραγδή, που ήθελε να φύγει για να χωθεί κάπου και να διαβάσει το γράμμα. «Για να μην θέλει να το μάθουν οι άλλοι», συλλογίστηκε, «δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα τα γραφόμενά του». Σε εκείνην όμως είχε την εμπιστοσύνη, γιατί καλά την είχε δασκαλέψει στα πνευματικά και πιο πολύ για το πώς να σκέπτεται και πώς να αποφασίζει. «Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τα γονικά σου και από τον αδελφό σου τον Αρσένη. Τους είδα όλους. Χαίρουν άκρας υγείας». «Ευχαριστώ, πατέρα Ιλάρια». Μπήκαν στο καθιστικό η γιαγιά και ο Βασίλης και η Σμαραγδή γλίστρησε γρήγορα για να πάει στην κάμαρα να διαβάσει το γράμμα. Σε λίγο φτάσαν και οι άλλοι από τις δουλειές, καλωσορίσαν τον πατέρα Ιλάριο και πιάσαν τις κουβέντες, και έτσι κανείς δεν κατάλαβε την απουσία της Σμαραγδής, που κλείστηκε στο δωμάτιό της και άνοιξε τον κλειστό φάκελο του ηγουμένου και διάβασε. «Αγαπητή μου ανιψιά Σμαραγδή, χαίρις εν Χριστώ Ιησού. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και ο Κύριος να σας προστατεύει από κάθε κακό και η προσευχή να μην λείπει ποτέ από την καρδιά σου. Να λες συνεχώς την ευχή, γιατί το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Σόλμε, μπορεί να σε κρατά πάντα κοντά στον παντοδύναμο και πολυέλεο Χριστό μας. Έχει υπομονή, πίστη και κάνε κουράγιο για όλα. Τα εδώ έχουν καλώς. Οι υπόλοιποι της οικογενείας θα σας έλθουν εκεί συντόμως, ελπίζω. Τα κατ' εμέ πλησιάζουν εις το τέλος και πιθανόν να μη σε ξαναδώ. Εις πολλούς ο Κύριος πληροφορεί την εξοδόν του εκ του κόσμου τούτου. Νόια λέγω και μη φοβάσαι. Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Δια τούτο, αγαπητή μου ανεψιά, επειδή σου έχω εμπιστοσύνη, σου εκμυστηρεύομαι ότι λίγος καιρός μου απομένει ακόμα. Δεν πρέπει όμως να το αποκαλύψεις τώρα στους άλλους για να μην αποκαρδιωθούν. Κράτησε το κρυπτόν μέχρι ότου απέλθω. Ο Κύριος να σας προστατεύει όλους κατά πάντας και να ελεήσει και με τον άθλιο να μετανοήσω αληθώς, έστω και τα εσχάτα στάφτας ημέρας. Σας αποστέλω τον πνευματικό μου τέκνον, τον ιερομόναχο πατέρα Ιλάριο, ώστις είναι ανήρ πιστός και ενάρετος και λίαν έμπιστος, δια να σας βοηθήσει σε ό,τι δυνηθεί, αφού εγώ δεν μπορώ να σας συμπαρασταθώ στις δύσκολες αυτές ώρες. Να τον βλέπετε όπως θα ευλέπατε και με τον ίδιον. Είναι σοφός και καλός αγωνιστής. Μπορεί να μείνει κοντά σας όσο θα τον χρειαστείτε. Του έχω μιλήσει διόλα. Είναι ενήμερος και δια τα υλικά και δια τα πνευματικά. Πιστεύω να σας ευεργετήσει και ιδιαιτέρως σε σέ ίστας της σωτηρίας. Μετά τον πατέρα Ιλάριο, εσύ φέρεις το βαρύ φορτίο της πνευματικής ευθύνης δια την οικογένεια. Άλλος πιο κατερτισμένος από σε δεν υπάρχει. Βοήθησε όσο μπορείς τον αδελφό σου Αρσένιο στα πνευματικά. Πολύ φοβάμαι, σου το αποκαλύπτω και αυτό με πάσαν επιφύλαξη, ότι τα βάσανα της οικογένειάς σας δεν τελειώνουν εκεί. Έσω άγρυπνος. Εδώ τελειώνω και σου υπενθυμίζω το όπλο της προσευχής. Μη το αποχωρήσεσαι ποτέ. Θα σου υπενθυμίσω το του προστάτου μου Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Εάν μπορέσω του Θεού ελεούντος θα σου ξαναγράψω. Μετευχών και πολλής αγάπης εν Κυρίω, ο θείος σου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος. Μόλις τελείωσε το διάβασμα της επιστολής, την έκρυψε βιαστικά στα ρούχα της και γονάτισε για προσευχή. Έτσι ένιωθε καλύτερα την επικοινωνία με το Θεό και προσευχήθηκε ολόκαρδα. «Κύριε, γονατίζω μπροστά σου και σε παρακαλώ. Συγχώρησέ μας και σκέπασε με το έλεό σου το άπειρον. Λυπήσου και μένα και τους δικούς μου και μη μας αφήσεις να χαθούμε. Είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι και αχάριστοι. Αλλά συγχώρησέ μας, Κύριε. Σκόρπισε το έλεό σου το Πανάγιον και στο γέροντα Γρηγόριο που με χειραγώγησε κοντά σου να φύγει από τον κόσμο αυτόν έτοιμος κατά το Πανάγιον θέλημά σου». Είπε πολλά στην προσευχή της η Σμαραγδή, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει και να σηκωθεί, γιατί ακούστηκαν βήματα στο διάδρομο. Άνοιξε η πόρτα και φάνηκε ευγενία η αδελφή της με ανήσυχο πρόσωπο. Έκλεισε προσεκτικά την πόρτα και πλησίασε. «Σμαραγδή, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω κάτι να σου εμπιστευτώ». «Ανήσυχε, σε βλέπω. Τι έπαθες?» «Είσαι πιο μικρή στα χρόνια, αλλά έχεις πιο στέρεα μυαλά. Λέγε, τι συμβαίνει, ευγενία?» «Ο Τούρκος, ο Αϊντίν». «Άσε τα μισόλογα και μίλησε καθαρά. Το νιώθω πως μ' αγαπά. Και εσύ?»
Δεν σου το κρύβω, μου αρέσει, με συγκινεί πολύ. Είναι όμορφος, φαίνεται καλός, ευγενικός. Είναι όμως άπιστος, Μοχαμέτης, ανήκει στον άλλο κόσμο. Αυτό με σκοτώνει. Δεν ξέρω τι να πω και τι να κάνω. Μήτε θα πεις, μήτε θα κάνεις τίποτα, είπε εξουσιαστικά η Σμαραγδή. Πρώτα η ψυχή, ύστερα το κορμί. Σ' όλα υπάρχει τάξη. Μα η ψυχή μου είναι ταραγμένη, υποφέρω. Κατάλαβε. Ζήτησε τη βοήθεια του Χριστού, Ευγενία. Πρώτα στο Χριστό ανήκουμε και ύστερα στον εαυτό μας. Πρόσεξε το πολύ αυτό. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Και αν γίνει χριστιανός. Η Σμαραγδή δεν είπε τίποτα, ενώ η Ευγενία την κοίταζε με αγωνία στα μάτια και περίμενε την απόκρισή της. Ήξερε ότι στα σοβαρά θέματα η Σμαραγδή ήταν σαν τον ηγούμενο, σοβαρή και υπεύθυνη. Η Σμαραγδή έμεινε συλλογισμένη και θυμήθηκε τα λόγια της επιστολής του ηγουμένου. Πολύ φοβούμαι ότι τα βάσανα της οικογένειας σας δεν τελειώνουν εκεί. Την ίδια ώρα στην ταβέρνα του Λιβανέζου, ο καρδιακός φίλος του Αϊντίν, ο Μουσταφάς, μιλούσε με τον Γενάδιο. Εγώ από μόνος μου το σκέφτηκα και ήρθα να σου το πω. Εκείνος δεν ξέρει τίποτα. Μου μίλησε όμως ανοιχτά για την ξαδέλφη σου την Ευγενία. Την αγαπά πιο πολύ και από τη μάνα του την ίδια. Κλαίει για αυτήν και θέλει να την κάνει γυναίκα του. Διστάζει όμως να σου μιλήσει. Φοβάται την άρνηση. Καλά έκανες και μου μίλησες, Μουσταφά. Είσαι τίμιος και λογικός άνθρωπος. Φίλος Μπεσαλής. Με ξαφνιάζεις όμως. Πρώτα γιατί δεν ξέρω αν η Ευγενία τον θέλει για άντρα της. Εμείς τα ρωτάμε τα κορίτσια μας. Δεν τα παντρεύουμε στανικά με το ζόρι. Και ύστερα είναι και το θέμα της θρησκείας. Εμείς δεν αλλάζουμε πίστη. Και αν το μάθει ο πατέρας της θα γίνει χαλασμός. Θέλει πολύ σκέψη το πράγμα. Εγώ αντίθετος δεν είμαι. Ο Αϊντίν, είπε ο Μουσταφάς, είναι αποφασισμένος για κάθε θυσία. Τίποτα δεν λογαριάζει. Σκέψου το και πες μου. Θα το σκεφτώ και θα δω τι μπορεί να γίνει. Εσύ μην κάνεις λόγο, είπε ο Γενάδιος και σηκώθηκε. Μην αργήσεις όμως, γιατί μπορεί να γίνουν αποκοτιές. Αύριο, τέτοια ώρα, Μουσταφά, τα ξαναλέμε εδώ.

0: Χωρίς αν και ο Γενάδιος μπήκε σε πολλές σκέψεις. Τι να κάνει και με ποιον να μιλήσει για το αγκαθαρό του το ζήτημα. Από όπου και αν το πιάσεις, έχει αγκάθια και ματώνει. Η δική του είναι ακόμα αναστατωμένη από το φευγιό τους από τον Μπερεκετλή, και μην τα φτάσαν όλοι να πάρουν την ανάσα τους. Και τσουπ, ξαφνικά βγήκε τούτος ο Μπελάς, σαν λυσσασμένος σκύλος, που όλος προσπαθεί να τους δαγκάσει. Γιατί αν δεν ταιριάσει το πράγμα και πούνε όχι στην πρόταση του Εντίν, θα πέσει έχθρετα και μάχη τα μεγάλη ανάμεσα στις φαμίλιες, και τότε κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Περπατούσε και συλλογιόταν και άκρη δεν έβγαζε. Έτσι συλλογισμένο τον αντάμωσε ο Προκόπης και τράβηξαν μαζί τον δρόμο για το σπίτι τους, όπου είχαν μαζευτεί όλοι στο καθιστικό και άκουγαν τον πατέρα Ιλάριο, και η κουβέντα γύριζε και ξαναγύριζε σαν ζουβούρα γύρω από τον Μπερεκετλή και τη ζωή που κάναν και τα αγαθά που αφήσαν. Μιλούσαν όμως και για τα πνευματικά, γιατί και ο πατέρας Ιλάριος ήταν πολύ πνευματικός και ήξερε να φέρνει την κουβέντα στα ψυχικά θέματα και τα έλεγε ίδια, όπως ο ηγούμενος Γρηγόριος. Ώρα του καλή εκεί που βρίσκεται τώρα. Ώρα του καλή εκεί που βρίσκεται ο καλός μου γέροντας, είπε ο καλογερόπαπας, διότι από εκείνον έμαθα όσα ξέρω. Εκείνος μου έλεγε και για το μοναχικό τάγμα των ασχητών. Τι σας έλεγε, πάτερ μου, τον διέκοψε Σμαραγδί. Μας έλεγε ότι είναι το πιο μεγάλο αγώνισμα της Εκκλησίας και γι' αυτό οι δαίμονες πολεμούν την καλογερική και την κάνουν πολύ βαριά και δύσκολη προσπάθεια, ενώ δεν είναι. Στην αρχή μπορεί να φανεί δύσκολη, μα δεν είναι. Αλλάζει ζωή και αφήνεις έξω από την ψυχή σου πολλά πράγματα του κόσμου τούτου, όπως φαμίλες και μέρημνες κοσμικές. Σιγά σιγά όμως με τη χάρη του Θεού προχωρείς, και όσοι στηρίζονται στην εξύψους βοήθεια φτάνουν σε μεγάλα ύψη και χαρίσματα, όπως ο Άγιος Ηγούμενος και γέροντάς μου Γρηγόριος, που να έχουμε την ευχή του. Είναι σοφός και Άγιος άνθρωπος ο κατασάρκας συγγενής σας, και είναι ευλογία για μένα που υπηρετώ τον Κύριο υπό την καθοδήγησή του. Εκείνος με οδηγεί σε όλα με τη χάρη του Θεού. «Πάτερ Ιλάριε», είπε Σμαραγδί, «να ρωτήσω κάτι». «Αν μπορώ να σου απαντήσω, ευχαρίστως θα το κάνω. Τι θες?» «Είναι αλήθεια ότι το μοναχικό τάγμα θα αναπληρώσει στο μέλλον το αγγελικό τάγμα που εξέπεσε μαζί με τον Νεοσφόρο και θα πάρει τη θέση του?» «Αυτό διδάσκει η παράδοση της Εκκλησίας μας, και μακάρι όσοι το αξιώνονται να φτάσουν στην κορυφή αυτού του αγώνας με τη χάρη του Θεού μας πάντοτε, διότι χωρίς αυτή τη χάρη τίποτε καλό δεν γίνεται και δεν φτάνουμε στη σωτηρία. Χωρίς εμού ουδέν δίναστε ποιήν», είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. «Και ακόμα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα μα όλα αρχίζουν από αυτή τη ζωή, από αυτόν τον κόσμο. Και η κόλαση και ο παράδεισος, και έχουμε πρόγευση και των δυο, ανάλογα με την πίστη και την καθαρότητα του καθενός μας στα έργα και στην καρδιά του». «Καλά τα λες, πάτερ μου, και να έχουμε την ευχή σου», είπε ευγενικά ο Προκόπης, που άκουγε όρθιο στην πόρτα μαζί με το Γενάδιο, και πρόσθεσε καλοσυνάτα. «Καλώς μας ήρθε στο φτωχικό μας». «Καλώς σας βρίσκω», είπε ο πατήρ Ιλάριος και άπλωσε το χέρι του να τους χαιρετήσει. Εκείνοι έσκυψαν και φίλησαν το χέρι του καλογερόπαπα με πολύ σεβασμό, γιατί τους κληρικούς τους αγαπούσαν και τους είχαν σε μεγάλη ευλάβεια σε όλη την Ανατολή. Τους δέχονταν σαν απεσταλμένους του Θεού. «Μας τον έστειλε ο Άγιος Ηγούμενος από τον Μπερεκετλή για να μας βοηθήσει αν χρειαστεί», είπε η γιαγιά Ευλαμπία. Κάθισε ο Προκόπης και έπιασαν την κουβέντα, ενώ ο Γενάδιος έγνεψε στη Σμαραγδή και πήγε μαζί της στο διπλανό δωμάτιο. Είχε αποφασίσει να μιλήσει μαζί της και όχι με τους άντρες. Ήταν η πιο κατάλληλη για αυτή την υπόθεση και μυαλωμένη κοπέλα. Μπορούσε να στηριχθεί και να μάθει και για την Ευγενία. Θα ήταν ο καλύτερος σύνδεσμος για να συνεννοηθεί και να βγάλει άκρη σε τούτο το μπερδεμένο κουβάρι. «Σμαραγδή», είπε ο Γενάδιος, «ό,τι πούμε θα μείνει μεταξύ μας. Είναι σοβαρά τα όσα θα σου πω. Πολύ σοβαρά. Πρόκειται για την αδελφή σου την Ευγενία. Σου είπε τίποτε ίδια?»
1: «Ναι».
0: «Για τον Αϊντίν?»
1: «Ναι».
0: «Αυτός φαίνεται πως την αγαπά στα σοβαρά. Δεν είναι επιπόλαιος και μπόσικος. Την θέλει για γυναίκα του».
1: «Και αυτή τα ίδια νιώθει», είπε η Σμαραγδή.
0: «Αυτός όμως είναι μεμέτης, άπιστος. Και η Ευγενιά δεν γίνεται να τουρκέψει. Ύστερα είναι και ο Μπέης ο πατέρας του. Δεν θα δεχτεί ποτέ ένα γάμο με χριστιανή, με Ρωμιά. Θα τον πολεμήσει τέτοιο γάμο».
1: «Ο Αϊντίν είναι τίμιος άνθρωπος και αποφασισμένος για όλα. Δεν θα κάνει τίποτα που δεν θα είναι σωστό. Αύριο πρέπει να του δώσω απόκριση, το ναι ή το όχι. Θέλει σοβαρή σκέψη το πράγμα, να τη ρωτήσεις».
0: «Γρήγορα στα λέω και κοφτά. Την αδελφή μου την ξέρω και μιλήσαμε για το ζήτημα. Αν ο Αϊντίν γίνει χριστιανός, τότε παίρνει τη Ευγενιά γυναίκα του. Αλλώς βλέπω να ξαναφεύγουμε». «Και ο Μπέης,
1: Αυτός πώς θα αντιμετωπιστεί, τι σκέφτεσαι?
0: Μπορούν να φύγουν κρυφά για την Ελλάδα, να ζήσουν μακριά. Αυτός ξέρει καλά τα Ρωμαϊκά. Παπά έχουμε. Θα τον βαφτίσει, θα τον παντρέψει και όλα θα πάρουν το δρόμο τους.
1: Αλλιώς δεν γίνεται. Μιλάς σαν άντρας, αποφασισμένος.
0: Τα πράγματα σε κάνουν έτσι, είπε Σμαραγδί. Με το αλλιώς χάνεσαι. Πρέπει να παίρνεις απόφαση και να διαλέγεις τη σωστή. Να μην αδικείς κανέναν ή σχεδόν κανένα. Πάντα κάτι πρέπει να θυσιάζουμε, Γεννάδη.
1: Λες λοιπόν πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος?
0: Κάθε άλλος τρόπος, ξάδελφε, θα έχει αίματα και σκοτωμούς.
1: Σωστά κρίνεις. Το βλέπω κι εγώ. Ήθελα όμως και τη γνώμη σου, να μην κάνω του κεφαλιού μου και πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου.
0: Σταμάτησε λίγο να σκεφτεί και ξανάπε. Εσύ κράτα το στόμα σου κλειστό. Μην πεις τίποτα. Μείνε στην αδελφή σου. Αύριο ανταμώνω με τον Μουσταφά και θα σου πω τα παραπέρα. Τώρα τράβα μέσα στους άλλους να μην καταλάβουν τίποτα.
1: Δεν δυσκολεύτηκε την άλλη μέρα να μιλήσει στο Μουσταφά, γιατί πριν αρχίσει την κουβέντα μπήκε στην ταβέρνα και ο ίδιος ο Αϊντίν. Τα έμαθε όλα και συμφώνησε για όσα γίνανε.
0: Μην ξαφνιάζεσαι, Γεννάδη, είπε γελαστά. Μου τα είπε όλα ο Μουσταφάς, που είναι φίλος καρδιακός και ό,τι έκανε για το καλό το έκανε. Γι' αυτό και ήρθα να εξηγηθούμε μια και καλή. Εσύ με ξέρεις από μικρό παιδί. Αυτό που νιώθω και αυτό που θέλω είναι πάνω από μένα πιο δυνατό.
1: Μου την έστειλε ο Αλλάχ, Γεννάδη, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, Αϊντίν, φίλε μου, αλλά είναι το θέμα της θρησκείας. Και εμείς, καλά το ξέρεις, φτάνουμε ως το μαρτύριο και το θάνατο, αλλά πίστη δεν αλλάζουμε ποτέ. Αυτό είναι το πιο μεγάλο εμπόδιο από όλα.
1: Και αυτό το έχω σκεφτεί, μη σε νοιάζει, Γεννάδη. Και ευλογημένος να είναι ο Χριστός που μου δίνει αυτή την ευκαιρία για να τον δεχτώ και για δικό μου Θεό. Γιατί σου το εξομολογέμαι τώρα. Εκείνος μου έδωσε να καταλάβω πως η δική σας πίστη είναι η μόνη αληθινή.
0: Με ξαφνιάζεις αληθινά. Σε θαυμάζω, δεν ξέρω τι να πω, Αϊντίν.
1: Θα βαφτιστώ κρυφά χριστιανός, σαν τούτο το φίλο μας το Μουσταφά, που τώρα στο φανερώνω και αυτό, είναι και αυτός βαφτισμένος κρυφά, και αυτός μου δίδαξε τη θρησκεία σας. Δεν το είπαμε όμως σε κανένα, γιατί τα λόγια είναι στρογγυλά και κατρακυλάνε.
0: Μέγας είσαι, Χριστέ μου, είπε αυθόρμητα ο Γεννάδιος και έκανε το σταυρό του έκπληκτος με όσα άκουσε.
1: Μόνο ένα πράγμα ζητώ, Γεννάδη.
0: Από μένα?
1: Από όλους. Να μην το μάθει ο πατέρας μου πριν φύγω από το Καμισλί. Είναι πολύ φανατικός, δεν κουβετιάζει. Σέρνει το σπαθί και σφάζει.
0: Ο Μουσταφάς γέμισε τα ποτήρια με κρασί και ευχήθηκε. Όλα να τα ευλογήσει ο Θεός. Ώρα η καλή.
1: Και ευλογημένη, είπε ο Αϊντίν.
0: Αμήν, από την καρδιά μου.
1: Πολύ χαίρομαι, πρόσθεσε και ο Γεννάδιος, που ακόμα δεν μπορούσε να πιστέψει πώς έρχονταν όλα τόσο έμορφα με το χέρι της αγάπης όταν είναι αληθινή.
0: Ευχαριστώ, Γεννάδη, φίλε μου, που θα γίνεις τώρα ξαδελφός μου.
1: Ήθελα όμως άλλη μια χάρη από σένα.
0: Αν μπορώ, ευχαρίστως.
1: Πριν γίνει τίποτα άλλο, εξήγησε ο Αϊντίν, θέλω να μιλήσω με την ίδια την Ευγενία. Θέλω να ξέρω αν και εκείνη με θέλει για άντρα της. Θα μου το επιτρέψεις, Γεννάδη?
0: Δεν έχω αντίρρηση, Αϊντίν. Έλα στο σπίτι αύριο για καφέ.
1: Άρπαξε το χέρι του Γεννάδη και το έσφιξε δυνατά-δυνατά. Είσαι αδελφός και όχι φίλος, Γεννάδη, να ζήσεις. Και εσύ να ζήσεις, Τούρκο αδελφέ μου, και να χαίρεσαι πάντα.

Την άλλη μέρα ο Αϊντίν, φορτωμένος δώρα για το Γενάδη, χτύπησε την πόρτα του και μπήκε. Τον καλοδέχτηκε. Ο Γενάδης είχε μιλήσει στη Σμαραγδή και αυτή στην Ευγενία. Οι δύο αδελφές πετούσαν από τη χαρά τους που ο Αϊντίν θα βαφτιζόταν χριστιανός και θα έπαιρνε την Ευγενία για γυναίκα του. Το μόνο που τις στενοχωρούσε ήταν ο αναγκαστικός χωρισμός τους. Έπρεπε να φύγουν και να πάνε μακριά και ποιος ξέρει αν θα ξαναβλεπόντουσαν οι δύο αδελφάδες. «Πρώτα θέλω να πάμε στο Ιεροσόλυμα, Ευγενία καλή μου, να προσκυνήσουμε τους Αγίους Τόπους, εκεί που περπάτησε ο ίδιος ο Χριστός». Μιλούσε ο Εντίν στην Ευγενία, όπου τους άφησαν μοναχούς και φύλαγαν όξω από την πόρτα της κάμαρας ο Γενάδιος με τη Σμαραγδή. Και οι δύο ερωτευμένοι νιώθαν μαρμαρωμένοι από την πολλή ευτυχία και δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς τα συντρίβει όλα η αγάπη και τα ομορφαίνει και τα ενώνει και τα ευγενίζει και τα θεοποιεί. Μοιάζαν και οι δυο έκπληκτοι και μιλούσαν έτσι σχεδόν αθέλητά τους, μόνο για να μην σπάσει η καρδιά τους από την πολλή αγάπη και ξεχυθεί και γίνει ποταμός. Πρώτη φορά αισθάνονταν αυτά τα πράγματα μέσα τους και όταν κοιταζόταν στα μάτια σταματούσαν να μιλούν και κοκκίνιζαν σαν μικρά παιδιά. «Κι εγώ το θέλω πολύ, αφέντη μου», απάντησε η Ευγενία έτσι για να πει κάτι. Σχεδόν δεν άκουσε και δεν κατάλαβε τι της είπε ο Ιντίν. «Χαίρομαι που το λες με την καρδιά σου, καλή μου, γιατί θέλω να ζήσουμε αγαπημένοι δυο μας σε όλα και η πίστη είναι το πιο σπουδαίο πράγμα σε τον κόσμο. Δεν συμφωνείς?» «Συμφωνώ με όσα λες, αφέντη μου, και πιστεύω με την αληθινή αγάπη να φτάσουμε στην ευτυχία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο». «Όμορφα μιλάς, αγαπημένη με Ευγενία, πολύ όμορφα, και με κάνεις ευτυχισμένο. Δεν ξέρω αν και εγώ σου δίνω τόσο μεγάλη ευτυχία όσο δίνεις εσύ σε μένα. Θέλω να το ξέρω, αρχόντισά μου». «Τα λόγια σου, Αϊντίν, καλέ μου, είναι ως σαν πουλιά που πετούν και ως σαν λουλούδια που μοσχοβολούν. Τι άλλο να σου πω? Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τόση ευτυχία, τόσο πολύ μεγάλη, που αν άνοιγα τα χέρια θα μπορούσα να αγκαλιάσω τον κόσμο όλο και να φωνάξω δυνατά: Είμαι ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη. Γι' αυτό ευχαριστώ το Θεό που με έφερε κοντά σου και τον παρακαλώ να μην χωρίσουμε ποτέ. Κι εγώ πρώτη μου φορά νιώθω να είμαι αληθινά μεθυσμένος χωρίς να έχω πιει ούτε μια στάλα κρασί. Ο Θεός να μας προστατεύει και τους δυο, Ευγενία χαρά μου. Αφού η αγάπη μας είναι αληθινή, Αϊντίν, ας μη φοβόμαστε. Πρέπει να σου πω, καλή μου, ότι και η βάπτιση και ο γάμος μας θα γίνουν κρυφά και πολύ μυστικά, για να μην το μάθει ο πατέρας μου. Καταλαβαίνω, αφέντη μου, κάνε όπως ορίζεις. Έχουμε παπά να μας ευλογήσει και κανείς δεν θα μάθει τίποτα από μας. Έγνοια σου. Σε ευχαριστώ, κυρά μου, με κάνεις ευτυχισμένο. Την ίδια ώρα ο Οσμάν Μπέις βημάτιζε νευρικά μέσα στον οντά του και σκεφτόταν πώς να αντιδράσει, γιατί τα είχε μάθει από τον Τουρκαλβανό του τον Ταχύρ, που ήταν ο έμπιστός του Μουχαφεζής, σωματοφύλακας. Θεριό είχε γίνει και όταν θύμωνε τίποτα δεν το συγκρατούσε και ήταν ικανός για όλα και για τα χειρότερα. «Θα τους τσακίσω, θα τους πετσοκόψω, θα τους λιανίσω», φώναζε και ξεφυσούσε σαν αγρίμι που το έχουν μαντρώσει. Δεν τον είχαν ξαναδεί τόσο ταραγμένο και αναστατωμένο. Πίστευε πως του είχαν αρπάξει το πιο πολύτιμο από τη ζωή του, γιατί ο Αϊντίν ήταν το καμάρι και η αδυναμία του. Σε αυτόν στήριζε όλη του την ύπαρξη. Τα άλλα του παιδιά ήταν θηλυκά. Δεν θα βγάζαν τα εγγόνια με το όνομά του. Ήταν μοναχογιός μονάκριβος για τον Οσμάν Μπέι. «Μου κλέψαν το λαγιαρνί, το καμάρι μου. Τον πλανέσαν, του κάναν μαγκανίες, τον ταΐσαν βότανα. Οι πονηροί Ρωμιοί τον τυλίξαν στα δίχτυα τους. Αλλά φίδι που τους έφαγε, θα τους κάνω να κλαίνουν γονατιστή μπροστά μου, θα κλαίνε χρόνια». Πηγαινοέρχονταν μέσα στον οντά του σαν λιοντάρι πεινασμένο. Μουρμούριζε, φώναζε, απειλούσε και όλο σκέφτονταν πώς θα χτυπήσει το κακό που τον βρήκε. Σταμάτησε για μια στιγμή. Κάτι πέρασε από το νου του. Φώναξε το ταχύρ τον Τουρκαλβανό που έστηκε ζαρωμένο στην άκρη της πόρτας και περίμενε πάντα τις διαταγές του. «Ταχύρ, ορισμούς, Μπέι μου. Θα τους παρακολουθείς μέρα νύχτα». «Ποιος, Μπέι μου?» «Τον Αϊντίν και τη Ρωμιά την Τζούπρα». «Ναι, αρχοντά μου, θα τους παρακολουθώ και θα σου λέω πού πάνε και τι κάνουν, νύχτα μέρα». «Όχι, όχι, όχι αυτό μονάχα, Ταχύρ». Περπατούσε και σκεφτόταν. Ύστερα είπε: «Μόλις βρεις την ευκαιρία να σκοτώσεις την Τζούπρα, κατάλαβες?» «Κατάλαβα, Μπέι μου. Για τα βαραπέρα μη φοβάσαι, θα σε σκεπάσω εγώ». «Να τραβήξω πιστόλα ή δεν πρέπει να με δει ο αφέντης Αϊντίν και καταλάβει? Πρόσταξέ με». «Καλύτερα, μαχαίρι, εσύ τα καταφέρνεις με τα λεπίδια. Θα τη σκαρφώσω κατάστηθα την κάμα και ύστερα θα γίνω καπνός, Μπέι μου. Μην το σκέφτεσαι. Η προσταγή σου θα γίνει πράξη το ταχύτερο».
Μέσα σε μια ξύλινη βαρέλα γίναν τα βαφτίσια του Αιντίν από τον πατέρα Ιλάριο και νονό το Γενάδιο. Ο Μουσταφάς, που ήξερε και ελληνικά γράμματα, διάβασε τα ψαλτικά όπως του έδειχνε ο καλογερόπαπας και του δώσαν το όνομα του Αγίου Αντρέα, γιατί έτσι λέγαν τον παππού του Γενάδη από τη μάνα του. Ύστερα γιορτάσαν για τον νεοφώτιστο, αλλά με προσοχή πολύ, για να μην πάρουν χαμπάρι τα ξένα μάτια. Είχαν σε φόβο την οργή του Οσμάν Μπέι, που λες και την μυρίζονταν στον αέρα σαν τα κυνηγόσκυλα. Και ο Μπέις ήταν πολύ πονηρός και καχύποπτος και τα άκρυβε τα σχέδιά του από όλους. Μονάχο ο Ταχύρ τα γνώριζε, γιατί αυτός ήταν το δεξί του χέρι. Μήτεν το στον Αιντίν δεν έλεγε τις βρωμοδουλειές του. Φοβόταν την εναντίωσή του. Φυλαγόταν από παντού. «Καλώς το λεβέντι μου τον Αιντίν», είπε γελαστός ο Μπέις την άλλη μέρα, που είδε το γιο του να μπαίνει στον οντά. «Λεβέντις ο πατέρας, λεβέντις και ο γιος», απάντησε ο Αιντίν. «Πώς τα καλοπερνάς, γλεντίζεις ή έχεις έγνοιες? Δεν θέλω να σε κλετίζεσαι με τίποτα. Εσύ τώρα πρέπει να γλεντάς, είσαι πάνω στα ντουζένια σου». «Και γλεντίζω και έγνοιες δεν έχω, πατέρα. Μόνο που χαλώ πολλούς παράδες και μπορεί να σου κακοφανιστεί». «Αυτό, Αιντίν, να μην το σκέφτες. Δικά σου είναι όλα. Χάλας όσα θες και όσα γουστάρεις. Εγώ νταμάχια δεν έχω, το ξέρεις. Ξόδευε». «Λέω να κάνω ένα ταξίδι, να δω κι άλλα μέρη». «Ταξίδι?» Στάθηκε για μια στιγμή σκεφτικός ο Μπέις, ύστερα συνέχισε. «Καλά το σκέφτεσαι. Να δεις κι άλλα μέρη, πριν καταλαγιάσεις και κάτσεις τα αυγά σου. Για πού θες να πας?» «Δεν ξέρω ακόμα, μπορεί κατά τον νοτιά. Τι λες κι εσύ?» «Αφού το θες, γιέ μου, να πας, με την ευχή μου. Πάρε και κανένα δυο πουγγιαλίρες και σύρες το καλό. Και αν χρειαστείς κι άλλα, μη διστάζεις. Τους παράδες τους έχουμε για να τους ξοδεύουμε, ε?» «Σωστά, σωστά. Και πότε λες με το καλό να μισέψεις?» «Δεν το έχω σκεφτεί, θα σου πω μόλις αποφασίσω». «Μπράβο, γιέ μου. Εσύ μου μοιάζεις, χαλάλη σου». Ο Μπέις ξαφνικά φαντάστηκε πως ο Αιντίν δεν είχε μπλεξίματα, καθώς το είπανε, αλλά γλέντιζε όπου έβρισκε γλέντι. Και τώρα θα πήγαινε και ένα ταξίδι να γλεντήσει πιο πολύ και όλα θα πάνε καλά. Έτσι σκέφτηκε. Χαμογέλασε με τις πολλές του υποψίες, αλλά στο βάθος κρατούσε και μια αμφιβολία. Μήπως όλα τούτα είναι πλεκτάνη και πονηριά σχεδιασμένη καλά για να του κλείσει τα μάτια και να μην βλέπει το τι γίνεται. Έπρεπε λοιπόν να προσέξει ακόμα πιο πολύ. Έφυγε και ο Αιντίν από το σπίτι του και πήγε ολόησια στο φίλο και νονό του τον Γενάδιο να του πει τα καλά μαντάτα, ότι ο Μπέις δεν είχε καταλάβει τίποτα και ότι ετοιμάζει το ταξίδι τους. Έδωσε και στην Ευγενία ένα πουγγί γεμάτο λίρες να το φυλάξει για το ταξίδι τους. Το γρηγορότερο θα γίνει και ο γάμος και θα φύγουν για τη Μερσίνα και από εκεί με βαπόρι για τους Αγίους Τόπους. Μίλησε και με το Γενάδιο να γίνει ο γάμος σε ένα μακρινό ξοκλήσι στον προφήτη Λία, που ήταν στο βουνό και χωρίς καλεσμένους. Μονάχα δύο-τρεις συγγενείς της Ευγενίας και ο Μουσταφάς, ο φίλος τους. Κουμπάρος θα ήταν ο Γενάδιος σαν ονός του. Έτσι είναι η παλιά τάξη στα μέρη τους. «Σύμφωνοι?» «Σύμφωνοι», απάντησε ο Γενάδιος.

Ο Ταχύρ, που παρακολουθούσε παντού τις κινήσεις του Αϊντίν, έβλεπε να μπαινοβγαίνει μέσα στο υποστατικό του παπαλουκά, μα δεν ήξερε τι γινόταν. Πάντα του όμως ήταν έτοιμος και οπλισμένος καλά για κάθε ενδεχόμενο, και μαχαίρια και πιστόλες είχε στο ζωνάρι του και δύναμη στα μπράτσα και πονηριά στο μυαλό του μπόλικη. Λούφαξε λοιπόν σαν το λαγό και περίμενε πότε θα μπει και πότε θα βγει ο μικραφέντης του και πού θα πάει και τι θα κάνει. Όπου βρισκόταν ο Αϊντίν, εκεί κοντά σαν μια σκιά ήταν και ο Ταχύρ, ερπετό σωστό με άγρυπνο πνεύμα. Το ίδιο έγινε και την Κυριακή που κανόνισαν το γάμο της Ευγενίας. Ο Ταχύρ λούφαζε καλά κρυμμένος και έβλεπε από την κρυψώνα του όλα όσα γινόταν και κάθε κίνηση του Αϊντίν και των παπαλουκάδων. Έβλεπε με τεντωμένα μάτια και αυτιά τις ετοιμασίες, τη φούρια, τις κινήσεις. Στην αυλή των παπαλουκάδων φορτώσαν στάλογα τα πρεπούμενα και όλοι μαζί, σαν ένας νταϊφάς ξεκίνησαν για το ερημοκλήσι του προφητηλία στα βορεινά κορφοβούνια του Καμισλή. Μπροστά πηγαίναν τα άλογα με τον Μουσταφά και τον πατέρα Ιλάριο, που κουβεντιάζαν για θέματα εκκλησιαστικά, γιατί ο Μουσταφάς, βλαστάρι από τουρκεμένους Ρωμιούς, ένιωθε μέσα του μια λαχτάρα να μάθει πιο πολλά για την πίστη και τη ράτσα του. Και ο καλός ιερομόναχος τον δασκάλευε και το απαντούσε σε κάθε απορία. Πιο πίσω έρχονταν οι υπόλοιποι, σαν να πηγαίναν σε κάποια εκδρομή, χαρούμενοι και γελαστοί. Το εκκλησάκι βρισκόταν λίγο μακριά. Έπρεπε να ανεβούν και να κατεβούν βορεινούς λόφους. Ο Ταχύρ παρακολουθούσε το καραβάνι τούτο από αλαργινή απόσταση και κρυβόταν πότε πίσω από τα δέντρα και πότε πίσω από τους βράχους. Το σχέδιό του ήταν να βρει την ευκαιρία να σκοτώσει την Ευγενία και να εξαφανιστεί. Σήμερα ήταν μια πολύ καλή περίσταση για τον Ταχύρ. Μπορεί και να τα κατάφερνε. Ακολουθούσε και σχεδίαζε με το νου του πώς τα πλησίαζε, πώς τα χτυπούσε, πώς τα έφευγε. Ξαφνικά το άλογο της Ευγενίας τρόμαξε. Χλιμίντρισε, σήκωσε τα προστινά του πόδια και την έριξε στο χώμα. Όλοι τρόμαξαν. Πήγανε κοντά της, ευτυχώς δεν χτύπησε. Τη σήκωσε ο Γενάδιος και την έβαλε να καθίσει σε μια πέτρα δίπλα στο μονοπάτι. Τη φέραν λίγο νερό. Πώς ξαφνιάστηκε το άλογο, μήπως είδε τίποτα? Χτύπησες πουθενά? Τη ρώτησε ο πατέρας Ιλάριος. Όχι, πάτερ μου, είμαι καλά. Τρόμαξες όμως, πιες λίγο νερό, είπε ο Γενάδιος. Πήγε κοντά της και ο Αϊντίν να της μιλήσει. Οι άλλοι απομακρύνθηκαν και τους άφησαν μόνος για λίγο. Τότε ο Ταχύρ πλησίασε πιο κοντά πίσω τους. Πέζεψε δίπλα στους θάμνους και προφυλαγμένο σαν φίδι που σέρνεται για να αρπάξει το θύραμά του, σίμωσε ακόμα πιο πολύ. Έβγαλε το μαχαίρι από το ζωνάρι του και το πέταξε με δύναμη στην πλάτη της Ευγενίας. Ξαστόχησε όμως το χέρι του Ταχύρ και το μαχαίρι καρφώθηκε στην αριστερή πλάτη του Αϊντίν. Εκείνος δεν πρόλαβε να μιλήσει και έγειρε το κορμί του. Η Ευγενία ξαφνιάστηκε και έβαλε τις φωνές, ενώ ο Ταχύρ γλίστρησε πίσω από τα θαμνάρια και τα δέντρα. Καβάλισε τα λογό του και χάθηκε πριν τον δουν. Μονάχα τον καλπασμό του αλόγου του άκουσαν. Έγινε σπαραγμός, θρήνος, αντάρα. Ο Αϊντίν ήταν νεκρός. Το κοφτερό μαχαίρι του Ταχύρ είχε φτάσει στην καρδιά του μικραφέντη του. Ο Μουσταφάς φόρτωσε στο άλογο τον νεκρό φίλο του και όλοι πήραν τον δρόμο της επιστροφής, πικραμένοι, φοβισμένοι, ανάστατοι. Σκέφτονταν το πώς θα είναι η συνέχεια, γιατί το ποτήρι της χαράς που πήγε να ξεχυλήσει για δύο ανθρώπους έσπασε απότομα και έγινε κομμάτια, και η χαρά έγινε φαρμάκι και τους φαρμάκους όλους. Ο Ταχύρ πρόφτασε τα νέα στον αφέντη του, πήρε το γερό μπαχτσίτσι του και έφυγε για να κρυφτεί. Ο Οσμάν Μπέις χαμογελούσε πολύ ευχαριστημένος που πέτυχε το σχέδιό του και ελευθέρωσε το γιο του από την περιπέτεια με τη Ρωμιά, και τον περίμενε να τον δει και να μάθει πιο πολλά, γιατί και αυτός θα το μάθαινε το μαντάτο. Στην άλλη άκρη του Καμισλή γινόταν κρυφός θρήνος και μυρολόι, και η Ευγενία κουρέλει ανθρώπινο από τη μεγάλη πίκρα λιποθυμούσε και ξελιποθυμούσε, και έπεφτε και σηκωνόταν με δάκρυα για το χαμό του Αϊντίν. Οι άλλοι τρέμαν με τη σκέψη του Μπέι και της οργής του, που θα ξεσπούσε άγρια όταν θα μάθαινε τα κακά μαντάτα. Ποιος όμως ήταν ο φωνιάς, και γιατί να σκοτώσει τον Αϊντίν? Τι κρυβόταν πίσω από το φωνικό? Αυτά και άλλα ρωτήματα βασάνιζαν το σπιτικό των παπαλουκάδων και πιο πολύ τη χαροκαμένη την Ευγενία, που το φωνικό μαχαίρι έκοψε το νήμα της ευτυχίας που την είχε πλησιάσει. Έγινε χείρα πριν να γίνει σωστή νύφη και γευτείτα όσα δίνει όμορφα ο γάμος. Το ίδιο ανήσυχη και σκεφτική φαινόταν και οι άντρες του σπιτιού και ο πατέρας Ιλάριος, που είχαν κλειστεί στο πάνω δωμάτιο του σπιτιού και κουβέντιαζαν για να δουν τι θα κάνουν και πώς θα πορευτούν σε αυτή την περίσταση. «Ο Μπέις θα στραφεί τώρα ενάντια μας και θα μας πολεμήσει με λύσα», είπε σοβαρά ο Προκόπης. «Σε εμάς θα ξεσπάσει».
Αν έμαθε τίποτα ο Μπέις για τον κρυφό γάμο, τότε θα μας πετσοκόψει, θα μας φάξει όλους και θα μας κάψει σαν ξερά χορτάρια, είπε ο Γενάδιος. Τον ξέρω καλά, είναι άγρια ψυχή. Ας σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κωνσταντάς. Τι λες και εσύ, πατέρα Ιλάρια? Ο Θεός να μας ελέησει, παιδιά μου. Ο Θεός να μας προστατεύσει, να μας φωτίσει. Το πράγμα είναι πήγον, βιαστικό. Τι πρέπει να κάνουμε, πάτερ μου, ποια είναι η γνώμη σου? Ρώτησε ο Προκόπης, που φαινόταν πιο ανήσυχος από όλους. Αν μείνει εδώ η Ευγενία, θα έχουμε πάλι αίματα και σκοτωμούς και άλλες δυστυχίες, είπε ο πατέρα Ιλάριος. Ανάγκη να φυγαδευτεί σήμερα κιόλας. Το πρόβλημα είναι πού θα πάει, πού θα κρυφτεί. Έχετε άλλους συγγενείς να την δεχτούν? Μπορεί να πάει στην Ήγδη, όπου έχουμε δύο αδελφές, είπε αυθόρμητο ο Γενάδιος. Είναι μεγάλο μέρος. Κανείς δεν τους καταλάβει για το πώς και το γιατί βρέθηκε εκεί. Η Ήγδη είναι κοντά, παρατήρησε αποφασιστικά ο Προκόπης. Καλύτερα να πάει στον Μπεϊσεχήρ, που είναι ο θείος ο Ιγνάτιος, καλά εγκατεστημένος εκεί. Θα είναι καλύτερα και για όλους μας. Κι αν ο Οσμάν Μπέις, ρώτησε ο Κωνσταντάς, μάθει την αλήθεια και θελήσει να βρει και να σφάξει την Ευγενία, τώρα που θα φεύγει μπορεί να την πιάσει εύκολα. Να τη μεταμφιέσουμε, πρότεινε ο Γενάδιος. Να τη βάλουμε ράσα και γένια και θα την ντύσουμε καλόγερο. Ποιος θα την υποψιαστεί πως είναι η γυναίκα? Τι λέτε, δεν είναι καλή ιδέα? Όλοι πήγαν να γελάσουν με τα λόγια του Γενάδιου, αλλά συγκρατήθηκαν. Η ώρα αυτή δεν σήκωνε αστεία. Σκέφτηκαν και αποφάσισαν να προχωρήσουν αμέσως και βάλθηκαν να ετοιμάσουν τα σχετικά. Δεν θα πάρετε άλογα, είπε πάλι ο Προκόπης. Είναι μακρινό πολύ το ταξίδι. Θα χρειαστείτε βοηδάμαξα. Έχουμε την άμαξα που μας έφερε από τον Περικετλή, εξήγησε ο Κωνσταντάς. Ποιοι θα πάνε μαζί της? Νομίζω, Γενάδιε, πως πρέπει να πας εσύ και ο πατέρας Ιλάριος, είπε ο Προκόπης. Οι γυναίκες καλύτερα να μείνουν εδώ. Όλοι μείναν σύμφωνοι να φύγει Ευγενία για το Μπεϊσεχήρ και αμέσως άρχισαν οι προετοιμασίες του μακρινού αυτού ταξιδιού, που ξανάβαζε στις περιπέτειες τη φαμίλια του Μπουγιούκ βασιλιά. Και η Σμαραγδή θυμήθηκε για άλλη μια φορά τα προφητικά λόγια του θείου της, ηγουμένου Γρηγορίου, που φαινόταν να έχει το χάρισμα της προόρασης και της προφητείας. «Φοβούμαι ότι τα βάσανα της οικογένειάς σας δεν τελειώνουν εκεί», έγραφε στην επιστολή του. Και να που βγήκε αληθινός. Μακάρι να βρισκόταν εδώ αυτή την τόσο δύσκολη ώρα. Εκείνος θα ήξερε να τους κουμαντάρει καλύτερα. Αλλά και ο πατήρ Ιλάριος φαίνεται σωστά να σκέφτεται και να αποφασίζει. Και αφού ετοιμάστηκαν όλα πρωί-πρωί κατά τα χαράματα, η βοηδάμαξα ξεκίνησε στο μεγάλο χωματόδρομο με τα κυμπαρίσια που θα τους έφερνε στο μακρινό Μπεϊσεχήρ. Και όλοι κάναν το σταυρό τους να τους προστατέψει ο Θεός το φευγιό τους προς τα δυτικά, πέρα και μακριά από τους δικούς τους.

Άρχισε να ψιλοβρέχει τη μέρα εκείνη και ο Σμαν Μπέις καθόταν αναγερτός στις μαξιλάρες του και ρουφούσε ραγατλίδικα τον αργυλέ του, κλώθοντας μέσα του λογισμούς για το μέλλον του σπιτιού του και πιο πολύ για τον κανακάρι του, τον Αϊντίν, που θα έμπαινε στο ποδάρι του σιγά σιγά και θα του γέμιζε το αρχοντικό του με παιδόπουλα να παίζει κι αυτός μαζί τους και να χαίρεται τα γερατιά τους. Τον άφηνε τώρα να γλεντά και να χαίρεται πριν παντρευτεί και φορτωθεί τις ευθύνες και τις έγνοιες σε όλο το μεγάλο μπαϊλίκι του και τα χτήματα και τα κοπάδια. Άστο να χορτάσει την τρέλα του, μονάχα που κι αυτή μοιάζει με τρύπια βαρέλα και όσο και να ρίχνεις μέσα της νερό ποτέ δεν γεμίζει. Φιλοσοφούσε και με τον τρόπο του και έβγαζε τα δικά του συμπεράσματα σαν τους πιο πολλούς χορτασμένους αυτόν τον κόσμο που προχωρούν καβάλα στάλογο και δεν ξέρουν τι θα πει κούραση και πείνα και κρύο και όλα τα βλέπουν με χορτά τα μάτια και ακούραστο κορμί. Μα σαν πως τα ίδια δεν κάνουν και οι κουρελίδες από την άλλη μεριά που κρεμάνε την ευτυχία στην γεμάτη κοιλιά και στον ζεστό ύπνο και στους πολλούς παράδες. Άκρα του διαβόλου και τα δύο. Κανείς δεν παίρνει ζυγαριά να τα ζυγιάσει και να βρει ποιο είναι το σωστό που σώζει. Οι παλιοί το λέγανε σαν τους Αγίους. Το απαραίτητο και το αναγκαίο είναι ευλογημένο. Τα άλλα εκ του πονηρού. Ταξιδιώτες είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, περαστικοί και φεύγουμε γρήγορα. Το μυαλό του Μπέι όμως δεν μπορούσε να ανέβει πιο πάνω από τα δικά του ιντερέσα και τα πάθια του. Ο κόσμος όλος τρυφογύριζε γύρω από το δικό του τον οντά και η γνώμη του ήταν νόμος. Πάει και τελείωσε. Ό,τι σκεφτόταν και ό,τι αποφάσιζε ήταν φετφάς. Έστριψε το μουστάκι του που όλο ήταν πεσμένο και αναλογίστηκε τον Ταχύρ και τον σκοτωμό της Ρωμιάς καθώς του είπε και χάιδεψε τα γένια του ευχαριστημένος για άλλη μια φορά που όλα ήρθαν καθώς τα ήθελε. Ρούφηξε λίγο καπνό από το μαρκούτσι του ναργκιλέ του και όπως γουργούριζε το νερό άκουσε φωνές δυνατές και σπαραχτικές στην αυλή του. «Άχου, άχου, κακό που μας βρήκε! Άχου, αλάχ, αλάχ!» «Τι πάθανε μαθές και ουρλιάζουν», σκέφτηκε. Χτύπησε τις παλάμες του νευριασμένα. Μπήκε ο Αράπης που φύλαγε πάντα έξω από την πόρτα του. Έσκυψε το φεσωμένο κεφάλι του σε βαθύ τεμενά και περίμενε τις διαταγές του αφέντη του σαν σκλάβος. «Τι φώνες είναι αυτές στην αυλή, ωραί?» «Τρέχω να μάθω, Μπέι μου, τρέχω αμέσως». Όταν έμαθε ο Σμαν Μπέις πως φέραν κάποιον σκοτωμένο στο σπίτι του, αναστατώθηκε. Πετάχθηκε όρθιος και κοίταζε από το παράθυρο. Και όταν το τεντωμένο μάτι του είδε να κατεβάζουν απτάλογο το σκοτωμένο γιο του, κάτι έσπασε μέσα του. Μήτε να φωνάξει δεν μπόρεξε. Έσφιξε τα δόντια και τις γροθιές του, μούγκρισε σαν βόδι που το σφάζουν εκεί ύστερα λίγης απότομα και έπεσε στα γόνατα με το κεφάλι σκυμμένο. Λες και σκότωσαν αυτόν τον ίδιο και όχι τον Αϊντίν. Απ' τα μάτια του τρέξαν βουβά χοντρά δάκρυα και έγειρε αδύναμο στον τοίχο. Εκεί τον βρήκε ο Αράπης και είπε: «Τον σκοτώσαν». Σήκωσε με δυσκολία τον Μπέι και τον ακούμπησε στις μαξιλάρες και έτρεξε να φωνάξει βοήθεια για τον αφέντη του που ανάσαινε βαριά και δύσκολα. Οι φωνές της αυλής μπήκανε στο σπίτι και όλοι τρέχαν πέρα δόθε, ωσαν να χτυπήθηκαν κι αυτοί από το κακό που βρήκε τούτο το αρχοντόσπιτο. Κεντούσε με τη βουκέντρα ο Γενάδιος στα δύο γερά βόδια που σέρναν την άμαξα για να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να μην τους προλάβουν οι λιάπηδες και οι τάταροι που είχε στη φρουρά του ο Σμαν Μπέις. Ήξερε πως θα τους κυνηγούσε και θα τους σκότωνε αν τους έπιανε. Κι όλο τα κεντούσε κι όλο τα ζόρισε και τα βόδια τρέχαν στο χωματόδρομο να φύγουν και να χαθούν από τα όρια του ο Σμαν Μπέι. Ευτυχώς που δεν ήξερε ο Σμαν ποιοι είναι οι φωνιάδες του γιού του. Το βράδυ της ίδιας μέρας, μια άλλη βοηδάμαξα γερά φορτωμένη και δυο μουλάρια δεμένα πίσω της έφθανε από τον Περεκετλή στο Καμισλή και σταμάτησε στην αυλόπωτρα των Παπαλουκάδων. Ήταν ο Μπουγιούκ βασιλιάς, ντυμένος στη χοντρή κάπα του με τις προβιές, ο γιος του Μάνθος με τη γυναίκα του την Όνα και το στενογιό του τον Αρσένη, που είχε κλείσει τα 23 και έμπαινε στα 24 του αυτόν το μήνα, Νοέμβριο του 1891. Ο σκύλος ο Αράπης όταν τους μυρίστηκε γάβγιζε και έτρεχε πάνω κάτω και έκανε χαρές για την υποδοχή του. Είναι οι στιγμές που ένα σκύλος φανερώνει μια χαρά και μια πίστη που σπάνια συναντάς ανθρώπους. «Γεια σου βρε Αράπη», είπε ο Μπουγιούκ βασιλιάς και τον χάιδεψε προστατευτικά. «Καλωσορίσατε, καλώς ήλθατε, καλώς τους». «Καλώς σας βρήκαμε». Αγκαλιές, φιλιά, ευχές και ξεφορτώματα. Πέρασε η άμαξα στην μεγάλη αυλή. Προχώρησαν οι μουσαφίριδες στο σπίτι και η καλοδοχιά συνεχίστηκε όσο γινόταν καλύτερα. Δεν τους είπαν λέξη για όσα φοβερά τους βρήκαν αυτές τις μέρες, μήτε για το φευγιό της ευγενίας,
μήτε για τα όσα κινδύνευαν να πάθουν αυτή την ώρα. Ήθελα να τους τα πούν σιγά σιγά και με τρόπο να μην τρομάξουν. Η βροχή έξω είχε δυναμώσει για καλά και ο παππούς τυχερόταν τούτη τη βροχή, γιατί τώρα ήταν ευλογία για τα σπαρτά και τα χωράφια. Θα ξεπέταγε και μπόλικο χορτάρι για τα ζωντανά που πρέπει να τρώνε χορτάρι για να κατεβάσουν καλό γάλα. Το ξηρό χορτό δεν δίνει πολύ γάλα και είναι και αδύνατο. Στα ζωντανά πρέπει να δίνεις πάντα φρέσκο χόρτο, συνήθιζε να λέει ο παππούς. Θα πάρουν ψύχα οι ελιές και τα λάχανα, συμπλήρωσε ο Προκόπης, που έκανε παρέα στον Μπουγιούκ Βασιλιά και του έστριψε και τσιγάρο να φουμάρουν παρέα με τον καφέ που του σερβίρανε. Όμορφα τα μέρη σας και φαίνονται καρπερά, ξανά από παππούς. Δόξα να έχει ο Θεός, καλά είναι. Γεροί να είμαστε να τα δουλεύουμε και να τα χαιρόμαστε, απάντησε ο Προκόπης. Ο Γενάδιος αδελφός σου δεν είναι εδώ? Λείπει για δουλειές, θα έρθει μέσα στις μέρες, είπε ο Προκόπης που δεν ήθελε να ξεσκεπάσει αμέσως την αλήθεια. Ανάψαν τις γκαζόλαμπες και η Σεβαστή έβραζε κάστανα για να φάνε τα παιδιά και νιόφερτε από το ταξίδι μαζί με το γάλα. Θα κάνει και κάτι ξεχωριστό βέβαια για να τους περιποιηθεί. Μια καλή ζεστή σούπα, κανένα δυο ψητές κότες, σαλατικά, λουκάνικα, παστό ψάρι και άλλα πολλά και ό,τι άλλο σκεφτεί με στην κουζίνα. Ευτυχώς το σπιτικό των Παπαλουκάδων είχε και όλα τα μπερικέτια του Θεού. Βγήκε για λίγο Προκόπης να ρίξει σανό στα ζωντανά και άκουσε την εξώπορτα να χτυπά δυνατά. Πλησίασε και πριν ανοίξει ρώτησε: «Ποιος είναι?» «Εγώ, Μουσταφάς, ο φίλος του Αϊντίν Μπέι. Θέλω να πω ένα λόγο στον Αφέντη Γενάδη». «Έλα, πέρασε», είπε ο Προκόπης ανοίγοντας την πόρτα. «Δεν θα μείνω, βιάζομαι, Αφέντη Προκόπη. Ο Γενάδης πού είναι?» «Λείπει από το χωριό, πήγε σε δουλειά». «Καλά έκανε, κι ούτε να γυρίσει γρήγορα. Και όσα σου λέω στην ψυχή σου, Αφέντη Προκόπη, να μείνουν μυστικά. Αν μαθευτούν, χάθηκα. Θα με σφάξει ο Σμαν Μπέις». «Γιατί?» «Για το θάνατο του γιού του. Ξέρεις και ξέρω. Φυλαχτείτε, φυλαχτείτε όλοι σας. Ο Μπέις ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση. Πάντα του δεχόνευε τους Γιουνάνιδες. Τώρα που έχασε το γιο του, έχει γίνει λιοντάρι άγριο. Φυλαχτείτε. Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Εγώ ήρθα σαν φίλος να σας ειδοποιήσω. Μονάχα μη με ξεσκεπάσετε. Μη μαθευτεί πως εγώ σας είπα τίποτα». «Ποιος έκανε το φωνικό? Δεν ακούστηκε?» «Κανείς δεν ξέρει. Ο Μπέις όμως είχε μάθει για το ζευτά του Αϊντίν με την ξαδέλφη σου και μπορεί να υποψιάζεται το σόι σας. Μα εσύ το ξέρεις, Μουσταφά, πως δεν είπαμε όχι». «Τα μυαλά του Μπέι έχουν σαλέψει και δεν σκέφτεται ίσια. Ποιος μπορεί να του μιλήσει στον Οσμάν Μπέι? Τώρα κανείς. Μην κάνετε αποκοτιά και του μιλήσατε. Μεγάλος μπελάς μας βρήκε, Μουσταφά. Φυλαχτείτε όσο γίνεται. Και πάλι σε παρακαλώ, να μην γίνει λόγος πως ήρθα και σας μίλησα. Κράτησε το μυστικό. Μην πεις τίποτα σε κανένα». «Όχι, όχι, Μουσταφά, φίλε μου. Έχεις το λόγο μου. Και σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες. Όλοι εμείς σε αγαπούμε και το ξέρεις. Σε θεωρούμε φίλο μας. Και άμα μπορείς να άρχισαι να μας λες τι γίνεται. Δεν έχουμε άλλον, καταλαβαίνεις?» «Ναι, ναι, όταν μπορώ. Τώρα φεύγω. Καληνύχτα». «Καληνύχτα, Μουσταφά». Έφυγε τρεχάντος ο Μουσταφάς, έκλεισε την πόρτα και η βροχή έκανε πιο πηχτό το σκοτάδι της νύχτας που κατρακυλούσε γρήγορα από το καμισλί.

Εζητήσα το ημάς του συνιάσε ως τον σύτον. Από νωρίς είχε αρχίσει να γιονίζει στο καμισλί και όλα δείχναν ότι τη νύχτα θα το έστρωνε το χιόνι για καλά. Τούτος ο χειμώνας φαινόταν πως θα ήταν πολύ βαρύς. Σαν τότε που ψοφήσαν τα ζωντανά του χωριού και δεν είχαν γάλα να πιούνε μήτε οι μπέιδες. Έτσι λέγανε οι γεροντότεροι που καλά ήξεραν να προβλέπουν τον καιρό βδομάδες και μήνες πιο μπροστά. Ο γέρος Ευτύχης που ήταν εκκλησάρης στο καμισλί έλεγε πως τούτος ο χειμώνας θα φέρει κατακλυσμό. Κι όλοι τον κοροϊδεύαν πως είναι τρελός και αλοπαρμένος με τις φυλάδες που διάβαζε στα νιάτα του. Κι όμως τα σημάδια ήταν ολοφάνερα. Οι κάψες του καλοκαιριού, οι δυνατοί αέριδες, τα σύννεφα, το ηλιοβασίλεμα που ήταν κατακόκκινο κάθε δειλινό και η συμπεριφορά των ζωντανών προειδοποιούσαν για βαρχημονιά. Όλοι κλειστήκαν στα σπίτια τους και ανάψαν χοντρά ξύλα στο τζάκι τους. Η φωτιά έπρεπε να είναι ακίμητη νύχτα μέρα. «Να φορέσεις τα σκουφιά στα μωρά», είπε η γιαγιά Ευλαμπία στην ύφη της την Όνα. «Παγωνιά θα έχουμε τη νύχτα». Το καμισλί πήρε σιγά σιγά να σπρίζει και κανένας δεν ξεμύτιζε στους δρόμους. Η παγωνιά δυνάμωνε και τα νερά θα κρυσταλώναν πάλι στις γούρνες. Και όπως έπεφτε το χιόνι θαρρής και έσταζε σιωπή από τον ουρανό και δεν ακουγόταν μήτε πουλί πετάμενο. Μονάχα ένας βόγκος ξεχώριζε από τις ρόδες της βοηδάμαξας με τον Γενάδιο και τον πατέρα Ιλάριο που γύριζαν από τον Μπεϊσεχήρ ύστερα από δύσκολο ταξίδι. Στο σπίτι δεν ακουγόταν μιλιά. Οι πιο πολλοί είχαν πέσει για ύπνο και μονάχα η γιαγιά καθόταν στο παραγόνι κοντά με την Όνα και θυμόταν τα παλιά χρόνια. Μπήκαν στην αυλή, σταυλίσαν τα βόδια και τους φτιάξαν ένα φλισκούνι να ζεσταθούν. «Είχατε καλό ταξίδι, πατέρα Ιλάριο?» ρώτησε η Νόνα. «Με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγαν καλά. Είπαν τα νέα για τον Μπεϊσεχήρ που είναι όμορφο και μεγάλο, ίσα με 10 χωριά μαζί και βάλα. Πλούσιο μέρος και πολλά νερά από τη γειτονική λίμνη την Μπεϊσεχήρ Γκολού, που είναι απέραντη και έχει και φρέσκα ψάρια. Και ο θείος τους, ο Ιγνάτιος, τους αποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες και δάκρυσε και τους αγκάλιασε. «Τι χαρά είναι τούτη που μου δίνετε όλοι σας», είπε ο θείος όταν φτάσανε, διηγόταν ο Γενάδιος και έδειξε το ρολόι που του χάρισε. «Και είναι και καλός χριστιανός», πρόσθεσε ο πατέρας Ιλάριος. «Την ευγενία την δέχτηκαν σαν δικό τους παιδί». «Δεν ξέρω η ίδια πως τα νιώθει εκεί μακριά μας», παρατήρησε η μάνα της Νόνα. «Να έχει κοντά της κάποιον από εμάς». «Να πάει ο Κωνσταντάς, αν θέλει να παρασταθεί στην αδελφή του», είπε η γιαγιά Ευλαμπία και κανείς δεν αντιμίλησε. Την άλλη μέρα ξανακουβέντιασαν το θέμα και ρώτησαν τον ίδιο τον Κωνσταντά που ήταν ο πιο καλόβολος στη φαμίλια. Μίλησε η γιαγιά. «Τι λες Κωνσταντά, θα το κάνεις το ταξίδι?» «Δεν θέλει σκέψη το πράγμα, θα πάω. Αδελφή μου είναι, θα τη παρασταθώ. Αύριο κιόλας», είπε κοφτά, όπως συνήθιζε να μιλά με μικρές φράσεις και με συντομία. «Άσε να φύγουν τα χιόνια», είπε ο πατέρας στο Μάνθος. «Τίποτα δεν μας βιάζει. Αν πας με την άμαξα μπορεί να γλιστρήσει και να τον πάρει. Άσε να γυρίσει ο καιρός». «Θα πάω με άλογο. Πιο γρήγορα και πιο σίγουρα», απάντησε ο Κωνσταντάς, «άμα πάρω την ευχή σας». Πέρασαν λίγες μέρες, ξεκαθάρισε ο καιρός και ο Κωνσταντάς ετοιμάστηκε για το ταξίδι του. Πήρε τα απαραίτητα και την ευχή των γονιών του και τράβηξε για το Ουλουκισλά, πρώτο σταθμό στην πορεία του. Ύστερα θα έπιανε το Ερεγκλή για να φτάσει στο Καραπινάρ και από εκεί θα συνέχιζε στη Τζούμρα. Θα περνούσε τα χωριά του Χουτουσαράι και του Τσαβούς και θα έφτανε στον Μπεϊσεχήρ. Τον είχαν ορμηνέψει καλά ο Γενάδιος και ο πατέρας Ιλάριος για τα περάσματα και τα χάνια που θα βρει στο δρόμο του. «Ο Θεός να τον σκεπάζει», είπε η γιαγιά Ευλαμπία και σταυροκοπήθηκε. «Μονάχος του τόσο δρόμο, βοήθα τον Παναγιά μου οδηγήτρα». Είχε δυναμία στον Κωνσταντά η γιαγιά, πιο πολύ και από τον Βασίλη που ήταν ο πρώτος της εγγονός. Τούτο το καλόγνωμο πλάσμα ο Κωνσταντάς είχε ψυχή μικρού παιδιού και όλο στην ποδιά της βρισκόταν από τα μικράτα του και ποτέ δεν της χάλασε χατήρι. «Πρώτη στον κόσμο είσαι εσύ για μένα», της είπε μια μέρα και εκείνη το έδεσε μέσα της και δεν το ξέχασε ποτέ. Το έλεγε και το νιώθε.

ο Βασίλης και πήρε τον Μουχτάρ να τον κεράσει ένα κρασί στην ταβέρνα της αγοράς. «Δεν σε παίρνω σπίτι», στο Μουχτάρ είπε, «για να μην μάθουν τα κακά μαντάτα κι άλλοι. Λέω να μην τα μάθουν αμέσως». «Καταλαβαίνω, Βασίλη Εφέντη, καταλαβαίνω και δεν παρεξηγώ». «Με τον Καϊμακάμι τι απόγεινε?» «Θηρίο ανήμερο, σαν που τον ήξερες. Ακόμα θέλει να σας κυνηγήσει και να σας κατασπαράξει. Άγρια ψυχή. Δεν λογαριάζει κανέναν. Μήτε Ρωμιούς, μήτε Τούρκους», είπα αγανακτισμένο ο Μουχτάρ. «Ακόμα λοιπόν θέλει να μας κυνηγήσει ο Μπέης. Έμαθα πως έβγαλε διαταγή από τον Μπασά να σας πάρει το σπίτι και τα χτήματα. Είναι άρπαγας και κακός άνθρωπος ο Καϊμακάμις. Φυλαχτείτε και μην τα βάζετε μαζί του». «Πώς να φυλαχτούμε, Μουχτάρ? Πώς να φυλαχτεί το πρόβατο από το λύκο που τον κυνηγά?» Ο Μουχτάρ πήρε το νοματιόν του για να κατέβει στα νότια, σε δικούς του ανθρώπους, γιατί τώρα που πέθανε η μάνα του δεν είχε κανένα στον Μπερεκετλή. Ο Βασίλης του ευχήθηκε στα τουρκικά. «Αλάχ εσμαραλντέκ, ο Θεός να σε φυλάει. Ινσαλάχ, ήθε ο Κύριος». Όταν γύρισε ο Βασίλης στο σπίτι του, δεν τα είπε όλα τα νέα. Έκρυψε το θάνατο του ηγουμένου, πιο πολύ για τον παππού του. Αν το μάθαινε, θα λίγιζε μέσα του το κουράγιο. Μόνο στην αδελφή του, τη Σμαραγδή, το απεκάλυψε. Ήταν η μόνη που μπορούσε να το αντέξει. Αυτή ήταν δυνατή ψυχή και τα ανταμάγιτσε όλα, και τις χαρές και τις λύπες. Μονάχα που οι λύπες αυγατίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Το ένα πάνω στάλο ερχόταν στο σπιτικό τους. «Μη φοβάσαι, αδελφέ μου», του είπε η Σμαραγδή. «Πιο βαριά είναι η χαρά. Η λύπη σε αντριεύει, σοπλίζει με υπομονή, σε κάνει να πολεμήσεις. Η χαρά στον κόσμο αυτόν σε ξαρματώνει, σε τυφλώνει, σε αδυνατίζει». «Πού τα μάθες όλα τούτα, Σμαραγδή?» ρώτησε θαυμαστικά ο Βασίλης. «Ο Μακαρίτης μου τα δίδαξε, ο Άγιος Ηγούμενος. Ξέρεις και για τον Καϊμακάμι που θέλει να μας αρπάξει την περιουσία μας και έβγαλε διαταγή από τον Μπασά?» «Τα χτήματα και τα σπίτια μην τα λογαριάζεις, Βασίλη. Αυτά τα κερδίζεις και τα χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Η ζωή και η ψυχή είναι το πολύτιμο. Αυτά να μας νοιάζουν πιο πολύ. Και τα χρυσαφικά που είναι κρυμμένα στο περιβόλι?» «Αυτά μπορούμε να τα πάρουμε. Και ό,τι άλλο εύκολο». Ύστερα τα δύο αδέλφια συμφώνησαν τι θα πούν στους άλλους και να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό για τον ηγούμενο. Πιο πολύ θα λέγανε για τον Τανχρά Μπέι και τα σχέδιά του να αρπάξει την περιουσία. Μόλις τ' άκουσε ο Μπουγιούκ Βασιλιάς, γυάλισε το βλέμμα του. «Κάποιος να πάει να φέρει τα χρυσαφικά και τις λίρες», είπε βήχοντας δυνατά και τρετάζονταν ολόκληρος από το κρύωμα που τον είχε πιάσει. «Μη μιλάς, Χριστιανέ μου, αφού έχεις βήχα», τον αποπήρε η γιαγιά Ευλαμπία. «Πιες λίγο γάλα». «Καλά, καλά, φέρτε μου λίγο γάλα. Βάλτε μέσα και λίγο μέλι», πρόσθεσε η γιαγιά. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα», η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε Λαΐσου, και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθεις ανηθλίδοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, πες τη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμέναν μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με, Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου είναι πάγης άνμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου, που και στην ίεσες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής Σου, που και στην ειρήνη εν της οστείς μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπθηνε ως τέλους όλη την ημέρα μη σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι η εξωή μου επλήστησαν επεγμάτων και ούκε στην ίαση τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη και τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού και στιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι εγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλάρισαν μετεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποχώς σου κυκών και ως η άλλαλο σου κανήγω το στόμα αυτού και η γενόμενος η άνθρωπος σου κακών και ούτε φαίνεν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι έπισε Κύριε είπεσαι εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εντός αλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά δι' αγαθών εν δι' ευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησέ εσύ η ψυχή μου, προς απλώσει εις άρξου με εν γύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όρθινση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσιν το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της παρότας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημόν ευών σου επί της δρομής μου εν της όρθρες σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτων ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφράνθησεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαραλούν τον άντικα. Εν της όρθρες σε μελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστε μετά των καταβαινών των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατέβδονται σε τάφων, ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί της χειρός σου απόστησαν, έθεντο μεν λάκου κατωτάτερ, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα η αυτής. Παρεδόθεν και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξε προς εκείρη όλη την ημέραν, διεπέτασε προς έτας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση,
Μη δίγησε τέτοισε το τάφο το έλεό σου και την αληθιά σου η απολία. Μη γνωστήσε τέτο πρώτη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έπε με δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα, περιέσκουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέν των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστεί σε το έσω αϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωδού αυτού το Μωυσή, τη Ισ Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Εκτίμων και ελεημόν ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου και στέλο ορκιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα ανομία μου ανεπίσεν ημίν. Ου δέκατα τα αμαρτία σου μόνα τα πέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τες ανομίες ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγμα του πλάσμε ημών εμνήστη ότι πούσε εσμέν. Άνθρωπος ως εχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισχυών της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαίωσή σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενοποιών σου πάζων. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με εξ σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ενταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασή των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δώρον υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαίνει εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύμα, και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εκκλησία Χριστού, τη χάρη την εν Θεών. Σίγαν καθ' υπογράψα στις Τριάδος την δόξα, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, Παρίς λαμπρός δε δόξα.

Ξεκινήσουμε επί τον δούλο σου και τα κύματα αγνοήκα τα πράινον των ματαιολογισμών και την πεσούσα μου ψυχήν ανάστησον Θεοτόκε. Είδα γαρίδα παρθένε ότι

0: Via tutto te o me, o ma ti esplano, chi de ti ne mi tammino sin che so son me.
1: Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν να ούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα, σιγαρίδας πότε προσεπελεύσετε. Η φωνή λέγουσα ειδούν η φίω σου, βλέπεων ψυχή μου μην εισταξεις και μείνεις. Έξω φεγκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρήπως καρτέρισο. Ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίο ποιόνι και δόηση. Τον υφώναν το θείο της δόξης αυτού.
0: Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Πασόν χαρίτου σου, σιγαρό θρησκέπη ομού και βοήθεια, πείρασμον και θλίψεων να είμαι εξέδουσα, όθενος εκ μέσου φλογίζου.

0: σου συντροφήνε μου, σε καρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Ως το Κυρίου παρόντος με ρύμνησο ψυχή και της φρικτής ημέρας την ώραν εννοώ. Ιδαρ κρίσεις αν ήλαιος εστί, της μη πράξας είναι λέος. Δύο προτέρους βοήσων, φύσε μου σωτήρ, μόνος γαρ υπάρχεις φιλάνθρωπος.
0: Η πόρνηση προσπίπτω είναι αλάβω την άφεση και ανημίρου τα δάκρυα εκαρδίας προσφέρωση Χριστέ ο Θεός. Είναι ως εκείνη νυχθυρίσεις με σωτήρ και παράσχει συλλασμόν αμαρτιών, ως αυτή

0: μάρτυρες, την γαραχλή της πλάνης κατήργησατε. Διά της πίστεως, τα ψυχικά σύμβολα πάντα σε φεδρύνατε, τον υφείο με τα δόξη συνεισήλθετε. Στον ουράνιο νυφώνα και νύνη και τέψατε, σωθήνε δεόμεθα τα ψυχά σύμβολα.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Βασάλευτο στήριγμα το τη πίστεω και σε βάλει ορδόρημα των τριφώνιμων. Την Θεοτόκον εν ημί μεγαλύνω με πίστη, έρε την πέτρα τη ζωή εν γαστρή σου χωρίσασα. Έρε τον περάτων ιεφή, χαίρε το φλιβωμένο με αντίληψη και νύφη ανήφευτε.
2: Και λέει ισόδημο Θεό κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθο των εκκριμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον κρίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σε ποιήσε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγιες και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γαρ την ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες εκεί σε μιμήτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Κρατήσ' με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και επερχείω να λευκανθήσω με. Ακουτήσ' με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσοντο στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένισον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω τα σωτού και σε βίσε επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει, εσύ αν εδώ κάνω λογαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθινο κύριε τη ευδοκία των Ιησιών και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λογαυτώματα. Τότε ανήσου εμ το θυσιαστήριό σου μόσου.
1: Του συντρίψαν την πολέμου σε βραχίων ή αυτό και διαβιβάσαν το Ισραήλ ελυθρά θαλάσση. Άσου μεν αυτό ζητωτή ή μονότητε δόξαστε. Δόξου Θεό σου μον δόξαστε. Πυροσών την καρδία μου κατά νύξει ως Χριστέ, όπως ελεύσουμε μετανία εις κοινώματά σου και εξομολόγηση προς άκουση χρεών με λίγουσε. Δόξα Θεός ημών δόξεσαι, δίσαν λόγια των δεσμών με των αμέτρων μου κακών, ή να βηματίζω σοι εν μετανία τας δικαίους τριβουστίας οδηγούς κατάπας τεπνών των αιωνίων. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβεύστη περί μόν, ήρθη μέγιστον προσίτως των μαρτύρων σου Χριστέ, η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς και γάρδι ελθικότης, της υπερφυές της σου χαρίσμας είναι μεγαλύτησα. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων Αθλητών, αίμα επιβόμιον το δυσμενή φερόμενον επάφη και καθηγιάστητε επίγεια πνεύματος χάρη του. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μετανοίες μου παρθένε καθ' υπόδειξε ολοδούς, για τις απαγούσεις με προς αμαρτία να απόσερθον τρίβου, ή να σε υμνώ των πολυήμνητων και παμακάρισμων. Πρόδρομο του Θεού πρέσβε υπερ ημών, πρόδρομο κήρυξη μετανοίας μετανοή με εξ ψυχής, πάντοτε δυσόπιτο δεσπότη και κύριον, γνώμη φωταγωγών και την καρδία του πίστη σε τιμών. Πρόδρομο του Θεού πρέσβε υπερ ημών, ως εις ερήμου κάλεσον θρέμα, πρόδρομο κήρυξη του Χριστού, νυν εν ερημία με καλόν αφριζόμενο, οδήγησον εισοδόν τη σωτηρία θεία σου εντεύξη. Όξα Πατρί, τη πρόδρομη του Θεού πρέσβη υπέρ ημών, τη τυραννούση με αμαρτία στη μεσητεία σου σοφέ πρόδρομη εν τάχει τη σοφό ελευθέρωσου, και θράψουν και κατ' εμού εγκυρωμένη δαιμόνων καταιγίδα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Σώσον με αγνή μήτερ τη αληθία, κλειδονιζόμενον δεινό από των παθών και συνεχώ βυθιζόμενον και ήθινων με σεμνή προσωτηρία των ενέργειων δημένων. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Ενικικότητα πάθη. Άγιε Ιεράρχα του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Θεώθω τη φωτοδότη μου, Κύριε λέει, χάρη δεξάμενος και τη λαυγής φωστήραν εδίκης. Λογικές εξεστράτης εμήν μαρμαριγές την μνήμη σου όπως εξίωσαν η μνήσιο μου. Άγιε Ιεράρχα του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Επλήσεις της αδοχίας, Κύριε λέει, σοφέ του Θεού Πνεύματος. Των εντολών ως φύλαξ του Χριστού και παθών καθυράμενος. Της υπερθέου και έγωνας όνος τριάδος εν διέτοιμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο ζήλου και παρησίας έμπλεος, Κύριε, έδωξε. Τα στεωμάχους πάσα ψευδός μου της αλγίας διήλεξας, των δισεβών αιρέσεων ορθοδοξίας προϊστάμενος. Και ρίν και αίκαι εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. οι άνθρωποι σε τριβήν πανάμου με τις ανθρωπότητες, τον ποιητήν τεκούσε του παντός, τον ημάσιν ορθώσαντα, και τα ρε γέντα στόμα των προπατούρων θεών είχε.
3: Εστερεώθη, καρδία μου, Κυρίω, υψώθη κέρας μου, Θεό μου, εμπλατήθη επερθρούς μου, το στόμα μου, εφράνηθη με σωτηρίο σου. Δόξης ο Θεός μου, δόξης. Ρίκου κακίας, αποκλίνεις μου την καρδία, αν αυτή είναι άμεμπ των εναντίον σου, εν ημέρα φοβερά καταξίω σου, Χριστέ μου, σε παράδοξο. Δόξης ο Θεός μου, δόξης. Ίσχυσε, δόλο, θανατώσε με οδελία, το κέντρο λόγια της αμαρτίας. Αλλά αυτός με ζωή φόρης, η άτρευσον φαρμάκης της μετανοίας Χριστέ. Άγιε του Θεού, πρεσβευτή, περί μόν. Στόμεν Ανδρείος επεφώνουν ανθρωφόροι αλλήλεις, μύτης, αποστατής. Ο Δεσπότης βοηθός ημών πάρεστην αθλούς η γενεωτά τον οή. Άγιε του Θεού πρεσβευτή περιμόν. Τους υπερτίμους λίθους πάντες της Εκκλησίας, τους θείους πύργους της ευσεβίας, τους της πλάνης καθαιρέτας ενάσμαση, τιμόμεν πιστή τους μάρτυρας. Υπεραγεύτου εξούσον ημάς. Κατεραγμένων επανορθώσεις, κατ' ο Θεοτό και πτωθέντα έγειρον εκβόθου των κακών μου και εδραίωσον δέσποινα εν πέτρα των του Θεού εντολών. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν. Όμβρισον καμί σταγόνα μετανοίας, ο εν ποταμού την άβρισον βαπτίσας, της ευσπλαχνίας των Κύριων, των απάντων, πρόδρομο και κήρυξε για ξάγαστε. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν. Περιστατικές συγχύσεις του βίου, πάντοτε ο νου κλονούμενος προσφεύγω υπό την σκέπη σου πρόδρομο του Σωτήρος. Σπεύσον βοήθησον το δούλο σου. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μόν. Εν νυχτερινές ευχές επικαλούμε τον ημετερόν ηλεμπτήρα σε του κόσμου, θα μακάριστε πρόδρομε φώτισόν μου τα της καρδίας αισθητήρια. Υπεραγεύτω και πρέσβευε περί μόν. Φώτισε να αγνή παρθένα την ψυχή μου, φως το εκφωτός το ακούσα Θεοτόκε. Και της μερίδος με δείξον των σωζωμένων ή να υμνώσω την πανίμητον. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ρωνήμενος εν Χριστώ, τας μηχανάς του σκολιού δράκοντος, γνώμη στερά Κύριλε, ως εις τον αράχνης διέλυσες. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ηλίν παθών εξ ψυχής εκτινάξου καθελών Κύριλε, πάνω λογισμόν ύψωμα κατά του Χριστού επερώμενον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Ως εύστοχος αθλητής Πάτερ, Κύριλε, εξέκλεινα στερός άπασαν την δυσάρκος ευπάθεια, ως επιβλαβή και επίβουλον. Και νυν και αεί και εις τους ένας τον ένα μήν. Την μόνην εν γυναιξήν ευλογημένην, ως Θεού σκήνομα, πανευπρεπείς, άπαντες αναγαλιάς σε δοξάσουμεν. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ.

0: χρήσαστε, εις εορτάσει πόθο, την Αγία μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: την Υγεία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κίκο Ακύρη την Ακοήνου και φοβήθη, ότι αρή το βουλή η Θεός αίδιος εξ Παρθένου προήλθε σαρκωθείς, δόξα τη δόξου Χριστέ, δόξα τη δύναμη σου Κύριε. Δόξα σε Θεός που δόξες, η πλάνη σε γεύση με τις αμαρτίες εχθρός ο πλάνος και από σου αγαθέ, πόρα πεμάκρινε και τις οδούς η κατάβρωμα αυτού, ηργάσε το μόνο σωτήρης, πεύσουν εξελέστη με. Δόξα σε Θεός που δόξες, τα άδειλα Κύριε και κρίθιά μου αυτός γινώσκης. Η μαρτικότητα πολλά της πολύ σου ήκτηρον, ο συμπαθής εκτιρμής μόνες ο τύρ και μετανοίας με καιρών δίδου καθαρτήριον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόνος, κύμασι μάρτυρες, περικλειζόμενοι τες βασάνης, την κυβερνήση Χριστού, προσλημένα σύχθητε της ουρανίου βασιλείας. Παρά αυτού νίκη στεφάνης αλήθως κατακλειζόμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόνος, νεώσαντες μάρτυρες, τη ευσεβία, γίν την καρδίας, ομολογίας αυτής, πόρων κατεβάλλεται και μαρτυρίου εδρέψαστε σαφώς, εκατοστέχοντα τερπνών άσταχην πανέφημη. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, πανίμητε διάσπινα, μεγαλοφόνος αναβοός, πλήρωσον πάσης χαράς την εμήν διάνοια, παρεχομένη υπέρθρος αγαθών και μετανοίας αφορμάς και γνώσης σωτήριων. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον, εμ' αυτόν αποκλαίωμε, θείον αδιόρθωτον έχουν πάντοτε, ή κρόνο πρόδρομε, τον αμαρτής απολύμενον. Πρόφητα του Θεού πρέσβευε περίμον, εν ευχές και δεήσε συνεύρη, μη συλλήπτωρά σε μακάρι, προφήτα την ψυχή μου ενισχύοντα και τον λογισμό μου καταβγάζοντα. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περίμον, βαπτιζόμενον κλείδωνη των αμαρτημάτων και κινδυνεύοντι, βαπτιστά Θεού κυβέρνησον προς γαλήνιν θείας επιγνώσεως. Υπεραγευτό και σώσον ημάς, ταπεινώσασα σώσον με τον υψηλοφρόνος πολιτευόμενον, είτε ακούσα τον υψώσαντα την ταπεινωθήσαν φύσιν πάναυνε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περίμον, ρεύμα όντως φοδρών πλημμυρούντος χυμάρου, ως ως ο Κύριε εκκρεμείται λόγος των κακοδόξων εκτρέπων μηχανήματα. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περίμον, ρεύμα όντως φοδρών, ίσως την βελιράν του αρίου διέρεση, νόκυλιρε, μακράν τες αβελίου δεκβάθρων συναληθήν καθήρικας. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, λόγους πλουτοποιούς ως χρυσόν καταλέλυπας, όκυλιρε, θησαυρούς Θεός περλήθους τιμίους, τους ους, τη Εκκλησία Χριστού. Και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αμήν, της δύνατε των σών ερμηνεύσε μυστήριων πανάγμων, των γαρκτήσει ημί χωρούμενων πάση εμήτρα σου εχώριστες.

0: ανθρώπισον ημί δογμάτου θεολογίας, έβλησες Σαββός εκ των πηγών του σωτήρους, τα σαιρέσεις κατακλείσουσα μακάριε και το πίμνιον αλόβητο, δικημίες διασώσουσα, τον περάτογα και ως υπάρχης καθηγητής,
1: ως τα θεία σαφών.
0: Και ενάδη του αυτομηνός, μνήμη του εναγίες πατρός ημών, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλλον ημνών του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων αϊπαρθένου. Έφρατο ότι υποχωρήν ένα τον Κύριλλος εις ημάς. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες της Θεό Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, χείρας εκ

0: ευχαριστήσετε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτό εν της υψής της, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείτε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτό πάσε δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάρτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενεθύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αρχαιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάρτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση τσωσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτόν και η Ισιών αγαλιάστον επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν φορώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί το κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτών και ρομφέ εδίστο με τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τις έθνες ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση τσωσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτό εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άρπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χώρο, ενείτε αυτόν εν φορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυβάλης ευήγης, ενείτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάρτων των Κύριων.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να βέβομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψής της Θεότητη γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Μνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε αίμον ο γενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστη ημέραν ευλογήσου σε και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνο το έλαιο τη νόσου σύση. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει του φυλακτήτη μα. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά του αιώνα αμή. Γέννητο, Κύριε, το έλαιο σου εφημά καθά περιπίσαμε ελεπισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπα συνέτσα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιε φώτσε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιο σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την ευθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς

0: Χριστό μου, προέδρε, λέω, σκύγει, ζελίε, άνθρωπε και πάνω. Πάτσε, μέρε, μόνο φραντήμενα, φόρη με ρόλε, το κοινό σημά.
1: Τον Αγίο και τον Αγίο Κακά
0: και είδε με του δούλου και με τα έργα σου. Και
1: ο Αγίο και ο Κύριο Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρία.
0: Άκρια, πάντα τον Αγίο και σα έμαθα. Και τη γυναίκη, και εξίωσον με βρέχην τους πόδας
1: σου, τους
0: εμέτης οδού της πλάνης ελευθερώσαντας και μύρον εποδίας υπροσφαίνει ποιον καθαρών εν μετανία μικτυθέντα. Ειν ακούος ο καγό της ευθέας σου φωνής η πίστη σου σε σοκέσε πορεύουν οι σιρήνοι.
2: Και στο λαμπρό της Κυρίας του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρόνιμων κατεύθυνων μεγάλος οι γονείς αστε Αγίοι τας βασάνους των ανώμων υπομείναντες γενναίος και Χριστόν ομολογούντες εναντίον βασιλέων και πάλι μεταστάντες ευτουβίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών ένε και του ονόματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείον το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και η νύση αμφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πειρασμών αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίνει.

δυνάμει του Πνεύματος, ο καταγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό το μαρτύριο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε εσύ εν παντή καιρό και τόπο. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση το πάντημα και

αξίζουν. Ως αυτής πάντοτε με το φόβο και αγάπη στα τρέχοντα. Όχι και τρέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνων.

Η λειτουργήνση βασιλεύτης δόξης στο γαρδιά κονίσιν μέγα και φοβερόν και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις είναι λόγος για την άφοδο και μέτρη των σπινοθοφία αντρέπτος και αναγιώδος γεγονάς άνθρωπος και αρχιερεύση μονεχρημάτησης και της λειτουργικής ταύτης και νεμάτης ο Ζεσπότης των απάντων συγκαρμόνας κυρίωθος ο Δεσπός των επουρανίων και επουρανίων επί χρόνου κυρίωθος. Ο τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος εναγίης

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον, το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπου σε ετνημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία στις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

σε ευχαριστεί. Σε πρόσκυνε πάντη το από τις δεσποτείες σου, συγχαρητήρως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αυτός ο άνθρωπος και ο μεγενής ο Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο. Ψή εκ του μειώντος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την αστεία σου. Ευχαρίσω την μέλουσα, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ. Μεγενής ο Υιός και το πνεύμα σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης εν εκ των χειρών ημών δέξαστε. Και τη συγχωρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγαν, πολιώματα μετάρσια πτερωτάν.

σκεπάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριμμένου Αναστάσεως, τους ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: ταύτην και εν αιμακτολατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον ηθιμάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά. Και ποιήσον τον μεν άρτον τον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον δέστον.

πως στεγενέστε τη μεταλαμβάνωση τη λήψη ψυχή αυτών των αμαρτιών, η συγχώρηση των ελλημάτων ει πνεύματο Αγίου Κοινωνία. Θυσία την προσέ, μη ει κρίμα ει κατάκριμα, ει την προσφορμένη του πνεύματο Αγίου Κοινωνία. Τον πίστρο προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών, κηρύκων ευαγγελίστων μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τετελειωμένων είστε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Πατρός και καθηγουμένων ημών Ιακώβου Αρχιερέως Σημεών Αρχιερέως, είστε Κύριε.

Οι πότες και τριχόντες σε αυτόν τη φαλάζει. Ουγαρέ κλεινά με σαρκή και αίματι αλασί το φοβερό Θεό. Σύνδες που τα προκείμενα πάση ημίν. Εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστο ιδίαν χρίαν. Εις πλέουσις ύμπλευσον της οδηπορούσης συνόδευσον. Τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σώματων.

και από θρόνο δόξη τη βασιλεία σου και ελθέ, εις το αγιάσαι ημάς σου, μη Πατρε συνεθήμενος και οδεμήνα οράτου συνών, και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου σου αίματος και διημών.

Θεός ομολογός είστε την Κύριε Βασίλη, Θεοκόνε μαθήξον άνθρωπος εμπλέπον, άνθρωπος

Κάθρεσιν και αγιασμό και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το πρόσκολα.

Χριστόδου Βασιλική Θεού ημών μεταδιδωτεύει Αλεξίου των Έσου Πρεσβυτέρων του Μοναχού του Τιμήτη Παναγίου. Ιεροδιάκονα πρόσεχε, μεταδιδωτέσαι Εφραίμ, το ευλαβεστά του διακόνου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυνεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το στρατό και παντί του λαού σου την πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη, είναι 9 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας», δημοσιευμένη στον τόμο «Καστοριά Αττική», που είναι αφιερωμένο στο μακαριστό Μητροπολίτη Αττικής κυρό Δωρόθεο Γιαναρόπουλο. Στις 11. Η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η ιστορία μας. Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων, η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση του 1204 με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ελπίδα στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, πολίτικο αναλόγιο με τον Σταμάτιο Νικολάου Κίσα. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, λειτουργικά θέματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Στουρθοκάμιλος και η Όρνηθα στην ιστορία, στη μυθολογία, στη φιλοσοφία και η παιδαγωγική τους αξία για τον άνθρωπο» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πητυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» την Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Στις 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδη.

0: Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσει του όρου τη πίστεω με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας».
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 9 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Επίσης, σήμερα εορτάζει τη μνήμη των κανονικών παρθένων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας και Εναθά, του Αγίων Μαρτύρων Ορέστη, Διομήδους και Ρόδωνος, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Προύσης, του Αγίου Μάρτυρος Ανανία, του Οσίου Κύρου, των τριών Παρθενομαρτύρων Απτυχίο, του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, του Οσίου Αλεξάνδρου του Κουχτά, του Οσίου Ραφαήλ της Μονής Αγαπία, του Αγίου Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξίου Μέτχεφ και τη μνήμη του Οσίου Κολόμπα της Ιρλανδίας, κτήτορος της Μονής Αιών.

Μετά τον Άγιο Αθανάσιο που υπήρξε ο ασυμβίβαστος υπερασπιστής του Ομοουσίου, η Εκκλησία της Αλεξανδρίας υπήρξε για την Οικουμένη φάρος της Ορθοδοξίας χάρη στον Άγιο Κύριλο, τον υπέρμαχο της Θεοτόκου, του θεμελίου λίθου του δόγματος της Ενανθρωπίσεως. Ο Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε περί το 375 ή 380 και από πολύ νωρίς τέθηκε υπό την προστασία του θείου του Θεοφίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ο οποίος του εξασφάλισε ολοκληρωμένη μόρφωση στη ρητορική και στη φιλοσοφία, πρωτίστως όμως την Αγία Γραφή, την οποία ο Κύριλλος γνώριζε σχεδόν απ' έξω και ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί με θαυμαστό τρόπο. Σε ηλικία περίπου 18 ετών, ο θείος του τον έστειλε στην έρημο της Νητρίας για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του με την ασκητική επιστήμη. Όταν μετά 5 χρόνια, περί το 399, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, έθεσε τη μεγάλη του παιδεία στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Θεόφιλος του εμπιστεύτηκε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, τον ενέταξε στον κλήρο και τον προάλληφε για διάδοχό του. Ο Κύριλλος τον συνόδευσε στη βασιλεύουσα και παρευρέθη στην παράνομη σύνοδο της Δριός, η οποία καταδίκασε αδίκως τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Έκτοτε αρνιόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μνημονεύσει το όνομα του Αγίου Ιεράρχη στα δίπτυχα, περισσότερο λόγω της προσήλωσής του στη μνήμη του θείου του παρά εξαιτίας δογματικής αντίθεσης προς το Χρυσόστομο, και μόνο μετά από επίμονες παροτρύνσεις του Οσίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου και, καθώς λέγεται, από όραμα της Θεοτόκου, η οποία είχε στο πλευρό της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, συνένεσε να αποκαταστήσει το όνομά του και έγινε μάλιστα ένθερμος υποστηρικτής της τιμής του. Όταν εκοιμήθη ο Θεόφιλος, ο Κύριλλος χειροτονήθηκε αμέσως αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας παρά τη βίαιη αντίθεση των υποστηρικτών του αρχιδιακόνου Τιμοθέου. Με τον ενεργητικό χαρακτήρα του και το φλογερό ζήλο του για την υπεράσπιση της αλήθειας που τον διέκρινε, ο Άγιος Κύριλλος επιδόθηκε στην στερέωση της ενότητας της εκκλησίας του, που βρισκόνταν τους χρόνους εκείνους σε πλήρη άνθηση αλλά απειλούνταν από ποικίλα διαιρετικά στοιχεία. Κήρυτε στο πλήρωμα την αγάπη της αληθινής πίστης, την οποία διέσωσαν οι Άγιοι Πατέρες χάρη σε τόσους αγώνες κατά των αιρετικών, και έλαβε αυστηρά μέτρα εναντίον των σχηματικών νοβατιανών, οι οποίοι προσήλκυαν πολλούς Ορθοδόξους εξαιτίας της αυστηρότητας του βίου τους και του άκαμπτου ήθους τους. Έκλεισε τους ναούς τους και απαγόρευσε στον επισκοπό τους να ασκεί το αξίωμά του. Για να καταπολεμήσει τα υπολείμματα της ειδωλολατρίας και τις δυσιδαιμονίες που παρέμεναν ανεκρίζωτες στους κόλπους του λαού, μετέφερε τα λείψανα των Αγίων Κύρου και Ιωάννου από την Αλεξάνδρεια στο ειδωλολατρικό τέμενος στη Μένουθη, κοντά στην Κανόπη, το οποίο ήταν περιβόητο για τους χρησμούς που έδιναν οι δαίμονες, και μπήκε ο ίδιος επικεφαλής της λιτάνευσης που διήρκησε μια ολόκληρη εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι ήταν χριστιανική η πόλη της Αλεξάνδρειας, συμπεριλάμβανε και μια εβραϊκή μειονότητα, η οποία διατάρασε συχνά την ειρήνη με στάσεις και επιθέσεις κατά των χριστιανών. Μετά από κάποια συμβάντα, ο επίσκοπος κάλεσε τους Εβραίους ηγέτες και τους επιτίμησε απειλώντας τους. Αυτοί τώρα, για να εκδικηθούν, διέδωσαν ψευδείς φήμες για πυρκαγιά στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος χριστιανών και εσφάγισαν πολλοί. Μπροστά στην αδράνεια του επάρχου Ορέστη, ο οποίος, φοβούμενος την αυξανόμενη ανάμειξη του επισκόπου στα πράγματα της πόλης, διέκειτο μάλλον ευνοϊκά προς τους Ιουδαίους, ο Άγιος Κύριλλος προέβη στην απέλασή τους και μετέτρεψε τις συναγωγές τους σε ναούς του Κυρίου. Έτσι, η εβραϊκή κοινότητα της Αλεξανδρίας, ονομαστή από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έπαψε να υπάρχει. Τα γεγονότα αυτά όμως δηλητηρίασαν τις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου με τον Έπαρχο. 500 μοναχοί της Νητρίας, αφοσιωμένοι στον Κύριλλο, έκλεισαν μία ημέρα το δρόμο στον Άρχοντα και τον ονόμασαν Ιδωλολάτρη. Ένας δε εξ αυτών, ονόματι Αμμόνιος, αρπάζοντας μία πέτρα, την πέταξε στο κεφάλι του Επάρχου. Συνελήφθη αμέσως και βασανίστηκε και πέθανε.
Νέες ταραχές στάθηκαν αφορμή για τον επονίδιστο φόνο της Ιπατίας, γυναίκα σενάρη της μεγάλου κύρους σε θέματα φιλοσοφίας, την οποία όλος ο κόσμος τιμούσε από ανεξέλεγκτη ομάδα φανατικών χριστιανών που, υποπτευόμενοι ότι μεσολαβούσε μεταξύ του Επισκόπου και του Επάρχου Ορέστη, ήθελαν να αποτρέψουν τη συμφιλίωσή τους. Μπροστά στις αιματηρές αυτές ταραχές, ο Άγιος Κύριλλος αγωνίστηκε για να γίνει σεβαστή δικαιοσύνη και τελικά κατόρθωσε να εξασφαλίσει την αυθεντία της Εκκλησίας σε όλους τους τομείς του βίου. Κληρονόμος των παραδόσεων της περίφημης σχολής Αλεξανδρίας και πιθανώς μαθητής του Διδήμου του Τυφλού, ο Άγιος Επίσκοπος αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του στη συγγραφή ερμηνευτικών έργων, τα οποία σχολίαζαν συστηματικά, σύμφωνα με τον αλληγορικό και ηθικό τρόπο, όλες τις λεπτομέρειες της Παλαιάς Διαθήκης, στην οποία διέκρινε το μυστήριο του Χριστού φανερωμένο εν ενίγμαση. Αυτή η αντίληψη του ενός Χριστού, τέλους του νόμου και των προφητών, επρόκειτο να καθοδηγεί όλον τον βίο του, και σύντομα η Θεία Πρόνοια θα απαιτούσε να την εφαρμόσει τόσο σε θεολογικό επίπεδο όσο και σε εκείνο της εκκλησιαστικής δράσης. Το 428 εκλήθη από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο ο πρεσβύτερος Νεστόριος, περίφημος για την ευγλωτία του και την αυστηρότητα του βίου του. Η εκλογή αυτή χαιρετίστηκε με χαρά όχι μόνο από το λαό της βασιλεύουσας, ο οποίος ήλπιζε να δεχθεί ένα νέο Χρυσόστομο, αλλά και από το σύνολο των επισκόπων, συμπεριλαμβανομένου και του Κυρίλλου. Ωστόσο, μόλις χειροτονήθηκε, ο Νεστόριος έβγαλε τη μάσκα της ευσέβειας και επέδειξε συγκράτητο ζήλο στην καταπολέμηση των αιρετικών, δηλώνοντας έτοιμος να αναστατώσει τις πόλεις για να τους εκδιώξει. Σύντομα κατέστη μισθητός για τις βιαιότητές του και την αλαζονία του και άρχισε να κάνει απερίσκεπτες δηλώσεις στο ζήτημα της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού. Οθώντας ως τις έσχατες συνέπειές της την θεολογία της σχολής της Αντιοχίας, η οποία αρεσκόταν να διακρίνει στις ενέργειες του Κυρίου εκείνες που απέραιαν από τη Θεία Φύση και εκείνες που ανήκαν στην ανθρώπινη φύση του, ο Νεστόριος επιχείρησε να δώσει μια αφηρημένη και λογοκρατική ερμηνεία της ενανθρωπίσεως, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις αλλεπάλληλες έννοιες για να εξηγήσει τον τρόπο της ενώσεως των δύο φύσεων. Εισάγοντας τη διτότητα υποκειμένου μεταξύ του λόγου του Θεού και του Χριστού, του προσληφθέντος ανθρώπου, ισχυριζόταν ότι έπρεπε κανείς να αποδίδει στο ένα ή στο άλλο τους χαρακτήρες της Θείας Φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως αντίστοιχα. Οδηγήθηκε κατά συνέπεια στη θεωρία ότι ο λόγος προσέλαβε την ανθρωπότητα μόνο ως σκηνή, ως όργανο, και ότι η Παρθένος Μαρία δεν ήταν θεοτόκος, έναν όρον που η παράδοση της Εκκλησίας είχε καθιερώσει προκ πολλού, αλλά μόνο Χριστοτόκος. Διακηρύσσοντας ότι δεν μπορεί να λέει κανείς ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο, αλλά ότι ενώθηκε μόνο με εκείνον τον άνθρωπο που γεννήθηκε και πέθανε, δεν έβλεπε κατά βάθος τον Χριστό παρά μόνο έναν υποδειγματικό άνθρωπο, θεοφόρο, θεωμένο, με εξέχοντα τρόπο λόγω των αρετών του, στον οποίο ενικούσε ο Θεός κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ενέπνεε τους προφήτες και τους Αγίους και που δενεί τον θεάνθρωπο που αποτελεί για τους ανθρώπους την πηγή της σωτηρίας, της ζωής και της θεοποιού χάριτος. Χωρίς ο ίδιος να κάνει λόγο για δύο πρόσωπα στο Χριστό, δεν έπαβε να επιτίθεται στην έκφραση Θεοτόκος, και ένας από τους μαθητές του, ο επίσκοπος Δωρόθεος, διακήρυξε μία ημέρα σε μία ομιλία παρουσία του Νεστορίου: «Ο λέγον την Μαρία Θεοτόκο ανάθεμα έστω, τούτο ισοδυναμούσε με τον αναθεματισμό όλων των θεοφόρων πατέρων που είχαν χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, καθώς και των επισκόπων όλης της οικουμένης που ομολογούσαν τη Θεομήτωρα». Πληροφορούμενος στη νέα αυτή αίρεση, ο Άγιος Κύριλλος έθεσε επισήμως στην Πασχάλη επιστολή του τον επόμενο χρόνο ότι όντως η Παρθένος γέννησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ότι πρέπει συνεπώς να ονομάζεται δικαίως Θεοτόκος. Έγραψε στον Νεστόριο μια αδελφική επιστολή Νουθεσίας για να του ζητήσει να δεχθεί τον όρο αυτό, πάνω στον οποίο βασιζόταν το δόγμα της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Κατόπιν, μετά την αλαζονική και περιφρονητική αίρεση του Νεστορίου, ο οποίος, επιστρέφοντας στις κατηγορίες κατά του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, διέδιδε συκοφαντίες εις βάρος του και ισχυριζόταν ότι θα τον εγκαλούσε στη δικαιοσύνη, ο Κύριλλος αποφάσισε να πάρει τα όπλα για να υπερασπιστεί την αλήθεια και δήλωσε έτοιμος να υποφέρει τα πάντα μέχρι θανάτου παρά να εγκαταλείψει την πίστη.
απίθυνε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο το Δεύτερο, στη σύζυγό του και στις αδελφές του μια πραγματεία περιορθής πίστεως και απέστειλε στον Πάπα Ρώμης και Λεστίνο μια έκθεση για τις πλάνες του Νεστορίου. Ο Πάπας συνεκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη, η οποία τις καταδίκασε και ανέθεσε στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας να εκτελέσει την απόφαση κατά του αιρετικού, αν αρνιόταν να τις ανακαλέσει μέσα σε 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Κύριλλος είχε συγκαλέσει σύνοδο των Επισκόπων της Αιγύπτου, η οποία συνέταξε έκθεση του Χριστολογικού Δόγματος, ακολουθούμενη από 12 αναθεματισμούς των προτάσεων του Νεστορίου, τους οποίους ο Κύριλλος είχε απευθύνει στον αιρετικό στην τρίτη επιστολή του. Στα απολογητικά αυτά συγγράμματα κατά του Νεστορίου, πιστό στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής για το λόγο που σάρξε γένετο και στους πατέρες της Συνόδου της Νικαίας, οι οποίοι είχαν ομολογήσει ότι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, παραμένοντας στους κόλπους του Πατρός, έγινε άνθρωπος, πέθανε και αναισθήθη, ο Άγιος Κύριλλος υπογράμμιζε την ενότητα του μυστηρίου του Χριστού. Επιδιώκει να δείξει ότι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του ο Κύριος ένωσε οριστικά την ανθρώπινη και τη Θεία Φύση και στη μυστηριώδη αυτή ένωση και όχι συνάφεια όπως ισχυριζόταν ο Νεστόριος βλέπει την αντίδοση των ιδιωμάτων της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στην ενιαία κράση του Σωτήρος, ο οποίος άνοιξε στον άνθρωπο τη δυνατότητα μιας πραγματικής μετοχής στο Θείο, μιας θεώθησεώς του, της οποίας πρότυπο και υπόδειγμα είναι η Θεομήτωρ. Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος, έχοντας εγκαινιάσει κενόν τρόπο υπάρξεως θεανθρώπινο στο σώμα του, την Εκκλησία, λαμβάνουμε ζωή από τη σάρκα του που έγινε αληθινά σάρκα του Λόγου. Ο Ιης Χριστός του Αγίου Κυρίλου είναι λοιπόν εκείνος της Θείας Ευχαριστίας και του πνευματικού βιώματος που μέσα από μακρές και πόδινες σέριδες η Εκκλησία έμελε να διασαφηνίσει στις επόμενες γενναίες.

εντωμεταξύ ο Νεστόριος, με την υποστήριξη της αυτοκρατορικής εξουσίας και των φίλων του στο παλάτι, επιδίωξε να επιβάλλει τις ιδέες του στη βασιλεύουσα με απειλές, διαφθορά, αφορισμούς και διώξεις εναντίον όσων τολμούσαν να του αντισταθούν. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο ώστε ο Ορθόδοξος κλήρος παρακάλεσε τον Θεοδόσιο να συγκαλέσει Οικουμενική Σύνοδο για να θέσει τέρμα στο οικουμενικό σκάνδαλο του Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά με ένα επιδέξιο τέχνασμα, ο Αιρεσιάρχης έπεισε τον Αυτοκράτορα να συγκληθεί σύνοδο στην Έφεσο για την Πεντηκοστή του επομένου έτους, προκειμένου να κρίνει τον Άγιο Κύριλο για τους αναθεματισμούς του που κατηγορήθηκαν ως αιρετικοί. Ο Κύριλλος και ο Νεστόριος έφτασαν στην Έφεσο επικεφαλής των επιβλητικών συνοδιών τους και ανέμεναν την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας Ιωάννη και των Επισκόπων της Ανατολής, τους οποίους ο Νεστόριος είχε κερδίσει με το μέρος του, όχι με βάση την απόρριψη του Θεοτόκος, αλλά αποστέλλοντας τους αναθεματισμούς του Κυρίλλου, οι οποίοι, αποκομμένοι από τα συμφραζόμενά τους, ήταν αναπόφευκτο να διαβαστούν ως παλινόρθωση της αιρέσεως του Απολληναρίου. Καθώς ο Ιωάννης και η συνοδεία του αργούσαν, αποφασίστηκε να ανοίξει δίχως αυτούς η πρώτη συνεδρία στις 22 Ιουνίου του 431. Προείδρευε ο Άγιος Κύριλλος ως αναπληρωτής του Πάπα Ρώμης, οι λεγάτοι του οποίου είχαν επίσης καθυστερήσει. Μετά την ανάγνωση του Συμβόλου της Νικαίας, της επιστολής του Κυρίλλου προς τον Νεστόριο και της απάντησης του τελευταίου, οι 200 περίπου πατέρες διακήρυξαν την νομιμότητα του όρου Θεοτόκος και καθαίρεσαν τον Νεστόριο, ο οποίος είχε αρνηθεί 3 φορές να παρευρεθεί. Μόλις έφτασαν στην Έφεσο, 5 ημέρες αργότερα, ο Ιωάννης και η συνοδεία του, προσβεβλημένοι από το γεγονός ότι δεν τους περίμεναν, συγκρότησαν σύνοδο με 43 επισκόπους και κατηγορώντας τον Κύριλλο ότι ανανεώνει την αίρεση του Απολληναρίου, αποφάσισαν την καθαίρεσή του χωρίς άλλη διαδικασία, καθώς και εκείνη του Μέμνονος Εφέσου. Η Οικουμενική Σύνοδος μετατράπηκε έτσι σε έναν βίαιο και εμπαθή αγώνα ανάμεσα στα δύο μέρη που προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προστασία του Αυτοκράτορα. Ευρισκόμενος μακριά και λάθος πληροφορημένος ο Θεοδόσιος, μετά από μάταιες προσπάθειες για συμφιλίωση, διέταξε να συλληφθούν ο Κύριλλος και ο Μέμνον, κηρύσσοντας ταυτόχρονα τον Νεστόριο αιρετικό, και έδωσε εντολή να διαλυθεί η Σύνοδος. Το μόνο αποτέλεσμα της Συνόδου ήταν ότι είχε διακηρύξει το βάσιμο του όρου Θεοτόκος και ότι είχε προχωρήσει στην καθαίρεση του Νεστορίου, ο οποίος εστάλει στη μονή του στην Αντιόχεια και κατόπιν εξορίστηκε στη Λιβύη, όπου και πέθανε ικτρά. Εν τούτης είχε προκύψει νέα και σκληρή διαίρεση. Τη στιγμή που η αυτοκρατορία, απειλούμενη από τους βαρβάρους, είχε ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής, το μόνο που έβλεπε κανείς με το πρόσχημα της προσήλωσης στην αλήθεια ήταν έρηδες, αμοιβαίοι αναθεματισμοί και ταραχές που εξέθεταν την αγιότητα της Εκκλησίας στη χλέβη των εχθρών της. Κατά τη διάρκεια των επίπονων διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν, ο Άγιος Κύριλλος, που είχε επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, όπου ο λαός τον υποδέχτηκε θριαμβευτικά, φανέρωσε όχι μόνο την ορθοδοξία του, αλλά και την ταπεινοφροσύνη του και την περίσσια της αρετής του. Παρετούμενος από κάθε απέτηση δικαίωσης για την κακομεταχείριση που υπέστη στην Έφεσο κατά τη φυλάκισή του, έδωσε στους επισκόπους της Ανατολής εξηγήσεις για τους αναθεματισμούς, ένα θέμα που τους άγγιζε όλους ιδιαιτέρως, διευκρινίζοντας ότι δεν είχαν λόγο παρά τα αιρετικά δόγματα του Νεστορίου, και δήλωσε έτοιμος να τους διορθώσει με τον όρο ότι ο Ιωάννης και οι συναυτό να συνενέσουν στην καταδίκη του Νεστορίου. Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία και οι Ανατολικοί έστειλαν στον Κύριλλο ομολογία πίστεως, την οποία εκείνος έκανε δεκτή με επιστολή που δεν έκρυβε τη μεγάλη του χαρά. Με ειρηνικό πνεύμα, δίχως να εγκαταλείπει τις θεμελιώδεις θέσεις του, έκανε δίκαιες παραχωρήσεις στην ομολογία της Αντιοχιανής παραδόσεως και προσυπέγραφε τη διάκριση που γινόταν εκεί των δύο φύσεων που βρίσκονταν ασυγχύτως και αμίκτως ενωμένες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή η έκθεση των διαλλαγών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν απόφαση της Συνόδου, θεωρείται ωστόσο ως η ομολογία της πίστεως της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ο κανόνας της Ορθοδοξίας. Απέρριπτε εκ των προτέρων τις αιρετικές προτάσεις του ευτυχούς και των μονοφυσιτών, οι οποίοι θα επικαλούνταν τα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλλου για να υποστηρίξουν ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν τρόπον τεινά απορροφημένη από τη θεότητα, και η Σύνοδος της Χαλκιδόνος ουσιαστικά δεν έκανε άλλο από το να διευκρινίσει τους βασικούς όρους της. Αφού αποκαταστάθηκε μια εύθραστη ειρήνη, ο Άγιος Κύριλλος
πέρασε τα τελευταία χρόνια της επισκοπίας του στερεώνοντας την ενότητα της Εκκλησίας και μετριάζοντας τις εκδηλώσεις άμετρου ζήλου των οπαδών του, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι είχε προδώσει την υπόθεσή τους προωθώντας την ένωση με τους Ανατολικούς. Έχοντας διδαχθεί από τις εμπειρίες του στα εκκλησιαστικά πράγματα και τα ανθρώπινα πάθη, αποδείχθηκε στις περιστάσεις αυτές υπόδειγμα μετριοπάθειας και ποιμαντικής συγκαταβάσεως. Έτσι, ενώ ανασκεύασε τα συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψουεστίας, του μεγάλου θεολόγου της σχολής της Αντιοχίας, ο οποίος είχε πεθάνει εν ειρήνη, απέφυγε να ζητήσει την καταδίκη του για να μην προκαλέσει εκ νέου τις ευαισθησίες των Ανατολικών και θέσει σε κίνδυνο την ενότητα της Εκκλησίας. Έχοντας ολοκληρώσει το έργο που του ανέθεσε ο Θεός για την οικοδομή της Εκκλησίας του, ο Άγιος Κύριλλος κοιμήθηκε ειρηνικά στις 27 Ιουνίου του 444 για να συγκαταρρυθμιθεί στο χορό των Αγίων Πατέρων και να παρακαθίσει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στο πλευρό της Θεοτόκου. Τιμήθηκε σύντομα ως Άγιος και εγκομιάστηκε ως φωστήρας του κόσμου, ανίκητος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας και σφραγής των Πατέρων.

Να περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο, τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τη λεωφόρο Σταδίου, τη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, τη λεωφόρο Ηλιουπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά και την Αττική Οδό.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για την Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 και στα υπηρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Εύβοια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34.

0: Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 9 Ιουνίου το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης και υπογράφεται η τελική πράξη υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich. Γίνεται προσπάθεια να αναδιαταχθεί ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1821 οι Οθωμανοί υπό τον Ομέρ Βριώνη και τον Κιωσέ Μεχμέτ επιτίθενται στη Λιβαδιά και την παραδίδουν στις φλόγες. Σκοτώνουν χίλιους και χμαλωτίζουν 2.500 γυναικόπαιδα, ενώ περίπου 2.000 κάτοικοι προλαβαίνουν και κλείνονται στο φρούριο. 1822, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών. 1847, πεθαίνει ο στρατηγός Βάσος Μαυροβουνιώτης. 1937, πεθαίνει ο αρχαιολόγος Χρήστος Τσούντας, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1989, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1916, ο συμμαχικός στόλος καταπλέει στο Φάλιρο και επιδίδει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμι για τη διάλυση της Βουλής, προκήρυξη νέων εκλογών, αποστράτευση του ελληνικού στρατού και απομάκρυση των γερμανόφιλων αξιωματικών. 1920, την έναρξη των επιθέσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, κηρύσσει ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. 1923, ο βουλγαρικός στρατός αναλαμβάνει την κυβέρνηση με πραξικόπημα. 1967, το Ισραήλ καταλαμβάνει τα υψώματα του Γκολάν από τη Συρία κατά τον πόλεμο των 6 ημερών. 1999, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουκοσλαβίας, Σερβία και Μαυροβούνιο υπογράφουν συνθήκη ειρήνης με το ΝΑΤΟ. 2012, πεθαίνει συγγραφέας Ζορζ Σαρί.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
3: Καλημέρα και σας και τους ακροατές μας.
0: Σήμερα, πατέρα Χριστόδουλε, με την βοήθειά σας θα σταθούμε σε κάποιους στίχους από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι το 4ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 1-11, όπου αν θα μπορούσε να βάλει κανείς ένας τίτλος, θα μπορούσε ίσως να ήταν «Οι πειρασμοί που αντιμετωπίζει ο Ιησούς στην έρημο». Πριν μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το τι γίνεται, τι είναι αυτό το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Ματθαίος.
3: Ναι, πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία του, ο Κύριος αποσύρεται στην έρημο για 40 ημέρες, ούτως ώστε να προσευχηθεί και να προετοιμαστεί. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, αλλά υπάρχει μέσα στην παράδοση και των λαών γενικότερα, δηλαδή μια ασκητική προετοιμασία πριν από ένα μεγάλο γεγονός. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη καταγράφεται και το περιστατικό της περίπτωσης του Μωυσή που αποσύρθηκε στην έρημο του Σινά για 40 μέρες πριν παραλάβει τον νόμο, η περίπτωση του προφήτη Ηλία που βάλτισε 40 μέρες στο όρος Ορίου, και βέβαια το νούμερο 40 το συναντάμε και στο συμβολικά το νούμερο των 40 χρόνων περιπλάνησης του λαού του Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο μετά 40 χρόνια, αλλά είναι ένα νούμερο ιερό, 40. Άρα λοιπόν αυτό που προϋπάρχει ως παράδοση είναι ότι κάποιος πρέπει να προετοιμαστεί πριν αναλάβει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έχει σχέση με το Θεό και τους ανθρώπους. Βεβαίως έχουμε και την περίπτωση των Εσσαίων, οι οποίοι έχουν αποτραβηθεί στην έρημο και ζούσαν εκεί ασκητικά, και την περίπτωση του προφήτη, του προδρόμου, που και αυτός πήγαινε, ερχόταν από την έρημο στην πόλη για να κηρύξει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια ασκητική προετοιμασία για να συμβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός, στη συγκεκριμένη περίπτωση να αρχίσει την επίγεια διδασκαλία των Κύριων. Εκεί λοιπόν πειράζεται κατά την ανθρώπινη φύση από τον διάβολο, για ποιο λόγο? Για να μπορέσει να μας δείξει ακριβώς, καθώς έχει πάρει την ανθρώπινη φύση ο Χριστός για να την εξαγιάσει, να μας δείξει ότι οι πειρασμοί που θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας και σαν ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, είναι αυτοίς μέγιστοι πειρασμοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, δεν χρειάζεται να είναι χριστιανός, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην καταλάβει, αν προσπαθήσει να έρθει λίγο σε επίγνωση, ότι ακριβώς από αυτούς τους τρεις πειρασμούς έχει πειραστεί και θα πειράζεται μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Καταρχάς, μόλις μας είπατε κάτι το οποίο νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, πατέρ Χριστόδουλε, ότι οι πειρασμοί, επειδή το φέρατε και στο σήμερα και σε κάθε εποχή και σε όλους τους ανθρώπους, έρχονται από το διάβολο, δεν έρχονται λοιπόν από το Θεό.
3: Εδώ είναι ένα μεγάλο θεολογικό ζήτημα που δεν αρκούν τα λίγα λεπτά της εκπομπής να το πούμε, για το τι είναι το κακό και πόσο έχει οντότητα κτλ. Το σίγουρο όμως που πάλι διδασκόμαστε από τη συγκεκριμένη περικοπή είναι ότι ανεξάρτητα από το κακό και την οντότητά του, η αποδοχή ή όχι του κακού εξαρτάται από εμάς. Στη θεολογία την Ορθόδοξη λέμε ότι το κακό υπάρχει στην απουσία του αγαθού. Βασική θέση θεολογική, το οποίο μας προσανατολίζει και στον αγώνα μας και στη συνέργεια που πρέπει να έχουμε εμείς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Χριστός λέει, είπα και πίσω μου Σατανά, αντιστέκεται δηλαδή, και μας δείχνει ότι και στους τρεις πειρασμούς που δέχεται η ανθρώπινη φύση του, αντιστέκεται, άρα δεν πειράζεται. Ναι, μεν ο διάβολος το κακό μπορεί να πειράζει, με την έννοια ότι μπορεί να περνάω μπροστά από μια βιτρίνα που να υπάρχουν χρήματα πολλά και εγώ να μην έχω, ας πούμε, χρήματα, αλλά από μένα εξαρτάται αν θα πλώσω το χέρι μου να τα πάρω, και από το πόσο εγώ θα έχω προετοιμαστεί στη ζωή μου, έχοντας ένα σκοπό ζωής, έχοντας αρχές, έχοντας ένα πύχη που για μας λέγεται Ευαγγέλιο, ώστε να μην απλώσω το χέρι μου. Ούτως ή άλλως ο Χριστός αυτό το πράγμα κάνει. Οι αναφορές όλες είναι στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λόγο του Θεού. Ο Χριστός αντιστέκεται στον πειρασμό που έρχεται στο νου, φέρνοντας λόγους από την Παλαιά Διαθήκη. Ως τέλειος άνθρωπος βεβαίως δεν μπορεί να πειραστεί, αλλά ταυτόχρονα κάνει την αναφορά στις ιερές γραφές. Άρα αυτό που μας έρχεται σαν πρώτη σκέψη όσο αφορά τη δική μας ζωή είναι, όσο περισσότερο έχουμε στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, στην επιθυμία μας, στον αγώνα μας, το Λόγο του Θεού, του Χριστού συγκεκριμένα, ως τον πύχη, ως το διαρκές ζητούμενο που πρέπει να τίνουμε, δεν βαδίζουμε στα τυφλά, δηλαδή δεν παλεύει το ένστικτό μας, δεν παλεύει κάθε ώρα και κάθε στιγμή, αλλά έχουμε μια σταθερά που ξέρουμε ότι εγώ θέλω να πορευτώ αυτό το δρόμο, αλλά δεν πρέπει να υποκύπτω σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς, οι οποίοι παρουσιάζονται συνεχώς μπροστά μου και οι οποίοι από εκείνη την εποχή, και προ Χριστού βεβαίως, αλλά από εκείνη την εποχή που παρουσιάζονται μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει αντιμετωπίσει αυτούς τους τρεις πειρασμούς.
0: Πριν πάμε, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτούς. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε ότι αναφερθήκατε στην προετοιμασία πριν γίνει κάτι σημαντικό και καταλάβαμε από αυτά που είπατε ότι αυτό υπάρχει ως παράδοση από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη το Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι γι' αυτό έχουμε και αυτήν την προετοιμασία των 40 ημερών πριν από τη Μεγάλη Ορτή των Χριστουγέννων, πριν από τη Μεγάλη Ορτή του Πάσχα. Είναι μια ασκητική προετοιμασία και αυτό θέλω να πω, έχει η παράδοση, προέρχεται από αυτά που μας είπατε και πώς η Εκκλησία τη συνεχίζει.
3: Βεβαίως, στην εβραϊκή παράδοση μπορούμε να προσθέσουμε και το θεσμό των Ναζιραίων, δηλαδή ότι υπήρχε η συνήθεια κάποιος ο οποίος για ένα συγκεκριμένο γεγονός ήθελε να προσευχηθεί ή να αντιμετωπίσει ένα πένθος ή οτιδήποτε άλλο πνευματικό, ή 40 μέρες ή σε ένα άλλο νούμερο που όριζαν η Ραβίνη, να μην κουρεύεται, να ζει κοντά στο ναό, να ζει με έναν τρόπο τέτοιο. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και στην αρχαία Ελλάδα μια αντίστοιχη προετοιμασία, δηλαδή μπορούμε να δούμε στα μαντεία μας ότι κάποιοι που πηγαίνανε για κάποια θεραπεία ή για κάποιο χρησμό, για κάποιον αριθμό ημερών ή έστω μία νύχτα, ζούσαν νηστεύοντας και έχοντας μια α ή β κλιματική προετοιμασία ανάλογα με την παράδοση. Στον πρώτο καιρό του χριστιανισμού βλέπουμε ότι της χριστιανικής κοινότητας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει νηστεία, γιατί ακολουθούν την συνήθεια την εβραϊκή. Γι' αυτό δεν υπήρχε νηστεία ούτε καν πριν την Θεία Λειτουργία. Έτσι, οι άνθρωποι πρώτα τρώγαν, κάναν τις αγάπες και μετά κοινωνούσαν. Αλλά υπήρχε αυτή η παράδοση της προετοιμασίας που είχαν παραλάβει στον τόπο τους, την είχαν και οι εθνικοί εξάλλου. Σιγά σιγά διαμορφώνεται με βάση αυτό που λέμε, διαμορφώνονται και οι νηστείες βεβαίως και της Εκκλησίας, οι οποίες δεν είναι κάτι τυπικό όπως δυστυχώς το θεωρούμε πολλοί, μια αποχή απλώς από τις τροφές ή ένα έθιμο, αλλά είναι, έχει μια βαθιά τέτοια, έννοια προετοιμασίας. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να περάσει ένα 40ήμερο να πούμε ότι νηστέψαμε, αλλά να μην έχουμε κάνει τίποτα πνευματικό, απλώς να στερούμαστε κάποιες τροφές.
0: Μάλιστα. Τώρα, πατέρα Χριστόδουλε, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις πειρασμοί που αντιμετώπισε ο Κύριος, αλλά και μετά, λίγο να το φέρετε στο σήμερα, γιατί είπατε πριν από λίγο ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι, να μην αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τρεις πειρασμούς. Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε έτσι και αυτό.
3: Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος πιστός, ο οποίος σκύβει πάνω το Ευαγγέλιο και αρχίζει και το μελετάει με το χέρι στην καρδιά, σε κάθε περικοπή του Ευαγγελίου και σε κάθε παραβολή θα συναντήσει τον εαυτό του. Αν δεν τον συναντήσει, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει μπει στην κατανόηση του Λόγου του Θεού.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι λοιπόν εδώ είναι ένα κεφαλαιόδες ζήτημα, γιατί σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς συμπυκνώνονται όλα τα προβλήματα του ανθρωπίνου γένους και αυτά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στην Αμερική, στη χώρα μας, παντού, αυτούς τους τρεις πειρασμούς θα δούμε. Λοιπόν, οι τρεις πειρασμοί εντάχει, γιατί το θέμα βέβαια
0: Μάλιστα.
3: θα μπορούσε να είναι για τρεις εκπομπές μεγάλης διάρκειας, όχι για λίγα λεπτά. Είναι ο πρώτος πειρασμός, είναι αυτός της πείνας και της δίψας, είναι η εξάρτηση του ανθρώπου από την υλική ανάγκη. Ο διάβολος λέει στον Ιησού να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά για να φάει. Μην ξεχνάμε, ο Χριστός βρίσκεται στην έρημο, άρα τρέφεται ελάχιστα. Και ο Χριστός απαντάει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, ούτε πάρτος ζήσεται μόνο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού, που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ο Χριστός απαντάει στην εξάρτηση από την ύλη και τις βιωτικές μέρημνες, λέει ότι ο άνθρωπος δεν εξαρτάται από αυτό, εξαρτάται όμως η ζωή του από το Λόγο του Θεού. Μας στρέφει κατευθείαν, εμάς τους χριστιανούς, στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι το πρωταρχικό σου, λέει ο άρτος. Ο άρτος είναι χρήσιμος για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αλλά δεν έχεις ένα νόημα ζωής, που το νόημα ζωής έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού, δεν μπορείς να ζήσεις. Θα είσαι πάντα πεινασμένος. Και αυτό θα σε οδηγεί κατευθείαν στην εξάρτηση από την ύλη, στην εξάρτηση από το χρήμα, στην εξάρτηση από τα κτίσματα, στην εξάρτηση από τις ιδιωτικές μέρνες. Γι' αυτό ψέλνουμε σε κάθε θεία λειτουργία, πάσα μη ιδιωτική να προσθέτω στα μέρνα στο βασιλείο των όλων υποδεξόμενων. Γίνεται ένα κτήμα της Εκκλησίας αυτό για τον Αγίον. Δηλαδή, για να μπορέσω να συναντήσω τον Θεό και να έχω σχέση μαζί του, πρέπει κάθε μέρη με ηλική να φεύγει από μπροστά μου. Λέμε στην Θεία Λειτουργία νυν να φύγει τώρα, αλλά αυτό είναι και μια ευχή να μπορέσω να περάσω τη βδομάδα έτσι, και εκείνο που να κυριαρχεί στη ζωή μου είναι το νόημα, αυτό που εκπορεύεται από το Λόγο του Θεού και όχι η εξάρτηση από τις υλικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
3: Ο δεύτερος πειρασμός, να τους πούμε πρώτα γιατί δεν θα φτάξω
0: τον
3: χρόνο. Ο δεύτερος πειρασμός λοιπόν τον πηγαίνει στο πιο ψηλό σημείο του ναού και του ζητάει να πέσει κάτω και του λέει ότι οι άγγελοι θα σε σώσουν. Και ο Υιός του λέει ότι δεν πρέπει να πειράζουμε τον Θεό. Ο Θεός τον φέρνει στην Αγία Πόλη, τον βάζει να σταθεί στην άκρη της στέγης, του λέει: αν είσαι Υιός Θεού, πέσε κάτω. Και απαντάει, πάλι είναι γραμμένο, κάνει αναφορά δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη: δεν πρέπει να πειράξεις, Κύριε, το Θεό. Ο δεύτερος πειρασμός λοιπόν, αν ο πρώτος είναι υλικός, είναι εξάρτηση του ανθρώπου από την ύλη, τα χρήματα και την ιδιοκτησία, έχει να κάνει με την συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνεί με το Θεό, να επικοινωνεί με το Θεό, αλλά ο διάβολος έρχεται να μας βάλει δηλαδή ένα πειρασμό πνευματικό. Να μας πει δηλαδή ότι εύκολα μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας πνευματικά με έναν τρόπο μαγικό. Είναι το, θα μπορούσαμε να το πούμε πολύ απλοϊκά, το εύκολο θαύμα.
0: Μάλιστα.
3: Για να το μεταφέρουμε στη δική μας ζωή. Ο καθένας μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Και η κλίση του Χριστού είναι κλίση σε μετάνοια, μεταστροφή του νου, κλίση στο να πεινάσουμε και να διψάσουμε για τη βασιλεία, για έναν άλλο τρόπο ζωής, έναν άλλο τρόπο ύπαρξης, έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε, να φουγκραζόμαστε, να ακούμε και να πράττουμε τα πράγματα. Αλλά η τάση του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε όλες τις θρησκείες, δυστυχώς και σε εμάς, είναι να πιστεύουμε ότι με ένα τάμα, με μια προσευχή, με ένα προσκύνημα, μέσω κάποιου άλλου που θα ευχηθεί για μας, θα αλλάξει η ζωή μας. Ενώ η κλίση του Χριστού είναι κλίση σε ανάληψη προσωπικής ευθύνης, όπου ο Θεός θα έρθει και θα βοηθήσει δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, όσο εμείς προσπαθούμε. Ας θυμηθούμε τι λέει, το είχαμε συζητήσει πριν κάποιο καιρό, για εκείνο τον παραλυτικό της Βηθεσδά που κάθεται και κλαίγεται μπροστά του. Και του λέει ο Χριστός, θες να γίνεις καλά, πάρε το κρεβάτι σου και προχώρα. Ο παραλυτικός, μην έχοντας πάρει την ευθύνη της ζωής του, περιμένει ότι κάποιος θα τον πάρει και θα τον πετάξει μέσα σε μια δεξαμενή και θα σωθεί. Που δεν ξέρουμε καν αν θα γινόταν. Ο Χριστός τον καλεί να παραδεχτεί ότι είναι ασθενής και να αγωνιστεί με βάση το λόγο του Θεού να βγει από την κατάστασή του. Αυτό ακριβώς είναι ο δεύτερος πειρασμός που τον βλέπουμε να υπάρχει και ενδοεκκλησιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες και σε όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, είμαι καλός άνθρωπος, πηγαίνω στην Εκκλησία, ανάβω ένα κερί, κάνω κάποιες ερωτελεστίες και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρός πειρασμός αυτός, διότι αποτρέπει τον άνθρωπο από το να πεινάσει και να διψάσει και να στραφεί ουσιαστικά προς το Θεό. Είναι ένας πειρασμός που μπορεί να τον έχει ακόμα και ένας ιερέας και ένας μοναχός, με την ψευδαίσθηση ότι εγώ επειδή κάνω τη λειτουργία, μην να μιλήσω προσωπικά, εγώ επειδή κάνω τη λειτουργία είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό. Επειδή μπορεί να κάνω νηστείες ή να εντάξει πάνω και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ο δεύτερος πειρασμός αυτός είναι και πάρα πολύ ύπουλος, γιατί χτυπάει ακριβώς τους θρησκευόμενους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
3: Βεβαίως βλέπουμε και στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο, όπου πολλοί άνθρωποι έχουν αρνηθεί τις θρησκείες, πόσο εύκολα στρέφονται σε νεοφανείς αιρέσεις και μυστικισμούς περίεργους, που όλες έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό. Παραμένεις όπως είσαι ως άνθρωπος, ζεις τη ζωή σου και ταυτόχρονα επειδή συμμετέχεις σε κάποιες μυστικές τελετές ή λες κάποια μυστικά λόγια, των τόσες πολλές περίεργες αιρέσεις που υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική, νομίζεις ότι επειδή συμμετέχεις σε αυτές, ότι κάτι θα γίνει στη ζωή σου. Και το μόνο που γίνεται είναι ότι μπαίνεις σε κάποιες ψυχοπαθολογίες ιδιαίτερες. Ο τρίτος πειρασμός έχει να κάνει με κάτι άλλο πάρα πολύ γνώριμο στην ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει σπίτι στην οικουμένη ολόκληρη που να μην πειράζεται από αυτό, που έχει να κάνει με την εξουσία. Την εξουσία ανθρώπου προς άνθρωπο, η οποία βέβαια σε ένα μαζικό επίπεδο είναι πολλών ανθρώπων, ομάδων απέναντι στους λαούς. Ο διάβολος δείχνει στον Ιησού όλα τα βασίλεια του κόσμου, του υπόσχεται να του τα δώσει όλα αν τον προσκυνήσει. Ο Ιησούς του λέει: φύγε, γιατί είναι γραμμένο, πάλι κάνει αναφορά στη γραφή. Τον Κύριο το Θεό σου πρέπει να προσκυνήσεις και αυτό μόνο να λατρέψει. Θυμόμαστε εδώ κατευθείαν και εκείνη τη φράση που λέει στους Αποστόλους λίγο πριν τη θυσία: οι δοκούντες άρτη των εθνών νομίζουν ότι θα εξουσιάζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εξουσία λοιπόν είναι, έχει να κάνει με το ένστικτο του ανθρώπου, του πτωτικού, να επιβληθεί στους άλλους. Ξεκινάει μέσα από τα σπίτια μας. Να επιβληθώ εγώ στα παιδιά μου και να τους επιβάλλω το θέλημά μου. Να επιβληθώ στη γυναίκα μου μέχρι το σημείο του να την κακοποιώ. Ή να η γυναίκα μου σε μένα με τη δική της συμπεριφορά. Εγώ στο αφεντικό μου, εγώ στο φίλο μου. Οι υπάλληλοι μεταξύ τους, οι άνθρωποι μεταξύ τους, κοινωνικές ομάδες μεταξύ τους, το ένα κόμμα στο άλλο, και το καθεξής. Μέχρι τους ισχυρούς της γης που βομβαρδίζουν, σκοτώνουν και σπέρνουν τον όλεθρο. Η εξουσία, τρίτος πειρασμός, μέγιστος πειρασμός για τον άνθρωπο, συνήθως συμπλέκεται και με την εξουσία και με το χρήμα και την ιδιοκτησία. Βεβαίως, αν πάμε σε καθεστώτα απολυταρχικά, όπως αυτό που υπάρχει στο Ιράν ή στην Κορέα ή σε διάφορα παλιότερα, όλα συμπλέκονται μεταξύ τους. Και το πρώτο και το τρίτο και το δεύτερο, μια και οι διάφορες μεσιανικές ιδεολογίες πολιτικοθρησκευτικές ευαγγελίζονται ότι με τον τρόπο τους, με τον δικό τους τρόπο, θα φέρουν ένα καλύτερο κόσμο. Βλέπουμε δηλαδή ακριβώς αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα των πειρασμών, ότι ό,τι λέει ο Χριστός, ο οποίος θα ρωτήσει κάποιος, μα είναι δυνατόν ο διάβολος δεν ήξερε και ήταν, γιατί τον πειράζει. Και βλέπουμε από τους πατέρες δύο ερμηνείες ότι ο διάβολος δεν μπορούσε ακριβώς να διακρίνει αυτή τη διαφορά των δύο φύσεων, ήταν λίγο μπερδεμένος. Άλλοι πατέρες λένε πάλι ότι γίνεται, ο Χριστός αφήνει τον διάβολο να πειράξει, γιατί η τάση του διαβόλου είναι να πειράζει, αλλά τον αφήνει για να μπορέσει να αφήσει σε εμάς, σαν παρακαταθήκη, αυτή τη διδαχή μέσω των Αποστόλων. Το σίγουρο είναι, όπως είπα και νωρίτερα, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτοί οι τρεις πειρασμοί τον αφορούν τον ίδιο, ακόμη δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει χριστιανική πίστη. Και το δεύτερο σημαντικό είναι αυτή η διαρκής αναφορά του Κυρίου στη Γραφή μας παραπέμπει εμάς αντίστοιχα στη δική μας σχέση των πειρασμών μας σε σχέση με τη Γραφή. Ένα μεγάλο έλλειμμα των χριστιανών, μιλάω για τους Ορθοδόξους, δεν ασχολούμαστε με τους άλλους αυτή τη στιγμή, των Ορθοδόξων χριστιανών είναι ότι μη γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού, μη γνωρίζοντας το Ευαγγέλιο, επειδή δεν έχουν σκύψει πολύ πάνω στο Ευαγγέλιο, ή κάποιοι επειδή το διαβάζουμε, το ξέρουμε, μεν πήγαμε στις θεολογικές σχολές, αλλά το ξέρουμε επιδερμικά, σχολαστικά, δεν αφήνουμε αυτή τη γραμμή να λειτουργήσει, την Γραφή να λειτουργήσει σωτηριολογικά πάνω μας. Δηλαδή, με το που έχετε ένας πειρασμός, να λέμε τι θα ήθελε ο Χριστός από εμάς, ή τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν δίπλα, τι θα μας συμβούλευε, και έτσι να αντιστεκόμαστε σε αυτούς τους πειρασμούς. Είναι τραγικό να βλέπουμε και στον θεσμό τον εκκλησιαστικό, γιατί γίνονται φοβερά πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε, με την επιθετικότητα της Εκκλησίας της Ρωσίας, που έχει ακοινωνισία με τη δική μας Εκκλησία και το Πατριαρχείο. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, που συμπυκνώνεται και η εξουσία η πολιτική και η θρησκευτική. Ή όταν εγώ ασκώ εξουσία στους ενωρίτες μου, ή όταν ο επίσκοπος ασκεί εξουσία στους ιερείς του, χωρίς να είναι πρότυπο αγάπης χριστιανικής, είναι φοβερό αυτή η έκπτωση όταν τη Γραφή ή δεν την ξέρω καθόλου, ή τη λέω με τα λόγια μου, αλλά δεν τη λέω με την καρδιά μου, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ως τρόπος ζωής. Οπότε θέλω να πω καταλήγοντας ότι θα πρέπει ο καθένας μας, και εγώ που το λέω, αυτούς τους τρεις πειρασμούς να τους έχουμε πάντα υπόψη μας και να μελετάμε συνήθως όταν έρχεται αυτό το χωρίο μπροστά μας, να το μελετάμε και ας το ξέρουμε απ' έξω και να κατωτά και να μετριόμαστε και να λέω φέτος που το διάβασα και εκατοστή φορά στη ζωή μου, για 200 για να μετέθω. Πόσο εξουσιάζω τη γυναίκα μου, πόσο τη στενοχωρώ στο όνομα κάποιου δίκαιου αιτήματος που έχω, πόσο φέρομαι άσχημα στους ενωρίτες μου επειδή εγώ τάχα μου έχω, είμαι ιερέας και αυτή είναι απλή πιστή. Και ούτω καθεξή.
0: Όπως μας το εξηγήσατε, Πατέρα Χριστόδουλε, καταλάβαμε πολύ καλά πόσο μας αφορούν οι στίχοι, και ως εκκλησία και ως ενωρία και τον καθέναν από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
3: Ναι, ήθελα να συμπληρώσω επειδή ακριβώς ο Κύριος φεύγει στην έρημο για να προετοιμαστεί για κάτι.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι μια στενάχωρη σκέψη μπορούμε να κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα την οδηγήσουμε σε κάτι αισιόδοξο, είναι ότι έχουμε μπει στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
0: Αυτή την περίοδο που διανύουμε, ναι.
3: Αυτή που διανύουμε. Ναι. Οι περισσότεροι χριστιανοί δεν την γνωρίζουν, την αγνοούν πλήρως. Και αυτοί που τη γνωρίζουν περιορίζονται στο «Α, τώρα θα φάμε, δεν θα φάμε κρέας, α, ωραία, έχει ψάρι, έχει κάτι τέτοιο». Αλλά η Εκκλησία αυτό το κάνει για έναν άλλο λόγο, γιατί δεν είμαστε μουσουλμάνοι και εξάλλου είπαμε ότι στην πρώτη Εκκλησία δεν υπήρχαν καν νηστείες. Συμμετέχουμε σωματικά σε μια προσπάθεια που μας καλεί, μετά αφού περάσαμε 50 μέρες μέσα σε αυτή την χαρά την Αναστάσιμη, βαδίζοντας προς την Πεντηκοστή, μας λέει «Λοιπόν, ωραία, χαρήκατε. Ζήσατε αναστάσιμα».
0: Ναι.
3: Παρότι και σε αυτό το διάστημα βεβαίως είχαμε και τις περικοπές του τυφλού και του παραλίτου, για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και που πάμε. Λοιπόν, ας μαζευτούμε λιγάκι, ας μαζευτούμε λιγάκι στον εαυτό μας, να αφουγκραστούμε αυτά που νιώσαμε και που νιώθουμε, για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, για να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας μπροστά στον πνευματικό καθρέφτη που λέει σε αυτά τους τρεις τομείς, εξουσία, εύκολο θαύμα και υλικά, πού βρισκόμαστε, και μετά πάλι να αναφερθούμε στη χαρά του καλοκαιριού για να ξαναμπούμε στην νηστεία, στην ουσία στην πνευματική προετοίμασή του 15 Αυγούστου και ούτω καθεξής. Δυστυχώς χάνουμε αυτές τις πνευματικές ευκαιρίες υποβιβάζοντας ή μη νηστεύοντας οι περισσότεροι ή υποβιβάζοντάς τις σε μια ενασχόληση με τις τροφές.
0: Μάλιστα.
3: Το παρήγορο ποιο είναι, το αισιόδοξο, ότι κάποιοι από εμάς μπορεί να αρπάξουν την ευκαιρία. Και να μην αφήσουμε μέσα στη χαρά του καλοκαιριού να περάσει έτσι αυτή η ευκαιρία την νηστεία των Αποστόλων. Να κάτσουμε να σκεφτούμε, να στοχαστούμε, να ελπίσουμε, να σκύψουμε πάλι πάνω στα κείμενα και στην προσευχή μας, ζητώντας αυτά που έχουμε αυτό το διάστημα ο καθένας μπροστά μας, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, στεναχώριες, δυσκολίες, αρρώστιες, πειρασμούς, και να πούμε: Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο να ζω μέσα στο σκοτάδι, βοήθησέ με να βγω στο φως. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Κύριος μιλάει για σκοτάδι και φως και μας καλεί να πάμε στο φως. Και όλες αυτές οι προετοιμασίες, όλες αυτές οι προσπάθειες είναι για ένα πράγμα. Να ζητήσουμε εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας να κάνουμε το επόμενο βήμα στον πνευματικό μας δρόμο και να νιώσουμε αυτό το φως, και αν μπορούμε, και αν μπορούμε λιγάκι, να το μεταδώσουμε και στους άλλους ανθρώπους γύρω μας, έχοντας λόγο ευχαριστιακό, έχοντας λόγο φωτεινό, έχοντας λόγο αισιόδοξο, που δεν αντλεί την αισιοδοξία του από κάποια αφέλεια, αλλά από τον ίδιο το λόγο του Θεού.
0: Πατέρα Χριστόδουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Καλή
0: σας
3: ημέρα. Καλή ημέρα και στους ακροατές μας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

Για τον Χρήστο Τσούντα, έναν σπουδαίο αρχαιολόγο, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Κάναμε σύντομη αναφορά στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ο Χρήστος Τσούντας λοιπόν γεννήθηκε το 1857 και μεγάλωσε στη Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμιλίας. Τις εγκύκλιες σπουδές του τις έκανε στη Στενήμαχο, τη Φιλιππούπολη και την Αθήνα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Φίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το 1880, σε ηλικία 23 ετών, πήρε τον τίτλο του διδάκτορος από το Πανεπιστήμιο της Ιένας. Όταν επέστρεψε από τη Γερμανία, δίδαξε για ένα χρόνο στα Ζαρίφια Διδασκαλία στη Φιλιππούπολη. Το 1882 προσελήφθη από την Αρχαιολογική Εταιρεία και πολύ σύντομα στις 5 Αυγούστου του 1883 διορίστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ως έφορος αρχαιοτήτων στους νομούς Άρτας και Τολοκαρνανίας. Ποτέ δεν ανέλαβε καθήκοντα στις περιοχές αυτές, καθώς παρέμεινε στην Αθήνα υπηρετώντας το Υπουργείο αλλά και την εταιρεία, υπό την αιγίδα της οποίας ποτέ δεν σταμάτησε να εργάζεται σε διάφορες αποστολές ανά την Ελλάδα. Ο Τσούντας ήταν μεγάλος και συστηματικός ανασκαφέας. Ξεκίνησε το 1882 με την εποπτεία των ανασκαφών στο Ολυμπείο. Ο Παναγιώτης Σταματάκης του ζήτησε να το συνοδεύσει σε ταξίδι του στη Βιωτία, όπου η αρχαιοκαπηλεία βρισκόταν σε έξαρση, και από τότε ο Τσούντας μαθήτευσε κοντά του. Το 1884 επόπτευσε τις έρευνες στον βυθό του στενού της Αλαμίνας για την αναζήτηση λειψάνων πλοίων της Μεγάλης Ναυμαχίας.

0: και να ολοκληρώσει την εικόνα του Μυκηναϊκού κόσμου. Οι εκεί ερευνές του κράτησαν ως το 1910, ενώ παράλληλα έκανε ως έφορος ανασκαφές και σε άλλα μέρη, στη Λακωνική το 1890, στην Τήρινθα και στον κάμπο της Λακωνικής επίσης το 1891. Κατά τα έτη 1894-1898 στράφηκε στην έρευνα και μελέτη του κυκλαδικού πολιτισμού, πραγματοποιώντας ανασκαφές στην Αμοργό, στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στο Δεσποτικό, στη Σύρο και τη Σύφνο. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν οι λαμπρές του έρευνες στη Θεσσαλία, αρχικά με τις ανασκαφές στη Μαρμάριανη το 1899 και στο Βόλο το 1901 και κατόπιν με την ανασκαφή του Σέσκλου το 1909-1903 και του Δημηνίου το 1903. Έτσι ο Τσούντας ίδρυσε και θεμελίωσε τη συστηματική ανακάλυψη και μελέτη τριών πολιτισμών της Ελλάδας, του Μυκηναϊκού, του Κυκλαδικού και του Νεολιθικού της Θεσσαλίας. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως σκόπευε να στραφεί στην Κρήτη, όπως φαίνεται από την μεγάλη περιοδία που πραγματοποίησε στο νησί το 1903 προς αναζήτηση κατάλληλου μέρους για ανασκαφή από την αρχαιολογική εταιρεία. Όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στην τελετή απονομής του μεταλλίου της πόλεως των Αθηνών προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, θα παραστεί απόψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Πάντως, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενα το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πολύ θετικό για τον τερματισμό του πολέμου χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβι Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών. Και ο καιρός στην Αττική. Από το μεσημέρι αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων λόγω αστάθειας. Υπάρχει πιθανότητα για πολύ τοπικές και σύντομης διάρκειας μπόρες, ακόμη και για πρόσκαιρη καταιγίδα, χωρίς όμως έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, τους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Η στεγαστική κρίση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει τις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πάνω από 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης. Τι γίνεται όμως στην Ελλάδα? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου e-Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν της εποχής, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, είναι η στεγαστική κρίση. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια, πώς καταγράφεται το ζήτημα αυτό στη χώρα μας?
1: Σαφώς. Αρχικά να αναφέρουμε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, όσον αφορά το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η χώρα που για 8η συνεχόμενη χρονιά βλέπουμε ότι το κόστος στέγασης πραγματικά αποτελεί μείζον πλέον κοινωνικό ζήτημα. Ένα θέμα το οποίο είναι άμεσα συναρτώμενο και με το δημογραφικό, είναι άμεσα συναρτώμενο πλέον και με την βιωσιμότητα πολλές φορές μιας οικογένειας. Θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία της Eurostat που πραγματικά θεωρώ ότι θα δεικνύουν αυτό που συζητάμε. Πλέον, σύμφωνα με τη Eurostat, το 42,3% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η δεύτερη χώρα με τη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Βουλγαρία, με 18,8%, δηλαδή 2 στους 10. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας συζητάμε για ένα στους δύο συμπολίτες μας, ο οποίος διαμένει σε ένα νοικοκυριό με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, όταν ο δεύτερος στη λίστα, με αναλυτική βαθμολογία, είναι η Βουλγαρία, που είναι 2 στους 10. Ενώ το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις 9,3%, δηλαδή 1 στους 10. Παράλληλα, η Eurostat αναφέρει ότι οι νέοι μας ηλικίας 18-34 ετών, δηλαδή περίπου 400.000 νέοι άνθρωποι, σε ποσοστό 70%, δηλαδή 7 στους 10, διαμένουν σε παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να φύγουν από την κύρια κατοικία, την οικογενειακή, για λόγους οικονομικούς. Άρα, αντιλαμβανόμαστε κατευθείαν για ποιο λόγο συζητάμε πλέον και λέμε, όπως και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδας έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες μια παρέμβαση, ότι η στεγαστική κρίση είναι άμεσα συναντώμενη με το δημογραφικό. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι νέοι μας της ηλικίας 17 έως 25 ετών, δηλαδή οι φοιτητές μας ουσιαστικά, τα νέα παιδιά, σε ποσοστό 85% διαμένουν με τους γονείς τους. Που σημαίνει ότι πλέον οι νέοι άνθρωποι, επειδή πλέον συζητάμε και τις πανελλήνιες από εδώ και πέρα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι πανελληνικές εξετάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι οι νέοι μας σε μεγάλο ποσοστό πλέον επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια κατοικία οικογενειακή και όχι με βάση αυτή τη στιγμή τη σχολή που θα ήθελαν να πάνε να σπουδάσουν ή το δικό τους επαγγελματικό μέλλον. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι άμεσα συναρτωμένο με την κοινωνική συνοχή. Δεν τυχαίο το γεγονός πάλι ότι λέει η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, τα ενίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28,3%, ενώ στην Ελλάδα για το μισό χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 2017 ως το 2025, αυξήθηκαν κατά 65%. Άρα κατανοείται ότι ακόμα και αυτές οι αυξήσεις των μισθών που μπορεί να έχουν υπάρξει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, στο κατώτατο μισθό ή ακόμα και στο μέσο όρο αυτή τη στιγμή της μισοδοσίας ενός εργαζόμενου στη χώρα μας, δεν μπορούν να εξισορροπήσουν αυτή τη ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης. Και επειδή ακούμε συνεχώς και λέμε με ευκολία όλοι μας ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό, εγώ θα σας αναφέρω το εξής. Είναι ένα πρόβλημα σαφώς ευρωπαϊκό, αλλά και άλλη μεγάλη διαφορά. Όταν συζητάμε για στεγαστική κρίση στην Γαλλία, δεν αφορά τους πάντες στεγαστική κρίση, αύξηση των ενοικίων. Η Γαλλία έχει 5.200.000 κατοικίες κοινωνικές, που σημαίνει ότι περίπου 10 με 15 εκατομμύρια Γάλλοι διαμένουν σε κατοικίες με προσιτό κόστος στέγασης. Στην Ελλάδα, εμείς είμαστε η χώρα που δεν έχουμε καθόλου αυτό τον φορέα κοινωνικών κατοικιών. Ή ακόμα και η Ισπανία, ή ακόμα και η Πορτογαλία. Όλες αυτές οι χώρες που συζητάμε έχουν περίπου από 130-140.000 που έχει η Πορτογαλία, ως και 300.000 κρατικές κοινωνικές που έχει η Ισπανία. Επομένως, είμαστε μια χώρα που έχουμε αργήσει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, όσον αφορά το να αποκτήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής για να εξισορροπήσουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση και αυτό το μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και ξέρετε κάτι. Και να κλείσω με αυτό, μου επιτρέπετε. Ξέρετε κάτι. Συμβαίνει και το εξής. Ακόμα και εδώ στην Αθήνα, τα τελευταία, πριν περίπου 1,5 με 2 μήνες, δημοσίευσε μια έρευνα που ανέφερε ότι ένας Αθηναίος αυτή τη στιγμή, ένας που διαμένει μάλλον στην Αθήνα, να το πω καλύτερα, για να μπορέσει να πληρώσει το ενίκιο του στην Αθήνα και το κόστος ζωής, πιεσμένος, όχι άνετα, πιεσμένος, για να το πληρώσει πιεσμένος αυτό το κόστος ζωής, ενίκεια και καθημερινότητα, του λείπει 20% του εισοδήματος. Δηλαδή, δεν είναι ότι μου λείπει 20% του εισοδήματος για να πληρώνω με άνεση τα κοστολόγια μου. Μου λείπει το 20% του εισοδήματος για να πληρώσω το κόστος διαβίωσης, στέγαση στην καθημερινότητα, πιεσμένος.
0: Μάλιστα. Είπατε το γεγονός ότι τώρα έχουμε τις εξετάσεις των νέων παιδιών και πώς τα παιδιά πολλές φορές είναι αναγκασμένα να επιλέξουν κάποιες σχολές που βρίσκονται στον τόπο διαμονής τους, γιατί έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για το γονιό να αναλάβει ένα επιπλέον ενίκιο όπου βρίσκονται ακόμα, κατά τόπους πανεπιστήμια. Και επιτρέψτε μου σε αυτό να προσθέσω, βλέπουμε πολλές φορές ότι και εκπαιδευτικοί και γιατροί δυσκολεύονται πάρα πολύ να πάνε ακόμη και σε νησιά. Τώρα ας μην αναφέρουμε ονόματα, αλλά σε νησιά που το οικονομικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό, γιατί ναι μεν όλοι ζητούν να υπάρχουν γιατροί όλων των βασικών τέλος πάντων ιδιοικοτήκτων, ζητούν να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, αλλά δεν κάνουν και κάτι τοπικές κοινωνίες να συμβάλλουν, παραδείγματος χάρη, εγώ θα έλεγα ακόμη και να πληρώσουν το ενοικιό τους.
1: Δηλαδή πολλά... Η επισήμανση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι πραγματικά αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στους δέκτες, στους τηλεοπτικούς. Θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν καθηγητές στην περιοχή των Χανίων. Θα σας το πω εγώ τις περιοχές των Χανίων, στη Ρόδο, πολλές φορές στην Κέρκυρα, στην Καλαμάτα ή ακόμα και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι άνθρωποι δεν πάνε στο σχολείο, δεν πάνε να πάρουν τη θέση τους, την οργανική τους θέση, διότι το έσοδο, το μηνιαίο του εισόδημα δεν ανταποκρίνεται, δεν φτάνει αυτή τη στιγμή να καταβάλουν ένα ψηλό ενίκιο. Και πείτε σε νησιά όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, που συζητάμε για γιατρούς, ή στην Πάρο αυτή τη στιγμή, που αυτοί οι γιατροί δεν είναι γιατροί μόνο που θα κάνουν καλά εμάς τους μόνιμους κατοίκους της κάθε περιοχής. Είναι και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και εξυπηρετούν και τον τουρισμό της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, θα έπρεπε εδώ η κοινωνία πραγματικά να συμμετέχει πολύ πιο ενεργά. Και θα σας αναφέρω το πώς μπορεί να γίνει αυτό με μια πολύ απλή λέξη. Αυτά τα νησιά που συζητάμε και οι περιοχές, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Τεχανιά, η Καλαμάτα, η Ρόδος, μιλάμε για περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική και έντονη δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Δηλαδή, μιλάμε για περιοχές που το ελληνικό δημόσιο έχει τεράστια έσοδα δημοσιονομικά. Απλά θα σας πω το 2025. Τα έσοδα του δημοσίου, τα καθαρά έσοδα του δημοσίου από τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων ήταν 973 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε μία χρονιά. Και αυτό που υποτείνουμε πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι, εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση, ας υποθέσουμε ότι είναι ένας από τους λόγους, δεν είναι ο ένας λόγος και μόνο, ένας από τους παράγοντες ουσιαστικά της στεγαστικής κρίσης, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε μια ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων για να μπορούν σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία να δημιουργηθούν κατοικίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, ξέρετε, είναι από λίγος και πολύ άσχημο το γεγονός ότι λέμε σε έναν γιατρό, πήγαινε στο νησί, δώσε τον πόλεμο της καθημερινότητας σε ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους, όσο και για τον τουρισμό που επισκέπτεται στη χώρα μας, και αφήνει τα χρήματά του και αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας. Και από την άλλη πλευρά, να είμαστε η χώρα η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαθέσει ένα ακίνητο, το να μπορέσει αυτή τη στιγμή να διαμείνει ένας γιατρός σε μια περιοχή που τον έχουμε ανάγκη.
0: Κύριε Μπάκα, με προλάβατε, ήθελα να σας ρωτήσω για τη βραχυχρόνια μίσθωση, απαντήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβαζα αυτές τις μέρες ότι είναι πάρα πολλά σπίτια κλειστά, αν θυμάμαι καλά, το λέω με μία επιφύλαξη, είδα έναν αριθμό 250.000 σπίτια κλειστά και ότι τώρα θα δοθούν κάποια κίνητρα για να πληρούν τα κριτήρια. Θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να βοηθήσει καθόλου?
1: Λοιπόν, τα σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή καταγραφεί ως κλειστά σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ στην περιφέρεια Αττικής ήταν
0: 526.000.
1: Από τη διαστάδοση στοιχείων αυτή τη στιγμή που έγινε μέσω ανεξάρτητης δημοσίων εσόδων, παρόχους ενέργειας και ύδατος, είδαμε ότι τα πραγματικά κλειστά στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι στις 700.000 συνολικά στη χώρα. Εκ των οποίων οι 250.000 σπίτια είναι σπίτια που είναι μη κατοικήσιμα, δηλαδή σπίτια τα οποία δεν μπορούν να κατοικηθούν. Τώρα έχουμε το νέο πρόγραμμα Ανακοινώσεις Νοικιάζω. Ένα πρόγραμμα το οποίο τι λέει? Λέει ότι εγώ μπορώ να σου δώσω έως 36.000 ευρώ για ένα σπίτι το οποίο είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 120 τετραγωνικά μέτρα, για να κάνεις μια ανακαίνιση και ταυτόχρονα κάνεις και μια ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα λάβουν έως 36.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 300 ευρώ τετραγωνικό, δηλαδή τα 50 τετραγωνικά μέτρα θα πάρει κάποιος έως 15.000 ευρώ. Εδώ γεννιούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, φτάνουν 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να κάνουν μια ανακαίνιση σε ένα σπίτι που είναι κλειστό και σε πολλές φορές μη κατοικήσιμο? Αυτό ας το αναρωτηθούν αυτοί που ουσιαστικά δημιούργησαν αυτό το πρόγραμμα. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να βάσει εσύ λίγο το χέρι στην τσέπη για να συμμετέχει καλά, για να κάνει μια σωστή ανακαίνιση. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το πρόγραμμα το ανακαινήσεων νοικιάζω τι λέει? Ότι μπορείς να ενταχθείς σαν ιδιοκτήτης, να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και να πας να μείνεις μέσα τουλάχιστον για 5 έτη ως κύρια κατοικία. Και αυτό είναι σημαντικό, κάποιος να μένει σε ένα σπίτι ενεργειακά αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι είναι να το βγάλει στην αγορά για ενοικίαση τουλάχιστον μια πενταετία, αλλά το ενίκιο λέει θα είναι παγωμένο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν θα βγάλουμε το σπίτι μας για ενοικίαση στην αγορά και συμφωνήσουμε ένα ενίκιο με τον ιδιοκτήτη, αυτό το ενίκιο δεν μπορεί να αλλάξει εντός της τριετίας. Το βασικό θέμα όμως εδώ είναι το εξής. Όταν το ενίκιο που θα συμφωνήσουμε είναι υψηλό, σε υψηλές τιμές, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλάζει κάτι στην αγορά? Η απάντηση είναι όχι. Αντιθέτως, δεν θα αλλάξει εντός της τριετίας, που λίγες φορές οι ιδιοκτήτες, να ξέρετε, αλλάζουν τα ενίκια ανά χρόνο. Το ίδιο πρόγραμμα όμως, να ξέρουν οι ακροατές μας, υπάρχει στην Κύπρο εδώ και 3 έτη. Και λέγεται ανακαινήσεις νοικιάζω. Από εκεί το πήραμε σαν χώρα εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Κυπριακή Δημοκρατία. Λέει η Κύπρος, θα πάρεις λεφτά να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι για να μείνεις εσύ μέσα? Πολύ ωραία, σαφώς και να το κάνεις αυτό. Είναι σημαντικό. Θα πάρεις λεφτά όμως από το Κύπριο φορολογούμενο πολίτη για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και να το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση? Πολύ ωραία. Επομένως, εφόσον θα πάρεις χρήματα να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι και θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα θα παίρνεις και εισόδημα κάθε μήνα από ένα σπίτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπαιρνες τίποτα, ήταν κλειστό, είσαι υποχρεωμένος, λέει, να έχεις μια κοινωνική ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, το ενίκιο που θα ζητήσεις να είναι μειωμένο τα 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή της περιοχής. Αυτό κοινωνικά είναι πολύ ορθό. Γιατί ο στόχος ενός προγράμματος στεγαστικής πολιτικής είναι να βγουν νέα ακίνητα στην αγορά, αν σε τιμές πιο οικονομικές, έτσι ώστε να αλλάξει το μέσο όρο και να δούμε πριν να υπάρχει και μια ανταγωνισμός, αν μου επιτρέπετε τον όρο, μεταξύ των ιδιοκτητών σε μια περιοχή.
0: Κύριε Μπάκα, μας είπατε, μας δώσατε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα θέλαμε πολύ να συνεχίσουμε το θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα, επειδή μας περιμένει ο επόμενος προσκεκλημένος μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία και κάποια στιγμή που θα μπορείτε να δώσουμε μία συνέχεια, γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
1: Με μεγάλη χαρά και τιμή.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estates. Τώρα θα μας απασχολήσει, αγαπητοί ακροατές, μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα δημοσκοπική έρευνα της διανέωσης, που αφορά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς το αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Να καλωσορίσουμε την κυρία Φέη Μακαντάση, η οποία είναι Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Κυρία Μακαντάση, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και σας σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, σας καθυστερήσαμε λίγο, ζητούμε συγγνώμη.
2: Κανένα πρόβλημα. Χαιρετίζω και όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα ναι, θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσλαμβάνουσες που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και ήδη επηρεάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις. Και εμείς έτσι στην διανέωση που έχουμε δύο πυλώνες κεντρικούς ερευνητικούς. Από τη μία είναι οι ενδελεχείς και εξαντλητικές έτσι πολυσέλιδες έρευνες πάνω σε κρίσιμα κοινωνικο-οικονομικά θέματα, από τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, μέχρι θέματα που αφορούν στην δικαιοσύνη και στην προσχολική αγωγή, κυρία Χουζούρη, και θέματα και πέραν αυτού του πυλώνα είναι και οι έρευνες κοινής γνώμης. Έρευνες κοινής γνώμης που κάνουμε από το 2015, από την ίδρυση του οργανισμού, συστηματικά για μία δεκαετία, γιατί μας ενδιαφέρει να καταγράφουμε τις απόψεις των Ελλήνων γύρω από διάφορα θέματα, σαν να έλεγε κανείς να παίρνουμε μια πανοραμική ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας και να βλέπουμε πώς εξελίσσονται οι απόψεις τους και τα πιστεύω τους γύρω από μια σειρά θεμάτων. Έτσι,
0: ναι.
2: Και τώρα θέλαμε να δούμε σε αυτό το καινούριο mega trend που θα έλεγε κανείς είναι κάτι παραπάνω από ένα mega trend, είναι ένας νέος κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας και επηρεάζει κρίσιμες πτυχές στη ζωή μας, πώς είναι να αντιμετωπίζουμε, τι πιστεύουμε. Οπότε κάνουμε μια σειρά δημοσκοπικών ερευνών. Με την πρώτη την είχαμε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 και τώρα πριν λίγες μέρες παρουσιάσαμε την δεύτερη κατά σειρά, που επικεντρώνεται στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας.
0: Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, και παρήγορο θα έλεγε κανείς ότι η έρευνα αυτή, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία είναι ενημερωμένη. Εδώ κάτι που επισημαίνετε κι εσείς στην έρευνα είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αυτή η έρευνα είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, ίσως δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η χρήση. Θα μιλούσε κανείς περισσότερο με βάση αυτά που είχε ακούσει και διαβάσει. Εδώ μιλάμε ότι εδώ αναφέρεστε και στην προσωπική εμπειρία. Και από τη μια είναι αυτό το στοιχείο πολύ σημαντικό, και από την άλλη το γεγονός ότι η κοινωνία πλέον αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της νέας τεχνολογίας. Ξέρετε, επίσης πριν από μερικά χρόνια διαβάζαμε έτσι ειδήσεις που μας έρχονταν κυρίως από το εξωτερικό. Πριν μερικά χρόνια διαβάζαμε σε εφημερίδες ρεπορτάζ αναλυτικά που ήταν μεταφράσεις ξένων ρεπορτάζ και μιλούσαν για το πόσο σημαντικές εξελίξεις θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να υπήρχε καμία αίσθηση ότι πίσω από αυτό κρύβονται και κάποιοι κίνδυνοι. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Επιτρέψτε μου μέσα σε παρένθεση απλά να πω ότι θεωρούμε ότι πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή του επιστημονικού περιοδικού Θεολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που πραγματοποίησε δύο διεθνή διεπιστημονικά συνέδρια, και το τονίζουμε αυτό γιατί σε αυτά συμμετείχαν επιστήμονες από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από το χώρο της θεολογίας. Θα έλεγε κανείς ότι περισσότεροι ήταν οι επιστήμονες από τους άλλους χώρους. Δύο διεθνή συνέδρια που έγιναν, το ένα τον Οκτώβριο που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη και το προηγούμενο πριν από τρία χρόνια, που τέθηκαν έτσι μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα και προβληματισμοί, τους οποίους βέβαια βλέπουμε ότι διατυπώνονται και από ανθρώπους από όλους τους χώρους, από το Hollywood θα μπορούσε να πει κανείς, και τους σκηνοθέτες και τους πολύ γνωστούς ηθοποιούς, μέχρι και τους ίδιους τους ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης, που πολλές φορές και οι ίδιοι έρχονται και χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου.
2: Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους διεπιστημονικά συνέδρια και προφανώς να γίνεται μια συζήτηση.
0: Κατάθεση
2: και
0: απόψεων και συζήτηση, ναι.
2: Και, ναι, από διαφορετικούς χώρους. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας, έχοντας διαφορετικές προσλαμβάνουσες και διαφορετικό υπόβαθρο ερευνητικό και επιστημονικό. Εμείς εδώ νομίζω και αυτό είναι που κάνουν αυτές οι έρευνες, αποτελούν μια τροφή για περαιτέρω έρευνα και συζήτηση και ανάλυση από τους ειδικότερους ημών.
0: Ναι, ναι. Εσείς δίνετε τα στοιχεία ώστε οι κυβερνήσεις, γιατί φαντάζομαι ότι και σε άλλες χώρες γίνονται αντίστοιχες έρευνες, να προβληματιστούν, να συζητήσουν με την επιστημονική κοινότητα, έτσι δεν είναι?
2: Και γενικά
0: και τοπικές κοινωνίες,
2: οι σύνοντες χάραξης πολιτικής, και η επιστημονική κοινότητα, αλλά και οι απλοί πολίτες που θέλουν να δούνε. Φοβάμαι μόνο εγώ για την τεχνητή νοημοσύνη, τι χρησιμοποιώ, τι γνωρίζω, γιατί οι ερωτήσεις ξεκίνησαν, είχαν τέσσερις θεματικούς πυλώνες. Το ένα αφορούσε τη γνώση και τη χρήση, που ξεκινήσατε και εσείς στον πρόλογό σας να αναφέρετε. Τα θέματα μετά, τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, τα θέματα ρύθμισης και έλεγχου και τέλος κάποια διλήμματα πολιτικής και στάσεων. Ως προς την χρήση, ως προς το αν γνωρίζουμε ή έχουμε ακουστά την τεχνητή νοημοσύνη, οι 8 στους 10 λένε ότι την έχουν ακουστά. Τα επίπεδα χρήσης που δηλώνονται από τους ερωτώμενους και τις ερωτώμενες είναι βεβαίως χαμηλότερα από επίπεδα γνώσης, αλλά και εδώ διαφαίνεται ο διαρκώς ενισχυόμενος ρυθμός διάδοσης και διείδησης της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί σε στοιχεία που είχε η μέτρων ανάλυσης που διεξήγαγε και την έρευνα για λογαριασμό της διανέωσης, τον Οκτώβριο του 2025 η χρήση ήταν στο 47%. Τον Ιανουάριο που σας ανέφερα, που κάναμε την πρώτη δημοσκοπική μελέτη στη διανέωση, ήταν στο 65%. Θεαματική αύξηση μέσα σε τρεις μήνες, από το 47% στο 65% η χρήση. Οπότε η διείδηση στη ζωή μας συντελείται με ταχύς ρυθμούς και η εξοικείωση ενισχύεται διαρκώς. Τώρα φαίνεται μια μικρή αύξηση, σαν κάπως να έχει πιάσει ένα ταβάνι, δηλαδή 7 στους 10 τη χρησιμοποιούμε και τους ρωτήσαμε πόσο συχνά τη χρησιμοποιούμε. Καθημερινά απάντησε το 37,3%, μερικές φορές την εβδομάδα το 50,7%. Αλλά ξέρετε, κυρία Χουζούρη, αυτά που σας λέω τώρα τα ποσοστά είναι η μέση όρη, έτσι, τι σημαίνει στο πανελλαδικό δείγμα. Ωστόσο, κάποια δημογραφικά στοιχεία λένε μια άλλη, μια άλλη ιστορία. Θέλω να πω, φωτίζουν διαφορετικές στοιχείες. Δηλαδή, στις νεότερες ηλικίες, όπως είναι, αναμένουμε ίσως, γιατί είναι πιο τεχνολογικά εξοικειωμένοι, είναι στο 93% που χρησιμοποιούν καθημερινά. Οι άντρες χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις γυναίκες και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί τους ρωτήσαμε και σε σχέση με τις θετικές απόψεις, δηλαδή αν πιστεύετε ότι οι επιπτώσεις της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των ανθρώπων είναι θετικές, ουδέτερες ή μάλλον αρνητικές. Ο μέσος όρος είπε θετικές, στο 48,8%. Οι άνδρες όμως είναι στο 60,5% και οι γυναίκες στο 37,9%. Και αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η διαφορά. Και σκεφτείτε ότι τα deepfakes έχουν κυρίως θύματα γυναίκες. Είναι τα deepfakes, για να το πω στα ελληνικά, είναι οι αληθοφανείς ψευδείς ειδήσεις.
0: Η παραπληροφόρηση γενικά, όμως και εδώ φαίνεται ότι είναι ενημερωμένοι αυτοί που απαντούν. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους ερωτηθέντες η παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο, αλλά και η αδράνεια της κριτικής σκέψης. Διαβάζω έτσι τα στοιχεία της έρευνάς σας.
2: Ναι. Τους ρωτήσαμε πόσο ανησυχούν για τους κινδύνους από τη χρήση και τις εφαρμογές της νοημοσύνης, και η πλειοψηφία, ας πούμε, ανησυχεί για τα θέματα παραπληροφόρησης και ψευδούς περιεχομένου. Και μετά ήταν αυτό που αναφέρατε για την αδράνεια της κριτικής σκέψης, έπονται οι κυβερνήσεις και το ηλεκτρονικό έγκλημα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι οι βασικές πηγές ανησυχίας, και αν τους ρωτήσαμε αν οι κίνδυνοι που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη θεωρούν ότι είναι μεγαλύτεροι, οι ίδιοι ή μικρότεροι από τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, και απάντησαν στο 67,4% ότι είναι μεγαλύτερη, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται πιο επικίνδυνη από τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις. Ήδη βρίσκεται άλλωστε και στο επίκεντρο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία εκτίθεται σήμερα. Και αυτό που έχει αλλάξει στην πραγματικότητα, γιατί οι κίνδυνοι τους ρωτήσαμε αν είναι διαχειρίσιμοι ή ανεξέλεγκτοι, και εδώ οι απόψεις είναι η μισή-μισή στο επίπεδο, ας πούμε, της ρύθμισης μετά και του ελέγχου, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι θέλουμε όρια και έλεγχο στην τεχνητή νοημοσύνη, και τα θέλουμε περισσότερο στους τομείς που έχουν να κάνουν με την ιατρική διάγνωση και θεραπεία.
0: Ναι.
2: Ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή στο 47,9%, λέει πλήρη απαγόρευση στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία, το οποίο είναι αρκετά, θα έλεγα, εντυπωσιακό. Αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει, που βρίσκει στις μαθητογραφίες σήμερα μέχρι και 20% περισσότερους όζους από ότι οι πιο έμπειροι γιατροί.
0: Ναι.
2: Γιατί προφανώς έχει δει, δηλαδή έχει τέτοιο input, εισρωές από δεδομένα που είναι πολύ περισσότερες από αυτές που βλέπει ένας γιατρός σε όλη τη ζωή.
0: Ίσως επειδή αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο εύρος, ενώ το ιατρικό κομμάτι, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γιατί από τη μια είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που είπατε, από την άλλη μπορεί να σκέφτεται κανείς ότι και κάποιες εξελίξεις εδώ στον ιατρικό χώρο μπορεί να φέρουν και άλλα αποτελέσματα. Μπορεί αύριο, ας πούμε, να βελτιώνω τις κινήσεις, αλλά να ελέγχω ταυτόχρονα. Άρα ίσως ο προβληματισμός τα εντάσσει όλα αυτά.
2: Κυρία Χουζούρη, νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό, ότι οι πολίτες φαίνεται να δυσκολεύονται να αποδεχτούν την πλήρη υποκατάσταση του ανθρώπινου γιατρού, καθώς η ανάγκη ανθρώπινης ευθύνης και εμπιστοσύνης παραμένει καθοριστική. Θέλουμε σε κάποιον να απευθυνθούμε. Θέλουμε κάποιον να έχει
0: νομίζω
2: την ευθύνη.
0: Νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα. Θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω μάλλον να μου σχολιάσετε δύο στοιχεία ακόμη της έρευνας. Ένα αρκετά καλό ποσοστό, διαβάζω ότι είναι το 71%, ζητά την απαγόρευση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε άτομα μικρής ηλικίας.
2: Mm-hmm.
0: Βέβαια θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, όπως επίσης θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό, αλλά και κάτι ακόμη, τα ηθικά διλήμματα, γιατί θέσατε μια σειρά από πολύ ωραία ερωτήματα και φαίνεται ότι και εδώ παίρνει ξεκάθαρη θέση ο κόσμος.
2: Νομίζω στο ζήτημα των παιδιών είμαστε πάντα πολύ προσεκτική, ενώ και τώρα βλέπετε με την απαγόρευση στα social media για τα παιδιά, για τους εφήβους, για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Έχουμε αντιληφθεί που, εντάξει, τα social media και αυτά λειτουργούν με τους αλγορίθμους. Θέλω να πω, δεν είναι η τεχνητή, δεν λέμε τα social media ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χρησιμοποιούν προφανώς εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πόσο σημαντικό είναι, μιας και αναφέρεται και πριν την αδράνεια της κριτικής σκέψης, πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη ζωή μας και να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο που θα βοηθήσει. Και προφανώς στα παιδιά πρέπει πρώτα να καλλιεργηθούν άλλες δεξιότητες πριν κανείς, ας πούμε, αδρανοποιηθεί ή και πολύ χειρότερα από το να αδρανοποιηθεί σε σχέση με μια σειρά δεξιοτήτων που θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην ενήλικη του ζωή.
0: Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών που πριν από λίγα χρόνια έβγαλαν το βιβλίο, το στυλό, το μολύβι κλπ. Από την εκπαίδευση, από την κατώτερη εκπαίδευση, και τώρα το επανέφεραν.
2: Είναι πολύ σημαντική η επαφή με το χαρτί και η οπτική, έτσι, σύνδεση. Και προφανώς είναι σημαντικό, έχουμε ξεχάσει να γράφουμε με τους υπολογιστές και με τα πληκτρολόγια και με όλα τα σχετικά. Αλλά και είναι και σημαντικό, ας πούμε, κάπως λίγο στο να γειωνόμαστε. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη και γύρω από την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα οποία γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, τα οποία προφανώς δεν χρειάζεται να είμαστε ή τεχνοφοβικοί ή τεχνολάγνοι. Και κάπου στη μέση είναι, γιατί στα πάντα, ας πούμε, πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση αυτής της αριστοτελικής μεσότητας. Αλλά πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη και προφανώς και όλα αυτά τα ηθικά διλήμματα τα οποία ουσιαστικά φέρνει, και ο κόσμος είναι ξεκάθαρο ότι ζητάει ένα μεγαλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ρύθμιση, και αυτό έχει να κάνει με θέματα λογοδοσίας, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος, αν προκύψει μια βλάβη ή ζημία, ποιος είναι υπεύθυνος, είναι το κράτος, είναι ο ίδιος ο χρήστης, είναι οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, και που τι θέλουμε τη τεχνητή νοημοσύνη, τι θέλουμε στο να μας βοηθάει σε πράγματα που κάνουμε καθημερινά στην εργασία μας, ενώ ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας. Δεν θέλουμε όμως και να υποκαταστήσει κάποιες εργασίες, όχι την εργασία ενός ανθρώπου περσέ, κάποια από τα κομμάτια που εκτελεί καθημερινά, τα οποία θα έλεγε κανείς είναι επαναλαμβανόμενα και θα μπορούσαν να γίνουν με ένα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι κανείς, και να κλείσω γιατί καταλαβαίνω ότι σας πιέζει και ο χρόνος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε.
0: Έχετε δίκιο να μιλάει κανείς πολύ αναλυτικά για κάθε ερώτηση αυτής της έρευνας, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που φέρνει και πολύ ενδιαφέροντα για συζήτηση.
2: Ναι. Κλείνοντας, νομίζω, μιας και μιλάμε και στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδας, αυτό που συνήθως χάνουμε και δεν μιλάμε είναι για την... Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για την ανθρώπινη νοημοσύνη, δεν μιλάμε για την πνευματική νοημοσύνη, που ξέρετε και αυτή είναι μια σοβαρή διάσταση την οποία χρειαζόμαστε στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακαντάση, εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα.
2: Μεγάλη χαρά, κυρία Χουζούλη.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης.

0: Έχει ανησυχήσει τους κατοίκους της Εύβοιας, αγαπητοί ακροατές, η σεισμικότητα των ημερών, αρχής γενομένης από την Κυριακή, και χθες υπήρχε μια νέα σεισμική δόνηση το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Κύριε καθηγητά, μας έχετε πει και άλλες φορές ότι η συγκεκριμένη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας είναι μια περιοχή που δίνει σεισμικές δονήσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η κεντρική Εύβοια, δηλαδή το μισό βόρειο τμήμα της Εύβοιας, και μέχρι πάνω την Εστία και τα λοιπά, έχει χαρακτηριστικά σεισμικότητα ιδιόρυθμα. Ποια είναι αυτά? Είναι ότι κατά περίοδους έχουμε σεισμούς μικρούς σχετικά μεγέθους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και οι οποίοι εξελίσσονται σε ένα χρονικό διάστημα της τάξης της μιας εβδομάδας, 10 ημερών περίπου. Λοιπόν, αυτοί οι σεισμοί δεν υπερβαίνουν ουσιαστικά τους 5,3-5,4 βαθμούς κύμα κατά Ρίχτερ. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε μια ακολουθία η οποία εξελίσσεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όπως εξελίχθηκαν και οι ακολουθίες για παράδειγμα του 2025, του 2023 αλλά και προηγούμενα του 2018. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια ακολουθία με πολλούς σεισμούς, σεισμούς μικρούς σχετικά μεγέθους. Ο κορυφαίος σεισμός ήταν της τάξης του 5,3-5,1 βαθμού της κύμακας Ρίχτερ και μικρότερη βεβαίως πάρα πολύ, οι οποίες εξελίσσονται σε ένα περιορισμένο χώρο και προκαλούν κάποιες επιπτώσεις, κάποιες ζημιές σε παλιές κυρίως κατασκευές, όπως έγινε και προχθές, και κάποιες μικροκατολιστήσεις κατά μήκος των δυτικών αξώνων. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο μετά 48 περίπου ώρες μετά την πρώτη σεισμική δραστηριότητα, δόνηση. Και παρακολουθούμε βεβαίως και την εξέλιξη των προβλημάτων.
0: Άρα είναι πολύ θετικό το γεγονός αυτό που μας είπατε, ότι δεν δίνει η περιοχή μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Είναι κάπου
1: ακριβώς
0: μέχρι εκεί, αυτό περιμένουν. Τώρα νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι και οι κάτοικοι γενικά είναι προετοιμασμένοι. Όχι ότι το γεγονός του σεισμού δεν εξακολουθεί να τρομάζει πολλούς από εμάς, αλλά οι κάτοικοι της περιοχής είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις δονήσεις. Τώρα παρακολουθούσα κάποιες δηλώσεις σας. Είπατε ότι τα σπίτια, κάνατε λόγο νομίζω την Κυριακή για 15 σπίτια με σοβαρές καταστροφές σε χωριά της Εύβοιας, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι ακατοίκητα, άρα μιλάμε πάντα για παλιές οικίες.
1: Παλιές οικίες, καμιά καινούρια κατασκευή δεν έχει υποστεί βλάβη, καινούρια, δηλαδή κατασκευές μετά το 1960. Συνήθως είναι κατασκευές πιο παλιές αυτές, που είχαν υποστεί ήδη βλάβες από τον περσινό σεισμό και επιδεινώθηκαν αυτές οι βλάβες και με τον πρόσφατο σεισμό. Δεν έχουμε βλάβες σε κατασκευές οι οποίες είναι από αποκλεισμένο συλλόγιο, είναι καλά συντηρημένες ή εμπάσχεται έχουν κατασκευαστεί με κάποιους τεχνικούς όρους.
0: Τι θα συμβουλεύατε τους κατοίκους της περιοχής, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα αρκετές φορές, να μην διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι τιμόνο που έχουν υποστεί βλάβες, να μην διέρχονται από δικούς άξονες οι οποίοι και δρόμους οι οποίοι είναι σε επικίνδυνες πλευρές, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος καταδίκησης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την πρωινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μια έρευνα θα μας απασχολήσει τώρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία αναφέρεστε στην επιτυχή γύρανση. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κλησιάρη, ο οποίος είναι καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Διαβάζω, κύριε καθηγητά, ότι η έρευνα αυτή στηρίζεται στην παρατήρηση 178 ηλικιωμένων στην Κρήτη.
1: Ναι, σωστά, έγινε πριν 2 χρόνια η μελέτη, ναι, στην Κρήτη.
0: Πώς επιλέξατε αυτούς που συμμετέχουν?
1: Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γι' αυτό βλέπουμε μια αντίφαση εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πώς επιλέξατε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα?
1: Είναι τυχαίο δείγμα, όπως λέει και στη μελέτη, οι οποίοι ουσιαστικά μια δειγματοληψία ευκολίας, όπως λέγεται, δηλαδή από άτομα που επισκέφθηκαν πρωτοβάθμιες δομές παροχής φροντίδας υγείας, ΚΑΠΗ και τέτοιου είδους ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολλά περισσότερα και καταλήξαμε στα 178 που πληρούσαν τα κριτήρια. Mm-hmm. Υπάρχει μεθοδολογία, δηλαδή δεν ήταν συγκεκριμένα έλαδο.
0: Ναι. Για ποιες ηλικίες μιλάμε?
1: Πάνω των 65 ήταν το κριτήριο.
0: Μάλιστα. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα, γιατί η επιτυχής γύρανση νομίζω ότι είναι ο στόχος του καθενός. Ο καθένας θέλει να έχει καλά γεράματα, για να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς,
0: απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λέμε επιτυχής γύρανση, θα θέλατε να μας πείτε εσείς πιο επιστημονικά σε τι συνίσταται?
1: Ο όρος λέγεται και αλλιώς ευδόκιμος γύρανση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για κάποιες υποκειμενικές και αντικειμενικές παραμέτρους των ατόμων, των ηλικιωμένων ατόμων και όπως τους βιώνουν αυτοί. Δεν μιλάμε για ποιότητα ζωής, αλλά μιλάμε για ενεργό, υγιή γύρανση και παραγωγική γύρανση. Δηλαδή υγιή γύρανση σημαίνει πιο απλά κάποιο άτομο να πληρεί γύρω στις 6-7 παραμέτρους. Δηλαδή, ένα, να έχει μια καλή φυσική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να μπορεί να είναι στα πόδια του, να είναι περιπατητικός, να μπορεί να είναι λειτουργικός, όπως λέμε. Ψυχική κατάσταση, δύο. Να είναι ψυχική κατάσταση, απουσία δηλαδή, έκπτωση νοητικής λειτουργίας που οδηγεί σε άνοια.
0: Ναι.
1: Άρα, έχοντας έτσι ένα νου υγιή, θα μπορεί το άτομο να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες, να είναι πιο επικοινωνιακός, να ζει καλύτερα ο ίδιος για το δικό του εαυτό. Τρία, να έχει κοινωνική συμμετοχικότητα. Το social engagement, δηλαδή το να μπορεί, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος, δηλαδή ζει πολύ καλύτερα και πιο υγιής και γίνεται πιο ενεργός όταν συμμετέχει σε κοινωτικές δράσεις. Δηλαδή, είτε μέσα σε κάποιο ΚΑΠΗ, είτε εκδρομές, είτε εκδηλώσεις, είτε να, δηλαδή δράσεις οι οποίες αυξάνουν τη δικιά του κοινωνική συμμετοχή. Γίνεται πιο αριστός, νιώθουμε όλοι πιο ωραία όταν είμαστε πιο κοινωνικοποιημένοι, όταν βρισκόμαστε με κόσμο, έχουμε παρέες, ομάδες, είναι η αίσθηση. Δηλαδή το αντίθετο, και ο λόγος είναι η αποφυγή της μοναχικότητας, μοναξιάς, που οδηγεί ενδεχομένως σε κατάθλιψη και ο άνθρωπος σιγά-σιγά καταλήγει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν κάποιο μέλος της οικογένειας, 2 ηλικιωμένα άτομα, ένας από τους 2 φεύγει πρώτος. Το δεύτερο άτομο θα βγει πολύ πιο γρήγορα όταν μείνει μόνο του. Γι' αυτό και υπάρχει μια σχέση στη μελέτη, μια σημαντική σχέση. Τα παντρεμένα άτομα έναντι των ανήπαντρων έχουν σημαντικά καλύτερη επιτυχή γύρανση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι τα άτομα που ζουν με σύντροφο. Υπάρχει συντροφικότητα. Και κάποιους άλλους παραμέτρους δηλαδή που και αυτοί μελετώνται, αλλά όλα είναι υποκειμενικά, είναι οι βιολογικοί παράγοντες. Τα ιατρικά προβλήματα ή αν υπάρχουν, η γυριατρικά σύνδρομα, οποιαδήποτε φύσεως βίο ιατρικής από αυτή την πλευρά και τα υπόλοιπα είναι η κοινωνική. Η μεγάλη διάσταση όμως, η οποία δεν έχει μελετηθεί και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς και είναι το μεγάλο κοινό, είναι η κοινωνική παράγοντες, η κοινωνική ζωή του ατόμου, η οποία ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε, Θέλουμε να είμαστε σε ευθυγράμμιση, αν θέλετε, με τις ευρωπαϊκές αρχές, που το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια και όχι απαραίτητα χρόνια στη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν προσθέσουμε ζωή στα χρόνια, κατ' επέκταση θα έρθει μόνο του, δηλαδή, αυτό που λέμε η μακροβιότητα. Μάλιστα. Άρα θα νιώσει πολύ πιο όμορφα και θα παρατείνει μόνο του τη ζωή. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί άμυνας.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφερθήκατε καθόλου στη διατροφή. Να υποθέσω ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη,
0: ναι.
1: Όταν κάνουμε κάποιες έρευνες στο πανεπιστήμιο που κάνουμε πάρα πολύ συχνά, ουσιαστικά ψάχνουμε πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Δηλαδή δεν μπορούμε να εξετάσουμε
0: μάλιστα.
1: όλα. Αυτό είναι
0: μάλιστα.
1: το επόμενο βήμα.
0: Γι' αυτό τονίσατε ουσιαστικά, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο με δύο λέξεις, είναι άσκηση κοινωνικότητα, νομίζω.
1: Για τη συγκεκριμένη μελέτη, ουσιαστικά εμείς μελετήσαμε το σύνδρομο της ευπάθειας.
0: Ναι.
1: Αν ένας άνθρωπος έχει μια καλή ευεξία και αν παίζει ρόλο, ναι. αν μπορεί να οδηγήσει σε καλή ή κακή γύρενση και κάποιους άλλους παράγοντες μετρήσιμος και τα κοινωνικά ναι. χαρακτηριστικά. Είδαμε, ας πούμε, τα άτομα με ευπάθεια ή το να υπάρχουν ήδη μια νοσηρότητα έχουν σημαντικά χειρότερα με δείκτες, δηλαδή αριθμητικά, ποσοτικά, κακή γύρανση, όπως ναι. το μετράμε με τους δείκτες. Επομένως, ας πούμε, καταλήγουμε στα συμπεράσματα ότι η πρόβληψη ή πρόληψη όλων αυτών θα μπορεί να μας οδηγεί σε καλύτερα γεράματα. Και το σημαντικό έβριμα της παρούσας μελέτης είναι εκεί που λέμε για το well-being, την ευεξία, την ευρωστία, ναι. την ευημερία στα ελληνικά, όπως θέλουμε να την πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ότι όταν έχουμε καλύτερη ευημερία, οδηγούμε σε καλύτερα γεράματα.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι.
1: το στίχημα είναι ο άνθρωπος να ζει αυτό που λέμε με μια λέξη κατά τη χειραψία κάποιον, είσαι καλά. Δηλαδή αυτό το well-being είναι ένα σύντομο, ναι, δηλαδή αίσθημα ότι ναι. είμαι καλά την τελευταία εβδομάδα. Δεν είναι η ποιότητα ζωής που αναφέρεται σε εξάμηνο, έτσι
0: μάλιστα.
1: κάτι πιο ευρύ.
0: Δεν ήταν θέμα της έρευνάς σας, αλλά ίσως να παίζει και ένα ρόλο το περιβάλλον, επειδή η έρευνα αυτή έγινε στην Κρήτη, οι κοινωνικές σχέσεις, αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα βέβαια το δεύτερο, που είναι ίσως πιο στενές εκεί των ανθρώπων, έτσι δεν είναι, από τους ανθρώπους των μεγάλων πόλεων.
1: Ναι, ναι, κατανοητό. Δεν μπορούμε όμως να πούμε με ασφάλεια ότι αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή να το συγκρίνουμε με τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Δεν κάναμε τη σύγκριση για να το πούμε αυτό είναι καλύτερα στην Κρήτη ή έχουν καλύτερη ζωή, μακροβιότητα στα νησιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν έγινε αυτή η σύγκριση. Επομένως, ας πούμε, εντάξει, είναι ένα δείγμα. Εγώ νομίζω δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτυχε να είναι εκεί το δείγμα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλοι παράμετροι που μπορούμε να... Είναι επόμενο, δηλαδή, όπως η διατροφή ναι. και τα λοιπά. Υπάρχουν, έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν, ας πούμε, ότι συγκεκριμένο είδος διατροφής ή με έναν ή δίαιτες ή οτιδήποτε συγκεκριμένα, δηλαδή, διατροφικές αξίες έχουν μια ιδιαίτερη, αυξάνουν το δίκτυο της καλύτερης γύρανσης, αλλά αυτό είναι...
0: Είναι θέμα μια άλλη έρευνα.
1: Ναι, είναι μια έρευνα η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Μπορεί να ψάχνει αυτό που λέμε πολύ απλά, ένα πολυπεπτίδιο. Δηλαδή τον ευρύ τον κόσμο ή τους ακροατές αυτή τη στιγμή ίσως δεν τους ενδιαφέρει. Είναι πολύ επιστημονικό, αν θέλει, μια μεγάλη λεπτομέρεια που δεν θα δώσει βαρύτητα.
0: Το θέμα είναι...
1: πλάνο είναι η κοινωνική δίκη.
0: Όλα συμπυκνώνονται σε αυτό που είπατε, ότι σκοπός είναι να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια και όχι απλά χρόνια στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό τα συμπυκνώνει
1: αυτό
0: όλα που είπατε. Ναι.
1: Πηγάζει από το γεγονός, πάλι από την Ευρώπη που υπάρχει έτσι ως σιωπηταγή, υπό την έννοια ότι το να ζήσουμε περισσότερα χρόνια... το να ζήσουμε μάλλον περισσότερα χρόνια δεν σημαίνει ότι αυτά θα τα ζήσουμε και πιο υγιείς και more active.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: όπως το λένε στο μότο, δηλαδή στα αγγλικά. Επομένως η μακροβιότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ευεξίας ή μέσω μιας καλής παραγωγικής, υγιούς και ενεργούς γύρανσης. Είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Δεν είναι κάτι που το ξεκινάμε τώρα και όπως μια δίαιτα και λέμε σε 3 μήνες θα δυνατήσουμε σε 5. Είναι ετών προσπάθεια, διάρκεια και το στοίχημα όλων να έχουμε μια φυσική λειτουργική κατάσταση, αλλά πιο πολύ τις κοινωνικές μας σχέσεις. Να βγαίνει δηλαδή, να μπορούμε να βρούμε τρόπους, που είναι το επόμενο βήμα, να βγει ο ηλικιωμένος από το σπίτι. Έτσι. Να βγει στις πλατείες, να γεμίσει μόνος του, όχι μόνος του, με τη βοήθεια της πολιτείας βεβαίως, αλλά και η ατομική ευθύνη προσωπικά ο καθένας. Το μυστικό είναι να βγει από το σπίτι και να βγει στις πλατείες, να βγει σε χώρους, να βρίσκεται με κόσμο, να κουβεντιάζει, να συναναστρέφεται κοινωνικά, να μπορεί να εμπλακεί σε δραστηριότητες κοινότητας, οπουδήποτε υπάρχουν δραστηριότητες, εκδρομή, σε μουσεία, σε χορό, να βάζει ζωή στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Και καθώς

0: Είναι συγκεκριμένες οι έρευνες των πανεπιστημίων, δηλαδή, οπότε μπορούμε, αν θέλουμε να μιλάμε γενικευμένα, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Δεν κάνει, αλλά το, όπως είπα, το μότο είναι να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια. Να βγούμε ηλικιωμένοι, να βγούμε από το σπίτι, γιατί μέσα υπάρχει εγκλεισμός, υπάρχει μοναχικότητα, υπάρχει μοναξιά, οδηγεί σε κατάθλιψη και περνάνε και χάνονται και καταλήγει ο άνθρωπος σιγά σιγά χωρίς το καταλάβει. Δηλαδή αφήνεται τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
0: Μάλλον αυτοί που δεν έχουν από πίσω
1: το ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν, δεν ζουν τα παιδιά, τα εγγόνια είναι στο εξωτερικό, δηλαδή είναι μόνοι τους. Αυτή είναι που πρέπει να είναι η προτεραιότητα αυτή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Κλησιάρης, καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στην τελετή απονομής του μεταλλίου της πόλεως των Αθηνών προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, θα παραστεί απόψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται πως ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Πάντως, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα.

Στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πολύ θετικό για τον τερματισμό του πολέμου χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβι Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών. Και ο καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων με πιθανότητα για πολύ τοπικές και σύντομης διάρκειας μπόρες, ακόμη και για πρόσκαιρη καταιγίδα, χωρίς όμως έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, τους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Για το μεταβολικό σύνδρομο θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Πασπανό, τον διατροφολόγο και διαιτολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ξέρετε, είναι μια... ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για μεταβολικό σύνδρομο ή μεταβολική διαταραχή. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με αυτό και να μας εξηγήσετε τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο και πού οφείλεται?
1: Καταρχάς, το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένα σύνολο παθολογικών καταστάσεων, ο πυρήνας των οποίων είναι ουσιαστικά η αντίσταση στην ινσουλίνη. Υπάρχουν διάφορες επιστημονικές εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει διάφορα κριτήρια για το πώς μπορούμε να κατατάξουμε κάποιον στο μεταβολικό σύνδρομο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα αναφερθώ λίγο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στα κριτήρια του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία κάποιος έχει μεταβολικό σύνδρομο αν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, που αυτή μπορεί να διαγνωστεί είτε με τον κλασικό διαβήτη τύπου 2 είτε με μια γλυκόζη αίματος πάνω από 110 μιλιγράμμα NaDL. Και από εκεί και πέρα, αν έχει και δύο τουλάχιστον από τους παρακάτω παράγοντες, ο ένας είναι δείκτης μάζας σώματος πάνω από 30 ή περιφέρεια μέσης προς ισχύω μεγαλύτερα από 0,9 για τους άντρες και 0,85 για τις γυναίκες, αν τα τριγλυκερίδια του είναι πάνω από 150, αν η καλή χολυστερόλη είναι για τους άντρες κάτω από 35 και για τις γυναίκες κάτω από 39, αν υπάρχει υπέρταση, δηλαδή αν η πίεση είναι πάνω από 9 η μικρή και 14 η μεγάλη, αν θέλουμε να μιλήσουμε απλοϊκά. Ουσιαστικά αυτά είναι τα κριτήρια για να μπορέσουμε να κατατάξουμε ή να εντάξουμε έναν άνθρωπο στο μεταβολικό σύνδρομο.
0: Καταρχάς, είναι σημαντικό το ότι σε μια εξέτεση αίματος φαίνονται αυτά, όπως μας εξηγήσατε, γιατί είναι δείκτες που συνήθως υπάρχουν σε μια κλασική εξέταση αίματος.
1: Σε ένα γενικό βιοχημικό έλεγχο πάντοτε υπάρχουν αυτοί, και το να δει κάποιος το δείκτη μάζας σώματος είναι πολύ πολύ εύκολο, μια περιφέρεια μέσης και ισχύουν είναι πολύ πολύ εύκολο να το δει και αυτό.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποια συμπτώματα? Αν δεν κάνει κανείς αυτόν τον γενικό έλεγχο, μπορεί να το καταλάβει από μόνος του?
1: Όχι, δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχουν συμπτώματα, γιατί σκεφτείτε κάποιος αν έχει τριγλυκερίδια πάνω από 150 δεν έχει σύμπτωμα.
0: Μάλιστα,
1: ή αν έχει μια καλή χολυστερόλη, την HDL κάτω από 35 ή κάτω από 39 για τους άντρες, κάτω από 39 για τις γυναίκες. Το μόνο που μπορεί να έχει συμπτώματα είναι η υπέρταση που μπορεί να έχει. Όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι χωρίς συμπτώματα.
0: Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, πρέπει να είναι ένα συχνό σύμπτωμα που καλείτε να μια κοινή διαταραχή που καλείστε να αντιμετωπίσετε εσείς οι διατροφολόγοι αλλά και οι γιατροί.
1: Στους δυτικού τύπου κοινωνίες, ναι, πλέον με την καθιστική ζωή και με τον τρόπο διατροφής είναι μια συχνή διαταραχή, ναι.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεταβολικό σύνδρομο?
1: Καταρχάς, το μεταβολικό σύνδρομο για να αντιμετωπιστεί έχει τρεις άξονες. Το πρώτος είναι η διατροφή.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε την άσκηση στην καθημερινότητα. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις επιταγές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, θα πρέπει κάποιος να έχει τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα, αν θέλει να βοηθήσει το θέμα την υγεία του, ενώ πάνω από 300 λεπτά, αν θέλει να έχει επίδραση στο βάρος του, ή 75 ή αντίστοιχα 150 λεπτά την εβδομάδα αν μιλάμε για έντονη φυσική δραστηριότητα. Και επίσης υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, που αυτό είναι θέμα να το ρυθμίσει ο γιατρός, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο μεταβολικό σύνδρομο αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μάλλον, είναι τα επιμέρους κομμάτια του. Δηλαδή, δεν πάμε να αντιμετωπίσουμε το μεταβολικό σύνδρομο, πάμε να αντιμετωπίσουμε, για παράδειγμα, την υπέρταση, την αυξημένη χολυστερόλη, το αυξημένο βάρος. Επομένως, πάμε να δούμε ποιες παράμετρους από το μεταβολικό σύνδρομο έχει κάποιος και πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτές.
0: Ναι, άρα είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα. Δηλαδή,
1: Φωστά.
0: Καταλαβαίνω ότι για να έρθει κανείς σε έναν διατροφολόγο και να ζητήσει τη βοήθειά του, ώστε να μάθει να τρέφεται σωστά και να αντιμετωπίζει το θέμα. Φαντάζομαι δηλαδή ότι και εσείς θα του ζητήσετε να δείτε τι πίεση έχει. Αν έχει διαβήτη και τι θεραπεία του έχει δώσει ο γιατρός. Δεν είναι κάτι απλό όπως μας το περιγράφετε, δεν είναι κάτι όπως θέλω να χάσω κάποια παραπάνω κιλά που πήρα τον τελευταίο καιρό, έρχομαι σε εσάς με κάποιες βασικές εξετάσεις και μαζί σας, εννοώ και με όλους τους διατροφολόγους, συνεργάζομαι για να μάθω να τρέφομαι σωστά. Εδώ είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες, δηλαδή συνεργάζεστε εσείς και με γιατρούς για να βρείτε μια έτσι, αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
1: Καταρχάς, οποιοδήποτε άνθρωπο αντιμετωπίσει ένα διαιτολόγο που έχει μεταβολικό σύνδρομο ή όχι, θα πρέπει να πάρει ένα ιστορικό υγείας. Και θα πρέπει να ξέρει και τη φαρμακευτική του αγωγή και όλες τις παραμέτρους στο θέμα της υγείας και της εξετάσης του. Επομένως, βλέποντας ότι υπάρχουν θέματα που άπτονται του μεταβολικού συνδρόμου, προφανώς πρέπει να γίνει και μια επικοινωνία με τον γιατρό.
0: Συνήθως
1: θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ομάδα αυτό, δηλαδή ο διαιτολόγος και ο γιατρός, για να μπορέσουν να έχουν ευέλικτα αποτελέσματα.
0: Η αυξημένη ποσότητα ινσουλίνης, εκτός από το θέμα του διαβήτη, συνδέεται και με άλλες χρόνιες ασθένειες, έτσι δεν είναι?
1: Γενικά η αυξημένη ινσουλίνη και το αυξημένο ζάχαρο μπορούν να επηρεάσει πάρα πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, οπότε βεβαίως μπορεί να συσχετιστεί και με πολλές άλλες ασθένειες. Το πιο σύνηθες είναι με αγγειοπάθειες, γιατί ουσιαστικά τα αυξημένα επίπεδα ζαχάρου αυτό που κάνουν είναι να επιδράσουν με την υγεία των αγγείων.
0: Μάλιστα. Άρα, συμπερασματικά, καλό είναι όταν κάνουμε έναν γενικό έλεγχο της υγείας μας. Έχουμε μιλήσει άλλες φορές για αυτό το θέμα, κάθε πόσο πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Καλό είναι να παρατηρήσουμε συνήθως, βέβαια, ο παθολόγος γιατρός που έχει μια ή ο οικογενειακός γιατρός που έχει μια γενική εικόνα της υγείας μας θα παρατηρήσει τα προβλήματα που υπάρχουν και πέρα από την φαρμακευτική θεραπεία, αν μπορώ να το πω έτσι, για κάποια θέματα όπως είναι το ζάχαρο, η υπέρταση και άλλα, συνήθως όταν έρθει στο θέμα της διατροφής θα συστήσει να δούμε κάποιον διατροφολόγο.
1: Η σωστή πορεία είναι αυτή. Ο γιατρός θα πρέπει να κάνει τη διάγνωση και από εκεί πέρα το κομμάτι για το θέμα της διατροφής να παραπέμψει σε έναν διαιτολόγο για να μπορέσει ο διαιτολόγος να αντιμετωπίσει διατροφικά πλέον τα επιμέρους κομμάτια του μεταβολικού συνδρόμου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι γενικότερο πέρα από το θέμα μας που είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Έχετε κάποια άποψη γιατί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο, είναι τόσο αυξημένη η παχυσαρκία από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες? Γιατί ξέρετε, εδώ στην πρωινή εκπομπή οι γιατροί με τους οποίους συνομιλούμε συχνά μας έχουν πει πια ότι η παχυσαρκία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ασθένεια.
1: Έχει χαρακτηριστεί ως νόσος η παχυσαρκία πλέον επίσημα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Το πρώτο επίπεδο, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, σκεφτείτε πόσες ώρες λείπουν οι γονείς από το σπίτι για να αναγκαστούν να βγάλουν την καθημερινότητά τους για να δουλέψουν. Οπότε καταλαβαίνετε και την προετοιμασία του φαγητού πολλές φορές δεν είναι σωστή. Η επίβλεψη συνήθως των παιδιών για το τι τρώνε δεν είναι στους γονείς, αλλά μπορεί να είναι στους παππούδες, στις γιαγιάδες ή σε μια γυναίκα η οποία μπορεί να προσέχει τα παιδιά. Επίσης, δεν υπάρχει ο χρόνος για να βγει να παίξει το παιδί πολλές φορές. Γιατί η φυσική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική να τρέξει. Σκεφτείτε ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν περίπου 60 λεπτά έντονη φυσική δραστηριότητα μέσα στην ημέρα. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Δεν υπάρχουν και οι χώροι πλέον για να υπάρχει φυσική δραστηριότητα στα παιδιά. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, συνήθως είναι οι ρυθμοί ζωής αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν εκεί. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τους ενήλικες, πλέον πάλι θα αναφερθώ στους ρυθμούς ζωής, το εύκολο φαγητό, στο γρήγορο φαγητό, στο φαγητό έξω. Οπότε και πάλι η έλλειψη φυσική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική και εδώ.
0: Όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής και διατροφής, όπως και το μεταβολικό σύνδρομο για το οποίο μιλήσαμε.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε ολοκληρώνοντας.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας για να μιλήσω στην εκπομπή και θα έλεγα ότι πάντοτε η διεπιστημονική προσέγγιση σε θέματα υγείας είναι αυτή που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, η συνεργασία διαιτολόγου με γιατρό, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και ένας επιστήμονας άσκησης, να μας βοηθήσει να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, κάνοντας και μένοντας ο καθένας στο κομμάτι της ειδικότητας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασπανέ. Καλή σας
1: ημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διατροφολόγος-διαιτολόγος ο κύριος Νίκος Πασπανός.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ξεκινήσαμε κι εμείς μια αναφορά σε έναν σπουδαίο αρχαιολόγο, τον Χρήστο Τσούντα. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε αυτόν με τα εξής. Έχουμε πει ότι υπήρξε μεγάλος και συστηματικός ανασκαφέας. Μιλήσαμε για τις μεγάλες ανασκαφές στις οποίες πήρε μέρος. Ο Χρήστος Τσούντας παρέμεινε στην αρχαιολογική υπηρεσία έως το 1904 και στη συνέχεια, θυσιάζοντας την χαρά της επιστημονικής έρευνας, όπως γράφει η αρχαιολόγος Σταυρού Μασουρίδη, διορίστηκε τακτικός καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1904 ως το 1926. Στο διάστημα αυτό σταμάτησε εντελώς τις ανασκαφές και περιόρισε το συγγραφικό του έργο προκειμένου να προετοιμάζει τα μαθήματά του. Επιτομή της πανεπιστημιακής του διδασκαλίας αποτελεί η ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης που δημοσιεύτηκε το 1928. Μετά την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο του αποδόθηκε ο τίτλος του ομώνυμου καθηγητή. Το 1926 διορίστηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ διετέλεσε γραμματέας και σύμβουλος της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ο Τσούντας, απαλλαγμένος από τη μονομέρεια, δημοσίευσε εξαίρετες μελέτες τόσο για την προϊστορική όσο και για την κλασική αρχαιολογία, την Αττική Αγγειογραφία, τα ειδόλια της Τανάγρας, τις επιγραφές της Ακροπόλεως, της Ελευσίνας και της Ενερέτριας. Από τις πρώτες δημοσιεύσεις του ήταν έκδηλη διάβγεια του μυαλού του, η κριτική αλλά και η συνθετική του ικανότητα. Ανάμεσα στα κορυφαία έργα του συγκαταλέγεται το Μικίνε και Μικιναϊκός Πολιτισμός. Αν και ο Τσούντας έγραψε το βιβλίο του όταν ήταν μόλις 36 ετών, το έργο αυτό θεωρείται σήμερα κλασικό, καθώς αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη ιστορία του Μικηναϊκού κόσμου, παρουσιάζοντάς τον με τρόπο σαφή σε μια εποχή που η έρευνα ήταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Θεμελιώδη σύγγραμμά του επίσης ήταν το «Επροϊσθεωρικέ Ακροπόλης Διμηνίου και Σέσκλου». Και εδώ, όπως και στα κυκλαδικά του, ο Τσούντας πρώτα εξέτασε και περιέγραψε λεπτομερώς όλα τα ευρήματα και στη συνέχεια διατύπωσε θεωρίες. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποτραβηγμένος με τη μελέτη μόνο των αρχαίων κειμένων. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του μαθητή του, Χρήστου Καρούζου, το 1934. «Μεγάλος νους, ανώτερος άνθρωπος, έσβησε ήσυχα και μακριά από το θόρυβο που συστηματικά τον απέφευγε σ' όλη του τη ζωή». Με το θάνατο του Χρήστου Τσούντα χάσαμε μια σπάνια ανθρώπινη επιστημονική συνείδηση.

Για τον Ευρυπίδη και το έργο του θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ο Ευρυπίδης με τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή αποτελούν την τριάδα των μεγάλων Αθηναίων τραγωδοποιών. Είναι 15 χρόνια νεότερος από τον Σοφοκλή και πέθανε ένα χρόνο πρωτύτερα από αυτόν. Ενώ όμως είναι άνδρες της ίδιας γενιάς, διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, γιατί ενώ ο Σοφοκλής προσιλώνεται με σεβασμό στην παράδοση, ο Ευρυπίδης βρίσκεται σε αντίθεση με αυτήν και την ανέχεται όπου δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Το βλέπουμε αυτό στις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές του αντιλήψεις. Γεννήθηκε το 480 π.Χ. στη Σαλαμίνα και δεν ανήκε ούτε στην αριστοκρατία όπως ο Εσχύλος, ούτε στην ανώτερη αστική τάξη όπως ο Σοφοκλής, αλλά σε λαϊκή τάξη. Πέθανε το 406 π.Χ. στην αυλή του Αρχελάου, βασιλιά της Μακεδονίας. Μετά τη συνηθισμένη μόρφωση που έπαιρναν όλοι οι Αθηναίοι νέοι, μορφώθηκε συμπληρωματικά μελετώντας και ακούοντας επιφανείς άνδρες της εποχής του με ανώτερη διανοητική μόρφωση, όπως ο Ηράκλητος, ο Αναξαγόρας και ο Πρόδικος. Αναφέρεται ότι είχε καταρτήσει αξιόλογη βιβλιοθήκη. Σε ηλικία 25 ετών, το 455, έλαβε μέρος σε δραματικό αγώνα με την τραγωδία του Πελιάδες, θυγατέρες δηλαδή του Πελία. Την πρώτη νίκη του τη σημείωσε το 442. Στα 50 χρόνια της δραματικής του δραστηριότητας είχε 4 νίκες. Γιατί τα έργα του προκάλεσαν στην αρχή έκπληξη στο αθηναϊκό κοινό και μόνο σιγά σιγά επιβλήθηκαν. Τη μεγάλη του δημοτικότητα ο Ευρυπίδης την απέκτησε μετά το θάνατό του. Έμεινε μακριά από το δημόσιο βίο επειδή αγαπούσε πολύ τη μελέτη και περιφρονούσε τις τιμές. Η ατυχία και στους δύο γάμους του επιδείνωσε το φυσικά ελάχιστο κοινωνικό χαρακτήρα του και τον έκανε περισσότερο δίστροπο. Το άγαλμά του στήθηκε στο θέατρο του Διονύσου κοντά στο άγαλμα του Εσχύλου και του Σοφοκλή μετά το θάνατό του με φροντίδες του ρήτορα Λυκούργου. Ο Ευρυπίδης, όπως φαίνεται από το έργο του, είχε ζωηρή ευαισθησία και συμπάθεια σε ευγενή συναισθήματα, γοητευτική φαντασία, χάρη, γλυκύτητα και ιδιορυθμία. Η εξαιρετική περιέργειά του τον οθούσε να θίγει όλα τα ζητήματα. Έτσι, ενδιαφέρεται για τη φύση, την κοινωνία, τον άνθρωπο. Του άρεσε να βρίσκει και να σημειώνει τις ελλείψεις και τα ελαττώματα των πάντων. Ήταν μάλλον ερευνητής παρά δογματικός. Γενικά, ο Ευρυπίδης ήταν λιγότερο μεγάλος από τον Εσχύλο και πολύ λιγότερο αρμονικός από τον Σοφοκλή. Εξουδετέρωνε όμως τη διπλή αυτή του αίσθηση με την ελευθερία του πνεύματός του, τον απέραντο πλούτο των συγκινήσεών του και με την λεπτότατη αντίληψη των ανθρωπίνων αδυναμιών, όπως γράφει ο Κροαζέ. Αποδίδονται στον Ευρυπίδη 75 με 92 έργα, τραγωδίες ή σατυρικά δράματα. Από αυτά σώθηκαν 19. Το ένα, ο Κύκλοψ, είναι σατυρικό δράμα. Το άλλο, ο Ρίσος, δεν είναι έργο του Ευρυπίδη. Οι τραγωδίες του που σώθηκαν είναι Άλκιστης, Μίδια, Υπόλυτος Στεφανιφόρος, Τροάδες, Ελένη, Ορέστης, Ιφηγένη, Εναυλίδη, Βάκχια, Ανδρομάχη, Εκάβη, Ηλέκτρα, Ηρακλίδε, Ηρακλής Μενόμενος, Ικέτιδες, Ιφηγένη, Ενταύρης, Ίων, Φίνισε και Ρίσος. Σώθηκαν ακόμη και αποσπάσματα από τις τραγωδίες του Αίολος, Αντιόπη, Βελερεφόντης, Ερεχθεύς, Υψηπύλη, Φαέθων, Φιλοκτήτης. Ο Ευρυπίδης προτιμάει για θέματα των τραγωδιών του αντί των μεγάλων επικών γεγονότων τα δευτερεύοντα συμβάντα, γιατί αυτά του επέτρεπαν να κινείται με ελευθερία και να βρίσκει μέσα σε αυτά καταστάσεις βίαιες και γόνιμες σε πάθη και θλίψεις.

Ο Ευρυπίδης υποτάσσεται στις θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής. Άλλωστε, κανένας ποιητής δεν είχε τη δύναμη τον 5ο αιώνα π.Χ. να παρουσιάσει έργο που θα αρνιόταν φανερά τις τότε θρησκευτικές αντιλήψεις, ενώ ο Αισχύλος έχει βαθιά προσήλωση και πίστη στη θρησκεία της εποχής του. Με τέτοιες διαθέσεις, ο Ευρυπίδης δεν μπορούσε φυσικά να πιστεύει στην Ημαρμένη, όπως πίστευε ο Αισχύλος. Τον απομηχανής Θεό τον επικαλείται μόνο για να δώσει λύση στην τραγωδία του. Επειδή αναζητά μεγάλα πάθη και μεγάλες οδύνες, μερικές τραγωδίες του έχουν πολλά θέματα που του δίνουν αυτή την ευκαιρία, όπως οι Εκάβοι και οι Τροάδες του. Του αρέσουν τα θεατρικά τεχνάσματα, γι' αυτό στα έργα του βρίσκουμε έντεχνους συνδυασμούς, παρεξηγήσεις, συναντήσεις προσώπων που αγνοεί ο ένας τον άλλον, απρόοπτες επανόδους, αποκαλύψεις μυστικών και αναγνωρίσεις. Αυτές οι τραγωδίες εκπλήσουν και συγκινούν. Μέσα τους υπάρχει το άνισο. Το σημειώνει ο Αριστοτέλης και γράφει στην ποιητική του «Μολονότι δεν συνθέτει σωστά ο Ευρυπίδης, φαίνεται όμως οπωσδήποτε ο τραγικότερος ποιητής». Άλλη διορυθμία του Ευρυπίδη που δεν τη βρίσκουμε ούτε στον Αισχύλο ούτε στο Σοφοκλή, εκτός από τις τραχήνιες, είναι ο φυγηματικός πρόλογος προτού αρχίσει η υπόθεση, ο οποίος βοηθάει στη σύνδεση των ασύνδετων πολλές φορές επεισοδίων. Ανάμεσα στις διορυθμίες του πρέπει να κατατάξουμε και τον απομηχανής Θεό που τον μεταχειρίζεται για να δώσει τέρμα στο έργο του όταν τα πράγματα έχουν περιπλακεί. Είναι μια καινοτομία που δεν τη χρησιμοποιεί ούτε ο Αισχύλος ούτε ο Σοφοκλής. Έτσι δίνει και στο κοινό την εντύπωση ότι το θείον δίνει την τελική λύση και με αυτόν τον τρόπο τακτοποιούσε και τη δική του θέση απέναντι στην κοινή γνώμη για τις θρησκευτικές του ανησυχίες. Επειδή περισσότερο τον απασχολεί το ένστικτο των ανθρώπων, τα πάθη και τα συναισθήματά τους, γι' αυτό απέδωσε μεγαλύτερη σημασία στα πρόσωπα των γυναικών. Η Εκάβη, η Φέδρα, η Μύδη είναι αντιπροσωπευτικοί τύποι και όχι σε εκείνο που υποτίθεται ότι επικρατεί μέσα τους η ηθική δύναμη, αρχές και νόμοι που τους επιβάλλει η συνείδηση, δηλαδή τα ανδρικά πρόσωπα. Ασχολείται με τα ελαττώματα των γυναικών μέχρι το σημείο να τον ονομάσουν μισογύνη. Δεν ήταν όμως γιατί εξίσου εκθιάζει και τις αρετές των γυναικών. Απλά καυτηριάζει το κακό και το γελίο όπου και αν το βλέπει μόνο και μόνο για να το εξαλείψει. Το ίδιο εξάλλου κατακρίνει και τα ανδρικά ελαττώματα όλους εκείνους που αναδείχθηκαν τον 5ο αιώνα κάτω από την επίδραση του σοφιστών και με την ανάπτυξη των ατομικών συμφερόντων και την εξάλληψη της πατροπαράδοτης σεμνότητας, της αρετής, της ευγνωμοσύνης, της εντιμότητας, της φιλίας και της οικογένειας. Όλους αυτούς τους τύπους τους παρουσιάζει ο Ευρυπίδης έργα του για να τους καυτηριάσει. Έτσι η τραγωδία πλησίασε πολύ προς τη σοβαρή κωμωδία που θα φουντώσει σε λίγο και για την οποία προετοίμασε αρκετά το έδαφος ο Ευρυπίδης. Είναι ακόμη ο Ευρυπίδης ο επιτιδιότερος ποιητής αποφθεγμάτων από όσους γνώρισε η Ελλάδα. Προηγήθηκε του Μένανδρου, ο οποίος τον μιμήθηκε. Δίκαια λοιπόν εκρίθη ίσως προς τους 7 σοφούς του 6ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι με τις γνώμες τους θεμελίωσαν την τότε ηθική. Είναι ακόμη ομιλίες των προσώπων των τραγωδιών του, υποδείγματα ρητορικής τέχνης που τα αναγνώριζαν και ρητοριδάσκαλοι. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου, Ιωάννη, με τίτλο «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στον δημητικό τόμο προς τον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο, Καστοριά, Αττική, 1992.

Άλλο σημαντικό στοιχείο από την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι κάνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό σχέση που περνάει μέσα από τους άλλους. Μπορεί κανείς εύκολα να δημιουργήσει μια σχέση με τον Θεό η οποία να παραγνωρίζει, να παραμερίζει τον πλησίον. Αυτή είναι μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί εύκολα να συμβεί έξω από την ευχαριστιακή εμπειρία. Αλλά και στην ευχαριστιακή εμπειρία παρισφρεί πολλές φορές η ευσεβιστική ατομοκρατία και βλέπει κανείς πολλές φορές ένα πιστό να πηγαίνει στη Θεία Ευχαριστία και να απομονώνεται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας για να προσευχηθεί δήθεν καλύτερα, πράγμα που θα μπορούσε να το κάνει κάλλιστα στο σπίτι του. Στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Πηγαίνουμε για να προσευχηθούμε μαζί με τους άλλους, ως κοινότητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε διαρκώς συνείδηση ότι ο διπλανός μας είναι και αυτός μέλος του ίδιου σώματος και ότι διαμέσου της σχέσης αυτής με τον διπλανό μας επικοινωνούμε με τον Θεό.

Όμως, η ευχαριστιακή εμπειρία έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι εμπειρία ιεραρχική. Συνίσταται στην ύπαρξη διαφόρων λειτουργημάτων, καθένα από τα οποία προτυπώνει τα έσχατα, τη Βασιλεία του Θεού, με έναν τρόπο διαφορετικό που δεν μπορεί να επαναλάβει ένα άλλο λειτουργήμα. Αυτή η ποικιλία των λειτουργημάτων διαφοροποιεί τα λειτουργήματα μέσα στην Εκκλησία και τα κάνει όλα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, που είναι ένα σπουδαίο εκκλησιολογικό κεφάλαιο, όταν αναλύει την έννοια του σώματος της Εκκλησίας. Εκεί λέγει ότι το σώμα αποτελείται από κεφάλι, από χέρια, από πόδια και κάθε ένα από αυτά έχει μια λειτουργία την οποία δεν μπορεί να επιτελέσει ένα άλλο μέλος. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε όλα τα μέλη να αναγνωρίζουν το ένα τη σημασία του άλλου, αλλά και την ιδιαιτερότητα του καθενός.

Ο άνθρωπος λοιπόν βιώνει τα έσχατα, τη βασιλεία του Θεού στη Θεία Ευχαριστία, όπου όταν έχει αυτή την εικόνα των εσχάτων που δημιουργεί η Θεία Λειτουργία, μάλιστα δε η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, η οποία περισσότερο από κάθε άλλη ευχαριστιακή λειτουργία εικονίζει τα μέλλοντα, εικονίζει τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί πλέον βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στη Θεία Λειτουργία σαν μια αποκάλυψη της μελλοντικής καταστάσεως των πραγμάτων. Γι' αυτό εμείς, οι Ορθόδοξοι, βιώνουμε την Εκκλησία με τρόπους που πολλές φορές σκανδαλίζουν τους ετεροδόξους. Έχει παραδείγματος χάριν η Εκκλησία μας και η Θεία Ευχαριστία μία ιδιαίτερη λαμπρότητα, πολύ φως, λαμπρά άμφια, ωραία ψαλμωδία, ωραίες εικόνες, ωραία χρώματα. Όλα αυτά αποβλέπουν σε ένα σκοπό, στο να απεικονίσουν τη Βασιλεία του Θεού σε μας και να μας κάνουν να την προσευχηθούμε. Κάνουμε λοιπόν μεγάλο λάθος όταν για διάφορους λόγους, πολλές φορές κακώς νοούμενης ταπεινοφροσύνης και δήθεν απλότητας, αυτά τα πράγματα τα απλοποιούμε και στερούμε έτσι τη Θεία Λειτουργία από την λαμπρότητα που προσέδωσε η Εκκλησία στη Θεία Ευχαριστία διαμέσου των αιώνων. Βιώνοντας λοιπόν τη Θεία Ευχαριστία ως χριστοκεντρική σύναξη και ως εικόνα της Βασιλείας του Θεού, τη συνάξεως δηλαδή όλων γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, αποκτά ο Ορθόδοξος πιστός μία ιδιαίτερη εκτίμηση, ευλάβεια και σεβασμό προς τους λειτουργούς της Εκκλησίας, προς αυτούς που εικονίζουν τα έσχατα και ιδιαιτέρως προς αυτούς που εικονίζουν το πρόσωπο του Χριστού, όπως είναι ο Επίσκοπος, που είναι ο κατεξοχήν προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως. Νομίζω ότι αυτή η παράδοση του λαού μας να αποδίδει ιδιαίτερη ευλάβεια στους λειτουργούς της Εκκλησίας, στον Επίσκοπο κατεξοχήν, στους πρεσβυτέρους και στους διακόνους κατ' επέκταση, είναι μέρος ουσιαστικό αυτού που λέμε βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας, και είναι κάτι που πρέπει να το διδάσκουμε στα παιδιά και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας ως ουσιαστικό στοιχείο της πίστεώς μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα συνοπτικά και συμπερασματικά να αναφέρω μερικούς συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους βιώνουμε το μυστήριο της Εκκλησίας εμείς οι Ορθόδοξοι. Πρώτον, από όσα είπαμε φάνηκε ότι η Εκκλησία βιώνεται δια των μυστηρίων κατεξοχήν, κυρίως στο βάπτισμα και στη Θεία Ευχαριστία. Τα άλλα μυστήρια αποτελούν προεκτάσεις της Θείας Ευχαριστίας και τελειτουργικά ήδη στην αρχαία Εκκλησία ήταν ενωμένα με τη Θεία Ευχαριστία. Δεύτερον, η Εκκλησία βιώνεται ως ο χώρος της καθάρσεως από τα πάθη, τα οποία έχουν τη ρίζα τους στον εγωισμό και στην απάτη, ότι η αληθινή ζωή είναι η βιολογική ζωή και ότι συνεπάγεται αυτή. Όλα τα πάθη έχουν τα χαρακτηριστικά. Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, θεραπεύεται ο άνθρωπος από τα πάθη. Θεραπεύεται κατά τρόπο θετικό, όχι απλώς με το να απαλλάσσεται από τα πάθη αυτά, αλλά με το να αντικαθιστά αυτά με τα αγαπητικά βιώματα, με αυτά που ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής αγαπητικήν σχέσιν. Και η Εκκλησία είναι σε τελευταία ανάλυση τρόπος υπάρξεως, επειδή ακριβώς είναι το μυστήριο της αγάπης, το μυστήριο στο οποίο βιώνουμε θετικά την ελευθερία μας από τα πάθη.

Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας, ενώ κατεξοχήν λαμβάνει χώρα μέσα στα μυστήρια, προεκτείνεται και πέρα από τα μυστήρια, στη ζωή του πιστού έξω από τα μυστήρια, στη σχέση του με τους άλλους, στη σχέση του με τον υλικό κόσμο. Επειδή τα μυστήρια, όπως είπαμε, μας δίνουν την εικόνα της Βασιλείας του Θεού, μεταφέρουμε την εικόνα αυτή και την κάνουμε μόνιμο κριτήριο της ζωής μας. Κάθε πράξη, κάθε απόφαση, κάθε ενέργεια της ζωής μας συγκρίνεται πλέον με αυτή την εικόνα των μελώντων της Βασιλείας του Θεού και δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μονίμως, θα έλεγε κανείς, η συνέστηση της ανεπάρκειάς μας να ταυτίσουμε αυτή την εικόνα που δίνουν τα μυστήρια με την πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωής. Αυτή η συνειδητοποίηση της συγκρούσεως μεταξύ αυτού που παίρνουμε στα μυστήρια και αυτού που είμαστε στην καθημερινή μας ζωή δημιουργεί το βίωμα της μετάνοιας. Και η μετάνοια είναι ακριβώς αυτή που θα μας κρατάει πάντοτε σε σωστή σχέση με την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία αποτελείται από αμαρτωλούς, από αμετανόητους, όμως είναι δύσκολο να το εννοήσει κανείς. Έτσι αυτή η σύγκριση μας οδηγεί στην αληθινή μετάνοια και στην ταπείνωση. Και με τον τρόπο αυτό βιώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας ως μυστήριο μετανοίας. Μυστήριο ταπεινώσεως ειλικρινούς. Διότι καταλαβαίνουμε ότι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, άλλος πολύ και άλλος λίγο, αποτυγχάνουμε στο να ταυτίσουμε την εικόνα και εμπειρία των μυστηρίων με την καθημερινή μας ζωή και επομένως δεν κρίνουμε τους άλλους, δεν κατακρίνουμε, αλλά μετανοούμε και αγαπούμε με ταπεινοσύνη. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όχι ως εντολές, αν και είναι βεβαίως εντολές, αλλά κυρίως ως συνέπειες της εμπειρίας που παίρνουμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας φανερώνουν το εσχατολογικό, το τέλειο και έτσι δίνουν το κριτήριο με το οποίο θα κρίνουμε την καθημερινή μας ζωή. Έτσι η Εκκλησία βιώνεται κάθε στιγμή ως ελευθερία από το ψεύδος, την απάτη, την αυταπάτη, τον εγωισμό, τον ατομισμό και τελικά τη φθορά και το θάνατο. Και αυτό προϋποθέτει διαρκή αγώνα, διαρκή εγρήγορση του πιστού.

Αυτές είναι μερικές σκέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας. Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας είναι βεβαίως μεγάλο θέμα και όπως όλα τα θέματα αυτού του είδους προϋποθέτουν ανάλογη εμπειρία για να μπορέσει κανείς να τα καταλάβει σωστά. Αλλά νομίζω ότι η εμπειρία, στην οποία πρέπει να βασιζόμαστε πάντοτε όταν διδάσκουμε κάθε πιστό της Εκκλησίας, είναι αυτή την οποία κατεξοχήν γνωρίζουν όλοι οι πιστοί από την μυστηριακή εμπειρία. Δεν λέγω ότι όλοι ξέρουμε περίπου γιατί μιλάμε όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Όπως γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβασιλάς, η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Τα μυστήρια, συνεπώς, είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει βίωμά μας το μυστήριο της Εκκλησίας, όχι μόνο κατά την τέλεσή τους, αλλά και έξω από αυτήν, στην καθημερινή μας ζωή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στον τιμητικό τόμο προς τον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο, Καστοριά, Αττική, 1992.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο 3.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα δούμε στην πρώτη Εκκλησία, μάλλον την εμπειρία θα λέγει κανείς της πρώτης Εκκλησίας, της ζωής της εν Χριστώ, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε αρκετά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαιρετίζω εσάς και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρά, που σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε λίγο ξεκινώντας για το θέμα μας σήμερα? Έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις. Ουσιαστικά για την ζωή της πρώτης Εκκλησίας και για αυτή την μίμηση των τρόπων Χριστού, των τρόπων Κυρίου που έχουμε. Έχουμε βεβαίως και κείμενα από εκείνη την περίοδο μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων και επιστολές βεβαίως όπως από τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης και από άλλους πατέρες εκείνων των πρώτων αιώνων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Ναι, μιλάμε για μία περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία ξεκινά την πορεία της. Mm-hmm. Έχει λάβει χώρα η Πεντηκοστή, δηλαδή

0: αριθμός των μαθητών οι οποίοι πλέον από μαθητές μετατρέπονται σε αποστόλους με την προοπτική του να απλώσουν το καλό μήνυμα, το Ευαγγέλιον, σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, πειθαρχώντας την προτροπή του Κυρίου, πορευθέντες, μαθητές αντε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για μια περίοδο όπου ακριβώς επειδή απέχει από μας περί τους 21 αιώνες, μας φαίνεται σχετικά άγνωστη ή σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να κάνουμε προβολές του σήμερα στο τότε, διαπράσσοντας έναν ιστορικό αλλά και θεολογικό, αν μου επιτραπεί ο όρος, αναχρονισμό.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν που έχουμε τότε, εκείνη την περίοδο, τα βασικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, τα βασικά της ζωής της Εκκλησίας? Τι είναι αυτό που ίσως περισσότερο ενδιαφέρει, αν θέλετε, τους Αποστόλους, το έργο τους και τους μαθητές των Αποστόλων βεβαίως?
0: Ναι, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πρώτη Εκκλησία είναι ένα πρωτοφανές πνεύμα αδελφοσύνης. Η πρώτη Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ζει όχι μόνο την ευχαριστιακή ζωή, αλλά ζει γενικότερα μαζί. Είναι γνωστά τα κοινά δείπνα τα οποία είχε ή όλοι ανεξαρτήτως οι χριστιανοί λάμβαναν μέρος. Ήταν αυτή η αδελφοσύνη, αυτή η αγάπη, αυτό το μοίρασμα όλων των υπαρχόντων που υπήρχαν και μια θέρμη η οποία, την οποία μεταγενέστερα ορισμένοι είδαν να μην είναι τόσο δυνατή όσο ήταν στους πρώτους αιώνες. Αναμφισβήτητα η παρουσία του Χριστού ήταν αυτή η οποία ήταν ακόμα νοπή στην μνήμη των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και άλλων προσώπων που μπορεί να μην είχαν δει τον ίδιο τον Ιησού, παρόλα αυτά είχαν περί αυτού. Επομένως αυτή η μνήμη, αυτή η παρουσία του Χριστού αναμφισβήτητα είναι αυτή η οποία έδωσε αυτήν την θερμότητα στην πίστη των συγκεκριμένων χριστιανών και τους κάνει ακριβώς να ξεχωρίζουν σε σχέση ακριβώς με την κατάσταση την οποία ζούμε ενδεχομένως σήμερα, βλέποντας να είναι αρκετοί από εμάς δυστυχώς χριστιανοί κατά το όνομα, παρόλα αυτά να μην ακολουθούμε τους τρόπους του Κυρίου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε ότι γίνεται τριδαχή, αλλά και σε άλλα κείμενα των πρώτων αιώνων, όπου μιλάμε ουσιαστικά για τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων.
1: Μάλιστα. Οπότε οι πρώτες αυτές εκκλησιαστικές κοινότητες πώς ζουν? Είναι πολύ νοπό, έτσι, πολύ νοπή η μνήμη του ίδιου του Χριστού, έτσι, και της διδασκαλίας του και του πάθους, της Σταύρος και της Ανάστασής του, όλων αυτών των γεγονότων, όπως είπατε και εσείς κύριε Μαρά. Τι είναι αυτό που κρατούν, αν θέλετε, όμως ως κόρυν οφθαλμού, τι είναι αυτό που τους οδηγεί, που τους κατευθύνει?
0: Ναι, αυτό που τους οδηγεί είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός και η αλλαγή την οποία επέφερε η διδασκαλία του Χριστού. Τι εννοούμε με την αλλαγή? Ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη εκκλησία και οι πρώτοι χριστιανοί προέρχονταν από τους Ιουδαίους. Η αλλαγή που επέφερε η διδασκαλία του Χριστού είναι αυτή η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου, όπου από νόμος τον οποίο τηρούσανε απαρέγκλητα οι Ιουδαίοι, γίνεται ένας νόμος αγάπης, στον οποίο ακριβώς ο νόμος δεν υπερισχύει ως γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του νόμου, η αγάπη είναι αυτή που αλλάζει την όλη κατάσταση. Mm-hmm. Και ακριβώς αρχίζουν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και μάλιστα και η ίδια η πρώτη εκκλησία προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τους Ιουδαίους. Για παράδειγμα, στο θέμα των νηστιών αλλάζουν ακριβώς οι μέρες της νηστείας. Αν δούμε στην διδαχή των Αποστόλων, γίνεται αναφορά στο να νηστεύουν οι χριστιανοί Τετάρτη και Παρασκευή, αντί να νηστεύουν Σάββατο και Πέμπτη, για να μην βρίσκονται μετά των υποκριτών, όπως αναφέρει ο άγνωστος συγγραφέας της διδαχής, αναφερόμενος ακριβώς στους Ιουδαίους και συγκεκριμένα στην ομάδα των Φαρισαίων, οι οποίοι βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης αλλά και των πρώτων πατέρων ότι θεωρούνται υποκριτές, γιατί βλέπουν αυτό που λέγαμε και πριν, το γράμμα του νόμου και όχι το πνεύμα του νόμου. Επομένως, αυτή η διαφοροποίηση, δηλαδή η έμφαση στον πραγματικό τρόπο ζωής, όχι ο οποίος είναι γραμμένος κάπου, αλλά όπως έχει διδαχθεί από τον Χριστό και βιώνεται από τους μαθητές του και διδάσκεται από τους μαθητές του και βιώνεται από την πρώτη Εκκλησία, είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει αυτούς τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ίσως ότι στους πρώτους αιώνες είχαν κείμενα στα οποία θα βασίζονταν εκεί οι χριστιανοί, υπό την έννοια που σήμερα έχουμε εμείς την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει ακριβώς αυτή η ζωντανή μνήμη του Χριστού. Κυκλοφορούν τα λεγόμενα λόγια, δηλαδή κρίσεις, φράσεις του Χριστού προφορικά και από κάποιο σημείο και μετά ορισμένοι από τους χριστιανούς θεωρούν καλό να καταγράψουν το κήρυγμα, παράδειγμα, του Πέτρου ή τις αναφορές στη ζωή που είχαν γίνει από διάφορους άλλους, με σκοπό ακριβώς να μείνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής στην οποία κήρυξε ο Χριστός και όχι ένα είδος αυτοβιογραφίας μάλλον του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχουν κενά εντός εισαγωγικών στην ζωή του Χριστού, δηλαδή για παράδειγμα βλέπουμε να γίνεται αναφορά στην γέννηση, βλέπουμε τον Χριστό να εμφανίζεται ως 14ετής στον ναό, άρα υπάρχει ένα κενό 14 χρόνων και μετά τον βλέπουμε σε μια ηλικία μετά από άλλα τόσα χρόνια να ξεκινά την πορεία του και το σωτηριώδες έργο.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι γραμμένα αυτά γιατί ακριβώς.
1: Ναι, κύριε Μαρά, μας ακούτε? Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, σήμερα διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Συζητάμε ουσιαστικά με επίκεντρο τα χρόνια, τους αιώνες, αν θέλετε, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, την πρώτη εκκλησία και ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθεια του κυρίου Μαρά τι σημαίνει αυτή η συμπλήρωση ουσιαστικά του Μωσαϊκού νόμου. Έχουμε τον νόμο της αγάπης βεβαίως που ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει και όχι το γράμμα του νόμου, όχι επιμονή στο γράμμα του νόμου δηλαδή. Και βεβαίως αυτή η πρώτη χριστιανική κοινότητα έχει πολύ ζωντανή τη μνήμη του Χριστού. Κύριε Μαρά, μας ακούτε τώρα? Ναι. Ναι, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή.
0: Ναι, αναφερόμασταν ακριβώς σε έναν τρόπο ζωής και όχι σε ένα είδος έγγραφης, δογματικής, όπως θα λέγαμε σήμερα, καταγραφής δηλαδή της πίστης την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι χριστιανοί. Αυτό το βλέπουμε στην αναφορά που κάναμε πριν, η αναφορά δηλαδή στους υποκριτές που γίνεται στην διδαχή των Αποστόλων θέλει να δείξει ακριβώς αυτό, ότι λαϊκισμός, η εκκλησία, αυτή η νέα κοινωνία δεν βασίζεται σε έναν νόμο τον οποίο ακολουθεί άκρητα ενδεχομένως ο πιστός, αλλά αποτελεί έναν τρόπο ζωής ο οποίος σώζει και τον οποίο τον βιώνει, τον ζει ο πιστός, όχι για να δείξει ότι ακολουθεί τον νόμο, όχι γιατί πρέπει να ακολουθήσει τον νόμο, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματική κατάσταση για την οποία πλάστηκε, δηλαδή μια κατάσταση η οποία θα του δώσει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να φτάσει τον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς το ζει η πρώτη εκκλησία.
1: Ζει ουσιαστικά το μήνυμα του Ευαγγελίου, έτσι, αυτή την καλή αγγελία που είπατε και στην αρχή, κύριε Μαρά.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος πλέον έχει ξεπεράσει αυτήν την μεταπτωτική κατάσταση, όπου δεν είχε τη δυνατότητα να έχει άμεση επικοινωνία με τον Θεό, και όχι απλά την έχει ξεπεράσει, του δίνεται η δυνατότητα διαμέσου του Χριστού να ενωθεί με τον Θεό και να καταστεί αυτό για το οποίο πλάστηκε, δηλαδή κατά χάρη Θεός με την χάρη του Θεού. Εξού και βλέπουμε ακριβώς αυτήν την έμφαση σε αυτόν τον τρόπο ζωής, βλέπουμε τις αναφορές που γίνονται σε έναν τρόπο ζωής που θα πρέπει να αναπτύξει ο άνθρωπος, αρετές οι οποίες είναι σημαντικές, γιατί αυτές οι αρετές τον φέρνουν σε αυτήν την οδό. Πρόκειται για την οδό ακριβώς της αλήθειας, είναι μια οδός της ζωής, όπως αναφέρεται στην διδαχή των 12 Αποστόλων, αλλά και σε άλλα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων. Και αυτή ακριβώς η επιλογή που έχει να κάνει ο άνθρωπος μεταξύ της ζωής και της οδού του θανάτου συνδέει ακριβώς και το αρχαιοελληνικό υπόβαθρο των χριστιανών, οι οποίοι δεν προέρχονταν από το Ισραήλ, αλλά προέρχονταν από τα έθνη. Δηλαδή συνδέει ακριβώς τον μύθο του Ηρακλή, ο οποίος, όπως θα θυμάστε, την αρχή της πορείας του βρέθηκε σε ένα δίστρατο και εκεί είχε να αποφασίσει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει, αυτόν της αρετής ή τον δρόμο της κακίας, της διαφθοράς, και επέλεξε τον δρόμο της αρετής. Κατά τη στοιχεία, αυτό το πρότυπο ή αυτό το μοντέλο, αν θέλετε, χρησιμοποιούν και οι πρώτοι πατέρες για να δώσουν ακριβώς την διαφορά του διαφορού που έχει να επιλέξει ο χριστιανός. Ο ένας είναι ο δρόμος της ζωής, γιατί τον οδηγεί στην αιώνιο ζωή, και ο άλλος είναι ο δρόμος του θανάτου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Μαρά. Είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα. Θα πάμε αμέσως τώρα όμως σε μια πολύ σύντομη διακοπή για μουσική, σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Προηγουμένως λέγαμε για αυτή την οδό της ζωής ουσιαστικά που προβάλλεται μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων και από έργα των πρώτων Αποστολικών Πατέρων, κύριε Μαρά, και ουσιαστικά η επιλογή είναι ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ο ίδιος ο Χριστός βέβαια έχει πει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτή η αναφορά του Χριστού συνδέεται με αυτά τα οποία είπαμε, γιατί η μίμηση του Χριστού, ο οποίος ακριβώς είναι η ζωή, αποτελεί αυτή την οδό της ζωής. Άρα, βλέποντας το αντίστροφα, η αποφυγή αυτού του τρόπου ζωής είναι ισούται, αν το προτιμάτε, με την αντίθετη φορά, με μια οδό η οποία σαφώς, αφού δεν οδηγεί στη ζωή, θάνατο. Και ταυτίζεται ακριβώς με τον πονηρό, με τον διάβολο, ο οποίος για δεύτερη φορά έρχεται να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πτώση και να τον αποσπάσει από την πορεία που έχει, να ενωθεί δηλαδή με τον Θεό. Γι' αυτό και οι συγγραφείς των κειμένων των πρώτων αιώνων δίνουν μια σειρά από το τι ή πώς θα πρέπει να βιώνει την ζωή του ο χριστιανός, και είναι αρκετά αναλυτικοί σε αυτό. Δηλαδή έχουμε καταλόγους αρετολογίας και κακιών. Πρώτες θα πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει, τις δεύτερες θα πρέπει να αποφύγει. Αρκετές από αυτές συνδέονται βέβαια με την προγενέστερη κατάσταση, δηλαδή τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν μένουν μόνο εκεί, κάνουν μια ανάπτυξη αυτού του νέου τρόπου ζωής που βασίζεται ακριβώς στην αγάπη, και μάλιστα κάνουν μια υπέρβαση. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει ότι θα πρέπει να αγαπάμε και αυτούς που μας μισούν, ακόμα και τους εχθρούς. Έτσι, για ποιο λόγο? Γιατί τους φίλους τους αγαπάμε. Επομένως, η αγάπη προς αυτούς κάποια λογική υπέρβαση. Ενώ η αγάπη προς τους εχθρούς έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο άνθρωπος θα πρέπει να υπερβεί αυτήν την τάση που έχει να τους αποστρέφεται και να θέλει το κακό τους, και βλέπει ακόμα και αυτούς ως πρόσωπο Θεού, το οποίο θα πρέπει να οδηγηθεί και αυτό στην οδό της ζωής και να σωθεί. Επομένως, αυτή ακριβώς η υπέρβαση που έχει να κάνει με την αγάπη είναι το κυρίαρχο σημείο, το οποίο φαίνεται ακριβώς στην πρώτη εκκλησία. Εξού και τα κοινά δείπνα τα οποία αναφέραμε πριν αναφερόταν ως αγάπες, υπό την έννοια μια προσφορά προς τον πλησίον, και αυτή η προσφορά προς τον πλησίον δεν γίνεται με σκοπό να αποκομίσει κάποιος κάποιο κέρδος, αλλά γιατί έτσι πρέπει, γιατί αυτή είναι ο τρόπος ζωής τον οποίο οφείλει να βιώσει, θα πρέπει να βιώσει, αν το προτιμάτε, αν θέλει ακριβώς να ομοιάσει με τον Θεό, δηλαδή αυτό το κατ' εικόνα που έχει τη δυνατότητα του καθ' ομοίωση, να αυτή η ομοιότητα με τον Θεό έχει ως κυρίαρχο στοιχείο αυτή την αγάπη.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ίσως και η μίμηση των τρόπων Κυρίου, κύριε Μαρά, δηλαδή...
1: Ακριβώς, αυτή η μίμηση των τρόπων του Κυρίου είναι αυτό το οποίο θα πρέπει ακριβώς ο πιστός. Γι' αυτό και δίνεται μία έμφαση στις πρώτες κοινότητες, οι οποίες σημαντικά τις έβλεπαν, τις επικουρούσαν οι λεγόμενοι χριστιανοί προφήτες, δηλαδή περιοδεύοντες χαρισματούχοι, και αυτοί ακριβώς, επειδή ήταν περιοδεύοντες, όταν πήγαιναν σε κάποια κοινότητα, θα έπρεπε αυτοί που ήταν εκεί να καταλάβουν αν αυτός ο προφήτης είναι πραγματικός προφήτης ή αν είναι ψευδοπροφήτης. Mm-hmm. Έτσι, και εκεί ακριβώς ένα από τα στοιχεία τα οποία τίθενται στο πώς θα ακριβώς καταλάβουν ότι αυτός είναι τους τρόπους του Κυρίου. Ή όπως γράφει πάλι η διδαχή των Αποστόλων, μεταθεού γάρ έχει την κρίση, ως αυτούς γάρ επίησαν και οι αρχαίοι προφήτες. Δηλαδή, όπως ακριβώς οι αρχαίοι προφήτες είχαν ακριβώς αυτήν την γνώση του Θεού και κινούνταν γιατί ο Θεός τους έλεγε να κινηθούν, σας θυμίζω τις αναφορές και τα αναγνώσματα που έχουμε στην Εκκλησία, ξεκινούν με το «Τάδε λέγει Κύριος».
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης δεν ξεκινούσαν να πουν κάτι επειδή έτσι τους ήρθε, αλλά επειδή ο ίδιος ο Κύριος τους πρόσταξε να πάνε και να πούνε στο λαό του Ισραήλ, γι' αυτό ξεκινούσαν με το «Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κύριος». Κατά τον ίδιο τρόπο, έπρεπε ο συγγραφέας της Διδαχής των Αποστόλων ότι όπως οι αρχαίοι προφήτες, έτσι και οι νέοι, αυτά τα οποία θα λένε δεν θα είναι δικά τους, αλλά θα είναι αυτά τα οποία ο Κύριος τους είπε. Mm-hmm. Και τι τους είχε πει ο Κύριος, ερχόμαστε πάλι στο «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και εκεί δίνει έμφαση η Διδαχή, λέγοντας ότι αυτοί οι προφήτες θα πρέπει ακριβώς να διδάσκουν την αλήθεια. Και η αλήθεια θα πρέπει ακριβώς να μην είναι μόνο μια θεωρία, έτσι, αλλά αν διδάσκει ουπιή. Αυτά τα οποία διδάσκει και δεν κάνει, αυτός τότε δεν είναι προφήτης, αλλά ψευδοπροφήτης αστή, δηλαδή ο προφήτης. Άρα αυτά που διδάσκει ο πραγματικός προφήτης θα πρέπει και να τα πράττει. Υπό την έννοια αυτή, ερχόμαστε πάλι σε αυτό το οποίο λέγαμε, ότι είναι η πράξη στην οποία δίνει έμφαση η πρώτη Εκκλησία και όχι σε μία θεωρία.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η εξίσωση εδώ, η θεωρία και η πράξη, δηλαδή ό,τι διδάσκει ο προφήτης, αυτά να κάνει, αυτά να πράττει, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτή είναι και η αλήθεια, νομίζω, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει με την αλήθεια, έτσι, αυτή η πρακτική.
1: Ασφαλώς και έχει να κάνει με την αλήθεια, αλλά αυτά που λέγαμε πριν, αυτά τα οποία έπραταν οι Παρισαίοι δεν θα πρέπει να τα πράττουν οι χριστιανοί, οι οποίοι αποτελούν ένα σώμα Κυρίου, ο οποίος Κύριος είναι αληθινός, είναι πραγματικός. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και όλοι αυτοί οι προφήτες και κατ' επέκταση οι ιερείς σήμερα, οι οποίοι έρχονται εν ονόματι του Κυρίου, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί, όπως αναφέρουν ακριβώς τα κείμενα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί βλέπουμε ακριβώς την έμφαση στην οποία και την αν θέλετε την ανάγκη που έχουν να δουν το προφήτη το πραγματικό ποιμένα αυτής της εκκλησίας. Mm-hmm. Υπό την έννοια αυτή η συγκεκριμένη της πρώτης εκκλησίας χριστιανοί έδιναν έμφαση ακριβώς σε μια σειρά, όπως είδαμε, από αρετές τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν, και υπάρχουν διάφορα κείμενα, όπως για παράδειγμα η επιστολή του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης προς τους Φιλιππισίους, όπου εκεί παίρνει διάφορες κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγμα οι γυναίκες, οι χείρες, οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, τι ακριβώς θα πρέπει να προσέχουν, τι να πράττουν. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια ακριβώς να δώσει ο Άγιος Πολύκαρπος κάποιους οδοδείκτες, θα λέγαμε σήμερα, από που είναι οι αρετές, για να οδηγηθεί ακριβώς ο κόσμος σε αυτή την βίωση αυτής της νέας πραγματικότητας.
0: Κάτι
1: για
0: που
1: παράδειγμα, το θέμα της φιλαργυρίας, που είναι ένα από αυτά, σαφώς και σχετίζεται με την αγάπη. Ο φιλάργυρος σαφώς και δεν μπορεί να αγαπάει τον άλλον, τον συνάνθρωπο. Υπό την έννοια αυτή, η φιλαργυρία είναι αντίθετη της δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη είναι η οδός στην οποία θα πρέπει να βάλουμε τους εαυτούς μας σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, όπως λέει και ο Άγιος.
0: Μάλιστα. Πάλι νομίζω δεν έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Μαράς, πάλι έχουμε κάποιο έτσι μικρό τεχνικό πρόβλημα.
1: Όχι, σας ακούω.
0: Α, μας ακούτε. Ωραία. Νόμιζα ότι είχε πέσει η γραμμή, δικό μου το λάθος. Αυτή η αγάπη και η δικαιοσύνη τι σημαίνει όμως, κύριε Μαρά?
1: Η αγάπη είναι μια κατάσταση η οποία υπερβαίνει τους δικούς μας, τον εαυτό μας, τους δικούς μας, γιατί ακριβώς το να αγαπάει κάποιος τον εαυτό του, την οικογένειά του, τους φίλους του, θεωρείται φυσιολογικό. Έτσι, η υπέρβαση που είχαμε αναφερθεί και πριν, να αγαπάει ακόμα και τους εχθρούς, είναι μια κατάσταση στην οποία συμπεριλαμβάνει ανεξαιρέτως όλα τα δημιουργήματα, και εκεί ακριβώς ο άνθρωπος μιμείται τον Κύριο, ο οποίος αγαπά ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους, ασχέτως αν αυτοί ήταν αμαρτωλοί. Και ακριβώς κατά την ίδια μίμηση του Κυρίου, ο πιστός θα πρέπει να προσεύχεται και για την σωτηρία, όχι μόνο των δικών του, όχι μόνο αυτών που βιώνουν την νέα πραγματικότητα, αλλά και αυτοί που δεν την βιώνουν. Επομένως, η αγάπη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό υπέρβασης αυτής της ανθρώπινης πραγματικότητας, η οποία από ανθρώπινη πραγματικότητα, μιμούμενη τον Χριστό, έρχεται σε μια άλλη κατάσταση, κάνει τον άνθρωπο να ομοιάζει κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο που μπορεί, με τον Κύριο και κατά επέκταση με τον Θεό.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Μαρά. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, της συνομιλίας μας σήμερα με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, περιμένοντας βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε. Κύριε Μαρά, αναφερόμαστε λίγο προηγουμένως, κάναμε μια πρώτη νομίζω αναφορά στην επιστολή προς Φιλιππισίους του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, ενός πατέρα έτσι των πρώτων χρόνων, των πρώτων αποστολικών χρόνων. Κάποιους οδοδείκτες εκεί μας δίνει ο Άγιος Πολύκαρπος, νομίζω πολύ χαρακτηριστικούς, για να γίνουμε μιμητές Κυρίου ουσιαστικά, να μιμηθούμε τους τρόπους του Κυρίου.
1: Πολύ σωστά, και μάλιστα το αναφέρει ρητά ο ίδιος στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής, στη δεύτερη παράγραφο. Μιμηταίουν γενόμεθα της υπομονής αυτού. Και αν πάσχομεν δια το όνομα αυτού, δοξάζομεν αυτόν. Δηλαδή, λέει, ας γίνουμε μιμητές αυτού του Κυρίου, δηλαδή μιμητές της υπομονής του, και αν ακόμη υποφέρουμε για το όνομά του, ας τον δοξάσουμε. Έτσι, επομένως, αυτή η μίμηση του Κυρίου δεν είναι μια καθόλου εύκολη κατάσταση, γιατί όπως ο Κύριος δίνοντας ακριβώς ένα νέο τρόπο ζωής οδηγήθηκε στον Σταυρό, ο άνθρωπος θα υποφέρει, γιατί ακριβώς αυτός ο νέος τρόπος ζωής είναι δύσκολος για αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν, υπό την έννοια του ότι οι αντίθετοι τους φέρουν σε δύσκολη θέση.
0: Θυμίζει την προτροπή του και τα λόγια του ίδιου του Χριστού, έτσι, όποιος θέλει να με ακολουθήσει καλείται να σηκώσει το σταυρό του, έτσι. Θυμίζει αυτά τα λόγια
1: του. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν στην Ανατολή το ιήσαμε, δηλαδή δεν επιβάλαμε σε άλλους να γίνουν χριστιανοί. Έτσι, η Ιεραποστολή την οποία ασκούσαμε και ασκούμε στον κόσμο ακριβώς κάνοντας πράξη την εντολή του Κυρίου να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη, βασίζεται ακριβώς στην ελευθερία, όπως αυτήν την ελευθερία έχει ο Θεός και κατά αναλογία ως εικόνα Θεού έχει ο άνθρωπος, την σέβεται η Ορθοδοξία, σε αντίθεση με άλλες ομολογίες οι οποίες στο παρελθόν έκαναν χριστιανούς ή προσπάθησαν να κάνουν χριστιανούς, ακόμα και αυτούς που δεν ήθελαν. Έτσι, αυτή η ελευθερία υπάρχει ακριβώς σε αυτήν την επιστολή που αναφέραμε και πριν, να υπάρχει αυτό το κάλεσμα. Δεν λέει πρέπει οπωσδήποτε, έτσι υπάρχει η ευχή. Ας γίνουμε, λέει, μιμητές. Έτσι, είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει ακριβώς ακόμα και αυτό, τον σεβασμό στην ελευθερία ακριβώς του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Πολύκαρπος στη συνέχεια παρακαλεί πάντες, δεν τους εντέλει, δεν τους δίνει διαταγή. Σας παρακαλώ, λέει, πάντας ημάς, έτσι, πειθαρχήν της δικαιοσύνης, ασκήν πάσαν υπομονή, έτσι, δηλαδή να πειθαρχείτε στο λόγο της δικαιοσύνης, να ασκηθείτε, να ασκείτε κάθε υπομονή. Την είδανε με τα μάτια τους, έτσι, αυτοί που την είδανε στον Χριστό, αλλά και οι άλλοι που την είδανε στους Αποστόλους, λυπής Αποστόλης, λέει, και εν αυτό το Παύλο και στον Απόστολο Παύλο, οι οποίοι ακολουθούν ακριβώς το παράδειγμα του Κυρίου και πορεύονται σε όλη την οικουμένη με σκοπό ακριβώς να δώσουν αυτήν τη νέα κατάσταση σε όλο τον κόσμο.
0: Εδώ τι σημαίνει αυτή η άσκηση της υπομονής στην οποία καλεί τους Φιλιππισίους την κοινότητα αυτή την χριστιανική ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, κύριε Μαρά?
1: Είναι περισσότερο μίμηση υπομονής. Αυτή η υπομονή την οποία επέδειξε ο Κύριος, ο οποίος ασφαλώς θα μπορούσε να έρθει και να δείξει την πραγματική του ταυτότητα, την οποία την δείχνει στο όρος Θαβόρ. Δεν εμφανίζεται όμως με αυτή, αλλά υπομονετικά έρχεται και προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι βλέπουν και άλλοι ενταγμένοι και βαθιά βυθισμένοι μέσα σε αυτόν τον υλικό κόσμο δεν αποδέχονται. Έτσι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ουσιαστικά και σήμερα, γιατί αν στο παρελθόν υπήρξε το βασίλειο, θα μπορούσαμε να πούμε, του διαλεκτικού ελληνισμού, κριτικά οι αντίθετοι του χριστιανισμού προσπαθούσαν να πείσουν για το αντίθετο, σήμερα υπάρχει ένας πρακτικός ελληνισμός όπου θεωρητικά οι περισσότεροι δεν βγάζουν ούτε και τον εαυτό μας από αυτό. Είμαστε χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα σε πάρα πολλές περιπτώσεις γινόμαστε δούλοι αυτής της ύλης. Έτσι, σε αυτή την κατάσταση βρίσκει ο Χριστός τους ανθρώπους και με υπομονή τους προσεγγίζει. Κατά τον ίδιο τρόπο, επομένως, ως μιμητές εμείς του Κυρίου, γινόμαστε μιμητές της υπομονής του, επομένως που αυτήν την έννοια, έτσι, γινόμαστε μιμητές της υπομονής και πάσχουμε δια το όνομα αυτού, δοξάγος αυτόν, όπως αναφέρει και ο Άγιος Πολύκαρπος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή για μουσική λοιπόν, τη δεύτερη διακοπή μας για σήμερα, στην σημερινή μας συνομιλία, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Περίπου άλλα 15 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, για αυτούς τους τρόπους Κυρίου, τη μίμηση αυτών των τρόπων Κυρίου στην πρώτη Εκκλησία, στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Συζητάμε μαζί του και μέσα βεβαίως από κείμενα των πρώτων αιώνων, όπως η Διδαχή των Αποστόλων, αλλά και επιστολές που έχουμε από τους Αποστολικούς Πατέρες, όπως αυτή πολύ χαρακτηριστική προς Φιλιππισίους του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Σε αυτή του την επιστολή εκεί ο Άγιος Πολύκαρπος, μεταξύ άλλων, κύριε Μαρά, αναφέρεται και στην πίστη και την χαρακτηρίζει την πίστη ως την μητέρα όλων μας, που έτσι συνδέεται άμεσα με την ελπίδα και την αγάπη στον Θεό, τον Χριστό και των πλησίων. Και λέει πολύ χαρακτηριστικά, αν κάποιος είναι μέσα σε αυτά, τότε έχει εκπληρώσει την εντολή της δικαιοσύνης, επειδή εκείνος που έχει αγάπη απέχει μακριά από κάθε αμαρτία.
1: Ναι, μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές που αναφέρατε, mm-hmm. ο Άγιος Πολύκαρπος συμπυκνώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, την ζωή αυτή που ζει η πρώτη Εκκλησία και βασίζεται ακριβώς στην πίστη, στην αγάπη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, και όχι μόνο στο σημείο που αναφέρατε, αλλά και προς το τέλος ακριβώς της επιστολής του, στο τελευταίο κεφάλαιο, ζητά από τους χριστιανούς να μείνουν σταθεροί στην πίστη και αμετακίνητοι, όπως λέει, να είναι εραστές της αδελφότητας. Η αδελφότητα εδώ πέρα είναι η Εκκλησία, η οποία είναι μια αδελφότητα, δεν είναι, αποτελεί έναν χώρο συνάθρησης ή τέλεσης κάποιων θρησκευτικών επιταγών σύμφωνα με ένα τυπικό, αλλά αποτελεί ένα χώρο που ο ένας αδελφός συναντά τον άλλο αδελφό, τους άλλους αδελφούς για Χριστό, και όπως αναφέρει δεν παραμένουν εκεί μόνο για να τελέσουν αυτά που είναι να τελέσουν, αλλά είναι αγαπώντες ο ένας τον άλλον και ενωμένοι με την αλήθεια. Και επιδεικνύοντας ο ένας στον άλλο την αγαθότητα του Κυρίου, χωρίς να περιφρονείται καθένας, έτσι ουδένα περιφρονούντες, όπως αναφέρει την κατάσταση που ζει η πρώτη Εκκλησία. Επομένως, αυτό το οποίο ξεκινά από την πίστη και την αγάπη μετατρέπεται σε μια αδελφότητα που είναι ακριβώς η Εκκλησία, όπου αυτές τις συνθήκες που αναφέραμε πριν συναρθρίζεται αυτό το αυτά τα μέλη του σώματος του Κυρίου. Και φυσικά εννοείται ότι ο ένας, λέει, υποτάσσεται στον άλλον αμοιβαίως, δηλαδή δεν υπάρχει ο εγωισμός, αυτή η ατομικότητα, η προβολή αυτής της ατομικότητας, και ο ένας υποτασσόμενος στον άλλον ουσιαστικά θέτει τον εαυτό του ως ένα μέρος ισότιμο αυτού του σώματος, ακολουθώντας ακριβώς το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος αγάπησε τους ανθρώπους, βρέθηκε με τους ανθρώπους, υπηρέτησε τους ανθρώπους, δείχνοντας ακριβώς μία ταπεινότητα, μία ταπεινοφροσύνη, την οποία θα πρέπει να ασκήσουμε εμείς. Αυτήν ακριβώς την ταπεινοφροσύνη την έχει αυτή η πρώτη Εκκλησία, και σε αυτές τις λίγες γραμμές που αναφέραμε δείχνει ακριβώς αυτήν την αδελφοσύνη που προκύπτει μέσα από όλα αυτά τα οποία ανέφερε πριν ο Άγιος Πολύκαρπος.
0: Οπότε εδώ θα λέγαμε ότι μας δίνει μια εικόνα της αυτής της κοινότητας ως μιας κοινωνίας προσώπων, θα λέγαμε, έτσι.
1: Μια κοινωνία προσώπων, μια αδελφότητα, έτσι, σήμερα αδελφότητες όπως αναφερόμαστε στις μοναστικές κοινότητες, αλλά στην πρώτη Εκκλησία η κάθε Εκκλησία αποτελεί μια αδελφότητα. Ίσως σήμερα που έχουμε μεγάλες ενορίες, υπάρχουν ενορίες που ξεπερνούν τις 10 και τις 20 χιλιάδες, όπου είναι δύσκολο να γνωρίζει ο άλλον. Στην πρώτη εκκλησία ο καθένας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό γνωρίζει τον άλλον, mm-hmm. νοιάζεται γι' αυτόν και λειτουργεί ακριβώς όπως η αδελφότητα λειτουργεί σήμερα στις μονές.
0: Μάλιστα. Σε ένα μήνυμά του εδώ ένας ακροατής μας μας λέει ότι ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους Κορινθίους σε επιστολή του τους λέει «Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Κυρίου».
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό. Mm-hmm. Βλέπετε ακριβώς ότι ο Απόστολος Παύλος σε πάρα πολλές περιπτώσεις θέλησε να ξεφύγει από αυτήν την τάση που είχαν ορισμένοι χριστιανοί mm-hmm. των πρώτων αιώνων, δηλαδή από αυτών που δέχτηκαν τον χριστιανισμό, ακολουθώντας και τα σχετικά παραδείγματα της αρχαιότητας γύρω από τους φιλοσόφους. Θεωρούσαν ότι από αυτού που δέχτηκαν την νέα πίστη ήταν αυτός ο εκφραστής της Εκκλησίας, και θυμηθείτε ακριβώς ότι ο Παύλος όχι μόνο στην αναφορά του ακροατή μας αλλά και σε άλλες δεν είναι η Εκκλησία ούτε του Πέτρου ούτε του Παύλου ούτε του Κυφά, έτσι, αλλά είναι του Χριστού, mm-hmm. έτσι, δίνοντας ακριβώς αυτόν το χαρακτηρισμό δείχνει ακριβώς ποιος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και στην αναφορά του ακροατή μας, πράγματι ο Παύλος είναι μιμητής ακριβώς του Χριστού, και αυτήν τον τρόπο μίμης, αυτόν τον τρόπο ζωής που αποτελεί μίμηση του Κυρίου, αυτόν και μεταδίδει mm-hmm. και προτείνει, αν το προτιμάτε, στους ανθρώπους εκείνης της χρονικής περίοδου, αλλά την ίδια ακριβώς μίμηση την προτείνει η Εκκλησία στους ανθρώπους κάθε τόπου και κάθε χρονικής περίοδου από τα χρόνια του Χριστού της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, με σκοπό ακριβώς μιμούμενοι τον mm-hmm. Χριστό να βαδίσουν αυτήν την οδό της ζωής η οποία θα τους φέρει κοντά στον Θεό και θα τους καταστήσει, όπως είχαμε πει και πριν, κατά χάριν mm-hmm. Θεούς, δηλαδή Θεούς με την χάρη του Θεού.
0: Σε αυτή την επιστολή του εδώ ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, στην οποία αναφερόμαστε κύριε Μαρά, δίνει συμβουλές για το πώς καλούνται ίσως και να ζουν και οι γυναίκες και οι άνδρες και οι χείρες, όπως λέει εδώ, οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, δίνει έτσι και πιο συγκεκριμένες συμβουλές, πιο στοχευμένες θα λέγαμε σήμερα.
1: Ναι, προφανώς το ακροατήριο τόσο του Αγίου Πολυκάρπου όπως είναι και σήμερα είναι ποικίλο mm-hmm. και σε αρκετές περιπτώσεις λέγοντας κάποιους ή αναπτύσσοντας ορισμένα ζητήματα θεωρητικά ίσως δεν γίνεται τόσο κατανοητός, για να γίνει περισσότερο κατανοητός και για να εντυπωθούν ακριβώς αυτά τα οποία θέλει να πει, καταλήγει στο να χρησιμοποιήσει παραδείγματα mm-hmm. έτσι. Αυτές τις κατηγορίες παίρνει ακριβώς ο Άγιος Πολύκαρπος και αναφέρθηκε στην Φιλαργυρία που είναι η αρχή όλων των αρχηγών και έχει να κάνει με όλους τους χριστιανούς. Το αντίθετό της είναι η δικαιοσύνη, η οποία θα τους βγάλει από αυθυρίας. Αναφορικά με τις γυναίκες τονίζει ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αγάπη, από αγνότητα, από αληθινή αφοσίωση στους άντρες τους άντρες τους, και να διδάσκουν την εγκράτεια και τον σεβασμό του Θεού στα τέκνα τους, έτσι η χριστιανική διαπαραγώγηση. Και κατά τη στοιχεία οι χείρες θα πρέπει να είναι σόφρονες, να ζουν με πίστη προς τον Κύριο, να αποφεύγεται γενικά η κάθε διαβολή, η συκοφαντία, η ψευδομαρτυρία και γενικά κάθε κακό. Οι κατηγορίες των λειτουργών του Κυρίου, οι διάκονοι και αναπτύσσονται πάλι από τον Άγιο Πολύκαρπο, δεδομένου του ότι αυτοί είναι που αποτελούν ένα είδος απτού παραδείγματος του πώς θα πρέπει να είναι ο χριστιανός. Επομένως αυτοί θα πρέπει να δείξουν ακριβώς σε όλους πώς θα πρέπει να είναι ο πραγματικός χριστιανός, και θα πρέπει ακριβώς να είναι έσπαρτοι, ελεήμονες σε όλους, να προσπαθούν να επιστρέψουν τα πλανεμένα άτομα. Εδώ βέβαια αναφέρεται και σε χριστιανούς οι οποίοι βρέθηκαν στον χώρο της αίρεσης, στην περίπτωση του Αγίου Πολυκάρπου αναφέρεται κυρίως τους γνωριοποίοι που αποτελούσαν πληγή για την πρώτη εκκλησία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιωνίας της Δυτικής Μικράς Ασίας, αλλά κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με το σήμερα, όπου αρκετές αιρετικές ομάδες αποτελούν πληγή και πλανούν διάφορους αδελφούς μας, και θα πρέπει ακριβώς οι πρεσβύτεροι να δείξουν την δική τους φροντίδα στο να επιστρέψουν αυτά τα πλανεμένα άτομα. Γενικά αποτελεί ένα θα λέγαμε κατάλογο του πώς θα πρέπει να ζει η κάθε κατηγορία πιστού την οποία αναπτύσσει ακριβώς ο Άγιος Πόπ. Και διαβάζοντας ακριβώς αυτά τα οποία αναφέρει, διαπιστώνει, πιστεύω, κάποιος αβίαστα την διαχρονικότητα που έχει το μήνυμα των πατέρων, η πατερική γραμματεία, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις ακούω από διαφόρους να λένε ότι ναι, εντάξει, τα κείμενα των πατέρων γράφτηκαν πριν από αιώνες, αποτελούν λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά εδώ βλέπουμε, μέσα από αυτά που αναφέραμε για τον Άγιο Πολύκαρπο, ότι δεν είναι απλά λογοτεχνικά κείμενα, αλλά έχουν μια διαχρονικότητα η οποία δείχνει ακριβώς το πώς θα πρέπει να είναι ο χριστιανός, αναπτύσσει αυτούς τους τρόπους του Κυρίου, που αναφερθήκαμε στην αρχή, τους οποίους θα πρέπει να μιμείται ο κάθε άνθρωπος, και αυτά τα οποία λέει θα μπορούσε να τα πει κάποιος σε ένα κήρυγμα σήμερα και να έχουν την ίδια αξία, την ίδια σημασία και την ίδια αποτελεσματικότητα για τα ευήκοα όρτα, όχι μόνο σε ανθρώπους που ζούσαν σε μια εποχή του πρώτου, δεύτερου και μετέπειτα αιώνων, αλλά μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τονίζω, αυτό είναι στοιχείο της διαχρονικότητας της θεολογίας των πατέρων.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε Μαρά, στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 3 λεπτά. Δεν ξέρω αν θέλατε κάτι έτσι να προσθέσουμε, κάτι που ίσως να λησμονήσαμε, να μην του δώσουμε τόση πολύ μεγάλη βαρύτητα, ή να κάναμε έτσι και μια μικρή σύνοψη, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την συζήτησή μας την σημερινή. Κατά τη γνώμη σας, τα πιο σημαντικά που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, να κρατήσουν και οι ακροατές και όλοι μας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ίδιος ο Άγιος Πολύκαρπος είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σημερινή εκπομπή, στην κατακλείδα ακριβώς της επιστολής του, αφού αναφέρει ότι θα πρέπει να ευεργετούμε και να μην αδιαφορούμε, γιατί η ελεημοσύνη ελευθερώνει από τον άνθρωπο. Καταλήγει με το αλίμονο σε εκείνον που γίνεται αιτία να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Και θα πρέπει να εδάσκουμε σε όλους την υφαλιότητα με την οποία εσείς ζούμε ή θα μπορούσαμε εμείς πρέπει να ζούμε. Και αυτό αποτελεί ένα ζήτημα, ότι δεν αρκεί μόνο να λεγόμαστε χριστιανοί, θα πρέπει ακριβώς με το παράδειγμά μας να δείχνουμε το τι είναι χριστιανός, και να μην καταλήγουμε το παράδειγμά μας να βλασφημείται ο Κύριος, γιατί πολλοί θα μπορούσαν να πούνε ότι αυτοί είναι οι χριστιανοί που φέρονται έτσι. Και εκεί ακριβώς θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν απέχουμε και πολύ από τους Φαρισαίους, τους οποίους αναφέραμε και πριν. Επομένως, ο ίδιος ο Άγιος Πολύκαρπος μας δίνει ακριβώς την κατακλείδα όλων όσων είπαμε, ότι θα πρέπει με το παράδειγμά μας να δείχνουμε έμπρακτα του Κυρίου, για τους οποίους έγραψε ο ίδιος, έγραψαν οι συγγραφείς της Διδαχής των Αποστόλων, έγραψαν οι Αποστολικοί Πατέρες και όλοι οι λοιποί πατέρες, και είναι κάτι το οποίο ζητά ο ίδιος ο Κύριος, όχι γιατί ο ίδιος ο Κύριος το έχει ανάγκη, αλλά από αγάπη ως προς εμάς για τη δική μας σωτηρία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα σήμερα, για να τονίσουμε πολλά πράγματα με τη βοήθειά σας, κύριε Μαρά, με αφορμή το θέμα που μας απασχόλησε. το οποίο είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας βεβαίως. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δώσετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μεγάλη.

0: εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στην τελετή απονομής του μεταλλίου της πόλεως των Αθηνών προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο θα παραστεί απόψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου. Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού δεκάδων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού καταγράφηκαν νωρίς το πρωί από τις λιμενικές αρχές. Και στις δύο περιπτώσεις οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγωσιστικά του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Ισραήλ πάντως συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πολύ θετικό για τον τερματισμό του πολέμου χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβι Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών. Και ο καιρός στην Αττική. Από το μεσημέρι αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων με πιθανότητα για πολύ τοπικές και σύντομης διάρκειας μπόρες, ακόμη και για πρόσκαιρη καταιγίδα, χωρίς όμως έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

«Η Κρήτη των Ονείρων» ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε και η σπουδαία τέχνη στο λαγούτο του Γιάννη Ξυλούρη, του περίφημου Ψαρογιάννη. Οι μουσικές οικογένειες έχουν γράψει ιστορία στο χώρο της μουσικής μας παράδοσης, ταυτισμένες με την ουσία του παραδούνε και παραλαβήν. Και ερχόμαστε στη θρηλυκή οικογένεια Ξυλούρη, απόλυτο σημείο αναφοράς για την κρητική μουσική παράδοση. Τον Ψαρονίκο, τον Ψαρογιάννη και τον Ψαραντώνη, τα τρία αδέρφια και την ιδιαίτερη πατρίδα τους στα Ανόγια Μυλοποτάμου. Με πρωτοβουλία του Δήμου και της οικογένειας, το σπίτι των Ξυλούριδων στο Περαχώρι θα στεγάσει σύντομα ένα μουσείο αφιερωμένο στη μακρόχρονη ιστορία και προσφορά τους. Τέσσερις γενιές Ξυλούριδων, ξεκινώντας από τον παππού τους, τον ονομαστό Λιράρη, τον Καραμουζαντώνη με το όνομα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Ξυλούρη, τον σπουδαίο Ψαρογιάννη. Γεννήθηκε στα Ανόγια του 1943 και ήδη στα 5 του χρόνια ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο, το μαντολίνο, για να περάσει στη συνέχεια στο λαγούτο και στη λύρα. Μαθήτεψε στο μεγάλο σχολείο της προφορικής παράδοσης, ακούγοντας συχνά τους μεγάλους λυράριδες των Ανογίων, τον Μανώλη Πασπαράκη, τον θρυλικό Στραβό, όπως ήταν το παρατσούκλι του, τον Μανουρά, τον Καλομύρη και τον Μιναδό Μανώλη.

Ο Γιάννης Ξυλούρης, ο Ψαρογιάννης, ήταν μόλις 12 χρονών όταν συνόδεψε με το λαγούτο τον αδελφό του, τον Νίκο Ξυλούρη. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1957, έκανε μαζί του την πρώτη του δισκογραφική παρουσία για να αναδειχθεί σύντομα σε ένα από τα καλύτερα λαγούτα της Κρήτης. Από το 1960 μέχρι το θάνατό του, το 2026, κρατούσε στα χέρια του το ιστορικό λαγούτο που τον συνόδευε και που το αποκαλούσε με τρυφερότητα «Γιαγιά Λαούτα». Στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Ψαρογιάννης μαζί με τον Νίκο στο Ηράκλειο της Κρήτης πρωτοστατούσαν στις καντάδες και στα κέντρα, σε μια εποχή που οι αστεί προτιμούσαν τα ευρωπαϊκά ταγκό και τις ρούμπες. Όμως, όπως έλεγε, σιγά σιγά τους επιβάλαμε τα κριτικά. Παίζαμε δύο ταγκό και ανάμεσα ένα κριτικό συρτό. Μετά μια ρούμπα και από κοντά περνάγαμε στις μαντινάδες.

«Μην περιμένεις τον καιρό μικρή μου να περάσει» ήταν η φωνή του Νίκου Ξυλούρη με συνοδεία από τον αδελφό του, τον Ψαρογιάννη στο Λαγούτο. Έτσι λοιπόν ο Ψαρογιάννης το 1968 ακολούθησε τον Νίκο στην Αθήνα. Πάντα αχώριστα τα δύο αδέρφια σε αυτή τη θριαμβευτική καριέρα, αλλά όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Γιάννης Ξυλούρης, μπορεί να συνεργαστήκαμε με τον Μαρκόπουλο, τον Ξαρχάκο, τον Λεοντή και όλους τους μεγάλους, αλλά δεν αφήσαμε ποτέ τα κριτικά. Τα κάναμε και τα λέγαμε παράλληλα.

Στην πολύχρονη μουσική του πορεία, ο Ψαρογιάννης συνεργάστηκε εκτός από τους αδελφούς του, τον Νίκο και τον Αντώνη, και με τον Κώστα Μουντάκη, κυρίως στη δεκαετία του 60, καθώς και με τον Βασίλη Σκουλά, ξεκινώντας έναν μακρύ κατάλογο δισκογραφικών εκδόσεων που τον καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο λαγουτιέρη στην κριτική μουσική την εποχή εκείνη.

Ο Ψαρογιάννης, πάντα με το λαγούτο, τη λύρα και το τραγούδι του, πέρασε και στη σύνθεση σύγχρονων κριτικών τραγουδιών, πάντα με σεβασμό στο παραδοσιακό ύφος και ήθος. Να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό του, έτσι όπως το αποδίδει η κόρη του, η Ελευθερία Ξυλούρη, «Τα άσπρα πουλιά».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Νιώτη και Αρμύρα, ένα τραγούδι σύνθεση του Ψαρογιάννη, του Γιάννη Ξυλούρη, στον οποίο είναι αφιερωμένο το σημερινό Αλάτι της Γης. Και εμείς, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Ο Γιάννης Ξυλούρης, ο περίφημος Ψαρογιάννης, με το λαγούτο, τη λύρα και το τραγούδι του πέρασε και στη σύνθεση σύγχρονων κριτικών τραγουδιών, πάντα με σεβασμό στο παραδοσιακό ύφος και ήθος. Επίσης δίδαξε λύρα στην περίφημη σχολή του Κώστα Μουντάκη, καθώς και λύρα και κριτικό λαγούτο στο Μουσείο Φίβου Ανογιαννάκη στην Αθήνα, στην Πλάκα. Πάντα με αυτή τη φυσική του ευγένεια, την αγάπη και τη φροντίδα του για τη νέα γενιά που τον χαρακτήριζαν. Διάδοχός του στην τέχνη του λαγούτου είναι ο αγαπημένος του ανιψιός, ο Γιώργης Ξυλούρης, ο Ψαρογιώργης, γιος του Ψαραντώνη. Ο Ψαρογιάννης έφυγε τον Ιανουάριο του 2026 στο Ηράκλειο, όπου ζούσε μαζί με την αφοσιωμένη σύντροφό του, την κυρία Μαρία, και την αγαπημένη κόρη του, την Ελευθερία. Η Ελευθερία Ξυλούρη από το 1996 τραγουδούσε δίπλα του.

Ήδη λοιπόν από το 1996 η Ελευθερία Ξυλούρη τραγουδούσε μαζί με τον πατέρα της, τον Ψαρογιάννη, και να ακούσουμε τώρα και πάλι πατέρα και κόρη σε μια σύνθεση του Γιάννη Ξυλούρη, η Αμυγδαλιά. Τώρα που ανθίζει η αμυγδαλιά, τα νιάτα να χαρούνε, σαν τα πουλιά την άνοιξη ζευγάρι να γεννούνε. Μεγάλος είναι ο ουρανός, ο ήλιος θα τρανέψει, να έρθει σαν ύφη γελαστή η αγάπη να χορέψει. Με τα φτερά τσινιώτης μας μέσα σε καταιγίδες, πετούμε για να ανθίσουνε τσ' αγάπης οι ελπίδες. Όμορφη είσαι κοπελιά, σαν ανθισμένη μυγδαλιά.

Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν στην Κρήτη, με ένα αφιέρωμα σε μια ξεχωριστή μορφή της κριτικής μουσικής παράδοσης, στον Γιάννη Ξυλούρη ή Ψαρογιάννη, από τη σπουδαία τη θρηλυκή οικογένεια των Ξυλούριδων, αδελφός του Ψαρονίκου, του αρχάγγελου της κριτικής μουσικής του Νίκου Ξυλούρη, αλλά και του Ψαραντώνη. Ο Ψαρογιάννης διακρίθηκε λοιπόν για το λαγούτο του κυρίως, αλλά και ως συνθέτης, γράφοντας τραγούδια στο σύγχρονο κριτικό μουσικό ιδίωμα, αλλά με σεβασμό στην παράδοση. Να κλείσουμε λοιπόν το αφιέρωμα με ένα ακόμη δικό του τραγούδι, «Κρυφά του κόσμου».

με τον ήχο από το λαγούτο του Ψαρογιάννη, του Γιάννη Ξυλούρη, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-72-98-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από την συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στον όμορφο Πόρο. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η ξεναγός, η κυρία Κάτια Λιάπη. Κυρία Λιάπη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για την περιοχή που θα επισκεφθούμε σήμερα και φαντάζομαι ότι στην πορεία θα έχουμε τη δυνατότητα ραδιοφωνικά να ξεναγηθούμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον Πόρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφτούμε ραδιοφωνικά ένα από τα πιο όμορφα και πιο πράσινα νησιά του Αργοσορονικού, πολύ κοντά στην ακτή της Πελοποννήσου. Κανείς για να πάει στον Πόρο μπορεί να πάει είτε οδικός είτε ακτοπλοϊκός. Από το λιμάνι του Πειρά αναχωρούν καθημερινά ταχύπλοα και συμβατικά οχηματαγωγά πλοία. Το ταχύπλο περίπου κάνει μια ώρα, τα συμβατικά περίπου 2,5 ώρες. Εμείς όμως θα ήθελα να πάμε οδικός, γιατί στο δρόμο προς τον Πόρο έχει κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία που μπορεί κανείς να σταματήσει και να επισκεφθεί. Παίρνουμε λοιπόν ακολουθούμε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και μετά τον Ισθμό ακολουθούμε το δρόμο της Πινακίδας προς Επίδαυρο. Καθώς κατεβαίνουμε στο αριστερό μας χέρι θα περάσουμε από το αρχαίο λιμάνι των Κεχρεών. Είναι από εκεί που απέπλευσε ο Απόστολος Παύλος για την Έφεσο μετά την παραμονή του στην Κόρινθο και υπάρχουν κάποια ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας που μπορεί κανείς να επισκεφθεί. Συνεχίζουμε

0: Και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο μπορούμε να σταματήσουμε είναι στο χωριό της Νέας Επιδαύρου που είναι πάνω στο λόφο χτισμένο. Εκεί υπάρχει το μουσείο της πρώτης εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Με ένα τηλέφωνο στο μουσείο αυτό μπορεί κανείς να το επισκεφθεί και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προχωράμε παρακάτω και περνάμε από τη Μονή Αγνούντος. Ένα βυζαντινό μοναστήρι του 11ου αιώνα. Θα σας μιλήσω λίγο γι' αυτό γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Μια παλιά τοπική παράδοση που περνάει εδώ και αιώνες από γενιά σε γενιά με μικρές παραλλαγές μας λέει για το πώς χτίστηκε το μοναστήρι στο μέρος αυτό. Στα παλιά χρόνια επάνω στο Ασπροβούνι φάνηκε ξαφνικά ένα μυστηριακό φως να θαμποφέγγει κάθε νύχτα στον ρημικό ακατοίκητο τόπο. Λίγο χαμηλότερα στην πανάρχια αμαξιτή οδό οι λιγοστοί διαβάτες έβλεπαν με δέος και απορία το γήινο αυτό αστέρι να χάνεται μόλις το πλησίαζαν. Αλλά ο φόβος έγινε κατάνοιξη όταν χέρια ευλαβικά, οδηγημένα από κάποια εσωτερική παρόρμηση, έσκαψαν εκεί που ακτινοβολούσε το άειλο φως και βρήκαν τραυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ανέβασαν την εικόνα στην κορυφή του βουνού και άρχισαν να ανοίγουν θεμέλια για να χτίσουν την κατοικία της. Από εκεί ψηλά θα μπορούσε η Παναγία να αγναντεύει τη γύρω περιοχή. Τη νύχτα όμως τα εργαλεία χάνονταν και κάθε πρωί οι τεχνίτες τα έβρισκαν χαμηλότερα στη θέση που είναι σήμερα το μοναστήρι. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημάδι της Παναγίας. Ο πρωτομάστορας και οι τεχνίτες παράτησαν το χτίσιμο στην κορυφή και ξανάρχισαν στον τόπο που η Θεία Βουλή τους οδηγούσε. Από την τοπική παράδοση μαθαίνουμε και την προέλευση ονομασίας Αγνάντα, που είναι η αρχαιότερη. Η τοπική λαϊκή μούσα μιλάει για τα γύρω μοναστήρια της Παναγιάς. Στο στήρι εστήριξε, στην Αγνάντα αγνάντεψε, στη φανερωμένη φανερώθηκε, στο σπήλαιο στερεώθηκε. Από τις διάφορες τιμολογικές ερμηνείες, η σχέση αγναντεύω, αγνάντα, φαίνεται η πιθανότερη για την αιτιολόγηση ονομασίας της Μονής. Η Μονή λοιπόν παρουσιάζει μια φρουριακή μορφή, όπως είναι συνήθως τα μοναστικά συγκροτήματα που έχουν κτιστεί σε απόκεντρες τοποθεσίες. Περιβάλλεται από ψηλά και ισχυρά τείχη και προστατεύεται ακόμη με πύργους, πυργίσκους, πολεμίστρες, αίθουσες επιφυλακής, κρύπτη και ζεματίστρα. Βέβαια σήμερα έχουν καταρρεύσει σημαντικά τμήματα των αμυντικών κτισμάτων. Mm-hmm. Περνώντας τη θύρα εισόδου, βρισκόμαστε στο διαβατικό της Μονής. Είναι ένας ευρύσκορος διάδρομος, λιθόκτιστος, με θολωτή στέγη και λιθόστρωτο δάπεδο. Δεξιά υπάρχουν τρία κτιστά πεζούλια, επίσης η θέση των φτωχών και οδηπόρων και εκεί που περίμεναν το μοίρασμα φαγητού ή χρηματικής βοήθειας. Σε όλες τις πλευρές του περιβόλου έχουν χτιστεί περιμετρικά συνεχόμενα κελιά και άλλοι βοηθητικοί χώροι που ο εσωτερικός τείχος τους είναι μέρος του τείχους που περιβάλλει τη Μονή. Στο κέντρο της λιθόστρωτης αυλής υψώνεται το καθολικό της Μονής, ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο ναός φωτίζεται από 12 συνολικά παράθυρα. Ο αριθμός του συμβολίζει τους 12 Αποστόλους. Πάνω από την είσοδο του ναού υπάρχει γλυπτή λεοντοκεφαλή, ίσως από αρχαίο ναό του Ασκληπιού. Η εσωτερική χώρη του ναού είναι διακοσμημένη με αγιογραφίες που διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μάλιστα έχουν πει ότι ίσως ανέρχονται περίπου σε 1250 αγιογραφίες, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και όπως μας πληροφορεί η επιγραφή, ο ναός αγιογραφήθηκε τον 18ο αιώνα. Προχωράμε, περνάμε από το χωριό της Παλιάς Επιδαύρου που είναι παραλιακό και είναι χτισμένο πάνω στην αρχαία πόλη της Επιδαύρου και εκεί μάλιστα έχει ανασκαφεί ένα μικρό θεατράκι, ονομάζεται Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου για να το διαφοροποιούμε από το Μεγάλο Θέατρο, το γνωστό της Επιδαύρου, και κάθε καλοκαίρι εκεί γίνονται διάφορες συναυλίες. Παίρνουμε μετά το δρόμο που οδηγεί προς Πόρο και Γαλατά. Περνάμε έξω από την πόλη Τριζίνα, μία πολύ αρχαία πόλη. Το όνομά της, σύμφωνα με το μύθο, το πήρε από το γιο του Πέλοπα, Τριζίνα, την περίοδο που βασιλιάς ήταν ο Πιτσέας. Κόρη του Πιτσέα ήταν η Έθρα, μητέρα του ήρωα Θησέα. Ο Θησέας γεννήθηκε από την Έθρα και τον βασιλιά της Αθήνας Αιγαία. Πρέπει να σας πω ότι αν μπει κανείς στο χωριό και μετά πέρα, πάει λίγο προς αρχαιολογικούς χώρους, θα δει και μία πέτρα που σύμφωνα με την παράδοση θεωρείται ότι είναι αυτή η πέτρα που σήκωσε ο Θησέας, πήρε το ψήφος και προχώρησε μετά το δρόμο του προς την Αθήνα. Προχωρώντας παρακάτω φτάνουμε στο Γαλατά. Ο Γαλατάς είναι μια μικρή πόλη απέναντι από τον Πόρο, με τον οποίο συνδέεται με ferry boat. Το ταξίδι διαρκεί μόλις 5 λεπτά. Ο Γαλατάς υπήρχε σαν οικισμός από τα τέλη του 19ου αιώνα, ωστόσο άρχισε να αναπτύσσεται μετά το 1920, όπου κατέβηκαν στην περιοχή πολλοί αρκάδες, οι οποίοι πουλούσαν γάλα στους ντόπιους, εξού και η ονομασία του Γαλατά. Η περιοχή είναι επίσης γνωστή για το λεμονοδάσος, που έγινε γνωστό από το μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, που περιγράφει την ομορφιά του καθώς και την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, όταν στα 1930 η περιήγηση γινόταν με γαϊδουράκια. Όπως αναφέρεται σε γραπτές πηγές, από τον 18ο αιώνα από τον Πόρο γίνονταν εξαγωγές λεμονιών στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Το 1828 υπήρχαν 10.000 λεμονόδεντρα, να φανταστείτε, που παρήγαγαν 8 εκατομμύρια λεμόνια. Αργότερα οι λεμονιές αυξήθηκαν και για χρόνια ήταν πηγή σημαντικών εσόδων για τους ποριώτες, γαλατιώτες, και αυτό βάστηξε μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια, μπορούμε να πούμε δεκαετία 60 και 70. Σήμερα πολλές λεμονιές έχουν εγκαταληφθεί και δεν ξαναφυτεύονται. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τα έχουν εγκαταλείψει, αφού η συγκομιδή είναι αντιοικονομική. Υπάρχει όμως και μια ομάδα εθελοντών που κινούνται δραστήρια για την αναζωογόνηση της περιοχής. Είμαστε έτοιμοι τώρα να περάσουμε απέναντι στον Πόρο. Ο Αμερικανός συγγραφέας, ο Χένρι Μίλερ, επισκέφθηκε την Ελλάδα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Κολοσσός του Αμαρουσίου», και περιγράφει την άφηξή του στον Πόρο. «Σαν φτάνεις στον Πόρο, έχεις την αυταπάτη πως βλέπεις βαθύ όνειρο. Ξάφνου η γη σε ζώνη από όλες τις μεριές και το βαπόρι στριμώχνεται σε ένα στενό πέρασμα που δείχνει να μην έχει τέλος. Το μπάσιμο στον Πόρο είναι ένα λίκνισμα και ένα κυμάτισμα. Αφήνεσαι να σε πηγαινοφέρνουν σαν ένα ακίνδυνο κουτεντέ ανάμεσα σε κατάρτια και δίχτυα, σε ένα κόσμο που ο ζωγράφος μόνο μπορεί να ξέρει και που τον ξαναζωντάνεψε, γιατί κι αυτός, αν τον πρωτοείδε, ήταν μεθυσμένος και ευτυχισμένος και ξένιαστος». Περνάμε λοιπόν απέναντι στον Πόρο, φτάνουμε στον Πόρο, και να μιλήσουμε λίγο για την ετυμολογία της λέξης και εν συνεχεία για τη μυθολογία. Η λέξη πόρος σημαίνει πέρασμα, μικρή λωρίδα θάλασσας που ενώνει δύο κόλπους. Το όνομα αυτό δόθηκε στο νησί στα χρόνια της Φραγκοκρατίας λόγω του μικρού θαλάσσιου καναλιού που χωρίζει την πόλη του Πόρου από τις απέναντι πελοποννησιακές ακτές. Το νησί λοιπόν το αποτελούσαν από την αρχαιότητα δύο μικρότερα νησιά με έναν στενό πορθμό ανάμεσά τους. Η μικρή ηφαιστειακής προέλευσης νησίδα της Φερίας, όπου βρίσκεται σήμερα η πόλη του Πόρου, και η κατάφυτη, πλούσια σε νερά και κατά πολύ μεγαλύτερη νήσος, της Καλαβρίας. Η Καλαβρία ονομάστηκε έτσι από το Καλή Άβρα, την Καλή Άβρα, ούριος άνεμος που πνέει στο Σαρονικό. Η Σφαιρία πήρε το όνομά της από τον Σφαίρο, ημίωχο του Πέλοπα, ο οποίος διώχτηκε από την υπηρεσία του Πέλοπα και καταδιωκόμενος έφτασε στη Τριζίνα, που βασίλευαν ο Πιτθεύς και ο Τριζίν, η γη του Πέλοπα, που ήρθαν στην Τριζίνα από την Ήλιδα όταν διώχτηκαν από τον πατέρα τους. Κοντά του ζήτησε και βρήκε άσυλο και όταν πέθανε τάφηκε στη Σφαιρία. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν, ότι η μυθολογία και η ιστορία του Πόρου συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνες της γειτονικής Τριζίνας. Σύμφωνα με τον Παυσανία, η Σφαιρία εν συνεχεία ονομάστηκε ιερά από την Έθρα, κόρη του βασιλιά της Τριζίνας Πιτθέα, η οποία είδησε στο νησί, στο μέρος όπου ζευγάρωσε με τον Ποσειδώνα, το ναό της Απατουρίας Αθηνάς. Προς τιμήν της Αθηνάς, που οφείλει το επίθετο Απατουρία στη λέξη πατήρ, τελούνταν τα Απατούρια, που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα και διαρκούσαν τρεις μέρες. Ο ναός βρισκόταν στη θέση της σημερινής πόλης του Πόρου. Ο Παυσανίας επίσης αναφέρει πως η Καλαβρία, το πίσω νησί, ήταν αρχικά ιερό νησί του Απόλλωνα, όταν οι Δελφοί ήταν ακόμα ιερό του Ποσειδώνα. Αργότερα, οι δυο θεοί αντάλλαξαν μεταξύ τους τις θέσεις και ο Απόλλωνας είδε τους Δελφούς και τη Δήλο, ενώ ο Ποσειδώνας το Τέναρο και την Καλαβρία. Θα μπορούσαμε τώρα να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία.
1: Βεβαίως, να κάνουμε αυτή την αναφορά στην ιστορία αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.
1: Πολύ γρήγορα, κυρία Λιάπη.
0: Ωραία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε για τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές ότι σήμερα πραγματοποιούμε μία επίσκεψη στο νησί του Πόρου, στην αρχαία Καλαβρία, όπως ακούσαμε και πιο πριν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να πραγματοποιούμε αυτή την ξενάγηση, αυτή τη ραδιοφωνική μας βόλτα με την ξεναγό, την κυρία Κάτια Λιάπη, στην οποία δίνουμε αμέσως τώρα το λόγο για να συνεχίσουμε. Κυρία Λιάπη, σας ακούμε.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα των ανασκαφών στα τέλη του 19ου αιώνα, υπάρχουν ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική εποχή. Και κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, δηλαδή λέμε τώρα, εννοούμε το 13ο περίπου αιώνα, το νησί ήταν ναυτικός σταθμός. Στα αρχαϊκά χρόνια, 7ος και 6ος αιώνας π.Χ., η Καλαβρία θα γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου των Μεσάνων, η οποία περιγράφεται από τον Παυσανία, θα αλλάξει το τοπίο. Η Σφαιρία, το μικρό νησάκι που γνωρίζουμε σήμερα, θα αποκοπεί από τα Μέθανα και θα διαμορφώσει με την Καλαβρία τον σημερινό Πόρο. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια το νησί δέχτηκε αλλεπάλληλες επιδρομές και ένας μεγάλος σεισμός ολοκλήρωσε τις καταστροφές. Το 1204, όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο Πόρος ήταν ουσιαστικά ακατοίκητος. Η Βόρεια Ακτή έγινε ορμητήριο πειρατών. Οι πρώτοι πρόσφυγες έφτασαν από την Πελοπόννησο τον 15ο αιώνα, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή της Τριζίνας. Εν συνεχεία έρχονται οι Ενετοί και μετά πάλι οι Τούρκοι. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι Ρώσοι θα κατασκευάσουν ναύσταθμο μετά τον Εώριο. Επί Καποδίστρια στον Πόρο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των αντιπροσώπων των μεγάλων δυνάμεων για τον καθορισμό των ορίων του ελληνικού κράτους τον Οκτώβριο του 1828. Ο Πόρος, η πόλη του Πόρου, είναι ένας οικισμός που γοητεύει. Με την νησιώτικη αρχιτεκτονική του, τις γραφικές πλατείες, τα καλντερίμια και τα αρχοντικά νεοπλαστικά σπίτια στην παραλία, που δίνουν στο νησί κοσμοπολίτικη άβρα. Την καλοκαιρινή περίοδο ο παραλιακός δρόμος κλείνει για τα αυτοκίνητα και η βόλτα είναι μαγική. Το τοπόσημο, θα λέγαμε, της πόλης του Πόρου είναι ο πύργος του Ρολογιού. Είναι ένα ιστορικό αξιοθέατο, θεωρείται το σύμβολο του νησιού. Κτίστηκε το 1927. Για την ανέγεσή του μερίμνησε ο Ποριώτης βουλευτής Τριζινίας Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος φρόντισε επίσης και για την αγορά ενός περίτεχνου μηχανισμού λειτουργίας του, κατασκευασμένου στην Αμερική το 1915. Είχε υποστεί σημαντικές φθορές και έτσι αποφασίστηκε η γενική επισκευή του. Τροποποιήθηκε και είναι εγκατεστημένο στο ισόγειο του κτίσματος μέσα σε μια γυάλινη θήκη. Από το ρολόι η θέα είναι υπέροχη, κυρίως το ηλιοβασίλεμα. Στο κέντρο της πόλης, σε ένα λοφάκο θα λέγαμε, στην ίσο Σφαιρία και κοντά στην παλιότερη συνοικία Καστέλη, θεσπόζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Μια επιγραφή, η οποία βρίσκεται στο υπαίχθυρο της κεντρικής εισόδου του ναού, μας πληροφορεί ότι ο ναός στη σημερινή του μορφή ιδρύθηκε το έτος 1861 και ανοικοδομήθηκε χάρη στις εισφορές των κατοίκων του Πόρου. Ο Παρθένης, ο Κωνσταντίνος Παρθένης ο ζωγράφος, φιλοτέχνησε το 1907 τις τοιχογραφίες στον Τρούλο του ναού με τις μορφές του Παντοκράτορα, των Προφητών, των Ευαγγελιστών και των Χερουβίμ. Έργα του Παρθένη είναι επίσης η εικόνα του Χριστού στον επισκοπικό θρόνο, τα θωράκια του Άμβωνα με παραστάσεις των Αποστόλων και ο διάκοσμος της ωραίας πύλης με τον Χριστό Μέγα Αρχιερέα. Η αρχιτεκτονική του ναού χαρακτηριστική για εκκλησιαστικό κτίσμα του 19ου αιώνα, αλλά και η φιλοτέχνηση του διακόσμου από τον Κωνσταντίνο Παρθένη, οδήγησαν το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων να γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ του χαρακτηρισμού του ναού ως μνημείου. Είμαστε τώρα κατεβαίνουμε μέσα στην παραλιακή και προχωράμε προς τα ανατολικά και συναντάμε την πλατεία Αλέξανδρου Κοριζή. Ήταν νομικός, οικονομολόγος και πολιτικός. Χαρακτηρίστηκε ως πρωθυπουργός του δεύτερου όχι της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γεννήθηκε στον Πόρο. Μετά το θάνατο του Ιωάννη Μεταξά έγινε πρωθυπουργός με πλήρη συνέστηση του δύσκολου έργου του. Το έργο επαναλάμβανε. Στις 6 Απριλίου του 1941 ο Κοριζής, πιστός στην παρακαταθήκη του προκατόχου του, απέρριψε το αίτημα των Γερμανών για απομάκρυνση των Βρετανικών δυνάμων από την Ελλάδα στην διακοίνωση που του επέδωσε ο Γερμανός πρεσβευτής μισή ώρα μετά την έναρξη της γερμανικής εισβολής. Στις 18 Απριλίου, 12 ημέρες μετά την έναρξη της γερμανικής εισβολής και ενώ μένονταν οι μάχες, ο Κοριζής συμμετείχε σε συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακολούθησε κατηδίαν συνομιλία με τον βασιλιά Γεώργιο. Το τι υπόθηκε ακριβώς αυτή τη συνομιλία δεν έγινε ποτέ γνωστό. Πάντως ο Κοριζής εξήλθε συντετριμμένος από τη συνάντησή του με τον βασιλιά, πήγε στο σπίτι του και αυτοκτόνησε. Στην πλατεία που πήρε το όνομά του υπάρχει η πρωτομή του, ενώ δίπλα υπάρχει το πατρικό του σπίτι που σήμερα στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου. Οπότε σε αυτή την πλατεία βλέπουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου. Βέβαια αυτό χτίστηκε στη διετία 67, μεταξύ 67-68-69 στη θέση της παλιάς οικίας του Αλέξανδρου Κοριζή, η οποία δωρήθηκε από τους κληρονόμους στο ελληνικό δημόσιο για το σκοπό αυτό. Η έκθεση του μουσείου εκτείνεται σε δύο αίθουσες, μία στο ισόγειο και μία στον όροφο του κτηρίου, και περιλαμβάνει εκθέματα από όλη την περιοχή της Τριζινίας και κάποια της περιοχής Ερμιώνης. Μεταξύ των άλλων στο μουσείο βρίσκεται και ένα γύψινο εκμαγείο της φημισμένης στήλης της Τριζίνας, η οποία περιέχει το αθηναϊκό ψήφισμα του 480 π.Χ. που προτάθηκε από τον Θεμιστοκλή και προβλέπει την εκένωση της Αθήνας, την κινητοποίηση του στόλου και τη χορήγηση αμνηστίας στους εξόριους Αθηναίους. Το κείμενο χαράχτηκε στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 3ου. Ένα άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον μουσείο του Πόρου είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Το Λαογραφικό Μουσείο είναι δημιούργημα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της αγάπης και της θέλησης των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πόρου, Ποριώτισσα, που ιδρύθηκε το 2003 και απετέλεσε έναν από τους βασικούς καταστατικούς σκοπούς του. Το λογογραφικό υλικό συγκεντρώθηκε με πολλή προσπάθεια, υπομονή όπως γίνεται συνήθως, αντοχή και θέληση από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, από δωρές μελών και φίλων και από αγορές. Περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα συλλογή από οικιακά σκεύη, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, εργαλεία της αγροτικής ζωής, έπιπλα της λαϊκής κατοικίας, αργαλιό και ντύματα, υφαντά, κάθε είδους εργόχειρα, φορεσιές, φωτογραφίες και άλλα. Αν φύγουμε τώρα από την πρωτεύουσα, από το λιμάνι του Πόρου, κατευθυνόμαστε λίγο προς τα βόρεια και εκεί συναντάμε ένα γεφυράκι. Η Σφαιρία, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα και το λιμάνι, και η Καλαβρία, το μεγαλύτερο πευκόσπιτο τμήμα του Πόρου, ενώνονται με μια μικρή χαμηλή γέφυρα. Η γέφυρα βρίσκεται στο πιο στενό σημείο του υδάτινου καναλιού που χωρίζει τα δύο νησιά. Η σύνδεση αυτή καθιστά τον Πόρο ουσιαστικά έναν ενιαίο οικιστικό προορισμό, καθώς η μετάβαση από το ένα τμήμα στο άλλο γίνεται εύκολα, με τα πόδια, με αυτοκίνητα ή τα μέσα μεταφοράς. Κάτω από τη γέφυρα υπάρχει στενό κανάλι, διόρυγα, που επιτρέπει τη διέλευση μικρών σκαφών. Στην ουσία, η γέφυρα αυτή ενώνει τα δύο νησιά, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση από το λιμάνι της Σφαιρίας προς τις παραλίες και τα ξενοδοχεία της Καλαβρίας. Και τώρα περνάμε το γεφυράκι και μπαίνουμε στο δεύτερο νησάκι, την Καλαβρία. Και συναντάμε μια από τις διασημότερες παραλίες του Πόρου, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση της Σφαιρίας, στο νότιο-ανατολικό άκρο του νησιού, είναι το Ασκέλι. Ο οικισμός βρίσκεται κρυμμένος μέσα στην κατάφυτη από πεύκα πλαγιά. Η παραλία έχει μεγάλο μήκος και είναι οργανωμένη. Θεωρείται η πιο κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού. Αφήνουμε το Ασκέλι και προχωράμε λίγο προς τα βόρεια και κατευθυνόμαστε προς τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το μοναστήρι που είναι, είναι το πιο γνωστό μοναστήρι βέβαια του Πόρου. Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του νησιού. Είναι κτισμένο πάνω σε μια καταπράσινη πλαγιά με θέα προς τη θάλασσα. Στην είσοδο της Μονής υπάρχει φημισμένη πηγή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες, από την οποία πήρε το όνομά της η Μονή. Η Μονή ιδρύθηκε περίπου το 1713 από τον Μητροπολίτη Αθηνών Ιάκωβο, τον δεύτερο, ο οποίος θεραπεύτηκε από τη λυθίαση χάριν του ιαματικού ύδατος της πηγής. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο τώρα για την αρχιτεκτονική της Μονής. Η Μονή αποτελεί δείγμα μυντικής νησιώτικης αρχιτεκτονικής με το χαρακτηριστικό ψηλό ισχυρό περίβολο με τις πολεμίστρες και τον φυσικό κρυπτό όρμο για τον ελιμενισμό των πλοίων. Με τουρκικά φυρμάνια δόθηκαν προνόμια και ελευθερίες στη Μονή και αυτό αποτέλεσε τόπο μυστικών συναντήσεων των αγωνιστών της περιοχής για την οργάνωση του καταθάλασσα αγώνα. Επί εποχής Καποδίστρια φιλοξενήθηκε προσωρινά στη Μονή το πρώτο ορφανοτροφείο του ελεύθερου τότε ελληνικού κράτους για τα ορφανά του πολέμου, καθώς επίσης στάθηκε και αυτοσχέδιο νοσοκομείο για 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μονή λειτουργήσε και η πρώτη εκκλησιαστική σχολή στην Ελλάδα. Ο ναός κοσμείται με περίφημο τέμπλο εξαιρετικής τεχνοτροπίας.
0: Να μας επιτρέψετε να μιλήσουμε για τον ναό αμέσως μετά την μικρή διακοπή που πρέπει να κάνουμε τώρα για να μπορούμε να έχουμε χρόνο να ακούσουμε περισσότερα. Η ώρα λοιπόν, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Επισκεπτόμαστε πάντοτε τον πόρο μέσα από μια εξαιρετική ξενάγηση που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από τις περιγραφές που μας δίνει η κυρία Κάτια Λιάπη, ξεναγός, η σημερινή μας προσκεκλημένη. Πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στον αριθμό αυτό περιμένουμε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα όσα συζητάμε και όλες τις περιοχές που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Είχαμε μείνει όμως, κυρία Λιάπη, να αναφερόμαστε στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου πηγής εκεί στον Πόρο και είχατε ξεκινήσει και σας διακόψαμε για αυτή την απαραίτητη διακοπή να μας μιλάτε για τον ναό.
1: Ωραία. Είχαμε μείνει εκεί που σας μιλάω για το τέμπλο του ναού, που είναι μια εξαιρετική τεχνοτροπία. Είναι έργο του 17ου αιώνα. Είναι μια ξυλογλυπτική τέχνη, άριστη θα λέγαμε. Δεξιά του τέμπλου βρίσκεται φιλοτεχνημένη η εικόνα της Μονής, η Παναγία η Ζωοδόχος πηγή, η οποία χρονολογείται το 1855 του Ιταλού ζωγράφου Τσέκολη, καθηγητή του Σχολείου των Τεχνών Αθηνών. Και ανάμεσα στα ανεκτήμητα κοιμήλια της Μονής περιλαμβάνεται και η εικόνα της Παναγίας της Αμολύντου. Πρόκειται περί ενυπόγραφου έργου του ρεθύμνιου κριτικού ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε, χρονολογούμενο τον 17ο αιώνα. Πηγαίνοντας από τη Μονή υπάρχει ένα καφενεδάκι, όπως τα παλιά καφενεδάκια θα λέγαμε της δεκαετίας του 60, που από εκεί κάθεται κανείς, βλέπει την πηγή, βλέπει το μοναστήρι και πίνει τον καφέ του. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για μια νησίδα που βρίσκεται στον όρμο του μοναστηριού του Πόρου, κοντά στην ακτή του Λεμονοδάσους, και ονομάζεται Μπούρτζι, το Μπούρτζι του Πόρου. Βέβαια η λέξη Μπούρτζι, τη γνωρίζουμε όλοι, προέρχεται από τη λέξη Μπούρτζ, αραβοτουρκικής καταγωγής, λέξη που σημαίνει φρούριο, στην ακτή, συχνά σε νησίδα ή ακροτήρι. Συνιστάται σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, με το πιο γνωστό αυτό του ναυπλίου, που το ξέρουμε όλοι μας. Το νησί χρησιμοποιήθηκε σαν ναυτική βάση από το Βυζαντινό στόλο, οπότε ξέρουμε ότι υπήρχε Βυζαντινό κάστρο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήθηκε και από τους ενετούς τον 17ο αιώνα, κατά την περίοδο της δράσης του Μοροζίνη. Αυτό που σώζεται σήμερα, όμως χτίστηκε το 1826 από τον Βαβαρό Φον Χέιντεκ. Το νησάκι συνδέεται με μια θλιβερή ιστορία της ελληνικής, σελίδα της ελληνικής ιστορίας θα λέγαμε, την εμφύλια διαμάχη και την ανταρσία του θρηλυκού ναυάρχου Μιαούλη ενάντια στον Καποδίστρια και τον Κανάρη. Ο Καποδίστριας έστειλε τον Κανάρη στον Πόρο, όπου είχε δημιουργηθεί πολεμικός ναύσταθμος, για να επανεξοπλίσει τα ελληνικά πλοία. Ο Μιαούλης, μαθαίνοντας το σχέδιο, ο Μιαούλης ήταν εναντίον του Καποδίστρια, κατέλαβε τον Μπούρτζι και τα πλοία του Εθνικού Στόλου που βρίσκονταν στο λιμάνι, με την απέτηση να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Ο Καποδίστριας έστειλε ένα στρατιωτικό σώμα. Εμφανίστηκε και ο Ρωσικός Στόλος στο πλευρό του. Ο Μιαούλης τότε ανατείναξε τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ίδρα. Μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Αυτό συνέβη στον Μπούρτζι του Πόρου. Γυρνάμε στο δρόμο λίγο πιο κάτω από τη Μονή και παίρνουμε σε μια διασταύρωση, ανεβαίνουμε λίγο προσβορά για να επισκεφτούμε το Ιερό του Ποσειδώνα. Το Ιερό του Ποσειδώνα είναι χτισμένο σε υψόμετρο 190 μέτρα και βρίσκεται κοντά στην αρχαία πόλη της Καλαβρίας, στη θέση Παλάτια Πόρου. Από τη θέση αυτή έχουμε πανοραμική θέα προς το στενό του Πόρου και προς την καταπράσινη απέναντι ακτή της Πελοποννήσου. Στον χώρο του ιερού δεν υπήρχε μόνο ναός του Ποσειδώνα, αλλά και ένα ολόκληρο σύμπλεγμα από βοηθητικά και άλλα κτίρια τα οποία τον πλησίωναν. Τα σωζόμενα λείψανα του ναού είναι ελάχιστα. Το ιερό χρησιμοποιούσε για τις εργασίες της και η αμφικτιονία της Καλαβρίας. Οι αμφικτιονίες ξέρουμε ήταν ενώσεις στις οποίες συμμετείχαν οι κάτοικοι όμορων περιοχών και είχαν ως κέντρο τους ένα ιερό. Η πιο γνωστή είναι η Αμφικτιονία των Δελφών.
0: Ναι.
1: Είχαν θρησκευτικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα. Στο ιερό, κάτι πολύ σημαντικό που είναι λίγο άγνωστο, να αναφέρουμε ότι στο ιερό του Ποσειδώνα βρήκε άσυλο ο ρήτορας Δημοσθένης. Αλλά οι Μακεδόνες τον κυνήγησαν και για να μην τον πιάσουν ήπιε δηλητήριο και πέθανε το 322 π.Χ. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μεγαλέξανδρου. Και στα δραματικά αυτά γεγονότα αναφέρεται και ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα «Μνημόσυνος στον Πόρο» που έγραψε το 1969. «Οι θεοί ξεχνιούνται και αν απόψε θυμηθήκαμε τον Ποσειδώνα γυρίζοντας τους έρημους γυαλούς της Καλαβρίας, είναι γιατί εδώ πέρα, στο Ιερό Αλσίλιο, μια νύχτα του Ιουλίου, ενώ φεγκοβολούσαν τα κουπιά στο φεγγαρόφωτο και ηχούσαν μέσα στις βάρκες οι κιθάρες των Κισοστεφάνο των Εφήβων, εδώ, σε τούτο το πευκόφυτο, πήρε το δηλητήριο ο Δημοσθένης». Φεύγουμε από το Ιερό του Ποσειδώνα και κατεβαίνουμε πάλι προς τα κάτω για να περάσουμε πάλι το γεφυράκι και να πάμε προς τα δυτικά του νησιού. Να πούμε ότι ο Πόρος φημίζεται για τη μεγάλη ναυτική του παράδοση. Ο πρώτος ναύσταθμος της ελεύθερης Ελλάδας ιδρύθηκε το 1827 στην πολιτεία του Πόρου. Το 1878 μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα και η βάση του Πόρου χρησιμοποιήθηκε σαν κέντρο εκπαίδευσης ναυτών και γι' αυτό εξάλλου μετονομάστηκε σε κεντρικό προγυμναστήριο. Το 1992 ονομάστηκε Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος. Από το 2013 χρησιμοποιείται και ως παραθεριστικό κέντρο αμφιπασπιστών και υπαξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Είναι ένα διαχρονικό τοπόσημο του πόρου. Αυτό είναι το λιθόκτιστο διόρροφο κεντρικό κτίριο των εγκαταστάσεων του πάλε ποτέ ναυστάθμου. Βασικά οικοδομήθηκε το 1846 προκειμένου να αποτελέσει θερινό ανάκτορο του Όθωνα. Το ναύσταθμο του Πόρου είχε παροπληστεί για αρκετά χρόνια το θωρικτό Αβέρο πριν μεταφερθεί στον όρμο του Φαλήρου. Προχωράμε λοιπόν λίγο πιο κάτω και μεταξύ του μικρού νεορίου και του μεγαλύτερου συναντάμε στο δεξί μας χέρι επάνω σε ένα μικρό λοφάκι τη Βίλα Γαλήνη, όπως τη λέμε. Η ρομαντική αυτή βίλα, νεοκλασική βίλα, είναι παλιό οικογενειακό σπίτι του 19ου αιώνα, χτισμένο από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά στην κορυφή ενός πευκόφυτου λόφου που έχει μαγευτική θέα προς την πάντοτε ήρεμη λιμνοθάλασσα που σχηματίζεται ανάμεσα στον Πόρο και τον Γαλατά. Το κόκκινο σπίτι, όπως το λένε οι ντόπιοι, δεν το χάνει κανείς, είναι τόσο, βγάζει λίγο το μάτι αυτό το κόκκινο μπορντό χρώμα του. Ανήκε στην οικογένεια Δραγούμη. Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι καλεσμένοι πηγαίνουν έρχονταν συνεχώς. Επίσης, συχνά η οικοδέσποινα, η Ιουλία Δραγούμη, δάνειζε τη Γαλήνη σε νιώπαντα ζευγάρια συγγενών και γνωστών για το μήνα του μέλητος. Τακτικός επισκέπτης ήταν ο Γιώργος Εφαίρης. Θα λέγαμε ότι η Γαλήνη, το βικτοριανό αυτό σπίτι με το κόκκινο χρώμα της Πομπίας, όπως έλεγε ο Σεφέρης, το κόκκινο χρώμα αυτό της Πομπίας μου έδωσε για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια το αίσθημα του στερεού σπιτιού, όχι της προσωρινής κατασκήνωσης, αυτής της πραγμάτιας που πήρα τη συνήθεια να νομίζω πως δεν κατασκευάζεται πια. Εκεί ο Σεφέρης εμπνεύστηκε το ποίημά του Κύχλη, είναι μια γνωστή συλλογή, Κύχλη. Το έγραψε τον Οκτώβριο του 1946. Επρόκειτο για ένα υπαρκτό ναυάγιο ενός μικρού πλοίου του πολεμικού ναυτικού που είχε βυθιστεί από το πλήρωμά του το 1941 κοντά στην νησίδα Δασκαλιό. Και λέει λοιπόν ο Σεφέρης το ποίημά του, καθώς λέει αγνάντευε τη θάλασσα, «Άκουσα τη φωνή καθώς εκείταζα στη θάλασσα να ξεχωρίσω ένα καράβι που το βούλιαξαν εδώ και χρόνια. Το έλεγαν Κύχλη. Ένα μικρό ναυάγιο. Τα ακατάρτια σπασμένα κυματίζανε λοξά στο βάθος σαν πλοκάμια η μνήμη ονείρων δείχνοντας το σκαρί του. Στόμα θαμπό κάποιου μεγάλου κήτους νεκρού σβησμένο στο νερό. Μεγάλοι απλώνονταν γαλήνοι. Και πολλοί άλλοι θα λέγαμε φιλοξενήθηκαν στο σπίτι, όπως ο Χένρι Μίλλερ που σας διάβασα προηγουμένως ένα απόσπασμα, ο Μάρκ Σαγκάλ, η Γκρέτα Γκάρμπο, ακόμα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η βίλα είναι ιδιωτική, δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις στο κοινό. Περνάμε λοιπόν μετά από τη βίλα Γαλήνη, περνάμε στον οικισμό Νεόριο. Είναι από, τις πιο ωραίες οργανωμένες παραλίες. Ο οικισμός αυτός προσφέρεται για οικογενειακό τουρισμό. Και λίγο πιο κάτω βρίσκεται το λιμανάκι της αγάπης. Είναι ένας πολύ ρομαντικός όρμος, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το πράσινο και το πράσινο της φύσης, αλλά και τα γαλαζοπράσινα νερά, κάνοντας μπάνιο κάτω από τα πέσκα. Είναι οργανωμένη παραλία με μπαράκι. Απέχει 200 περίπου μέτρα από τον Νεόριο. Το όνομα λιμανάκι της αγάπης δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 50. Ήταν ιδανικό μέρος για τα απαγορευμένα ζευγαράκια. Αφήνουμε το λιμανάκι της αγάπης και προχωράμε λίγο πιο κάτω για να φτάσουμε στο ρώσικο ναύσταθμο. Με τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊνατζή η Ρωσία εξασφάλισε ελεύθερη ναυτιλία για το εμπορικό και πολεμικό ναυτικό της στα ύδατα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καθώς αυξήθηκε η ρωσική ναυτική δραστηριότητα, προέκυψε η ανάγκη για σταθμό ανεφοδιασμού και αποκτήθηκε γη στην άκρη της πόλης του Πόρου. Χτίστηκαν εκτεταμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υλικών, άνθρακα και αποθήκευσης τροφίμων, καθώς και ένα εργοστάσιο ψησίματος σκληρών καρπών. Μετά την ελληνική ανεξαρτησία, ο κυβερνήτης Καποδίστριας απέτυχε τις εγκαταστάσεις για χρήση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και προσέφερε στους Ρώσους μια εναλλακτική θέση σε έναν κοντινό όρμο. Οι νέες εγκαταστάσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες και χρησιμοποιήθηκαν από ρωσικά πλοία καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο αριθμός των Ρώσων κατοίκων του πόρου αυξήθηκε και δημιουργήθηκε ακόμα και ένα ρώσικο σχολείο. Στη συνέχεια, καθώς η ρωσική ναυτική δραστηριότητα μειώθηκε, έτσι και η βάση έκλεισε στις αρχές του 20ου αιώνα, μόνο ένας Ρώσος φύλακας απέμεινε να τη φυλάει. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε στο ελληνικό έθνος από τον Τσάρο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και τα εγκατελειμμένα κτίρια αφέθηκαν να αποσυνδεθούν. Το 1989 τα ερείπια καταγράφηκαν ως προστατευόμενη αρχιτεκτονική κληρονομιά. Μπροστά από αυτά τα ερείπια υπάρχει μια υπέροχη παραλία. Είναι οργανωμένη, αλλά όχι αυτό το τρελός κόσμος με τις πάρα πολλές ομπρέλες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ γραφικά, υπέροχα νερά και πίσω κανείς βλέπει τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Απέναντι τώρα, από το λιμανάκι της αγάπης αλλά και από τον ρώσικο ταύσταθμο υπάρχει ένα μικρό νησάκι, το δασκαλιό του πόρου. Τρεις εκδοχές υπάρχουν για την ονομασία δασκαλιό. Σύμφωνα με την πρώτη πρόκειται για παραφθορά της ιταλικής λέξης κόμπλιο, βράχος, επίσης ντα, με την οποία οι Βενετοί σημείωναν στους χάρτες την παρουσία σκοπέλων και βραχονισίδων. Δεύτερη εκδοχή, η ονομασία οφείλεται στην ύπαρξη κρυφού σχολιού που λειτουργούσε εκεί κατά την τουρκοκρατία. Η τρίτη άποψη βασίζεται στην τοπική λαογραφία που λέει ότι πριν την επανάσταση του 1821 εκεί ζούσε μια μοναχή ονόματι Φραντζέσκα η οποία δίδασκε υφαντική στις κοπέλες. Αν κοιτάξεις από ψηλά, το νησάκι μοιάζει με σχήμα καρδιάς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το 2002, ο ΕΟΤ ονόμασε το νησάκι Έρος. Αποτέλεσε μάλιστα και διαφημιστική καμπάνια προβολής της χώρας μας. Τον 19ο αιώνα χτίστηκε ένα κλεισάκι που οι ντόπιοι ονομάζουν Παναγίτσα. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το 1960, ο σκηνοθέτης Ρουβίρος Μανθούλης έκανε εκεί μέρος των γυρισμάτων της κωμωδίας «Η κυρία Δήμαρχος», με πρωταγωνίστρια τη Γεωργία Βασιλιάδου. Μπορούμε να φύγουμε από την περιοχή αυτή και να προχωρήσουμε, να πάρουμε το δρόμο λίγο πιο βόρειο-δυτικά, για να φτάσουμε στον φάρο Ντάνα. Τον φάρο αυτό τον βλέπει κανείς μπαίνοντας με το πλοίο στον πόρο. Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νησιού. Χτίστηκε το 1870 από την Γαλλική Εταιρεία Οθωμανικών Φάρων. Θεωρείται ότι είναι ένας από τους πιο όμορφους πετρόκτιστους τετράγωνους φάρους της χώρας μας και αποτελεί ένα από τα νεότερα μνημεία της ναυτικής ιστορίας του τόπου. Πρόκειται για ένα τετράγωνο πύργο ύψους 9 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος έμεινε ανενεργός και επαναλειτουργήσε το 1948. Ο φάρος βέβαια από το 1954 λειτουργεί αυτόματα. Αν κανείς θέλει να τον επισκεφθεί, ξεκινάει με αυτοκίνητο από την πόλη του Πόρου. Περνάει το Ρώσικο Ναύσταθμο, συνεχίζει μέχρι να βρει την ταμπέλα πάνω στο δρόμο που λέει «Φάρος Ντάνα». Εκεί αφήνει το αυτοκίνητο και παίρνει το μονοπάτι που είναι χωματόδρομος. Κατεβαίνει στην παραλία του Γερολιμένα και μετά ακολουθεί την ακτογραμμή. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 20 λεπτά και η θέα είναι μαγική. Να πούμε ότι ο Πόρος φιλοξένησε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. Η ταινία του 1963 με τον Θανάση Βέγκο γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στον Πόρο. Επίσης ένα μέρος της ταινίας «Η Αλίκη στο ναυτικό». Και θα ήθελα λίγο να τελειώσω αυτή την παρουσίαση του πανέμορφου νησιού λίγο με πάλι λογοτεχνία. Να σας πω ότι ο Κωστής Παλαμάς αγαπούσε πολύ τον Πόρο. Πολλές φορές τον επισκέφθηκε, διέμενε σε ένα σπίτι και στην Πούντα, στην περιοχή της Πούντας, και εκεί βρίσκεται ένα θυματική πλάκα στη μνήμη του. Και έγραψε ένα ποίημα. «Πάει το ταξίδι, φτάσαμε. Το ωραίο νησάκι νάτο, διπλά ακρογιάλια, τα ανοιχτό φως, όλο το χιονάτο, με τα γραμμένα ερείπια και με τα μαυροπούλια και τ' άλλα, ο δάση από μυρτιές, ο κήπι από ζουμπούλια και κάτω από τη νεραδιά της φουντωτή στα κλόνια, ο ίσκι. Οι έρωτες μιλούνε, αντιμιλούν τα ειδόνια. Το ένα ακρογιάλι εδώ μας λέει, το άλλο ακρογιάλι να με. Βαρκούλα, πού θα ράξουμε, βαρκάρι, πού θα πάμε». Και ο Σεφέρης έχει γράψει ότι ο Πόρος έχει κάτι από τη Βενετία. Κανάλι, επικοινωνία ανάμεσα στα σπίτια με βάρκες, κλειδί, νοχέλια, αισθησιακός πειρασμός, τόπος για διακεκριμένους διεθνείς ερωμένους. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα από αυτή την περιγραφή που σας έκανα να σας έπεισα και πόσο όμορφο είναι αυτό το νησί και πόσο αξίζει να το επισκέφτεται κανείς συνέχεια και συνέχεια.
0: Είναι πραγματικά εξαιρετικές οι εικόνες που μας μεταφέρατε. Για όσους έχουν βρεθεί στο νησί του Πόρου, νομίζουμε ότι θα βοηθήσατε πολύ να ανασύρουν από τη μνήμη τους όλες αυτές τις όμορφες εικόνες και περιοχές. Όσοι δεν έχουμε βρεθεί ποτέ, δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να φτάσουμε μέχρι τον Πόρο, νομίζω ότι θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε, κυρία Λιάπη.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Συνομιλούμε με την κυρία Κάτια Λιάπη, ξεναγό, που μας έδωσε αυτή την πολύ όμορφη ξενάγηση σήμερα στον Πόρο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όλο αυτό το υλικό που παρουσιάσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι κάποιες πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο πόρος κατοικείται από την εποχή του Ορίχαλκου. Μάλιστα, οι τάφοι στο νησί χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή περίοδο και τα ανθρώπινα κτίσματα υπάρχουν σε αυτό τουλάχιστον από το 1000 π.Χ. Στην αρχαία πόλη της Καλαβρίας, λοιπόν, που επισκεφθήκαμε κιόλα σήμερα, στην κορυφή του Λόφου μετά από ανασκαφές του 1894, βρέθηκαν ερείπια ναού αφιερωμένου στον Ποσειδώνα, τα οποία είναι ακόμα προσβάσιμα, όπως είπε και η καλεσμένη μας. Σε αυτό τον χώρο, το 322 π.Χ., ο μεγάλος ρήτορας Δημοσθένης δηλητηριάστηκε με κόνιο, αφού διέφυγε τη σύλληψη από τον κυβερνήτη της Μακεδονίας Αντίπατρο. Επίσης, στη βόρεια παραλία της Καλαβρίας βρέθηκε καταποντισμένο μέσα στη θάλασσα το αρχαίο λιμάνι. Μάλιστα, αρχαίοι ιστορικοί ισχυρίζονται μεταξύ αυτών και ο Στράβωνας ότι ο πόρος ήταν μέρος μιας αμφικτιονίας στην αρχαϊκή περίοδο, δηλαδή μιας συμμαχίας με την πόλη της Αθήνας, του Πόρου, της Αίγινας, της Επιδαύρου, της Ερμιώνης, της Τριζίνας, του Ναπλίου, του Ορχομενού και των Πρασιών. Ωστόσο, αποδείξεις δεν υπάρχουν και γι' αυτό σύγχρονοι μελετητές πιστεύουν ότι η αμφικτιονία είναι πιθανότατα η συγκεκριμένη μια εφεύρεση. Μια μεγάλη γιορτή απεικονισμένη επάνω σε μια πλάκα που δείχνει τον εορτασμό της αναβίωσης της συμμαχίας της Καλαβρίας, η οποία χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, βρέθηκε στα ερείπια του ασύλου στην Καλαβρία. Στα βυζαντινά χρόνια τώρα στον Πόρο και τα υπόλοιπα νησιά έκαναν επιδρομές πειρατές, ενώ την περίοδο της τουρκοκρατίας το νησί παρέμεινε ανεξάρτητο. Συνεισέφερε σημαντικά στον αγώνα για την ανεξαρτησία κατά την επανάσταση του 1821 με έμψυχο υλικό, καράβια, χρήματα και αρχηγούς τους αδελφούς Χριστοδούλου, Γεώργιο Κριεζή και Γεώργιο Μερτίκα, ενώ να πούμε ότι στον Πόρο πέθανε και τάφηκε στα 1832 ο οπλαρχηγός των Μεσογείων Αττικής Γιάννης Ντάβαρης.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση.

0: πάντων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στήριξη της Αθήνας στους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μνημόνιο συνεργασίας του Πατριαρχείου με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού για τη συντήρηση και τεκμηρίωση των κοιμηλίων του. Υπουργείο Εργασίας. 1000 πρόσθετες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επεκτείνεται για πρώτη φορά και στις περιφέρειες. Σε διαρροή αερίων από πλοίο που κινούνταν νότια της Σαλαμίνας αποδίδεται η κακοσμία που κάλυψε πριν μερικές εβδομάδες στην Αθήνα. Μικρή συμμετοχή στην απογραφή ανελκυστήρων έχουν καταγραφεί περί τους 290.000 ανελκυστήρες, όταν ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται σε 900.000. Συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και την Κυπριακή Δημοκρατία με την οποία θεσμοθετείται η δυνατότητα στάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο ελεύθερο τμήμα της νήσου. Ισραηλινή εντολή εκένωσης της Τύρου, εκτεταμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο από βομβαρδισμούς. Και ο καιρός στην Αττική με νεφώσεις και πιθανότητα για πολύ τοπικές και σύντομης διάρκειας μπόρες, ακόμη και για πρόσκαιρη καταιγίδα, χωρίς όμως έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, τους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή υπό το φως της πρόσφατης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας και ειδικά των Ορθόδοξων Χριστιανών, που είναι η αρχαιότερη χριστιανική κοινότητα στους Αγίους Τόπους και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό

Υπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έρχεται σε συνέχεια των επανειλημμένων επισκέψεων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης στους Αγίους Τόπους. Να πούμε ακόμη πως συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε με τον Μακαριότατο Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης κύριο Θεόφιλο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Πατριαρχείου με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού για την προστασία, τη συντήρηση και την τεκμηρίωση των κοιμηλίων και των χειρογράφων του Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η Λίνα Μενδώνη και ο Πατριάρχης Θεόφιλος συζήτησαν τα επόμενα βήματα της υπογραφής του Μνημονίου, ώστε να ξεκινήσει αμέσως η υλοποίησή του. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη έργων προστασίας και αποκατάστασης του συγκροτήματος του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και του Γούμενου στην Ηλία, βυζαντινού ναού ιδιαίτερο σημαντικού, ο οποίος χρήζει αποκατάστασης μετά τις ζημίες που έχει υποστεί από πρόσφατο σεισμό στην περιοχή. Η Λίνα Μενδώνη βεβαίωσε τον Μακαριότατο Πατριάρχη Θεόφιλο για τη στήριξη και τη μέριμνα του Υπουργείου, όπως και για την άμεση έναρξη του προγράμματος τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των ιερών κοιμηλίων των μετοχίων του Παλαιφάτου Πατριαρχείου στην Ελλάδα. Να πούμε τέλος πως την τελετή απονομής του μεταλλίου της πόλεως των Αθηνών προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο θα παραστεί απόψη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται πως ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών του απήγγειλε κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να σκιαγραφίσουν πλήρως το προφίλ του 37χρονου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές που είχε αναπτύξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο κατηγορούμενος διατηρούσε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές, γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα ανησυχητικό από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο ενδεχομένως δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράει σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε:
με γνώμονα τη διαρκή προσπάθεια για την καταπολέμηση της αναργίας, στηρίζουμε επιμέρους κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες διείσδυσης στην αγορά εργασίας και δημιουργούμε χίλιες επιπλέον θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλης της χώρας. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας. Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με συνολικά 3.000 εργαζόμενους από την έναρξη του προγράμματος, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη στελέχωσή τους. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα την προσπάθεια να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες για όλους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 επιπλέον θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης από εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Σε νέα εποχή περνάει η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης των drones και των δορυφόρων. Μιλώντας στην εφημερίδα Κυκλαδική, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός προανήγγειλε ένα νέο ψηφιακό σύστημα για τον άμεσο εντοπισμό των αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε, η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το δομημένο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής αναπτυξιακής πίεσης όπως οι Κυκλάδες. Όπως αναφέρει, το νέο σύστημα που αναπτύσσει το Τεχνικό Επιμελητήριο θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί. Σε λίγους μήνες από σήμερα τα αυθαίρετα θα τα πιάνουμε σχεδόν ζωντανά και κανείς δεν θα μπορεί να παρανομήσει, σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όταν εντοπίζεται πιθανή αυθαιρεσία θα ενεργοποιείται άμεσα διαδικασία ελέγχου από ελεγκτή δόμησης. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου αποδίδει τις καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στην αντιμετώπιση καταγγελιών για παράνομες κατασκευές, κυρίως στις ελλείψεις προσωπικού των υπηρεσιών δόμησης, τονίζοντας πως το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Επαναλαμβάνει μάλιστα την πρότασή του για τη δημιουργία μιας ενιαίας καθετοποιημένης δομής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα. Αναφερόμενος στο θεσμό των ελεγκτών δόμησης, ο κύριος Στασινός κάνει λόγο για μια από τις πιο επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον με ταχύτητα και διαφάνεια μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης πιστοποιημένων μηχανικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της παραβατικότητας στις νέες οικοδομές. Μη ικανοποιητικά κρίνονται τα έως τώρα αποτελέσματα της πολύμηνης παράτασης που δόθηκε για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό των Ανελκυστήρων, παράταση η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου του 2026. Το ενδεχόμενο νέας παράτασης πάντως μοιάζει δύσκολο, καθώς το άρθρο 70 του νόμου 5218 κάθετος του 2025, με το οποίο θεσπίστηκε το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης άπαξ. Με άλλα λόγια, για να δοθεί νέα παράταση θα πρέπει να αλλάξει σχετική νομοθεσία πάλι με νόμο και δεν αρκεί έκδοση υπουργικής απόφασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περί τους 290.000 ανελκυστήρες, δηλαδή περίπου 20.000 ανελκυστήρες από τον Δεκέμβριο έως σήμερα, ενώ μέχρι τη χορήγηση της επόμενης παράτασης, στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, είχε ολοκληρωθεί η απογραφή περίπου 270.000 ανελκυστήρων.
Κρίσιμο ερώτημα βεβαίως παραμένει το πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν πραγματικά στη χώρα. Η αρχική εκτίμηση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέβαζε τον αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν συνολικά σε 750 με 900.000. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή απέχει πολύ από τα αποτελέσματα της απογραφής κτηρίων του 2021, στην οποία είχε προβεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Με βάση την οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων, υπολογίζεται ότι σήμερα ο αριθμός των ανελκυστήρων στο σύνολο της χώρας προσεγγίζει τις 310.000. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης των ανελκυστήρων στο Μητρό των Ανελκυστήρων. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα ανά ανελκυστήρα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλα. Τα πρόστιμα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι τους ενοικιαστές. Νέα στοιχεία για τη μυστηριώδη δυσοσμία που κάλυψε πριν από μερικές εβδομάδες στην Αθήνα και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής παρουσίασε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έντονη οσμή, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα μέσα Μαΐου σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, πιθανότατα οφειλόταν σε διαρροή αερίων από πλοίο το οποίο κινούνταν νότια της Σαλαμίνας. Ο κύριος Λέκας υπενθύμισε πως όταν πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο είχαν εξεταστεί διάφορα πιθανά σενάρια, καθώς δεν υπήρχαν τότε επαρκή δεδομένα για ασφαλή συμπεράσματα. Μεταξύ αυτών ήταν η πιθανότητα εκπομπής αερίων από τον υποθαλάσσιο χώρο λόγω σύψης οργανισμών ή άλλων φυσικών διεργασιών στον πυθμένα. Παράλληλα, είχε αποκλειστεί από νωρίς το ενδεχόμενο διαρροής από το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς η κατανομή της οσμής περιοριζόταν κυρίως στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής και δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά που θα παρέπεμαν σε διαρροή από χερσαίες εγκαταστάσεις. Ένα παρόμοιο θέμα σε έξαρση είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλανκτών, καφέ απόχρωσης, έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, ενώ υπάρχει και δυσοσμία. Μάλιστα, από τον αέρα το φυτοπλανκτόν βγήκε και στη στεριά, στο ύψος της προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με την εικόνα εν γέννη να είναι αντιαισθητική και η δυσοσμία αρκετά έντονη. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα οξύ και σε άλλες περιοχές, ενώ ανησυχία εκφράζουν και οι αλλοιείς.

0: Από τα διεθνή, η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία θεσμοθετείται η δυνατότητα στάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο ελεύθερο νότιο τμήμα της νήσου, αποτελεί ακόμη ένα βήμα εμβάθυνσης των σχέσεων Λευκωσίας και Παρισιού στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η συμφωνία που υπέγραψαν ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας και Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέ πρακτικά καθορίζει το καθεστώς που θα διέπει την παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών όταν δραστηριοποιούνται στο έδαφος της μιας ή της άλλης χώρας. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τις γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια αύξησαν την παρουσία τους στο νησί, με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν να δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τη δημιουργία βαθύτερων δεσμών με τη Λευκωσία. Η χθεσινή υπογραφή, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται περίπου 6 μήνες μετά τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας που υπέγραψαν στο Παρίσι ο κύριος Μακρόν και ο ομόλογός του Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο Fox News κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο Ισραηλινής κατασκοπίας και ανεξάρτητων στρατιωτικών ενεργειών στον Λίβανο. Χωρίς να απαντήσει ευθέως στις ερωτήσεις, ο Vance ανέφερε πως η βασική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα του Ιράν είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο ώστε ο πρόεδρος να εκτιμά, και νομίζω σωστά, ότι μπορούμε να πετύχουμε μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε. Τώρα, το Ισραήλ μπορεί να το θέλει, μπορεί και να μην το θέλει, πρόσθεσε τονίζοντας. Αλλά σε τελική ανάλυση πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτηθείς αν το Ιράν προσπαθεί να παραπλανήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, απάντησε πως όλοι προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πάντες. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία που επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ θα είναι διαφορετική από τη συμφωνία του 2015, επειδή θα περιλαμβάνει αυστηρότερο καθεστώς επιθεωρήσεων για να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και ενώ τα λέει αυτά ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολή εκένωσης για την Τύρο στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας της εν ώψη πιθανών επιδρομών. Η εντολή εκένωσης περιλάμβανε επίσης γειτονιές και χωριά γύρω από την Τύρο. Προηγούμενες εντολές εκένωσης είχαν αποκλείσει τη χριστιανική συνοικία, αλλά ο στρατός δήλωσε ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ επιχειρούσαν από εκεί, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία. Είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους ότι η περιοχή θα μπορούσε να υπόκειται σε εντολές εκένωσης αν η Χεζμπολάχ παρέμενε παρούσα. Στο μεταξύ, αρχαιολογικός χώρος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Τύρο υπέστη ζημιές από Ισραηλινό βομβαρδισμό, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λιβανικού Υπουργείου Πολιτισμού, που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο δίνοντας και σχετικές φωτογραφίες. Η ιστορική πόλη Τύρος, περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, θεωρείται από τις αρχαιότερες πόλεις της Μεσογείου, καθώς ιδρύθηκε από τους Φοίνικες και γνώρισε διαδοχικούς πολιτισμούς. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την Κυριακή εκτεταμένες επιδρομές μετά από προειδοποίηση εκένωσης που αφορούσε πολλές συνοικίες συμπεριλαμβανομένης της περιοχής όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος. Ο διευθυντής των αρχαιολογικών τόπων στο νότιο Λίβανο, Άλι Μπαντάουι, δήλωσε πως ο βομβαρδισμός της Κυριακής προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει υποστεί ο χώρος από την αρχή του πολέμου. Πρόσθεσε πως ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα υπέστησαν φθορές λόγω της πτώσης μπάζων και της εκτόξευσής τους σε μεγάλη απόσταση, επηρεάζοντας κίονες, κιονόκρανα, ψηφιδωτά και άλλα στοιχεία του χώρου. τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική αξιολόγηση των ζημιών, αλλά οι συνθήκες ασφάλειας δεν επιτρέπουν ακόμη την πρόσβαση των ειδικών για λεπτομερή εξέταση. Ο Μπαντάουι υπογράμμισε: «Πρόκειται για πολιτικό και παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Δεν είναι στρατιωτικός στόχος και δεν υπάρχει καμία στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή». Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, πολύ γρήγορα να πούμε πως αύριο Τετάρτη στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στον ομώνυμο Δήμο θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού στις 9 το βράδυ. Την ίδια μέρα, την Τετάρτη λοιπόν αύριο, στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού θα τελεστεί από τις 8 η ώρα το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστί και στη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού από τις 8 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Αγρυπνία θα έχουμε και στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής αύριο, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σχεδόν έφυγες καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, και υπάρχει πιθανότητα, μικρή πιθανότητα ομίχλης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 30 με 32 και στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά και στην Αστυπάλαια και στους Οθονούς 25, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 32 βαθμούς που έχουμε στο Πολύκαστρο Κυλκής και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στους 34 βαθμούς. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό, λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Βόρεια Εύβοια και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου σποραδικές καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Το Καστελόριζο, που έχουμε 27 βαθμούς θερμοκρασία με βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6. Η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 34 στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Σκηνιά, στο Ελληνικό και στα Μέγαρα στους 32 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 31. Έχει σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Επίσης, να αναφέρουμε ότι στην Καβάλα αυτή τη στιγμή έχει καταιγίδα. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, 10 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, γιατί συνεχίζεται η αστάθεια. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδοθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 ποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά και πάλι 33 με 34. Στα αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδοθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. 16 βαθμοί το πρωί, 30 με 32 και τοπικά και 33 τα μεσημέρι, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τις 27. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και στα υπηρετικά μέχρι και 32. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία τώρα, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως στα υπηρετικά ορεινά νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί στους 14 βαθμούς και το μεσημέρι μέχρι 28. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 21 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως 30 με 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί, 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Στα βορειότερα όμως νησιά η θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι στους 30. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 ποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 3 έως 5 ποφόρ και στα ανατολικά μεσημέρι πρόσκαιρα και 6 με 20 βαθμούς το πρωί, 30 και τοπικά 33 με 34 το μεσημέρι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, ενώ το απόγευμα ως συνήθως θα είναι νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και 19 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλιονά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την τέταρτη σταυροφορία και την άλωση του 1204. Καλεσμένος στην εκπομπή μας, όπως κάθε Τρίτη, ο κύριος Κυριακός Κώστα, υποψήφιος διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε και την σημερινή μας πρόσκληση για να μιλήσουμε για ένα θέμα που πιθανότατα βεβαίως δεν φιλοδοξούμε να το εξαντλήσουμε σε όλο του το μέγεθος στο πλαίσιο του λίγου ραδιοφωνικού χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας για την εκπομπή αυτή. Όμως θεωρούμε σίγουρο ότι θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σας να αποτυπώσουμε αυτή την ώρα έτσι τα σημαντικότερα γεγονότα εκείνης της εποχής.
1: Τις 12 Απριλίου του 1204, οι σταυροφόροι που είχαν ξεκινήσει από τη Δυτική Ευρώπη για να αναχτίσουν την Ιερουσαλήμ, εν τέλει καταλήγουν να αλώσουν την Κωνσταντινούπολη. Και το ερώτημα που θα θέσουμε στην σημερινή εκπομπή είναι το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ποιος ευθύνεται, ποιες ιστορικές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί από τους ειδικούς. Να αναφέρω εξ αρχής ότι πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα ίσως ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι Βυζαντινοί ιστορικοί, διότι η σειρά γεγονότων που θα αναλύσουμε, μόνο μερικός μπορεί να εξηγήσει το γιατί η Κωνσταντινούπολη έπεσε τόσο εύκολα στα χέρια των σταυροφόρων. Εξερευνώντας τις διάφορες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τους ειδικούς, πρέπει να αναφέρουμε ότι μια μερίδα των ιστορικών θεωρεί ότι η σταυροφορία αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, θα λέγαμε, των ηγετών στην ουσία της σταυροφορίας. Κάποιοι άλλοι ιστορικοί, όπως ο Ντόναλτ Νίκολ, που έγραψε μια πολύ ωραία ιστορία της τέταρτης σταυροφορίας, υποπτεύεται ότι η Βενετή είναι αυτή που έσπρωξαν τα πράγματα με παρασκηνιακό τρόπο ώστε να καταλήξει η σταυροφορία έξω από την Κωνσταντινούπολη. Άλλοι ιστορικοί αποδίδουν την ευθύνη στον Πάπα, τον Ινοκέντιο τον Τρίτο, ενώ μια πιο πρόσφατη σχετικά θεωρία που εκφράστηκε από τους Κουέλερ και Μάντεν σε ένα βιβλίο που έγραψαν για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι λένε ότι η εκτροπή της σταυροφορίας ήταν αποτέλεσμα στην ουσία μια σειράς απρόβλεπτων γεγονότων, χωρίς κάποια συνωμοσία όπως πρότειναν οι παλαιότεροι ερευνητές. Βέβαια, το αντεπιχείρημα που μπορεί κάποιος να προτάξει σε αυτή τη θεωρία είναι ότι η ιστορία είναι πάντα ένα ατύχημα, αλλά αυτό δεν αρκεί ως εξήγηση. Ορισμένοι ιστορικοί λένε ότι η κατάληξη της σταυροφορίας ήταν η λογική, θα λέγαμε, κατάληξη του αντιλατινικού αισθήματος του Βυζαντίου και των αντιβυζαντινών προκαταλήψεων της Δύσης, ενώ μια νεότερη τάση της ιστορίας, της ιστοριογραφίας μάλλον, φαίνεται να είναι η θεωρία που λέει ότι πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο τους διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων και των Βυζαντινών ευθυνών, κυρίως της Βυζαντινής ηγεσίας δηλαδή. Αυτοί οι ιστορικοί λοιπόν που λένε ότι πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα και σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο για να δούμε τι έγινε, συνήθως ξεκινούν από τη βασιλεία του Μανουήλ Κομνηνού, ο οποίος Μανουήλ Κομνηνός βασίλεψε μέχρι το 1180 και ακολούθησε έτσι μια φιλόδοξη εξωτερική πολιτική, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε μαζέψει στο θησαυρό φυλάκιο της αυτοκρατορίας ο πατέρας του και ο παππούς του, ο Αλέξιος Κομνηνός και ο Ιωάννης ο Κομνηνός. Ο Μανουήλ αναμειγνύεται έτσι, στα πολιτικά πράγματα της Δυτικής Ευρώπης, επιχειρεί να έχει λόγο δηλαδή στο πολιτικό γίγνασμα της ολόκληρης της εποχής, ενώ στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του, το 1176, υφίσταται μια συντριπτική πίθα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας, από την οποία στρατιωτική πίθα λένε οι ιστορικοί ότι το Βυζάντιο δεν ανέκαψε ποτέ στρατιωτικά. Βεβαίως, μεγάλο ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν την τέταρτη σταυροφορία έπαιξαν οι Ιταλοί έμποροι, κυρίως από την Βενετία, οι οποίοι από το 1082 και εξής λαμβάνουν ορισμένα προνόμια, δηλαδή να μπορούν να εμπορεύονται στα περισσότερα λιμάνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χωρίς να τους επιβάλλονται δασμοί. Αυτά τα προνόμια των Βενετών που τους είχε παραχωρήσει ο Αλέξιος Κομνηνός και μετά τα επιβεβαίωσε ο Ιωάννης ο Κομνηνός, προσπάθησε ο Μανουήλ να τα ανατρέψει και να εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση, παραχωρώντας αντίστοιχα προνόμια στους κατοίκους της Πίζας, στους Πιζανούς, στους Γενοβέζους και στους Αμαλφιτανούς. Αν και αρχικά φαίνεται κάπως να πέτυχε αυτό το σχέδιο του Μανουήλ να εξισορροπήσει την κατάσταση μεταξύ των Ιταλών εμπόρων, τελικά φαίνεται ότι ήταν μια κακή επιλογή, διότι από την κατάσταση αυτή προέκυψαν διάφορες εντάσεις τόσο μεταξύ των διαφόρων Ιταλικών πολιτών όσο και μεταξύ των Ιταλών και των Βυζαντινών. Το 1171, όταν, όπως είπαμε, ξέσπασαν κάποιες ταραχές μεταξύ των πολιτών των Ιταλικών πόλεων, οι ενετοί της Κωνσταντινούπολης επιτέθηκαν στους Γενουάτες και κατέστρεψαν τη συνοικία τους. Ο αυτοκράτορας τότε, Μανουήλ Κομνηνός, ανταπέδωσε, διατάζοντας τη μαζική σύλληψη όλων των ενετών σε όλη την αυτοκρατορία και τη δίμευση της περιουσίας τους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό βεβαίως θα προκάλεσε τουλάχιστον αισθήματα μνησικακίας εκ μέρους των ενετών προς τους Βυζαντινούς. Ενώ ένα ακόμα χειρότερο συμβάν έλαβε χώρα το 1182, ο τότε αυτοκράτορας Ανδρόνικος, πλέον Κομνηνός, χρησιμοποίησε το αντιλατινικό αίσθημα του όχλου της Κωνσταντινούπολης και τους έστρεψε εναντίον των Ιταλών κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, και αυτό που ακολούθησε θα ονομάστηκε στην ιστορία σφαγή των Λατίνων, διότι ο όχλος της Κωνσταντινούπολης επιτέθηκε στις συνοικίες των Ιταλών και σφαγίασε περίπου 60.000 κατοίκους των συνοικιών αυτών, ενώ 4.000 επιζώντες τους πούλησαν ως δούλους τους Τούρκους. Ενώ ο ίδιος ο λεγάτος του Πάπα, δηλαδή ο αντιπρόσωπος του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, αποκεφαλίστηκε. Ο Ευστάθιος Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, θεωρεί ότι η σφαγή του 1182 έσπηρε τους πόρους της καταστροφής του 1204, ακριβώς διότι τα μάτια των Δυτικών πλέον οι Βυζαντινοί ήταν όχι μόνο ένας λαός που δεν μπορούσαν να τους εμπιστευτούν, αλλά ως ένα βαθμό εχθρικό, θεωρούνταν εχθρικό κράτος, τουλάχιστον στις Ιταλικές πόλεις. Προχωρώντας τώρα, η δυναστεία των Αγγέλων που διαδέχτηκε τους Κομνηνούς, βασίλευσαν οι Άγγελοι από το 1185 μέχρι και το 1204, η δυναστεία αυτή αποτελούνταν από τρεις αυτοκράτορες και η ιστορία γενικώς έχει σταθεί πολύ κριτικά απέναντί τους, προσπαθώντας να εξηγήσει την κατάληξη της τέταρτης σταυροφορίας. Αν και πρέπει να αναφέρουμε ότι οι νεότερες μελέτες που βασίζονται κυρίως σε αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ίσως η κατάσταση επί Αγγέλων να μην ήταν τόσο τραγική όσο νομίζαμε και ίσως εν τέλει ως ένα βαθμό τουλάχιστον να τους έχει αδικήσει η ιστορία. Σίγουρα όμως αυτό που παρατηρούμε στα 20 αυτά περίπου χρόνια που βασίλευσαν οι άγγελοι είναι ότι υπήρχε μια σημαντική κρίση της κεντρικής εξουσίας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ισακίου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε για 10 χρόνια από το 1085 μέχρι το 1095, καταγράφονται τουλάχιστον 17 επαναστάσεις και εξεγέρσεις εναντίον της Κωνσταντινούπολης και του βασιλιά. Παράλληλα εμφανίζεται ένα φαινόμενο επαρχιακού κατακερματισμού με την Κύπρο να αποσπάται από το Βυζάντιο το 1185 από έναν Ισαάκιο Κομνηνό, ο οποίος ήταν συγγενής της βασιλικής δυναστείας των Κομνηνών και διεκδίκησε την Κύπρο για τον εαυτό του χωρίς να καταφέρει ποτέ η Κωνσταντινούπολη να ανακτήσει τον έλεγχο του νησιού. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην επαρχία της Βουλγαρίας το 1187. Ενδεικτικό να πούμε της κρίσης της κεντρικής εξουσίας είναι το γεγονός ότι το κρίσιμο έτος 1203-1204 που οι σταυροφόροι βρίσκονται στρατοπεδευμένοι έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, το Βυζάντιο αλλάζει 5 αυτοκράτορες μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, 3 από τους οποίους έφεραν το όνομα Αλέξιος, έτσι, για να περιπλέξουμε τα πράγματα. Όμως ας δούμε λίγο τα γεγονότα με τη σειρά για να καταλάβουμε πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το 1202 ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος κηρύχθηκε μια νέα σταυροφορία μετά την αποτυχία των τελευταίων σταυροφοριών της Δεύτερης και της Τρίτης. Αυτή τη φορά ο στόχος της σταυροφορίας αντί να ακολουθήσει τις προηγούμενες σταυροφορίες που είτε διαμέσου του Βυζαντίου προσπαθούσαν να φτάσουν στη Συρία και μετά στην Παλαιστίνη είτε διαθαλάσσεις, ο στόχος αυτής της σταυροφορίας ήταν να φτάσουν οι σταυροφόροι να κάνουν απόβαση στην Αίγυπτο και μετά να πορευτούν προς την Αγία Γη. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου ο σταυροφορικός στρατός που μαζεύεται φτάνει στη Βενετία. Προϋπήρχε μια συμφωνία με την πόλη της Βενετίας να παραχωρήσουν οι Βενετοί τον στόλο τους για να μεταφερθεί ο στρατός των σταυροφόρων στην Αίγυπτο έναντι 85.000 μάρκων. Όμως στην Βενετία τελικά φτάνει περίπου το 1 τρίτο του αναμενόμενου αριθμού, με αποτελέσμα να μην μπορούν οι σταυροφόροι να πληρώσουν τα αγώγια στους Βενετούς. Έτσι ο δόγης της Βενετίας, ο Ερίκος Δάνδολος, αντιπροτείνει στους σταυροφόρους να καταλάβουν την πόλη Ζάρα στη σημερινή Κροατία, στις Δαλματικές Αχτές, μια χριστιανική δηλαδή πόλη, με την οποία η Βενετία είχε έτσι μια κόντρα, ώστε να την λαιλατήσουν και να εξοφλήσουν το χρέος τους. Το οποίο και γίνεται, όμως η κατάληψη της πόλης αυτής στην Κροατία επιφέρει αφενός τον αφορισμό των Βενετών και των Σταυροφόρων από τον Πάπα και αφετέρου δεν λύνει το οικονομικό πρόβλημα διότι το χρέος δεν καταφέρει να καλυφθεί με τα λάφυρα. Έτσι οι Σταυροφόροι επιβιβασμένοι σε βενετικά καράβια βρίσκονται σε αδιέξοδο στη Ζάρα και εκεί εμφανίζεται και μπαίνει στο παιχνίδι ένας νεαρός Βυζαντινός πρίγκιπας, ο Αλέξιος Άγγελος. Τώρα το ποιος ήταν αυτός ο Αλέξιος Άγγελος έχει μεγάλη σημασία για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, διότι ήταν γιος του αυτοκράτορα Ισακίου του Δευτέρου, ο οποίος είπαμε ότι βασίλευσε για 10 χρόνια από το 1085 μέχρι το 1095. Το 1095 όμως εκθρονίστηκε ο Ισακίος από τον αδελφό του, που και αυτός ονομαζόταν Αλέξιος, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο ως Αλέξιος ο Τρίτος. Ο Ισακίος τυφλώθηκε από τον αδερφό του και φυλακίστηκε μαζί με τον γιο του, τον Αλέξιο. Αυτός ο Αλέξιος, ο γιος δηλαδή του Ισακίου, κατάφερε με ένα σχεδόν μισή ιστορηματικό τρόπο θα λέγαμε να δραπετεύσει από τη φυλακή και καταφεύγει στη Δύση, όπου ακούει ότι υπάρχει ένας σταυροφορικός στρατός καθοδόν προς την Ανατολή και βλέπει έτσι την ευκαιρία του. Πηγαίνει, βρίσκει τους σταυροφορούς και τάζει στους ηγέτες της σταυροφορίας αυτό που λέμε λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή τους λέει θα τους δώσει χρήματα να ξεπληρώσουν το χρέος τους, θα τους παραχωρήσει στρατιωτική βοήθεια για να τους βοηθήσει να περάσουν μετά στην Αίγυπτο, θα τους δώσει εκκλησιαστικά προνόμια, υπόσχεται ένωση των εκκλησιών, με αντάλλαγμα βεβαίως οι σταυροφόροι να τον ακολουθήσουν στην Κωνσταντινούπολη και να τον βοηθήσουν να εκθρονήσει τον θείο του. Έτσι πείθονται οι σταυροφόροι και τον Ιούνιο του 1203 εμφανίζεται ο στόλος των Βενετών με το σταυροφορικό σταυρό στρατό μπροστά στην Κωνσταντινούπολη. Αμέσως επιτίθενται στα τείχη της Κωνσταντινούπολης οι μεν Βενετοί από θαλάσσης, από την πλευρά του κερατίου, οι δε Γάλλοι, Φράγκοι δηλαδή, από ξηράς. Οι Βενετοί καταφέρνουν να καταλάβουν ένα μέρος των τείχων του κερατίου, αλλά αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Πριν υποχωρήσουν όμως βάζουν φωτιά που κατακαίει σημαντικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης. Το ίδιο βράδυ ο Αλέξιος Τρίτος, ο οποίος ήταν τότε αυτοκράτορας, ενώ η κατάσταση είχε στην ουσία προσωρινά περισωθεί, αποφασίζει να φύγει κρυφά μέσα στη νύχτα, κουβαλώντας όσα χρήματα και θησαυρούς μπορούσε. Έτσι φεύγει ο Αλέξιος ο Τρίτος, βγαίνει ο Ισαάκιος ο δεύτερος από τη φυλακή και επαναφέρεται στον θρόνο μαζί με τον γιο του, ο οποίος ονομάζεται Αλέξιος ο Τέταρτος. Και οι σταυροφόροι μένουν έξω από την πόλη αναμένοντας την εκπλήρωση των υποσχέσεων του νέου αυτοκράτορα. Βεβαίως, ο Αλέξιος ο Τέταρτος, ο νέος αυτοκράτορας, αδυνατεί να τηρήσει τις υποσχέσεις του, αφενός μεν διότι το θησαυροφυλάκιο είναι άδειο, αφετέρου ο στρατός είναι ανύπαρκτος και βεβαίως ο λαός της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος δεν βλέπει καθόλου θετικά την προοπτική ένωση των εκκλησιών, καταφέρεται εναντίον των Λατίνων που βρίσκονται έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Η κατάσταση αυτή διαρκεί για μερικούς μήνες, μέχρι τον Ιανουάριο του 1204, οπότε η Σύγκλητος αποφασίζει να εκθρονήσει στην ουσία τον Αλέξιο και επιλέγει έναν Νικόλαο Καναβό για να τον αντικαταστήσει. Στο μεταξύ όμως εμφανίζεται ένας άλλος υποψήφιος αυτοκράτορας, ένας στρατιωτικός και αριστοκράτης, ένας Αλέξιος Δούκας που είχε το παρατσούκλι Μούρτζουφλος, ο οποίος καταφέρνει εν τέλει να καταλάβει τον θρόνο και ονομάζεται Αλέξιος ο Πέμπτος και διατάζει την δολοφονία του προκατόχου του, του Αλεξίου του Τετάρτου και του άλλου υποψηφίου Νικολάου Καναβού. Ο Αλέξιος Μούρτζουφλος αυτός ήταν επικεφαλής, θα λέγαμε, της αντιλατινικής παραταξής στην Κωνσταντινούπολη, οπότε αμέσως αρνείται τις απαιτήσεις των σταυροφόρων και ετοιμάζεται να στρατιωτικά να αμυνθεί και να υπερασπίσει την Κωνσταντινούπολη. Οι σταυροφόροι τώρα βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην Αίγυπτο χωρίς εφόδια, ούτε μπορούν να επιστρέψουν πίσω άπραχτοι. Οπότε αποφασίζουν βεβαίως να επιτεθούν και να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, όχι για κάποιον Βυζαντινό πρίγκιπα αυτή τη φορά, αλλά για να την κρατήσουν για τους εαυτούς τους. Έτσι υπογράφουν μια συμφωνία για το πώς θα μοιράσουν την αυτοκρατορία και στις 9 Απριλίου επιτίθενται εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη αυτή επίθεση αποκρούεται από τους Βυζαντινούς, ενώ μια νέα επίθεση 3 μέρες αργότερα, στις 12 Απριλίου του 1204, καταλήγει στην κατάληψη μερικών πύργων των θαλασσίων τειχών της Κωνσταντινούπολης. Το τι συνέβη τότε είναι έτσι αξιοθαύμαστο, διότι ενώ η Κωνσταντινούπολη ακόμη ήταν γερά στα χέρια των Βυζαντινών, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η άμυνα της Κωνσταντινούπολης κατέρρευσε, χωρίς ακριβώς να ξέρουμε γιατί. Ο Αλέξιος βρισκόταν εκεί κοντά στα τείχη αυτά που καταλήφθηκαν από τους σταυροφόρους, αλλά για κάποιο λόγο δεν καταφέρνει να οργανώσει την άμυνα της Κωνσταντινούπολης, έτσι καταραίει το μέτωπο και οι σταυροφόροι μπαίνουν πλέον στην Κωνσταντινούπολη, την οποία καταχτούν και λαιλατούν για τουλάχιστον 3 μέρες. Η λαιλιασία αυτή που ακολούθησε ήταν έτσι μια πραγματικά μελανή σελίδα στην ιστορία. Ο Ράνσιμαν, ο γνωστός ιστορικός, λέει ότι είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στα χρονικά της ανθρωπότητας. Τώρα το τι ακολούθησε λίγο ως πολύ είναι γνωστό. Η αυτοκρατορία καταραίει και κατακαιρματίζεται. Ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας γίνεται αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά διαφορετικοί δυτικοί ηγεμόνες καταλαμβάνουν διαφορετικά μέρη της αυτοκρατορίας, ενώ τρία διάδοχα κράτη βυζαντινά αγωνίζονται πλέον για την επανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Βεβαίως, οι πολιτισμικές επεκτάσεις του γεγονότος αυτού είναι τεράστιες, γιατί ένα μεγάλο μέρος των θησαυρών της Κωνσταντινούπολης μεταφέρεται στη Δύση. Και βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε το γεγονός ότι η άλωση του 1204 είχε τεράστια επίπτωση στις εκκλησιαστικές σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στην ουσία είναι η άλωση του 1204 που σημαίνθωσε, θα λέγαμε, το σχίσμα των εκκλησιών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα κλείνοντας, εκ των υστέρων βλέποντας τα πράγματα, βλέπουμε ότι έχουμε την αίσθηση ότι όλα συγκλίνουν προς την καταστροφή. Αυτό όμως που τονίζουν οι σύγχρονοι ιστορικοί και προσπαθούν έτσι να καταλάβουν ακριβώς τι έγινε, είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι σε διάφορες έτσι στιγμές καθοριστικές φαίνεται ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική κατάληξη αυτής της τέταρτης σταυροφορίας. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό είναι το ερώτημα που παραμένει και πιστεύω ότι για μερικά χρόνια ακόμα θα παραμείνει μέχρι να γίνουν έτσι κι άλλες μελέτες, να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, μέχρι να καταλάβουμε εν τέλει τι ακριβώς πήγε λάθος και η Κωνσταντινούπολη έπαιζε στους σταυροφόρους το 1204.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για ακόμα μια φορά, κύριε Κώστα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτή παρουσιάζεται στις κοινωνικές και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή στον τομέα επικοινωνίας και πολιτισμού στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξεκινώντας, κύριε καθηγητά, την συνομιλία μας, αν θα θέλαμε να ορίσουμε την ελπίδα, τι θα λέγαμε ότι είναι η ελπίδα?
1: Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε το εξής, τη διαφορά ανάμεσα στην ελπίδα και στην επιθυμία. Η επιθυμία, μιλώντας πολύ γενικά, είναι μια διέγερση της ψυχής η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στο να φαντάζεται ότι μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον αυτά που του ταιριάζουν. Έτσι, είναι μια διέγερση σε σχέση με κάποια αντικείμενα. Η ελπίδα όμως εμφανίζεται όταν αρχίζει κανείς να εκτιμά τις πιθανότητες που έχει η επιθυμία να έχει επιτυχία, δηλαδή να ικανοποιηθεί. Από τη στιγμή που αρχίζει κατά κάποιον τρόπο και εξετάζει κανείς, όχι πολύ συγκεκριμένα, αλλά έστω και αόριστα, τις πιθανότητες, δηλαδή αν είναι μικρές ή περισσότερες, γεννιέται η ελπίδα, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες, και τότε αυτό ανοίγει την ψυχή, αυτό είναι το ενδιαφέρον, προς κάτι το οποίο μπορεί και να ξεπεράσει το αρχικό αντικείμενο της επιθυμίας. Δηλαδή να επιθυμεί κανείς κάτι συγκεκριμένο, αλλά καθώς γεννιέται η ελπίδα, να ανακαλύψει κανείς ότι αυτό το οποίο επιθυμούσε είναι πολύ στενό σε σχέση με τη δύναμη που αισθάνεται ότι του δίνει η ελπίδα. Άρα το ενδιαφέρον εδώ είναι η δυναμική της ελπίδας, η οποία πάει πιο πέρα από την επιθυμία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής, ότι η επιθυμία και ειδικά στην εποχή μας κατατρίχεται από πολύ νωρίς από αβεβαιότητα. Διότι ο κόσμος απέναντι στον οποίο στέκεται η επιθυμία εμφανίζεται όλο και πιο αβέβαιος, όλο και πιο απρόβλεπτος, όλο και πιο περίπλοκος. Βέβαια γίνεται κατάχρηση έτσι, ως προς την χρησιμοποίηση στις έννοιες αυτές. Ακούμε πολύ συχνά να λέει το κόσμος είναι περίπλοκος, είναι πάρα πολύ σύνθετος, όλα σχετίζονται μεταξύ τους, επομένως, και αυτό λέγεται σαν να είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και μια μεγάλη πρόοδος της σκέψης. Στην ουσία όμως, επειδή πρόκειται για υπερβολή, δηλαδή υπερβολή συνίσταση το εξής, όχι ότι δεν είναι, έχει αυξηθεί ο βαθμός συνθετότητας των πραγμάτων λόγω και της παγκοσμιότητας στους διάφορους τομείς της αλληλοσυσχέτισης των κινήσεων, των επιδιώξεων, των συμφερόντων, ναι, υπάρχει βαθμός συνθετότητας, αλλά όταν αυτό γίνεται σύνθημα και αξίωμα, που οδηγεί στο ότι η ψυχή να οπισθοχωρεί μπροστά σε αυτό το υπερβολικά περίπλοκο. Και τι σημαίνει οπισθοχωρεί? Όχι ότι πάβει να επιθυμεί. Επιθυμεί, αλλά στο βιαστικό. Δηλαδή επιθυμεί με την έννοια που επιθυμεί κανείς ο οποίος θέλει να αρπάξει οτιδήποτε περάσει μπροστά του, διότι δεν έχει την

0: δεν υπάρχει προοπτική ότι αν περιμένει, αν μεθοδεύσει καλύτερες ενέργειές του, θα το βρει. Άρα, εξ αρχής η επιθυμία βαρύνεται από ανυπομονησία. Οι άνθρωποι σήμερα γίνονται όλο και πιο ανυπόμονοι, που σημαίνει ότι η επιθυμία τους βασανίζεται από ανησυχία. Διότι αυτό δείχνει η ανυπομονησία. Όταν κανείς θεωρεί ότι στέκεται απέναντι σε έναν κόσμο πολύ αβέβαιο και πολύ περίπλοκο, τότε αυτό που θα ξεδιαλέξει να επιδιώξει και να επιθυμήσει θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει πολύ γρήγορα και με σπουδή. Δηλαδή να βιαστεί, γιατί τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και να το χάσει. Έτσι λοιπόν η επιθυμία σκιάζεται από πολύ νωρίς από ανησυχία, και γι' αυτό βλέπουμε αυτόν τον παράξενο συνδυασμό, παράξενο από πρώτη ματιά, γιατί μετά και οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές θα επιληφθούν και θα αρχίσουν να σκέφτονται επ' αυτού, αλλά και η καθημερινή εμπειρία μας το δείχνει, ότι επιθυμούμε μεν, αλλά χωρίς χαρά. Δηλαδή πώς εξηγείται αυτό? Χωρίς να υπάρχει η προσμονή ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε και θα το αποκτήσουμε θα μας προσφέρει χαρά, που σημαίνει ότι η επιθυμία πηγαίνει μαζί με την ανησυχία, που βέβαια δεν σταματάει εκεί, γιατί υπάρχει μια κλίμακα σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Που η κλίμακα ορίζεται ως εξής: ανησυχία στην αρχή για το αν τα πράγματα μείνουν κάπως όπως εμφανίζονται, οπότε αν προλάβω να πάρω αυτό που θα με ευχαριστούσε. Μετά την ανησυχία έρχεται η ανυπομονησία, διότι εφόσον παρατείνεται η ανησυχία τίνει κανείς να θεωρήσει ότι πρέπει να βιαστεί, και στο τέλος εμφανίζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις το χειρότερο, που είναι η αγωνία. Η αγωνία είναι το δέος πια, όχι η ανησυχία μπροστά στο άγνωστο, και επίσης είναι το δέος μπροστά σε αυτό το οποίο μας φοβίζει μεν, το οποίο μας προκαλεί φόβο, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Η αγωνία έχει μέσα της μια πληγή που την προκαλεί το απροσδιόριστο. Αγωνιούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που μας προκαλεί. Και τελικά, αν σκεφτεί κανείς μεθοδικά και γυρίζει προς τον εαυτό του, πολύ πιθανό να βρει ότι είναι οι επιθυμίες του οι οποίες βαρύνονται από αμφιβολίες. Όχι μόνο ως προς το αν ικανοποιηθούν, αλλά και στο αν αξίζουν. Υπάρχει δηλαδή μια εσωτερική αμφιβολία σχετικά με το αν αυτά τα οποία επιδιώκουν οι άνθρωποι συνήθως σήμερα αξίζουν, σαν να λέγαμε, τον κόπο. Προσέξτε, η αρχαία ελληνική σκέψη μας είχε προειδοποιήσει απέναντι σε αυτή την τροπή που μπορεί να πάρει η ενέργεια της ψυχής. Μας είχε πει ο Αριστοτέλης ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρόψυχοι. Τι σημαίνει μικροψυχία? Σημαίνει να θεωρεί κανείς, και σήμερα είναι αυτό είναι, και αν είναι πανδημία και όχι τα άλλα που υπάρχουν βέβαια, αλλά αυτή είναι η ψυχική πανδημία. Μικροψυχία λοιπόν είναι το να θεωρεί κανείς ότι κάνει πράγματα πολύ παραπάνω από όσα χρειάζονται για να αποκτήσει αυτά τα οποία επιθυμεί. Δηλαδή θεωρεί ότι καταβάλει υπερβολικό κόπο για πράγματα που δεν είναι σίγουρος ότι αξίζουν, και έτσι συρρυκνώνει τις δυνάμεις του, περιορίζει τη δράση του, αυτοϋπονομεύεται και καταλήγει αυτή η μικροψυχία να τοποθετεί ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του κάτω από το επίπεδο των δυνατοτήτων του, οι οποίες φυσικά μπορεί να, οι δυνατότητες να είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά έχει αποφύγει καν να τις δοκιμάσει. Αυτό είναι ο φαύλος κύκλος και η παγίδα, η οποία μπορεί να έρθει όταν η επιθυμία μπροστά στο αβέβαιο αρχίζει και αμφιβάλλει, κατηγορεί κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό, γιατί τον εαυτό, το υποκείμενο δηλαδή, που δεν έχει το θάρρος να επιδιώξει αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, και καταλήγει στην αγωνία. Η ελπίδα λοιπόν, αν έρθει, θα έρθει για να θεραπεύσει αυτή την αγωνία. Και εδώ πρέπει να δούμε τα εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στο να αναπτυχθεί η ελπίδα στον κόσμο σήμερα. Αυτού του είδους η ελπίδα, δηλαδή το να μπορεί κανείς αντί της ανυπομονησίας να οπλιστεί με υπομονή, όχι όμως παθητική υπομονή του τύπου περιμένω να δω τι θα γίνει και ας μην βιάζομαι και που ξέρεις μπορεί τα πράγματα να γυρίσουν και να έρθουν, να έρθει μια ευνοϊκή εξέλιξη για μένα. Αυτό είναι παθητικότητα. Είναι όταν η ελπίδα, και εδώ πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη μορφή ελπίδα στην παθητική, γιατί δίνει άλοθη σε πάρα πολλούς σήμερα να θεωρούν ότι αυτοί που ελπίζουν γενικά και που ελπίζουν και ειδικότερα, είναι περίπου αφελείς, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες του κόσμου, δεν λαμβάνουν υπόψη τις αδυναμίες των ανθρώπων, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό που είπαμε πριν του πολυσύνθετου του κόσμου, και επομένως είναι μισοαφελείς και αδύναμοι. Ουσιαστικά είναι μια μεταμφίεση, λένε, της αδυναμίας, όταν κανείς κάθεται και ελπίζει αντί να δρά. Μεταμφιέζει την αδυναμία του σε ένα είδος προσμονής για το καλύτερο. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι σε διάκριση από αυτή την παθητική ελπίδα που μπορεί να υπάρχει και υπάρχει με τις μεταμφιεσμένες αδυναμίες, υπάρχει η ελπίδα που αναπτύσσεται παρά τα εμπόδια, η σπίσμα των εμποδίων. Δείχνει δηλαδή αυτή η στάση ότι υπάρχει μια βαθύτερη δύναμη που οθεί τον άνθρωπο στο να σκέπτεται μια ευμενή τροπή των πραγμάτων, κάτι το καλύτερο, παρά τα εμπόδια και παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί, πώς δηλαδή γεννιέται αυτή η δύναμη του να το ελπίζει κανείς αυτό? Είναι καταρχάς όρος, για να συμβεί αυτό είναι ένας όρος, να αρχίσει κανείς να απομακρύνεται από τον εγωκεντρισμό, γιατί η επιθυμία εξορισμού εκπορεύεται από ένα εγώ το οποίο επιδιώκει κάποια πράγματα. Είναι συγκεντρωμένη στο εγώ που είναι το κέντρο της θέλησης και της επιθυμίας. Θα μου πείτε, και η ελπίδα δεν απορρέει από το εγώ όταν θέλει κανείς να επιτύχει κάτι και ελπίζει ότι θα το πετύχει, πάλι δεν αναφέρεται στο εγώ? Ναι, η αφετηρία είναι αυτή, αλλά όπως είπαμε πιο πριν, μπορεί και θα έπρεπε στην πορεία να συλλαμβάνει κανείς ότι αυτό στο οποίο ποντάρει, αυτό στο οποίο προσβλέπει, είναι η γονιμότητα τελικά του κόσμου. Δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχουν πηγές για το καλύτερο μέσα στον κόσμο, γύρω του. Όχι αποκλειστικά στο αντικείμενο το οποίο επιδιώκει. Δηλαδή γίνεται κατά κάποιον τρόπο πιο διορατικός αυτός που ελπίζει από αυτόν που υπολογίζει το λεγόμενο ρεαλιστή, που κάθεται και τα βάζει κάτω και λέει αυτό και αυτό αν συμβεί, έχω μπροστά μου εκείνο τον παράγοντα, έχω μπροστά μου τον άλλο παράγοντα. Μα αυτός είναι σαν να συνδυάζει πράγματα μεταξύ τους, υλικά πράγματα, μετρήσιμα και καθορισμένα. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει και ταυτοχρόνως ετοιμάζεται και να δράσει προς την κατεύθυνση της ελπίδας του, είναι σαν να συλλαμβάνει ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο πράγματα, δηλαδή διαμορφωμένα πράγματα, αντικείμενα, σχέσεις που έχουν πάρει τη μορφή πραγμάτων, αλλά είναι και δυνάμεις. Αν είναι δυνάμεις πίσω από τα πράγματα, πρέπει η δική του η δύναμη να συνομιλήσει με αυτές τις δυνάμεις, που είναι κρυφές, είναι αόρατες. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο μεγάλο πολιτισμικό πρόβλημα του καιρού μας, τη δυσκολία των ανθρώπων, τη δυσκολία της σύγχρονης συνείδησης να αντιληφθεί και να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτό που δεν είναι ορατό και αισθητό. Δηλαδή υπάρχει μία, και αυτό βέβαια εξηγείται από το χαρακτήρα του πολιτισμού μας σήμερα, μία τάση προσκόλλησης σε αυτό το οποίο φαίνεται από την πρώτη ματιά και καθίσταται αισθητό με την πρώτη επαφή μαζί του, με την πρώτη προσέγγιση προς αυτό. Δηλαδή τα ορατά και τα αισθητά, διότι ο κόσμος μας κατακλείζεται σήμερα ως γνωστόν από εικόνες πρώτα απ' όλα, έτσι βλέπουμε στην κοινωνική ζωή, στην τηλεόραση, στους δρόμους, παντού υπάρχει ένας πληθωρισμός απεικονίσεων, οπτικών παραστάσεων, ο οποίος είναι κραυγαλαίος, απευθύνεται στα άτομα, απευθύνεται στο μάτι του περαστικού, απευθύνεται στο τηλεθέτη, προσπαθεί να τον εχμαλωτήσει και να του πει κοίταμε, δέσμε και μάθε να με κοιτά συνεχώς ανεξάρτητα αν εγώ αλλάζω, δηλαδή γίνει δέσμιος της εναλλαγής των εικόνων. Αυτός ο εθισμός να τρέχει το μάτι πίσω από τις εικόνες καταλήγει στο τέλος να κάνει αδύνατο όχι πλέον την όραση, τον οφθαλμό, αλλά το νου να συλλάβει το ενδεχόμενο ότι πίσω από το ορατό υπάρχει κάτι και το οποίο δεν φαίνεται, το οποίο μπορεί να φανεί αλλά μπορεί και να μην φανεί. Το ζήτημα είναι, μπορεί το μάτι να ψάχνει κάτι το οποίο είτε δεν φαίνεται είτε αχνοφαίνεται? Ένα παράδειγμα. Μας λέει ο Γάλλος φιλόσοφος Μπερξόν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον δημιουργικό άνθρωπο ιδιαίτερα να το βλέμμα του να πηγαίνει προς τα μακριά και προς αυτό το οποίο και προς τον ορίζοντα. Και είναι όπως το μάτι μας όταν ψάχνει ένα αστέρι το οποίο μισοκρύβεται πίσω από σύννεφα, δηλαδή εμφανίζεται και χάνεται και το μάτι μας το ακολουθεί, όπως συμβαίνει μερικές φορές που έχουμε κοιτάμε προς τον ουρανό. Και αυτή η παρακολούθηση κάνει τον άνθρωπο και κάνει τον νου του ανθρώπου να κατευθύνεται προς κάτι το οποίο δεν είναι προσιτό τις αισθήσεις απόλυτα, αλλά δεν είναι και απρόσιτο. Δηλαδή είναι σαν να υπόσχεται αυτό το αστέρι που μισοκρύβεται ότι εάν επιμείνεις θα σου φανερωθώ με όλη μου την αλήθεια και με όλη μου τη μεγαλοπρέπεια, τη λάμψη. Αυτό λοιπόν λείπει σήμερα, ότι το μάτι μας και ο νους μας διστάζει να φύγει και να πάει πέρα από αυτά άμεσα δεδομένα των αισθήσεων. Βλέπετε πόσο η χρήση των ψηφιακών εργαλείων οδηγεί προς τα εκεί. Πόσο το μάτι είναι κολλημένο πάνω στις μικρές οθόνες, πάνω στα πληκτρολόγια, πάνω στο οτιδήποτε κοντινό. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο, δεν αφορά μόνο τη σχέση μας με τα αντικείμενα, αφορά και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Και μια και αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας στη σχέση της ελπίδας με τις διαπροσωπικές σχέσεις, βλέπουμε εδώ ακριβώς ότι στις σχέσεις ακριβώς μεταξύ των ανθρώπων εκδηλώνεται και εδώ αυτή η δυσκολία των ανθρώπων να δουν πέρα από αυτό που έχουν μπροστά τους ως άμεση παρουσία. Η φιλία, ας πάρουμε παράδειγμα τη φιλία, όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις, την φιλία και τον έρωτα που είναι οι πιο σημαντικές. Στην φιλία μπορεί κανείς να συνδεθεί φιλικά και σε βάθος με κάποιο πρόσωπο αν δεν δουλεύει διαρκώς και η διέστησή του? Δεν μπορεί να δουλεύει μόνο η παρατήρησή του, δηλαδή το ότι κάνει ο φίλος του, τι του λέει, τι έχουν κάνει μαζί, να συνδυάζει μόνο περιστατικά γεγονότα, συνομιλίες, αλλά για να τον μάθει καλύτερα θα πρέπει να αγωνίζεται ώστε να διακρίνει και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις. Και όταν αναγνωρίζει κίνητρα που του ταιριάζουν, ευγενή κίνητρα, τότε δένεται καλύτερα με το φίλο του. Αλλά τα κίνητρα πώς δεν θα εμφανιστούν μπροστά σου. Πρέπει να σκεφτεί κανείς τι άραγε ήθελε να μου πει ο φίλος μου όταν έκανε αυτή την παρατήρηση, τι άραγε εννοούσε, τι άραγε τον απασχολούσε όταν τον είδα να λέει αυτό, ή για ποιο λόγο προέβησε εκείνη την πράξη. Αυτές οι ερωτήσεις που κάνουμε προς τον εαυτό μας, είναι ερωτήσεις που τις κάνει η φαντασία μας και η διάθεσή μας να τον καταλάβουμε. Άρα εδώ η ελπίδα παίρνει ακριβώς τη θέση του εργαλείου ανίχνευσης της άλλης πλευράς. Ελπίζουμε, όχι σταυρώντας τα χέρια και λέγω μας μακάρι να αποδειχτεί πιστός ο φίλος μου, μακάρι να είναι έτσι όπως τον ξέρω μέχρι στιγμής και να μην με απογοητεύσει. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι η βάση είναι η ελπίδα ότι είναι δυνατόν να βρεθεί ένας καλός φίλος, είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς την πραγματική αγάπη ανεξάρτητα από τις εμπειρίες ακόμα και οι οποίες την διαψεύδουν. Γιατί επιμένουν οι άνθρωποι στο να αναζητούν κάτι το οποίο ενδεχομένως η εμπειρία τους δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο? Μας απογοητεύουν φίλοι, αλλά εμείς επιμένουμε να θεωρούμε ότι αυτοί απέκλαιναν από την πραγματική έννοια της φιλίας. Ή υπάρχουν έρωτες οι οποίοι αποδεικνύονται λιγότερο πλούσιοι και λιγότερο ικανοποιητικοί από αυτούς τους οποίους φανταζόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η αποτυχία είναι και μια καταδίκη της ανθρώπινης καρδιάς εν γέννη. Γιατί αν το πούμε αυτό, είναι πολύ πιθανόν να δείξει αυτό ότι εμείς δεν έχουμε την δύναμη να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση του καλού και με το πρώτο εμπόδιο οπισθοχωρούμε. Και φυσικά το εμπόδιο δεν αφορά μόνο την άλλη πλευρά, μπορεί να αφορά και εμάς. Συνεπώς αποφεύγουμε να εξετάσουμε αυτή την κατάσταση και γυρίζουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η κατάσταση είναι υπερβολικά περίπλοκη. Αφού λοιπόν είναι περίπλοκα όλα, και οι φιλίες και οι έρωτες και η μάθηση και η εμπιστοσύνη, τότε αποσύρεται κανείς στην φυγοπονία του, δηλαδή σε ένα κλειό τον οποίο κατασκευάζει ο ίδιος, ένα κλειό του φυγόπονου ανθρώπου που δεν θέλει να ξεμπλέκει τα πράγματα, γιατί αυτό φοβάται ότι θα του κοστίσει σε πάρα πολύ κόπο, ότι θα κάνει πάρα πολλά όπως είπαμε, ενώ δεν ξέρει αν αξίζει τον κόπο, δεν ξέρει αν αποσβέσει αυτή του την ενέργεια. Να λοιπόν μια οικονομική λογική, μια λογική της αποδοτικότητας που εισβάλλει μέσα στην ψυχή και στις διαπροσωπικές σχέσεις και παραλύει τελικά τη δύναμη της θέλησης και την ελπίδα.
1: Άρα μπορεί να γεννηθεί ελπίδα, κύριε καθηγητά, μέσα στο φόβο?
0: Ναι, και μάλιστα καταρχάς να σημειώσουμε το εξής που φαινομενικά είναι παράδοξο, ότι άνθρωποι που πολλές φορές έχουν χάσει την ελπίδα τους στο ότι κάτι μπορεί να γυρίσει προς την καλή κατεύθυνση, επιδεικνύουν ένα ιδιαίτερο θάρρος. Δηλαδή, και πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει και να γράφεται και να αναφέρεται ότι η απελπισία μπορεί να σου δώσει θάρρος. Αλλά ακριβώς δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Η απελπισία μπορεί να σου δώσει θάρρος γιατί δεν έχεις να χάσεις τίποτα άλλο και ορμάς απέναντι στην κατάσταση που σε δυσκολεύει. Όμως τότε ακριβώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει ακόμα κάτι από ελπίδα. Δηλαδή κανείς δεν δρά πραγματικά εντελώς χωρίς ελπίδα. Άρα ο φόβος,
1: ναι,
0: ο φόβος είναι βέβαια εχθρός της ελπίδας. Αλλά όταν ο φόβος φτάσει σε ακραίο σημείο που να απελπίσει κάποιον και να τον κάνει να φτάσει στο όριο ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για μένα από το να κάνω εκτός από το να φοβάμαι, αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή να σημάνει μέσω του ως ταπείνωση, ως κάτι το οποίο τον υποβιβάζει, και να ξυπνήσει μέσα του ένα είδος ηρωισμού. Η ελπίδα δηλαδή να γεννηθεί με μια ηρωική μορφή, ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να φτάσει στο σημείο να παραδίδεται σε αυτό που τη συμβαίνει. Και αυτό είναι μια πράξη που πραγματικά μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε ηρωική. Όμως επαναλαμβάνω το εξής, ότι εδώ στις μέρες μας, για να έρθουμε στις μέρες μας, υπάρχει μια υπερτροφική ενασχόληση με τη φύση των εμποδίων, με το ίδιο το φαινόμενο, με τα κάθε είδους εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται, και με την και υπάρχει ενασχόληση σχετικά με τη φύση τους, με την σοβαρότητά τους. Ο άνθρωπος δηλαδή προσκολάται υπερβολικά σε αυτό που του εναντιώνεται, και αυτό τον κάνει να αποσύρεται τελικά και να φοβάται πριν καν δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Πολλές φορές δεν δυστυχεί πριν ακόμα δυστυχήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προεξοφλούν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Επίσης η ζωή ότι δεν μπορεί να δώσει χαρές, και επομένως καλύτερα να κουμπώνεται κανείς και να μην εκτίθεται σε αυτή την περιπέτεια της πίστης για το καλύτερο.
1: Δέχονται δηλαδή παθητικά, θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά, μια κατάσταση.
0: Ναι. Και την, όχι μόνο την δέχονται, αλλά καλλιεργούν στον εαυτό τους αυτό το άλοθη, ώστε να μην ενεργήσουν. Και να μην είναι στην άκρη. Δηλαδή να περιμένουν μεν κάτι το καλό το οποίο μπορεί να τύχει, αλλά μην προβούν οι ίδιοι στην ενέργεια που απαιτεί η επιδίωξη αυτού του στόχου. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε πώς μπορεί κανείς και να ελπίζει αλλά και να δρά. Ας πάρουμε ένα ιστορικό παράδειγμα. Ας φέρουμε στο μυαλό μας τους μικρασιάτες πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Οι μικρασιάτες πρόσφυγες, στην πλειονότητά τους, χαρακτηρίζονταν από το εξής. Είχαν μία αποφασιστικότητα, μία θέληση ισχυρή, δηλαδή ανασκουμπόθηκαν οι άνθρωποι, ξεκίνησαν από το μηδέν, οργάνωσαν τη ζωή τους με το τίποτα σχεδόν, και παρά τις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, ακόμη και την επιφύλαξη και την αντιπάθεια, την εχθρότητα των γηγενών σε πολλές περιπτώσεις, παρόλα αυτά εκείνοι προχώρησαν στην οργάνωση της ζωής τους, δηλαδή στηρίχτηκαν στις δυνάμεις τους, αλλά ταυτόχρονα έδειξαν εμπιστοσύνη και στον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή παρά τις δυσκολίες, γι' αυτό ήταν και φρόντιζαν πολύ το σπιτικό τους, την οικογένειά τους, αλλά ήταν και πολύ κοινωνικοί. Δεν ήταν άνθρωποι που κλείστηκαν μέσα στο σπίτι τους ή βρέθηκαν μεταξύ τους και συσπυρώθηκαν έχοντας γύρω τους έναν εχθρικό περίγυρο. Από τη μια ενεργούσαν και από την άλλη ανοίγονταν. Αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα που μας έδωσε, και για το ζήτημα που συζητάμε μας φωτίζει, γιατί βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια ελπίδα η οποία είναι ενεργητική. Οι άνθρωποι από τη μια, δηλαδή, δεν κάθισαν και λέγανε ας δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ που βρεθήκαμε, αν γίνει καμιά συμφωνία καινούρια, ή μπορεί να επιστρέψουμε κάποτε στην πατρίδα μας, και αν δεν επιστρέψουμε θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όχι, αυτοί προχώρησαν στο να ανοιχνεύσουν τον κόσμο γύρω τους. Παραδείγματος, είδαν ότι αυτός ο κόσμος της παλαιάς Ελλάδος ήταν σε πολλές περιπτώσεις αδρανείς. Δηλαδή δεν προέβαιναν σε ενέργειες που μπορούσαν να κάνουν και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό δεν είναι πολύ γνωστό ότι πρότειναν νέες καλλιέργειες σε πολλά μέρη, ζωογόνησαν και εμψύχωσαν ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους, την υφασματουργία, την νηματουργία. Οι γυναίκες μπήκανε μέσα στη δουλειά σε τεράστιο ποσοστό. Άρχισαν και δούλευαν γυναίκες στα εργοστάσια. Δηλαδή, άλλαξαν την όψη του κόσμου γύρω τους, διότι διέκριναν ότι αυτός ο κόσμος είχε δυνατότητες και για αυτούς αλλά και ως κόσμο. Αλλά τι συμβαίνει στις μέρες μας? Δεν είναι εύκολο στους νεότερους, γενικά στους νεότερους, να δουν μπροστά τους ότι αυτό που εμφανίζεται ως δυνατότητα θετική μπορεί να πάρει και ένα ανθρώπινο πρόσωπο, να γίνει συγκεκριμένο. Σκεφτείτε πόσο σπάνια στεκόμαστε και πραγματικά εξετάζουμε το φαινόμενο του θάρρους ή της αυταπάρνησης ή της προσφοράς προς τους άλλους. Ναι, μεν αναφέρονται αυτά τα πράγματα πολύ βιαστικά στα δελτία ειδήσεων, κάτι ακούγεται, κάτι λέγεται και μετά πάμε παρακάτω ή παίρνει ένα χαρακτήρα ανεκδοτολογικό. Υπάρχουν δηλαδή τηλεοπτικές εκπομπές που σου λένε και τώρα ένα δίλεπτο με τις καλές ειδήσεις. Που αυτό είναι, δηλαδή, τελείως εξουδετερώνει τη δυναμική αυτών των πραγμάτων, των θετικών, διότι δεν επιτρέπει να παρακολουθήσει κανείς την πορεία που διανύει ένας άνθρωπος για να φτάσει στο σημείο να πράξει κάτι εποφελές και για το σύνολο. Δέστε, για παράδειγμα, πώς αντιληφθήκαμε, πώς προσλάβαμε την περίπτωση των πυροσβεστών στους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία, που πήγαν οι Έλληνες και πραγματικά κατέπληξαν με την ενεργητικότητά τους και με την αυταπάρνηση. Την προσφορά τους και τους ξένους μας, και ο ξένος τύπος το ανέφερε αυτό. Λοιπόν, εδώ φυσικά έγινε αναφορά, ήρθαν, τιμήθηκαν μάλιστα και από την πολιτεία οι άνθρωποι. Δεν είναι αρκετό όμως αυτό. Εδώ πρέπει να μπορούσε κανείς είτε στα σχολεία, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε με άλλους τρόπους, με πρωτοβουλίες, κυρίως όμως στα σχολεία, θα έπρεπε να φανερωθεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι ασκούν το επαγγελμά τους, με τι ευσυνειδησία, με τι αυταπάρνηση, από πού ξεκίνησαν, από τι οικογένειες προήλθαν, τι δρόμο ακολούθησαν. Και έτσι θα φανεί μπροστά του συγκεκριμένα ότι είναι δυνατόν να ελπίζει κανείς ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες ενέργειες. Ενώ όταν σου φέρνει μόνο μπροστά σου το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να το θαυμάσει, να σου κάνει εντύπωση, αλλά όταν αγνοείς την διαδρομή που οδήγησε εκεί, χάνεται το ουσιώδες.
1: Ξεκινείται και το ερώτημα, γιατί το θεωρούν περιττό όμως αυτό να το κάνουν?
0: Το θεωρούν περιττό γιατί γενικότερα, ναι, η έννοια του καλού, αυτού δηλαδή το οποίο αφήνει ίχνη δράσεις πάνω στον ανθρώπινο κόσμο, από το οποίο προκύπτει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αρθούν πάνω από τον εαυτό τους, πάνω από τα άμεσα συμφέροντά τους, και ότι μπορούν να ανήκουν σε κάτι που είναι υπερπροσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το καλό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό για μένα και αυτό να καλύψει την έννοια του καλού. Το καλό για μένα είναι μια πολύ στενή έννοια του καλού και δεν έχει σχέση με το καλό είναι αυτό που παράγει ευμενή αποτελέσματα για το σύνολο των ανθρώπων. Επομένως, για να φανεί αυτό ότι δεν είναι απλώς μία ευχή, είναι μία κάτι το οποίο θα θέλαμε να συμβαίνει αλλά δεν ξέρουμε και αμφιβάλλουμε να συμβαίνει, αυτό πρέπει να φανεί ότι τα στάδια που περνάει και τις δοκιμασίες τις οποίες υφίσταται. Έτσι. Δηλαδή, για να μπορέσει να προχωρήσει το καλό πρέπει να αντιμετωπίσει το κακό. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς όταν το καλό στον αγώνα που θα κάνει κατά του κακού μπορεί να παρασυρθεί και να γίνει το ίδιο κακό στο όνομα του καλού. Δηλαδή, δέστε παράδειγμα πώς, να πάρουμε ένα παράδειγμα, ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί βία και προκαλεί κάποιον άλλον. Εάν κανείς ακολουθεί τον δρόμο που του υποδεικνύει με τον τρόπο του ο άνθρωπος της βίας και γίνει βίαιος, μπορεί να ξεπεράσει και σε βιότητα τον προκαλούντα. Δηλαδή αυτός επάντως ο πειρασμός που θέτει απέναντι στο καλό το κακό είναι ο πειρασμός της εξομοίωσης. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο μόνος δρόμος είναι να δεχτείς μια πρόκληση ή να δεχτείς το ράπισμα, γιατί και στη χριστιανική αντίληψη η άποψη αυτή ακριβώς αυτό μας δείχνει, ότι ο κίνδυνος είναι να μην παρασυρθείς και εξομοιωθείς με το κακό. Δεν είναι να υποστείς και να καταπιείς το άδικο και την προσβολή. Αλλά μην προχωρήσουμε σε αυτό. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι η ελπίδα έρει τη δυσπιστία απέναντι στον κόσμο. Όχι απέναντι και στους ανθρώπους συγκεκριμένα, αλλά στον κόσμο. Το πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Φυσικά η κοινή εμπειρία στους περισσότερους ανθρώπους τους βεβαιώνει ότι ο κόσμος είναι προβληματικός, ότι οι άνθρωποι κινούνται από τα άμεσα συμφέροντά τους, ότι υπάρχει σκληρότητα, ότι υπάρχει φθόνος, ότι υπάρχει χαριστία. Όμως, για σκεφτείτε ότι παρά τις απογοητεύσεις, οι άνθρωποι που κατά καιρούς μπόρεσαν και συνέχισαν το δρόμο τους ελπίζοντας, πόσες φορές δεν παρήγαγαν αποτελέσματα που τελικά βοήθησαν πάρα πολύ να αλλάξει μια κατάσταση. Εάν δηλαδή είχαν επικραθεί και είχαν αποσυρθεί νωρίς, δεν θα είχαν, και σκεφτείτε το στο ιστορικό επίπεδο να πάμε, την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Πόσες και πόσες αδικίες διαπράχτηκαν απέναντι σε αυτούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην εξέγερση, στην εθνεγερσία. Και επικρίες, και με τον εμφύλιο πόλεμο, και αίσθημα αδικίας, και τρομερές απώλειες για τους ίδιους και για τους συγγενείς τους. Όμως παρόλα αυτά ορθωνόταν κάποια στιγμή η θέληση αυτά να παραγραφούν τα επώδυνα και να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε κάτι το οποίο υπερεύαινε και τους ίδιους και τους αντιπάλους τους και τους πάντες, δηλαδή η ελευθερία της πατρίδος. Σκεφτείτε τον Καραϊσκάκη, σκεφτείτε τον Κολοκοτρώνη, τις πληγές που είχαν υποστεί, τις πικρίες τους, τις αμφιταλαντεύσεις των πολλών άλλων αγωνιστών, του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Λοιπόν, γιατί επέμειναν αυτοί, γιατί ήλπιζαν, όχι ότι θα έρθει η νίκη, αλλά ήλπιζαν στο ότι η μοίρα του γένους τους, η μοίρα του κόσμου στον οποίο ανήκουν, τους προορίζει για κάτι καλύτερο. Όχι αυτούς συγκεκριμένα ή τους συγγενείς τους ή κάποιους άλλους, αλλά συνολικά τους ανθρώπους ανάμεσα με τους οποίους ζουν ή τους πατριώτες τους. Αυτό είναι λοιπόν, ότι η ελπίδα δεν συνδέεται στην ουσία της με το αντικείμενο της επιθυμίας οπωσδήποτε, αλλά το διευρύνει. Δηλαδή είναι μία κίνηση που αναζητά το καλύτερο μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι που την κάνει να διαφοροποιείται ακόμα και από την αισιοδοξία. Γιατί ναι, εδώ πρέπει να σταθούμε σε μια άλλη έννοια, έτσι, μάλλον στη διάκριση αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. Προσέξτε. Ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος άνθρωπος κάπου ενώνονται. τελικά. Πού? Στο ότι και οι δύο θεωρούν ότι υπερέχουν τον άλλον. Πώς δηλαδή, ο απεσιόδοξος λέει όλα είναι, προϊονίζονται άσχημα, δεν έχουμε ενδείξεις για το καλό, όλα είναι στραβά και δεν πρόκειται ποτέ να ισιώσουν και είμαι εγώ ο οποίος το διακρίνω αυτό, ενώ άλλοι γύρω μου παραδέρουν μέσα στις αμφιβολίες ή στις αυταπάτες τους ή μέσα σε χήμερες. Άρα εγώ ο οποίος βλέπω το αρνητικό είμαι πάνω από αυτούς και μου αρκεί. Ο αισιόδοξος βλέπει ένα μελανό σημάδι στον ορίζοντα γύρω του, βλέπει τα στραβά, βλέπει ελαττώματα, αλλά τα μικραίνει τις διαστάσεις του για να μην περιορίσει αυτό το οποίο θα ήθελε να αισθάνεται, δηλαδή μία άνεση, μία εμπιστοσύνη στον κόσμο, αλλά το κάνει παραβλέποντας, εθελοτυφλώντας μπροστά σε αυτό που εμφανίζεται μπροστά του, μειώνοντας τις διαστάσεις του, και τελικά είναι και αυτός κατά κάποιον τρόπο κυριευμένος από ένα αίσθημα έπαρσης, που σύμφωνα με το οποίο οι άλλοι είναι κακομύριδες και γκρινιάζουν, ενώ εγώ είμαι αρκετά δυνατός ώστε να βλέπω το θετικό μέσα από τα αρνητικά. Αλλά το βλέπω, αλλά το βλέπει πώς? Διαστρεβλώντας τις διαστάσεις του, μικραίνοντας τις σκοπίμως, για να μην, και αυτός για να μην ενεργήσει. Και ο απεσιόδοξος λοιπόν κατά κάποιον τρόπο αποτραβιέται, και ο αισιόδοξος, και ενώνονται σε αυτήν την περίεργη, σε αυτό το περίεργο αίσθημα υπεροχής απέναντι στους άλλους. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος ελπίζει με έναν τρόπο θετικό και έμπραχτο, δεν θέλει να περιορίζεται μέσα σε μια αισιοδοξία αυτού του τύπου που περιγράψαμε, αλλά θέλει να κινείται με βάση αυτά τα οποία βλέπει μπροστά του, να αναπτύσσει την θέλησή του, να δοκιμάζει, αλλά να ξέρει ότι η ζωή και ο κόσμος περιέχουν πάντοτε τη δυνατότητα του καινούριου, τη δυνατότητα των συνδυασμών και του καλού με το κακού, αλλά κυρίως το καινούριο. Βλέπει δηλαδή κανείς ακόμα και στην αθωότητα μερικών ανθρώπων κάτι το ελπιδοφόρο. Βλέπετε, ας φέρουμε στο μυαλό μας κάτι το εξής. Όταν βλέπουμε ένα πλάσμα αδύναμο που είναι σε δύσκολη θέση, μας συγκινεί μερικές φορές περισσότερο και μας οθεί να το βοηθήσουμε όταν στα μάτια του διαγράφεται η ελπίδα ότι κάποιος θα βρεθεί και θα μου τίνει το χέρι, κάποιος θα βρεθεί και θα με στηρίξει, παρά στο πλάσμα το οποίο είναι τόσο πολύ πεπισμένο ότι δεν υπάρχει τίποτα γύρω του, που μπορεί να δει ακόμα και με την κακία του δυστυχισμένου το χέρι το οποίο θα τίνει να τον βοηθήσει. Αυτό μας λέει ο Κίρκεγκορντ, ο Δανός φιλόσοφος, ότι είναι ακριβώς η εμφάνιση του δαιμονιακού στοιχείου. Όταν δηλαδή δαιμονισμός είναι ότι όταν αποκλείεις να εμφανιστεί ένα ευγενές στοιχείο, ότι αποκλείεις την περίπτωση του καλού, νιώθεις ένα ήλιγκο μπροστά στην πιθανότητα να εμφανιστεί το καλό. Όταν όμως βλέπουμε στα μάτια ενός νέου ανθρώπου, παραδείγματος χάρη, παρά τις δυσκολίες που το έχουν βγει, παρά την δυσκολία του, παρά την αδυναμία του, κάτι να προσπαθεί να φωτίσει, κάτι να σαλεύει που μοιάζει με ελπίδα, αυτό είναι σαν ένα κάλεσμα προς τη μεριά μας και μπορεί να μας συγκινήσει τόσο βαθιά ώστε να αποφασίσουμε πραγματικά να το αυτό που διαφαίνεται στο βλέμμα του νέου αυτού ανθρώπου, εμείς να το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Η ελπίδα σχετίζεται με την αγάπη κύριε Καραποστόλη.
0: Η ελπίδα οδηγεί στην αγάπη. Χωρίς την αγάπη, δηλαδή στην πράξη την αγαπητική,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πίστης ούτε ελπίδα. Αυτά πρέπει να οδηγούν σε πράξεις και η κορυφαία πράξη είναι η αγάπη, γιατί η αγάπη βασίζεται στο ότι αυτό που είναι το αντικείμενό της εμπεριέχει αξία. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι το οποίο είναι για πέταμα. Ακόμα και στον έρωτα, στην ερωτική σχέση, ακόμα και βλέπετε υπάρχουν αναφορές και τραγούδια ακόμα που μιλάνε για τους έρωτες, ναι, και η εμπειρία φυσικά το δείχνει αυτό, που μέσα στους οποίους διαφαίνεται ότι το πρόσωπο το οποίο προκαλεί αυτό το αίσθημα δεν αξίζει. Όμως παρόλα αυτά κάτι μέσα του δυναμικά μπορεί να βλαστήσει από την ίδια την αγάπη. Δηλαδή η αγάπη να είναι ο σπόρος που θα γεννήσει αυτό το οποίο αξίζει. Άρα λοιπόν η ελπίδα οδηγεί στην αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να ελπίζει χωρίς να προβαίνει σε πράξεις σποράς τέτοιες αγαπητικές. Είναι το όπλο της ελπίδος είναι η αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο που και στον Απόστολο Παύλο βλέπουμε ότι η αγάπη είναι πάνω και από τη θεωρία ότι είναι πάνω και από την πίστη και από την ελπίδα. Πίστης, ελπίς, αγάπη. Αλλά γιατί η αγάπη να είναι πιο σημαντική, να είναι η κορυφαία? Γιατί αυτή είναι η κορυφαία πράξη. Μπορεί να πει κανείς ελπίζω αλλά δεν κάνω τίποτα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, ή πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το άξιο ή κάτι το καλό, αλλά περιμένω να μου αποκαλυφθεί, και αν μου αποκαλυφθεί αλλά αυτό πρέπει, για να αποκαλυφθεί πρέπει να προβεί σε ενέργεια. Η ενέργεια, η πράξη είναι αυτή που θα δώσει υπόσταση σε αυτό που δεν βλέπετε.
1: Άρα τι μπορεί να πετύχουμε σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους όταν έχουμε ελπίδα και αγάπη?
0: Μπορούμε να πετύχουμε το ακριβώς αυτό το οποίο ελπίζουμε, δηλαδή να γεννηθεί κατά που μίμηση, θα έλεγα, ένα αίσθημα θετικό, μια στάση θετική. Όταν μας αγαπούν, όταν μας εμπιστεύονται, δεν τίνουμε και εμείς να φανούμε άξιοι αυτού του αισθήματος. Μπορεί να μην το καταφέρουμε. Αλλά όταν κάποιος μας αγαπά ή όταν κάποιος βλέπουμε ότι ελπίζει σε εμάς, μια οικογένεια, οι γονείς ελπίζουν σαν ένα παιδί πάνω. Αν δεν το... αν ο τρόπος με τον οποίο ελπίζουν δεν είναι, πώς να το πω, ασφυκτικός, δεν είναι καταδιωκτικός, δεν τον κυνηγάει διαρκώς για να αποδείξει αυτό που θα ήθελαν, αν δεν είναι αυτό το πράγμα, τότε το παιδί, έχουμε πάρα πολλές ελπίδες, πάρα πολλές πιθανότητες το παιδί να θεωρεί ότι αφού ελπίζουν σε μένα θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αφού κάποιος μου δείχνει εμπιστοσύνη, δεν μπορώ εγώ εύκολα να τον διαψεύσω. Φυσικά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά λέω ότι ρίχνεται ένας σπόρος. Αυτό λοιπόν μπορεί να πετύχω.
1: Πιστεύετε ότι με την ελπίδα νοηματοδοτείται η ύπαρξη και το μέλλον των διαπροσωπικών σχέσεων και κατ' επέκταση της κοινωνίας?
0: Βέβαια, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του κόσμου, όχι όμως παθητική όπως είπαμε, όχι αόριστη αλλά ενεργητική. Πρέπει να ελπίσουμε ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Πρέπει να ξέρουμε τα όρια σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να προσπαθούμε να ξεπερνάμε και αυτά τα όρια, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση με την απελπισία να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα κάνει τη ζωή όχι καλύτερη με τη γενική έννοια του όρου, αλλά θα την κάνει κάτι που το οποίο αξίζει να το ζήσει κανείς. Δηλαδή ακόμα και ο πόνος ακόμα και η δυσκολία αποκτούν μια σπουδαιότητα όταν κανείς τα πλησιάσει και τα ζει και προσπαθεί να ανιχνεύσει και την πλευρά που μπορεί να την πλευρά τη θετική που μπορεί να έχει το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση μια οδύνη να μην έχει και μια καλή πλευρά, όχι για μας τους ίδιους, αλλά μπορεί και για τους άλλους. Πρέπει δηλαδή κανείς να ξεπερνάει τον εαυτό του για να μπορεί πραγματικά να ελπίζει. Αν ελπίζει ότι θα αποκτήσει ένα αυτοκίνητο ή μια πρώτη κατοικία ή ότι το δάνειο, το κόκκινο δάνειο θα του παραγραφεί και μόνον αυτό, είναι καταδικασμένος στο να φθείρεται διαρκώς, όχι ότι δεν θα του συμβεί οπωσδήποτε, αλλά και να του συμβεί θα έρθει το επόμενο και όλα όσα περιστρέφονται σε αυτή του την προσωπική επιδίωξη θα κλείνει τη ζωή του ακριβώς μέσα στο να επιδιώκει διαρκώς τέτοια πράγματα. Όχι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να τα φροντίσει. Ο άνθρωπος φροντίζει την ύπαρξή του, αλλά τη φροντίζει ώστε να μπορεί να αναπνέει μετά σε έναν άλλον αέρα. Όχι να ζει για να αναπνέει απλώς.
1: Κύριε Καραποστόλη, η έλλειψη ελπίδας πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο?
0: Όπως είπαμε, στην κυριαρχία της αγωνίας, η οποία αγωνία μπορεί να γεννήσει με τη σειρά της σαν μια αντίδραση σε αυτή την παθητικότητα που είναι κατά βάση παθητικότητα το μίσος και την καταστροφικότητα. Δηλαδή για να εκδικηθείς,
1: ναι,
0: τον κόσμο τον οποίο δίστασες να γνωρίσεις και να ανιχνεύσεις, θα θελήσεις να τον καταστρέψεις. Άρα αυτό που περιμένει τον κόσμο χωρίς ελπίδα, βάσιμη και όπως λέμε και μελετημένη, είναι να θελήσουν οι ίδιοι άνθρωποι να καταστρέψουν αυτό μέσα στο οποίο ζουν. Καταστροφικότητα.
1: Δηλαδή. Μπορεί όμως να καταστρέψουν και τον ίδιο τους τον εαυτό.
0: Φυσικά, και να το πανηγυρίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να θελήσει, δηλαδή, αφού δεν του μένει καμιά άλλη δυνατότητα πράξης, να θελήσει να ανατινάξει τον εαυτό του, αλλά μαζί, ναι, με τον κόσμο ολόκληρο. Όπως και να το κάνει αυτό η ίδια η ανθρωπότητα, όταν έχει πάψει να ελπίζει στον εαυτό της. Και σήμερα δυστυχώς προς τα εκεί οδεύουμε. Προς τα εκεί οδεύουμε. Διότι όταν η επιστήμη υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά η ανθρωπότητα η οποία υποτίθεται στην υπερανεπτυγμένη και εμπιστευόμενη την επιστήμη και τον ορθό λόγο εποχή μας, όταν αφήνει στην άκρη τις υποδείξεις της ίδιας της επιστήμης, ήταν η τελευταία πίστη αυτή, έτσι, στην ιστορία του πολιτισμού μας. Η πίστη στο επιστημονική πρόοδος, τουλάχιστον θα χρησιμοποιηθεί επαγαθό και θα λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Σήμερα όμως η ίδια η επιστήμη περιφρονείται. Συνεπώς τι μένει? Δεν υπάρχει άλλου είδους δύναμη στην οποία να εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι θα καταλήξουμε σε αυτό που προειδοποιούσαν στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιερεμίας, και έλεγε ποτέ να μην εμπιστεύεσαι μόνο τον άνθρωπο. Ναι, αλλά αυτό είναι τρομερό.
1: Πράγματι.
0: Ανοίγει ένα άλλο θέμα, μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι ένα διέξοδο. Μεγάλο αδιέξοδο.
0: Δεν μπορούμε παρά να εμπιστευτούμε και τους άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται να μην τους εμπιστευτούμε, όσο και να μας απογοητεύουν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπιστευτεί μόνο τον εαυτό του, γιατί ο εαυτός του είναι πολύ αδύναμος, πολύ λίγος.
1: Εν κατακλείδη, θα λέγαμε.
0: Η κατακλείδη είναι αυτή ακριβώς. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναεμπιστευτεί τους άλλους, αλλά μέσα από την διαδικασία της πράξης, της δοκιμασίας. Ούτε με ευχές, ούτε με προσευχές τύπου μακάρι να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, αλλά με ανάληψη πρωτοβουλειών. Το μέλλον είναι οι νέες πρωτοβουλίες.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και στο δικό σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή στον τομέα επικοινωνίας και πολιτισμού στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη.

Η ελπίδα στις κοινωνικές και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι 4.

αιτία με την οποία θεσμοθετείται η δυνατότητα στάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο ελεύθερο τμήμα της νήσου. Η Ισραηλινή εντολή εκένωσης της Τύρου, εκτεταμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο από βομβαρδισμούς. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη Μυζαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Ξόφορος Χριστοφορίδης. Και ξεκινάμε, αγαπητοί ακροατέ, την εκπομπή με το κεκραγάριον του δευτέρου ήχου, καθώς και το καθεθυνθήτο, το αργόν από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Είχε ξαναακουστεί αυτό από την εκπομπή μας, αλλά επειδή είτε ημιτελές και είχε κοπεί κάποια στιγμή, κατά πέτηση αγαπητών ακροατών, το επαναλαμβάνουμε.

Από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη, ακούσαμε το κατευθυνθήτο και το κύριε και έκλαξα του δευτέρου ήχου από εγγραφή η οποία είχε γίνει δεκαετία του 20 και μάλιστα κυκλοφόρησε προδιετίας ως γνωστόν με το άλμπουμ της σειράς του Ιακώβου Ναυπλιώτου από τον σύνδεσμο των μουσικοφίλων των Εγκωνσταντινούπολη. Θα συνεχίσω με μαθητήν του Ιακώβου Ναυπλιώτου, ίσως και τον καλύτερο, τον Γεώργιον Καρακάσιν, αείμνηστον και αυτόν, να μας ψάλλει το Πασαπνοάριον και στη χειρά των ένων, τα Αναστασίμουν ένων του δευτέρου ήχου.

Ακούσαμε τον Γεώργιο Καρακάση ή στο Πασαπνοάριον του Δευτέρου Ήχου, καθώς και ορισμένα στη χειρά των Αναστασίμων Ένων του Δευτέρου Ήχου. Θα συνεχίσουμε με το Ενίτε του Δευτέρου Ήχου, το Αργόν, Ιακώβρο το Ψάλτου, από τον χωρόν του Ενεθήνη Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως. Ως γνωστόν, το Αργόν Ενίτε ψάλεται όταν δεν θα υπάρξει αρχιερατική θεία λειτουργία και ο αρχιερεύς θα παραμείνει εις των θρόνων χωροστατών καθ' όλη τη διάρκεια της θείας λειτουργίας φέρων μανδύεν. Εις το Ενίτε κατέρχεται του θρόνου, ασπάζεται τας εικόνας και επανέρχεται πάλι εις των θρόνων κατά την αρχαία τάξη.

Ακούσαμε το Αργόν Ενίτε του Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον χορό του Ενεθίδες Μυσικοφύλων Κωνσταντινουπόλεως, χοραρχούντος του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου. Θα συνεχίσει το Εωθυνόν του Δευτέρου ήχου με τα μοίρων προσερθούσες από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Λεωνίδα Αστέρη, τα νυν κοσμούντα των πρώτων αναλόγιων της Ορθοδοξίας. Από εγγραφή γενωμένη το 2006 εις τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή, εις τον μοναστηριακό ναό της μονής αυτής της ιστορικής.

Ακούσαμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Λεωνίδα Αστέρη εις το δεύτερον εωθυνόν με τα μύρων προσεθούσες τες περί της Μαριάμ γυναιξή. Συνεχίσουμε τώρα με Τρισάγιον και δύναμις του Γεωργίου Κριτός. Αυτό το περίφημο δύναμις το οποίο είναι μέσα στην κλασική πατριαρχική παράδοση. Από συναυλίαν γενομένη τον Οκτώβριο του 2004 στην Κωνσταντινούπολη, στην αίθουσα της κοινότητος 12 Αποστόλων Φερίκιοι. Ως γνωστόν, το μάθημα αυτό ψάλεται κατά τρόπον αργότερον από τα άλλα γνωστά δύναμις. Εις το Άγιος Αθάνατος την μονοδία κάνει ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5 μεγακύκλους των FM και ακούμε την εκπομπή από τη Μυσαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, ενταγμένη στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε με χερουβικών ησύχων δεύτερων που εψάλλει από τον έμνηστο θρασίβολο Στανίτσα στον Άγιο Δημήτριο των Αμπελοκήπων το 1971.

Ακούσαμε το χερουβικό του δευτέρου ήχου από τον ήμουστο Θασίγουρο Στανίτσα τη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα το 1971, από τον Άγιο Δημήτριο των Αμπελοκήπων. Θα συνεχίσουμε το άξιο νεστή του δευτέρου ήχου, αυτό του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, που ψάλεται εις τον πάσιμο των Πατριαρχικών Ναών επί πολλούς αιώνες.

Το Action Estin του Δευτέρου ήχου, αυτό το κλασικότερο μάθημα των ψαλόμενων στην Θεία Λειτουργία, καθώς και στον γάμων στην είσοδο της νύφησης στους ναούς, ακούσαμε από τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μέχρι και του 1939. Και θα συνεχίσουμε με τον μαθητή του και διάδοχό του, τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, να μας ψάλει τον δεύτερον πόδα του Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη, αυτό που είναι ησύχων δεύτερων διατονικών, αλλά έχει και το άκουσμα του τετάρτου ήχου.

Ακούσαμε από τον αείμιστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, άρχοντα πρωτοψάλτης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, το «Χαίρε και χαριτωμένη», τον δεύτερο πόδα του περιφήμου αυτού μαθήματος του Πέτρου Μπερεκέτου, ησύχων δεύτερων διατονικών. Πάλι με τον Πέτρο Μπερεκέτη θα συνεχίσει η εκπομπή μας με το περίφημο αυτό το κράτημα που έχει γράψει, το λεγόμενο «Μισχάλη», πάλι δεύτερων διατονικών, από τον χορό του Εναθήνη Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, από την συναυλία του δυσχυλιωστού τετάρτου έτους στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο, όπου είχε προκαλήσει εντύπωση αυτή η ωραία και πρωτότυπο σύνθεσης.

Ακούσαμε το περίφημο κράτημα του Πέτρου Μπερεκέτου, ησύχων δεύτερων, από τον χορό του Ενεθνή Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, χοραρχούντος του κυρίου Δημοσθένου Παϊκοπούλου. Και κατακλείοντας την εκπομπή μας, θα ακούσουμε τελευταία το «Ανοίξω το στόμα μου» της Καταβασίας, δηλαδή την πρώτη, τετάρτη και εβδόμη οδύν, τους σειρμούς δηλαδή αυτούς, εις το αργόν μέλος, όπως θέλει η παράδοση, να ψάλλονται καταβασίε. Από συναυλίαν την ιδία που εψάλισαν και τα προηγούμενα, από την Κωνσταντινούπολη το 2004 τον Οκτώβριο, όπου είχε μεταβεί όλος ο χορός ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και έδωσε αυτήν την συναυλία και παρίστατο και στην πρίγκιπον εις τον Άγιον Δημήτριον.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 5.

λειτουργικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

0: Ότι τα είδωλα έχουν φύγει, όμως έχουν ενισχυθεί στον 21ο αίωνα παγκοσμίως.
1: Ίσως εμφανίζονται με μια διαφορετική μορφή, αλλά ότι υπάρχει τάση ειδωλοποίησης πολλών πραγμάτων, αυτό είναι αλήθεια.
0: Για να τα δούμε λοιπόν. Καταρχάς να δούμε τι λέμε είδωλο. Τι είναι είδωλο?
1: Το είδωλο, έτσι όπως διασώζεται μέσα στην παράδοση των λαών και κυρίως στη θρησκευτική παράδοση των λαών, είναι κάθε τι το οποίο είναι δημιούργημα του ανθρώπου και το οποίο ή στο οποίο αποδίδονται ανθρωποπαθείς εκφράσεις και ανθρωπόμορφες εκφράσεις. Αν πάρουμε τα είδωλα στο Δωδεκάθεο, όλα έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους και πάνω σε αυτά έχουν εναποθέσει τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις δυνατότητές τους. Τα είδωλα αγαπούν, εργάζονται, γεννούν ανθρώπους, άλλα είδωλα, αποκτούν σχέσεις γάμου μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, ό,τι ανθρωπόμορφο και ανθρωποπαθές υπάρχει αποδίδεται από τους αρχαίους Έλληνες πάνω σε ένα είδωλο. Και στη βάση αυτού του ειδώλου δημιουργείται ένας μύθος. Εξαιτίας αυτού του μύθου, το είδωλο μπορεί να προκαλέσει φόβο, δέος. Ξέρουμε όλοι πώς αντιμετωπίζουν και έβλεπαν τα είδωλα. Θυσίαζαν για να τα εξαπμενήσουν, αν θυμόσαστε.
0: Και μερικές φορές και ανθρώπους.
1: Εντάξει, αλλά είχαν μια θυσία η οποία ήταν μια θυσία εξευμενισμού. Δεν ήταν μια θυσία εξαγνισμού. Εντάξει, όπως είναι η θυσία στην Ιουδαϊκή παράδοση. Και βεβαίως τα είδωλα αυτά τα αντιμετώπιζαν μέσα από μια διαδικασία μαγική και θρησκόληπτη. Ποιος ήταν ο απότερος σκοπός όλων αυτών? Να εκδηλωθεί μια υποταγή του ανθρώπου απέναντι σε αυτό το είδωλο, το οποίο όμως, όσο και αν το ξεχνούσαν ή το ξεχνούμε ότι είναι δημιούργημα ανθρώπινο, διαφέρει πολύ από αυτό που ονομάζεται αλήθεια και η οποία αλήθεια ταυτίζεται με το Θεό. Το δεύτερο στοιχείο του ειδώλου είναι ότι αυτό ταυτίζεται κυρίως στην ελληνική φιλοσοφία μέσα από ένα, από μια ιδέα, οι ιδέες του Πλάτωνος. Κινούμεθα λοιπόν από το φυσικό και το υλικό σε μια ιδέα, στην οποία πλέον η ιδέα λειτουργεί μυθικά. Δεν είναι απλός μύθος, δεν είναι απλώς μια ιστορία που περιπλέκεται γύρω από ένα είδωλο, αλλά αρχίζει και λαμβάνει λειτουργικότητα μυθική. Φτιάχνει ιστορία, φτιάχνει παράδοση. Αναπτύσσεται μέσα σε μια λογική και βεβαίως αρχίζει και διαμορφώνει και μια ηθική. Το καλό, το κακό, το άσχημο, το ωραίο, που επίσης με βάση τη σχέση του ανθρώπου με το είδωλο, αυτή η ηθική τελείωση που πολλές φορές προβάλλεται μέσα από το είδωλο, είχε την ανάγκη πάλι μιας μορφής θυσίας, που αυτή τη στιγμή, που σε αυτή τη φάση γίνεται λατρευτική θυσία, που πάλι έχει τον εξευμενισμό και όχι τον εξαγνισμό.
0: Άρα έχουμε μια μορφή λατρείας στα είδωλα.
1: Έχουμε μια μορφή λατρείας, δεν αμφιβάλλει κανείς. Η οποία όμως λατρεία δεν θα πρέπει να συγχέεται με αυτό που ονομάζουμε λατρεία στα πλαίσια της Εκκλησίας.
0: Να δούμε λοιπόν τις διαφορές.
1: Η λατρεία στα πλαίσια της Εκκλησίας τι είναι? Είναι ο τρόπος με τον οποίο φανερώνεται λειτουργικά η θεολογία της Εκκλησίας ως πράξη, ως ενέργεια, ως τρόπος ζωής και ως ύπαρξη.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεύτερον, μέσα στη λατρεία αυτό που αποτελεί τη βάση και που είναι η θεολογία της Εκκλησίας έχει να κάνει με περιεχόμενο την αλήθεια. Την αλήθεια όχι σαν κάτι που είναι απέναντι στο ψεύδος, αλλά στην αλήθεια η οποία προσωποποιείται και εκφράζεται μέσα σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένα πρόσωπο που χωρίς να αφίσταται τη ιστορικότητός του, χωρίς να είναι μια πραγματικότητα ιστορική.

0: ιστορική, εν τούτη συνδέεται με τη θεότητα, με το Θεό Πατέρα, και συγχρόνως εξαιτίας της θέσης του μέσα σε αυτή την ιστορία δίνει και μία προοπτική εσχατολογική. Το είδωλο δεν μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική. Μπορεί να δηλώσει την ιστορικότητά του, αλλά δεν μπορεί να δηλώσει ούτε το παρελθόν του, ούτε το εσχατολογικό του, την εσχατολογική του διάσταση. Έτσι λοιπόν, η λατρεία είναι το νυν και αΐ της πράξεως, της θεολογικής πράξεως της Εκκλησίας. Το είδωλο έχει να κάνει με ένα συνεχές νυν χωρίς καμιά πρόπτικη. Βεβαίως η μετάβαση από τη λατρεία των ειδώλων στη λατρεία της Εκκλησίας, μην φανταστείτε ότι έγινε μέσα σε μια στιγμή, ένα abstract και αλλάξαν όλα στιγμία. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια, χρειάστηκαν πάρα πολλά άλματα, χρειάστηκαν πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολύ μεγάλος αγώνας για να βιωθεί αυτή η έννοια της λατρείας ως η πράξη του θεολογικού λόγου της Εκκλησίας, της θεολογίας της Εκκλησίας. Δεύτερον, η σχέση του θείου με τον άνθρωπο σε αντίθεση με τη σχέση του ειδώλου προς τον άνθρωπο δεν είναι μια σχέση υποταγής, ούτε ικανοποίησης του θείου, ούτε εξευγενισμού του θείου, αλλά είναι ούτε βέβαια φοβική σχέση, αλλά είναι μια σχέση αποκαλυπτική, μέσα από το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να πετύχει τη σωτηρία του. Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το είδωλο δεσμεύει τον άνθρωπο, τον καθυλώνει τον άνθρωπο μέσα από το φόβο, μέσα από το θάνατο, μέσα από την απειλή, μέσα από την υποταγή και βέβαια μέσα από μια δύναμη που θεωρητικά λέει ότι αισθάνεται ο άνθρωπος απέναντι σε αυτό το είδωλο. Ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο.
1: Είναι αγάπη.
0: Ελευθερώνει τον άνθρωπο ακριβώς γιατί. Γιατί τον αποδέχεται, μάλιστα τον αποδέχεται με όρους και προϋποθέσεις υπαρξιακές, δηλαδή το πώς κανείς βιώνει, ζει και υπάρχει σε σχέση προς το Θεό, και μάλιστα τον αποδέχεται όχι με όρους και προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με κριτήρια κοσμικά, αλλά με κριτήρια καθαρά υπαρξιακά. Δηλαδή, κατά πόσον ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να μπορέσει να καταστεί γνωστός στο Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, γνώντες Θεό, μάλλον δεν γνωσθέντες υπό Θεού. Για να μας δηλώσει ακριβώς ότι ο Θεός, όσο καθίσταται γνωστός σε μας μέσω της αποκαλυπτικής του δράσης στην ιστορία και στον κόσμο, και όσο ο άνθρωπος κινείται, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, να συναντήσει το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού, τόσο καθίσταται ο Θεός γνωστός. Αυτή η σχέση, η αμφιμονωσήματη σχέση, η κίνηση αυτή η αμφιμονωσήματη, είναι ακριβώς επειδή ο Θεός δίνει την ελεύθερη δυνατότητα στον άνθρωπο να κινηθεί προς αυτή την κατάσταση. Δεν τον εκβιάζει, ούτε τον φοβίζει, ούτε τον υποτάσσει, αλλά τον αφήνει ελεύθερο να κινηθεί. Και ο Θεός κινείται, αποκαλύπτεται προς τον άνθρωπο, όχι για να υποτάξει τον άνθρωπο, αλλά επειδή αγαπά τον άνθρωπο. Και αυτή η αγάπη είναι που κρύβει μέσα της τη δυνατότητα μιας θυσιαστικής προσφοράς, είναι το κίνητρο μιας θυσιαστικής προσφοράς προς τον άνθρωπο που ο Θεός δεν την έχει ανάγκη. Τα είδωλα δείχνουν μια στατικότητα στη σχέση τους με τον άνθρωπο, βρίσκονται σε μια απόσταση επειδή είναι θεία είδωλα. Ο Θεός κατέρχεται μέσα στην ιστορία, κατέρχεται ως άνθρωπος μέσα στην ιστορία, δεν κατέρχεται ως κάτι άλλο, για να μπορέσει να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να οδηγηθεί σε μια σχέση κοινωνίας μαζί του και να το γνωρίσει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει ποταγή, δεν υπάρχει αδυναμία, δεν υπάρχει δέος, υπάρχει αγάπη.
1: Δεν υπάρχει θάνατος.
0: Ο θάνατος έτσι κι αλλιώς είναι. Ο Χριστός το ότι ήρθε στη γη, σαρκώθηκε και έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο προς σωτηρία, αυτό το επιβεβαίωσε μέσα από το θάνατο και την Ανάστασή του. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ότι ένας Θεός σταυρώνεται και ανασταίνεται. Και αν δείτε όλη η γραμματεία των πρώτων αιώνων, είναι γραμμένη μέσα σε αυτό το γεγονός, πάνω σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Γιατί αυτό ήταν που διαφοροποιούσε τον οποιονδήποτε άλλο, την οποιαδήποτε άλλη θεότητα από αυτό που έκανε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο, το ότι αναστήθηκε και το ότι σαρκώθηκε ένας Θεός, έγινε άνθρωπος ένας Θεός. Πολλοί στην εποχή του ερμήνευσαν αυτήν την σάρκωση του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην ιστορία ως μία πράξη, πώς να το έλεγα, δεύτερης σημασίας. Όμως το ότι ο Θεός σαρκώνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν σαρκώνεται μόνο, αλλά ανασταίνεται, δίνοντας τον άνθρωπο μέσα από το θάνατό του και την Ανάστασή του τη δυνατότητα και αυτός να ανασταθεί, να νικήσει την κλειστότητά του, να την ξεπεράσει. Το είδωλο βέβαια δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Το είδωλο υποτάσσει τον άνθρωπο μέσα σε μια διαδικασία
1: και
0: ψυχολογική
1: και
0: συναισθηματική.
1: Και έχουμε και θάνατο.
0: Όχι
1: ειδόλων.
0: Μόνο. Το είδωλο το σκοτώνει το είδωλο.
1: Ναι. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, να πάρετε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

0: ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος στα λειτουργικά θέματα από τη λατρεία των ειδώλων στη λατρεία της Εκκλησίας. Το θέμα μας σήμερα με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο. Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει σεβασμιότατε μας δίνει από το Αποστόλου Παύλου τον ορισμό των ειδώλων από την προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο 23ο στίχος, και από την προς Γαλάτας 4ο κεφάλαιο και 8ο στίχο. Και δεν το συναντάμε μόνο εκεί, έτσι.
1: Όντως, είναι οι επισημάνσεις που κάνει ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους Ρωμαίους και στους Γαλάτας, όπου τους υπενθυμίζει την μετάβασή τους από την κατάσταση της ειδωλολατρίας στην κατάσταση της τιμής και προσκύνησης και αποδοχής του προσώπου του Χριστού, λέγοντάς τους ότι είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής και ύπαρξης αυτό το πράγμα. Και αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ο πρώτος ο οποίος θέτει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ του ειδώλου και της πραγματικής λατρείας του Θεού σε ένα επίπεδο καθαρά υπαρξιακό, και που έχει να κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και παρουσίας πλέον των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Δεν μπορούσε να είναι δέσμη πλέον των ειδώλων, διότι δεν τους προσέφεραν τίποτα. Και μετά την ενσαρκή φανέρωση του Χριστού πάνω στη γη, του Υιού και Λόγου του Θεού πάνω στη γη εν προσώπω Ιησού Χριστού, πλέον τα πράγματα αυτά αλλάζουν άρδιν για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος αποδέχεται τον Χριστό δεν μπορεί συγχρόνως να πιστεύει ότι κάποια πράγματα υλικά είναι δυνατόν να, ή φυσικά ή ακόμα και ιδέες μπορούν να έχουν σωτηρολογικές διαστάσεις.
0: Και θυμάμαι τώρα που σας άκουα και μιλούσατε γι' αυτό, ότι έχουμε και ανθρώπους που τους κάνανε θεούς, όπως οι αυτοκράτορες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ναι, και φτιάξαν αγάλματα και τα προσκυνούσαν.
1: Και μην ξεχνάτε ότι μέσα στο ανθολόγιο των πρώτων μαρτύρων της Εκκλησίας μας, η αιτία για την οποία οδηγούνται στο μαρτύριο ήταν ότι μέσα από την άρνησή τους να προσκυνήσουν
0: και να θυσιάσουν
1: τα ανθρώπινα είδωλα και να θυσιάσουν σε αυτά των αυτοκρατόρων ή οποιονδήποτε άλλων των ηγεμόνων, εξέφραζαν την ομολογία της πίστης τους στο Χριστό και γι' αυτό μαρτυρούσαν.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στην απεικόνηση των ειδώλων και στην εικόνα του Θεού, των Αγίων κλπ.
1: Όντως θα μπορούσε να υπήρχε μια σύγχυση, να δημιουργηθεί μια σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε είδωλο και σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα. Το είδωλο έχει να κάνει με μια τέχνη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, που είναι πλασματική. Το είδωλο φτιάχνεται από τον άνθρωπο, φτιάχνεται από τα, είναι τέχνη χειρών των ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Και αυτό που κάνει, προσέχτε, έχει μια αναγωγική λειτουργία το είδωλο σε σχέση από τον άνθρωπο προς αυτό το ίδιο το είδωλο. Αλλά τα είδωλα είναι απλά ομοιώματα ανθρώπων, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος και λέει. Και η λέξη, η χρήση του όρου ομοίωμα είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς πρότυπο. Αυτή την έννοια έχει το ομοίωμα στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία. Κάτι το οποίο δεν έχει πρότυπο. Δεν είναι εικόνα. Δεν έχει πρωτότυπο. Είναι μια εικόνα κάποιου πράγματος που το φαντάζεται και το δημιουργεί κάποιος. Μάλιστα ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεως το λόγο του κατά των οικονομάχων λέει ότι τα είδωλα είναι ανύπαρκτα και ανυπόστατα αναπλάσματα, που σημαίνει ότι δεν έχουν ζωή. Είναι έτσι όμως το περιεχόμενο, το θεολογικό περιεχόμενο της εικόνος? Όχι βέβαια. Τι είναι η εικόνα? Η εικόνα καταγράφει ένα πρόσωπο που εμείς το τιμούμε και η τιμή αυτή μεταβαίνει επί το πρωτότυπο. Το πρόσωπο αυτό είναι υπαρκτό, είναι ιστορικό πρόσωπο. αλλά το πρώτο πράγμα που η εικόνα, κάνουμε με την εικόνα είναι να τιμούμε ένα ιστορικό πρόσωπο. Το δεύτερο, το πρόσωπο αυτό που εικονίζεται πάνω στην εικόνα, που αποδίδεται εικονιστικά, είναι πραγματικό, δεν είναι φανταστικό πρόσωπο. Τρίτον, η εικόνα αυτού του πραγματικού προσώπου υπερβαίνει τον ιστορισμό, την ιστορικότητα της ζωής του και εμφανίζεται εσχατολογικά ως μέλος της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό είναι και Άγιος. Πώς εικονίζεται αυτό, πώς αναπαρίσταται αυτό όταν βάζουμε το φωτοστέφανο ή όταν οι Άγιοι εικονογραφούνται βάζοντας τα χέρια τους, τις παλάμες τους μπροστά στο σώμα τους, και οι ερμηνευτές λένε ότι με αυτό δείχνουν την αποστασιοποίησή τους από την έννοια της κοσμικότητας. Αυτό είναι ένας συμβολισμός, πρέπει να το ομολογήσουμε. Αλλά είναι ένας συμβολισμός που εκφράζει έναν ρεαλισμό, μια πραγματικότητα. Όπως και ό,τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, αυτή την πραγματικότητα εκφράζει. Δεν λειτουργούμε μόνο για τον ίν, αλλά λειτουργούμε και για το αΐ, έχοντας κατά νου αυτό που ονομάζεται Βασιλεία των Ουρανών, Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την επίκληση της Βασιλείας του Θεού. Χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, το αναμνησκόμεθα, χωρίς να αφιστάμεθα του ιστορικού παρόντος, έχουμε μια προοπτική προς το μέλλον. Το ίδιο γίνεται με την εικόνα. Η εικόνα δεν είναι μια φυσιοκρατική απεικόνιση ενός προσώπου, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται το πρόσωπο ως Άγιος στην κατάσταση του μέλους της Βασιλείας του Θεού. Και όταν εμείς προσκυνούμε την εικόνα, αποδίδουμε τιμή στην εικόνα, δηλαδή στο εικονιζόμενον Άγιο, αυτή η τιμή, λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος, επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Τον Άγιο πλέον ως μέλος της Βασιλείας του Θεού τιμούμε, προσκυνούμε και αποδίδουμε λατρευτικά την τιμή αυτή.
0: Σας ακούω και μέσα σε λίγα λεπτά απαντήσατε σε όλη τη διαμάχη των εικονομάχων που κράτησε πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, υπήρχε εκεί ένα άλλο θέμα. Εκεί ήταν το θέμα μεταξύ υλικότητος και,
0: ναι,
1: θα έλεγα πνευματικότητος.
0: Αλλά η απάντηση αυτή όμως είναι σχετική.
1: Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμιά σχέση, καμιά ταύτιση μεταξύ των ειδώλων ως δημιουργήματα φυσικά και υλικά με την εικόνα. Το είδωλο ταυτίζεται με ένα ψέμα, ίσως και με μία ανυπαρξία, διότι έχουμε είδωλα που φτιαχνόντουσαν με το πώς κανείς φανταζόταν ότι είναι τα πράγματα, και έχουμε εικόνες, έχουμε τις εικόνες οι οποίες αποδίδουν μια πραγματικότητα, και μάλιστα μια πραγματικότητα που στον άνθρωπο που τη στιμά του δίνουν μια προοπτική του δικού του, του δικού του προσανατολισμού, το που πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό άλλωστε και εικονογραφούνται οι ναοί, για να δείξει ακριβώς ότι ο χώρος του ναού, εκεί που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι χώρος που μας αναγάγει, μας μεταφέρει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Είναι μια εσχατολογική ενατένιση όλων αυτών τα οποία γίνονται.
0: Και πού έγιναν, παρελθόν, παρόν και μέλλον.
1: Γίνανε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, επιβεβαιώθηκαν στην Καινή, πραγματοποιούνται στην ιστορία, αλλά πλέον η ιστορία μετά τον Χριστό έχει πάρει μία πορεία προς το μέλλον, που η πορεία αυτή είναι εσχατολογική. Επίσης, όλα αυτά σχετίζονται με μια αλήθεια, με αυτό που ονομάζουμε αλήθεια, και πρέπει να οριοθετήσουμε αυτή την αλήθεια. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αλήθεια για το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει αλήθεια για το περιβάλλον του Ευαγγελίου, τι σημαίνει αλήθεια για την ίδια την Εκκλησία.
0: Ο κύριος Στέφανος μας έδωσε, πριν προχωρήσουμε στην αλήθεια, σεβασμιότητα, τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, που δίνει αυτό.
1: Προσκυνούμε
0: γιατί...
1: τιμητικά τις εικόνες, δεν προσκυνούμε την ύλη, ακριβώς.
0: Αλλά τον δημιουργό της ύλης, τον οποίον και λατρεύουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
1: Ακριβώς. Όλη η διαμάχη της εικονομαχίας περί των εικόνων ήταν αν προσκυνούμε την ύλη ή αν προσκυνούμε και λατρεύουμε τον εικονιζόμενο Άγιο. Εντάξει, ήταν μια φυσιοκρατική αντίληψη που ανεπτύχθηκε τότε εξ αφορμής περιφερειακών ιδεολογικών αντιλήψεων και που οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου κατάφεραν να θεολογήσουν με βάση την θεολογία της 4ης Οικουμενικής Συνόδου περί του προσώπου του Χριστού, δίνοντας συγχρόνως και τις ανθρωπολογικές διαστάσεις αυτής της θεολογίας της εικόνος. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν αυτό το οποίο σήμερα στην Εκκλησία βιώνουμε και αυτό το οποίο στην Εκκλησία σήμερα διατηρούμε και αυτό το οποίο γιορτάζουμε και που αυτό έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που ονομάζουμε αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να οριοθετήσουμε τι είναι αυτή η αλήθεια σε σχέση με τη λατρεία της Εκκλησίας και που αυτή η αλήθεια διαφοροποιείται απόλυτα από κάθε μορφή ειδωλοποιημένης αντίληψης περί αληθείας.
0: Άνω τελεία, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε σεβασμιότατα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λειτουργικά λοιπόν θέματα από τη λατρεία των ειδώλων στη λατρεία της Εκκλησίας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο. Να οριοθετήσουμε λοιπόν τι είναι αλήθεια, Σεβασμιότατα.
1: Καταρχήν, αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μας το λέει στο κατά Ιωάννη, έχω ημί οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεύτερον, τη γνώση της αλήθειας την κατανοούμε έχοντας ως εφαλτήριο, γιατί αυτό είναι το έργο του, να μας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ως πράξη κοινωνίας, ως έκφραση κοινωνίας, όπως αυτή η κοινωνία πραγματοποιείται μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Με βάση και με κέντρο τη λατρεία της Εκκλησίας, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι αλήθεια κάτι το οποίο δεν είναι ξεχασμένο. Μην πάμε σε αυτή τη γλωσσολογική θεώρηση της αλήθειας, του στερητικού α και της λήθης.
0: Και της λήθης, ναι.
1: Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το παρελθόν ως ανάμνηση και δεν το ξεχνάμε. Δεν σημαίνει αυτό η αλήθεια. Η αλήθεια για την Εκκλησία σημαίνει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο και με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού και με το μέλλον και όχι με το παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι ζούμε μέσα στην Εκκλησία και το οποίο το προσωποποιούμε στο πρόσωπο του Χριστού και το αναγνωρίζουμε ως αλήθεια, δεν έχει να κάνει με το τι αναγράφεται, προσέχτε, ως ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης έγινε εν προσώπο Ιησού Χριστού. Τα Ευαγγέλια, όταν χρειάζεται να αποδείξουν κάποια πράγματα στη ρίζα τους, τι λένε? Ή να πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου. Εγένε το αυτό, είπε αυτό ο Χριστός για να πληρωθεί αυτό. Αυτή η πλήρωση δεν είναι μια πράξη, κοίταξε, το είπε προφητικά κάποτε και να γίνεται αλήθεια. Δεν είναι αυτή η έννοια, είναι η έννοια της πληρότητος. ότι αυτό που υπόθηκε κάποτε τώρα γίνεται πραγματικότητα. Και αυτό το τώρα της προφητείας της Παλαιοδιαθηκικής, που φανερώνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκπληρούνται μάλλον μέσα στην Καινή Διαθήκη στο πρόσωπο του Χριστού, συνεχίζει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά πώς συνεχίζει ο Χριστός να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία? Ως ο αναστημένος Χριστός, δεν είναι απλά το ιστορικό πρόσωπο, είναι πλέον ο αναστημένος Χριστός, αυτόν τον Χριστό ζούμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και που συγχρόνως αυτός ο αναστημένος Χριστός είναι ο βασιλεύς δόξης. Έτσι ανέβηκε στο Σταυρό. Αυτό αναγνωρίζουμε στον εσταυρωμένο όταν τον βλέπουμε στην Εκκλησία ως τον βασιλέα της δόξης, όχι ως τον ιστορικό Ιησού Ναζωραίο βασιλέα των Ιουδαίων. Γι' αυτό και στις εικονογραφίες ο Χριστός σταυρωμένος αναφέρεται ως ο βασιλεύς της δόξης, ως το προήμιο του αναστημένου Χριστού. Άρα λοιπόν η αλήθεια αυτή είναι μια πραγματικότητα, σχετίζεται με ένα πρόσωπο, εκδηλώνεται μέσα από γεγονότα. Όλα τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης που αφορούν το πρόσωπο του Χριστού είναι επιβεβαίωση της αλήθειας την οποία εκφράζει ο Χριστός και προσωποποιεί ο Χριστός, και εμείς μέσα στη λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, αυτή την αλήθεια πλέον καλούμεθα να τη βιώσουμε μέσα σε μια προοπτική μέλλοντος.
0: Βίωση.
1: Διότι στη λατρεία αυτό που κάνουμε δεν είναι να καθίσουμε λογικά ή συναισθηματικά ή ψυχολογικά να δούμε το γεγονός που γίνεται, αλλά καλούμεθα εμπειρικά να μετάσχουμε, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη λατρευτική πράξη και να βιώσουμε μέσα από αυτή τη λατρευτική πράξη τι πράγμα? Τη σχέση μας, τη γνωριμία μας, τη γνώση μας πλέον με τον Χριστό ως βασιλέα της δόξης. Και αυτή είναι η προοπτική μας. Αυτή είναι η προοπτική μας από τη στιγμή του βαπτίσματος έως πότε? Έως εσχάτων. Γι' αυτό και στην ακολουθία του βαπτίσματος, αν το έχετε δει, κατά τη διάρκεια της προβαπτισματικής ακολουθίας, ο μέλλον βαπτιστήνε, όταν αποτάσσει όλα όσα αποτάσσει, είναι στραμμένο στη Δύση και καλείται να ομολογήσει και να συνταχθεί με τον Χριστό προς την Ανατολή. Όπου εκεί τι είναι? Είναι ο σταυρωμένος Χριστός ως βασιλεύς της δόξης, όπου καλούμεθα να δώσουμε την ομολογία μας και να δώσουμε τον νέο προσανατολισμό της ζωής μας, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και αυτή η έναρξη της ζωής μας επιβεβαιώνεται ως προοπτική σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αλλιώς η Θεία Λειτουργία θα ήταν μια ανάμνηση στυλ προτεσταντικού τύπου. Θυμόμαστε κάποια γεγονότα και εντάξει, αφού τα θυμηθήκαμε, τι έγινε, φεύγουμε και τα έχουμε ξεχάσει. Ίσως ένα θέατρο. Θα μπορούσε να είναι μια ιστορική ανάμνηση, όπως αναπτύσσεται στη Δύση, κάποιων γεγονότων που τα διαβάσαμε, μας έδωσαν και ένα ηθικό δίδαγμα και εντάξει παραπέρα. Αλλά για μας δεν είναι αυτό. Για μας είναι μια προοπτική του μέλλοντος, που από εκεί έρχεται προς εμάς, και εμείς την ατενίζουμε και κατευθυνόμεθα προς τα εκεί. Μας αποκαλύπτεται ο Χριστός ως βασιλεύς της δόξης μέσα στην ιστορία, και εμείς προσβλέπουμε προς αυτήν την αποκάλυψη. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία αναμιμνισκόμεθα όλα τα γεγονότα που αφορούν τη Θεία Οικονομία. Το Σταυρό, το Τάφο, την Τριήμερη Ταφή, την εις ουρανούς ανάληψη, της εκδεξιών καθέδρας, της Αγίας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Έγινε καμιά δεύτερη παρουσία? Όχι. Αλλά εμείς τη βιώνουμε. Τη βλέπουμε. Για να μην πάμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπου εκεί περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη πώς είναι αυτή η κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι βέβαια ούτε τα τραγουδάκια, ούτε τα ωραία, οι ωραίες εικόνες μιας παραδείσιας φυσιοκρατικής ζωής, ούτε βεβαίως τα βουνά με τα πιλάφια. Είναι μια σχέση.
0: Ούτε τα καζάνια.
1: Ούτε τα
0: να
1: καζάνια.
0: Πάμε και από την άλλη.
1: Είναι μια σχέση. Μια σχέση που είναι μεταξύ μας και όλων με τον Χριστό ως βασιλέα της δόξης, και η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Τη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια πράξη σχέσης που μέσα της δείχνει τη δυναμικότητα μιας κοινωνίας των ανθρώπων. Όχι κοινωνίας κοσμικής, όχι σοσχετέ, κομμουνιού. Εντάξει, κοινωνία. Γι' αυτό και όλοι κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού.
0: Μουσικό διάλειμμα. Να ξεκουραστείτε λίγο και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, από τη Λατρεία των Ιδόλων στη Λατρεία της Εκκλησίας με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο. Ήδη έχει αναπτυχθεί το θέμα αρκετά. Οριοθετήσαμε την αλήθεια. Για να συνεχίσουμε σεβασμιότατε με το θέμα περί λατρείας.
1: Είπαμε λοιπόν ότι αυτή η αλήθεια κατεξοχήν αποκαλύπτεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν τα πάντα έχουν μια πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα φαντασιακό δηλαδή. Και τα πάντα έχουν ένα προσανατολισμό και μια κατεύθυνση που είναι στο μέλλον. Τα είδωλα, η λατρεία των ειδώλων από την άλλη μεριά, έχει μια φυσιοκρατική και μια μιμητική αντίληψη. Και μάλιστα από τους απολογητές της Εκκλησίας τα είδωλα και τα εθνικά μυστήρια, δηλαδή τα μυστήρια των εθνικών της εποχής των απολογητών, χαρακτηρίζονται ως μυστήρια πυθικίζοντα και μιμούμενα, για να δείξουν ακριβώς ότι ό,τι γίνεται στη λατρεία των χριστιανών δεν είναι μια απλή μιμητική επανάληψη γεγονότων που δείχνουν μια στατικότητα και μια στανικότητα της στιγμής εκείνης και μετά τα ξεχνάμε. Στη λατρεία της Εκκλησίας τα πάντα έχουν έναν δυναμισμό, μια δυναμική.
0: Μετέχεις και βιώνεις.
1: Μετέχεις, βιώνεις, επαναλαμβάνεις και ξανά μετέχεις, ξαναβιώνεις και ξανά επαναλαμβάνεις. Και μάλιστα αυτό γίνεται πάρα πολύ αισθητό στα μυστήρια. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία στην αρχαία Εκκλησία ήταν επικεντρωμένα και άμεσα συναπτώμενα και συνυφασμένα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί εκεί λάμβαναν την προοπτική τους προς τα μέλλοντα, συμβαίνει.
0: Βάπτιση, γάμος, έτσι.
1: Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν είναι επτά μόνο που κατά συνθήκη τα έχουμε οριμάσει έτσι. Μάλιστα από δυτικές επιδράσεις ήρθε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν κάθε πράξη του χριστιανού, κάθε έκφραση της ζωής του χριστιανού ή που αφορούσε το χριστιανό, έπρεπε να πάρει την ευλογία της Εκκλησίας, να εκκλησιοποιηθεί αυτό το πράγμα. Και ο γάμος ακόμα εκκλησιοποιείται, όπως η βάφτιση, αλλά και η μοναχική κουρά εκκλησιοποιείται. Δεν είναι μυητικά μυστήρια όπως χαρακτηριστικά λέγονται εξαιτίας ακριβώς πάλι δυτικών επιδράσεων. Δεν κάνουμε μύηση. Ένταξη κάνουμε στο σώμα της Εκκλησίας. Εντάσσονται οι άνθρωποι στο σώμα της Εκκλησίας. Εκεντρίζονται στο σώμα της Εκκλησίας με κεφαλή, γίνονται μέλη αυτού του σώματος της Εκκλησίας με κεφαλή το Χριστό.
0: Ωραία εικόνα.
1: Αυτά κάνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι. Δεν μας μειούν και κάποια στιγμή μας λένε, ξέρετε, εγώ αποφάσισα να σταματήσω να αποδέχομαι το μυστήριο αυτό, αλλά αποδέχομαι ένα άλλο. Τα μυστήρια λοιπόν δεν είναι φυσιοκρατικά, δεν είναι μιμητισμός, όπως και τα μυστήρια φαινομενολογικά μόνο έχουν να κάνουν με την έννοια του αισθητού συμβόλου. Προσέχτε όμως, ενός συμβόλου που δεν έχει να κάνει με μια θεατρική αναπαράσταση. Στο Βυζάντιο, εξαιτίας ακριβώς κάποιων επιδράσεων κοσμικών, γραφόντουσαν κείμενα εκκλησιαστικά τα οποία αποτελούσαν θεατρικές παραστάσεις. Δεν έχει να κάνει η λατρεία με αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει μια κίνηση, μπορεί να έχει κάποιες πράξεις, αλλά όλες αυτές ξεπερνούνται, υπερβαίνονται, μετασχηματίζονται, μεταλλάσσονται από την θεολογία της πράξεως. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει εκκλησία χωρίς θεολογικό λόγο. Ακόμα και το κήρυγμα πρέπει να είναι λόγος θεολογίας με μια σύγχρονη έκφραση λόγου με μια σύγχρονη μορφή γλώσσας, αλλά πρέπει να είναι θεολογία της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι μια απλή πράξη ή μια απλή επανάληψη λόγων. Αυτό λοιπόν το σύμβολο και το αισθητό σημείο μας αναγάγει, μας μεταφέρει, μας προσανατολίζει σε μια πραγματικότητα που είναι στο μέλλον, αλλά που για τους χριστιανούς, επειδή είναι επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Χριστού, δηλώνει το ρεάλ, το πραγματικό. Δεν είναι κάτι φαντασιακό. Και βεβαίως σε αυτήν τη λατρεία ο ιερεύς δεν είναι ο μάγος της φυλής όπως ήταν στην περίοδο της ιδωλολατρείας. Ούτε ο Θεός βέβαια είναι ο Θεός που έρχεται από το παρελθόν να επιβληθεί πάνω στη φυλή και μέσω του ειδόλου να δώσει τα δικά του διδάγματα και τα δικά του ρητά. Αλλά ο ιερεύς είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί, είναι αυτός ο οποίος τελεί, είναι αυτός ο οποίος τελεσιουργεί το μυστήριο της Εκκλησίας. Και βεβαίως ακόμα και η πράξη, η θυσιαστική πράξη της προσφοράς του σώματος και του αίματος του Χριστού δεν γίνεται για να εξευμενιστεί ο Θεός, αλλά γίνεται ως πράξη καθαγιασμού και προσφοράς προς τον κόσμο, προς τους πιστούς, προς τα μέλη της Εκκλησίας, για να καταστούν κατά χάριν θεοί. Έτσι λοιπόν και τα αισθητά στοιχεία, τα αισθητά σημεία, τα φυσικά σημεία μετουσιώνουν τη λειτουργικότητά τους μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα από την προοπτική ότι και αυτά λαμβάνουν και παίζουν και διαδραματίζουν ένα ρόλο καθαρά εσχατολογικό. Βεβαίως δεν χρειάζεται να τονίσω ότι μεταξύ λατρείας ειδόλων και λατρεία της Εκκλησίας υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Δεν συναντούνται
1: παρασάγκας. Πουθενά δεν συναντώνται. Πουθενά δεν συναντώνται. Και αλίμονο να υπήρχε μέσα στη ζωή του εκκλησιαστικού πληρώματος και στην ανάπτυξη αυτής της θεολογίας της λατρείας μια αντίληψη ότι μπορεί να υπήρχε κάποια στιγμή ταυτότητος ή εξάρτησης, σχέση ταυτότητος ή εξάρτησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε μια έρευνα ιστορική μπορούμε να παραθεωρήσουμε τα φαινομενολογικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν στοιχεία της ιστορικής, του ιστορικού παρόντος τότε που διαμορφώθηκαν, είναι στοιχεία της ιστορίας, χωρίς όμως αυτά να αποδίδουν και να έχουν την ίδια θεολογική διάσταση που έχουν τα ίδια στοιχεία μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας.
0: Αυτή που το βιώ...
1: Το νερό υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, το κρασί υπήρχε πάντα. Το ψωμί υπήρχε πάντα. Το έλαιον υπήρχε πάντα. Αλλά άλλοι ο προσδιορισμός και ο καθορισμός της ύπαρξης αυτών των στοιχείων και άλλοι ο προσδιορισμός της λειτουργικότητας των στοιχείων αυτών μέσα σε αυτήν τη σχέση τη λειτουργική που αναπτύσσεται μεταξύ των πιστών ως μελών του σώματος του Χριστού και του Χριστού ως κεφαλής της Εκκλησίας.
0: Αυτοί που το βιώνουν σήμερα στην πράξη είναι στην εξωτερική Ρεποστολή, εκεί που έρχονται σε επαφή με λαούς που είναι ακόμα κάτω από είδωλα.
1: Έπειτα πρέπει να ξέρετε ότι για την Εκκλησία η θεολογία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η θεολογία είναι αυτή η οποία τι κάνει? Βοηθάει τον άνθρωπο να κατανοήσει το ρόλο του και την παρουσία του μέσα στη ζωή του εκκλησιαστικού πληρώματος και κυρίως του δίνει τα στοιχεία εκείνα για να κατανοήσει ποιος είναι ο προσανατολισμός του. Γι' αυτό η θεολογία ή ο θεολογικός λόγος γίνεται θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, ίσως παίζει υπηρέτης στη ζωή της Εκκλησίας. Mm. Η θεολογία βοηθάει την Εκκλησία να κάνει τη δική της παρουσία και τα δικά της ανοίγματα προς τον κόσμο, χωρίς να αλλοιωθεί, χωρίς να αποκοπεί από την παραδοσή της και χωρίς να χάσει το σκοπό της και τη στοχοθεσία της.
0: Είναι τρόπος ζωής και πράξης, έτσι δεν είναι?
1: Και ύπαρξης.
0: Και ύπαρξης.
1: Εάν δεν γίνει κατανοητό αυτό, τότε φτιάχνουμε ένα ιδεολογικό σύστημα. Κατανοούμε την Εκκλησία ως ένα ιδεολογικό σύστημα, το οποίο μπορεί να αλλάζει την ιδεολογία του κατά τα κρατούντα και τα δοκούντα σε κάθε εποχή. Δεν είναι όμως έτσι. Άλλο πράγμα, εξυγχρονίζω τον τρόπο με τον οποίο εκφράζω τη θεολογία της Εκκλησίας, και άλλο πράγμα, εξυγχρονίζω τη θεολογία της Εκκλησίας.
0: Λεπτές ισορροπίες που θέλουν προσοχή όμως.
1: Πολύ προσοχή.
0: Γιατί μπορεί να παρερμηνευθούν άσχημα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ λεπτά τα θέματα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζονται πειραματισμοί. Χρειάζονται να λαμβάνονται αποφάσεις κάθε φορά με πνεύμα ευαισθησίας, με πνεύμα το οποίο δεν θα μπορεί να αφίσταται τις παραδόσεως, αλλά και επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ποιος είναι ο σκοπός μας και ο ρόλος μας ως Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, που δεν είναι να ταυτιστούμε με τον κόσμο και να γίνουμε κόσμος, αλλά να μεταμορφώσουμε τον κόσμο ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την πορεία μας προς την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού.
0: Υπάρχει
1: από εδώ θα ξεκινήσει η μεταμόρφωση. Λειτουργικά θα ξεκινήσει η μεταμόρφωση. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει τη φύση του, αλλά αγωνίζεται μέσα από την άσκηση να αλλάξει τη λειτουργικότητα, τις λειτουργίες του. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά θα πω αυτό που ο ίδιος ο Χριστός λέει, ότι δεν σκέπτομαι και δεν βουλεύομαι και δεν ενεργώ όπως θα ήθελα εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, Θεέ Πατέρα.
0: Και που γίνεται πράξη, το έχουμε βιώσει από τους Αγίους μας.
1: Αυτός είναι ο σκοπός και αυτή είναι η μέθοδος και αυτό είναι το περιεχόμενο όλης της ασκητικής θεολογίας της Εκκλησίας. Έτσι δομείται και συγκροτείται το ασκητικό ήθος της Εκκλησίας μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας, Σεβασμιότατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και για αυτά όλα που μάθαμε. Καλή δύναμη.
1: Εύχομαι και σε εσάς κάθε καλό, και σε εσάς και στους ακροατές και στο προσωπικό του ραδιοφωνικού σταθμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας ήταν ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος. Ανέπτυξε το θέμα «Από τη λατρεία των ειδώλων στη λατρεία της Εκκλησίας». Ακούσατε την εκπομπή «Λειτουργικά θέματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15 ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καθημερινούς σας αγώνες με κάθε δυνατό τρόπο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο. Στήριξη της Αθήνας στους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μνημόνιο συνεργασίας του Πατριαρχείου με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού για τη συντήρηση και τεκμηρίωση των κοιμηλίων του. Το gov.gr γιόρτασε τα 6 χρόνια σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στη Σόφια θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυξημένο ενδιαφέρον για τις 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας. Αντιδρούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για την εισαγγελική πρόταση που κάνει δεκτές τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για τα Τέμπη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απευθύνει έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή. Γενικά έθριος αύριο καιρός στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

ως στρουθίων εν ερήμο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχή ζώσαν καταγένος, τετράποδα κερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην παρουσία της Στρουθοκαμήλου και της Όρνηθας στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο υποψήφιος διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φιλόλογος ο κύριος Κωνσταντίνος Μπατσιόλας, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μπατσιόλα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννακόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνατε.
0: Και δικιά μας τιμή να συνομιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Κύριε Μπατσιόλα, η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα ήταν πάντοτε στενή. Αξίζει να σημειωθεί, κύριε Μπατσιόλα, ότι οι άνθρωποι πριν από την βιομηχανική επανάσταση ζούσαν με τα ζώα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Για τον σύγχρονο άνθρωπο που ζει κατά βάση σε αστικά κέντρα, σε απρόσωπες μεγαλοπόλεις, οι παραστάσεις, οι εικόνες και τα παραδείγματα με ζώα προφανώς δεν είναι τόσο οικία όσο ήταν για τον άνθρωπο των προβιομηχανικών κοινωνιών. Μέχρι και τη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή μέχρι πριν 200-300 χρόνια, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων ζούσε σε αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα ζώα ήταν ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους, βασική πηγή για τους σπόρους που χρειάζονταν για να ζήσουν. Είναι λοιπόν εύλογο ότι αυτή η συμβίωση ανθρώπων και ζώων, ζώων οικόσιτων, παρήγε στους ανθρώπους και πλήθος παραδειγμάτων και παραστάσεων για την τέχνη ή για τη λεγόμενη πρακτική φιλοσοφία, τη σοφία της καθημερινής ζωής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι παραμύθια ή άλλου είδους λαϊκές διηγήσεις έχουν πρωταγωνιστές διάφορα ζώα. Ας σκεφτούμε και εμείς πόσες ανθρώπινες συμπεριφορές παραλληλίζονται με τη συμπεριφορά των ζώων. Ο άκοκος άνθρωπος με το πρόβατο, ο άμυαλος ήδηλος άνθρωπος με την κότα, ο κακός άνθρωπος με τον λύκο και ούτω καθεξής. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Ένα λοιπόν από αυτά τα ζώα, τα οποία οι άνθρωποι συζούσαν για αμέτρητους αιώνες, είναι και η ίδια η κότα. Σήμερα μπορεί τα αυγά της κότας και το νόστιμο κρέατης να τα προμηθευόμαστε σε τυποποιημένες συσκευασίες που παράγονται σε μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο πράγμα τις προηγούμενες εποχές, καθώς η κότα ήταν ένα από τα πιο συνηθισμένα οικόσιτα ζώα.
0: Κύριε Μπατσιόλα, ήδη μας κάνατε μία εισαγωγή, μας είπατε και για τα ζώα, μας είπατε και για την κότα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Όρνηθα, την κότα. Από πότε αντλούμε τις πρώτες πληροφορίες για την εξημέρωση της κότας?
1: Ναι. Η κότα εξημερώθηκε μάλλον την τρίτη χιλιετία π.Χ. στην Νοτιοανατολική Ασία. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο πότε όμως έφτασε τον ελλαδικό χώρο. Το 16ο αιώνα π.Χ. βρίσκουμε σε σφραγίδα από τη Ζάκρο αναπαράσταση με δύο κόκορες σε ένα βωμό. Προφανώς πιθανότατα να χρησιμοποιήθηκαν ως σφάγια σε θρησκευτικές τελετές. Η επόμενη όμως αναπαράσταση κότας εντοπίζεται τον 7ο αιώνα, ενώ η πρώτη αναφορά στο πουλί αυτό στη λογοτεχνία εντοπίζεται στον ελεγιακό ποιητή Θεόγνητο Μεγαρέα που έζησε στην αρχαϊκή εποχή. Η κότα και ο πετινός ενδεχομένως να έφτασαν στον ελλαδικό χώρο από την Περσία, γι' αυτό και βρίσκουμε και τον χαρακτηρισμό περσικός. Βέβαια, στην αρχαία Αίγυπτο έχουμε παραστάσεις κυρίως με πετινούς ήδη από το 15ο αιώνα π.Χ. Αλλά όμως είναι αξιοσημείωτο ότι η συστηματική εκτροφή και αξιοποίηση του πτηνού έλαβε χώρα κατά την Πτολεμαϊκή εποχή, δηλαδή από τον 4ο αιώνα π.Χ. Και μετά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και στην αρχαιότητα λάμβαναν χώρα διαγωνισμοί κοκορομαχιών, καθώς το όνομα του πετινού Αλέκτορ σημαίνει αυτός που αποθεί.
0: Κύριε Μπατσιόλα,

0: Απαντάμε πολύ συχνά τόσο την κότα όσο και τον πετινό στον έσωπο.
1: Βεβαίως. Ο μεγάλος αυτός παραμυθάς της αρχαιότητας, ο ασυναγώνιστος έσωπος, είναι αναμενόμενο ότι στις διηγήσεις του, που είναι κυρίως από ζώα, να συμπεριληφθεί και η κότα. Στα παραμύθια του Εσώπου, αυτήν την πραγματικά απίθμενη δεξαμενή λαϊκή σοφίας, πρωταγωνιστές είναι τα ζώα. Έτσι έχουν και παραμύθια που υπάρχουν πρωταγωνιστές, κότες και πετινινούς. Διαβάζω ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Κάποιος είχε μια όρνηθα που του γεννούσε χρυσά αυγά και επειδή νόμισε ότι μέσα της υπάρχει όγκος χρυσού, τη σκότωσε και διαπίστωσε όμως ότι ήταν όμοια με τις άλλες όρνηθες. Έτσι αυτός, ενώ είχε την ελπίδα ότι θα βρει συγκεντρωμένο πλούτο, στερήθηκε και εκείνον το μικρό πλούτο. Η διήγηση δείχνει ότι πρέπει να αρκούμαστε σε όσα έχουμε και να αποφεύγουμε την απληστία. Η σύντομη αυτή διήγηση από τον Έσωπο, εκτός από τον πρόδειλο, από το πρόδειλο ηθικό δίδαγμα της καταδίκησης απληστίας, περιέχει ακόμα μία συνδήλωση για την κότα. Ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή πλουτισμού. Δηλαδή η κότα γεννά χρυσά αυγά και έτσι ένα ταπεινό ζώο μπορεί να γίνει πηγή πλούτου. Προφανώς στο σημείο αυτό η λαϊκή εμπειρία μας λέει ότι η κότα αποτελούσε έναν βασικό παραγωγικό πόρο, όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και για τον πλουτισμό. Βέβαια η διήγηση αυτή στον Έσωπο μας παραδίδεται και σε μια παραλλαγή με πρωταγωνίστρια, αυτή τη φορά όχι μια κότα αλλά μια χήνα. Μια άλλη διήγηση του Έσωπου, αναφέρεται στην απληστία και στην ανθρώπινη πλεονεξία πάλι, που έχει πάλι πρωταγωνίστρια μια κότα. Μια γυναίκα, λέει, αφηγείται ο Έσωπος, είχε μια κότα που της γεννούσε κάθε μέρα ένα αυγό. Επειδή όμως νόμισε ότι αν βάλει δίπλα στην κότα περισσότερο κριτσάρι, αυτήν θα γεννά δύο φορές την ημέρα και το έκανε. Όμως η κότα, καθώς πάχινε, δεν μπορούσε να γεννήσει ούτε μια φορά την ημέρα. Η διήγηση δείχνει ότι όσοι από πλεονεξία επιθυμούν, τα περισσότερα χάνουν και όσα έχουν. Δεν είναι βέβαια δυνατόν μέσα στο πλαίσιο αυτή τη συνέντευξη να πούμε όλες τις διηγήσεις του Εσώπου για την κότα. Κάθε διήγηση όμως συνοδεύεται και από ένα ηθικό δίδαγμα και αυτό αποτυπώνει και τη λαϊκή σοφία της εποχής. Όμως
0: έχουν παιδαγωγική. Έχουν όλες αυτές οι εξιστορήσεις από τον Έσωπο, έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Μπατσιόλα.
1: Ακριβώς. Και αναδεικνύεται συγχρόνως και η σημασία που είχαν οι κότες και οι πετινοί για τη ζωή των ανθρώπων. Σε μια άλλη διήγηση του Έσωπου, πάλι πρωταγωνιστής είναι ένας πετινός. Εδώ προβάλλεται περισσότερο η επιθετικότητα που χαρακτηρίζει τον πετινό. Λέει λοιπόν ο Έσωπος, κάποιος που είχε πετινού στο σπίτι του, όταν έτυχε να βρει μια ήμερη πέρδικα που την πουλούσαν, την αγόρασε και την πήρε στο σπίτι του για να τη συντηρεί μαζί με εκείνους. Όταν όμως εκείνοι άρχισαν να την τσιμπούν, οι πετινοί δηλαδή, και να τη διώχνουν, η πέρδικα στεναχωριόταν, επειδή πίστευε ότι την περιφρονούσαν, καθώς είναι ένα είδος ξένο για εκείνους. Λίγο αργότερα όμως, όταν είδε τους πετινούς να μαλώνουν μεταξύ τους και να μην σταματούν, προτού χτυπηθούν για τα καλά μεταξύ τους, είπε μέσα της υπέρδικα: «Εγώ λοιπόν δεν στεναχωριέμαι επειδή με τσιμπούν, γιατί βλέπω ότι δεν αφήνουν απείραχτο ένας τον άλλον». Και το ηθικό δίδαγμα που δίνει ο Έσωπος είναι ότι η διήγηση δείχνει ότι οι συνετοί άνθρωποι αντέχουν εύκολα τις προσβολές που τους κάνουν άλλοι, όταν δουν ότι αυτοί δεν αφήνουν απείραχτους ούτε τους δικούς τους. Ναι, βεβαίως. Ο Έσωπος με τις διηγήσεις του, με τους λεγόμενους μύθους του, θέλει να διδάξει, θέλει να δώσει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα, θέλει να δώσει μια σωστή, μια ηθική. Να διατυπώνει δηλαδή κάθε διήγηση του Έσωπου σχεδόν τελειώνει με ένα ηθικό δίδαγμα. Και αυτό έχει τεράστια παιδαγωγική αξία. Και προσωπική μου γνώμη είναι ότι κρίμα που δεν αξιοποιούνται ευρύτερα αυτές οι διηγήσεις και στην εκπαίδευση.
0: Έχουμε κάποιον άλλον μύθο στον οποίο να αναφέρεται η κότα ή ο πετινός από τον Έσωπο, κύριε Μπατσιόλα?
1: Από τον Έσωπο έχουμε αρκετούς, ναι, αλλά έχουμε αρκετές αναφορές και σε άλλους αρχαίους συγγραφείς.
0: Ναι, και στην τέχνη επίσης, όπως μας είπατε και κάποια
1: Βεβαίως.
0: Στιγμή.
1: Λοιπόν, καταρχάς η λέξη όρνης και όρνηθες και στον πληθυντικό σημαίνει τόσο τη λέξη πτηνό όσο και την κότα ειδικά. Στην κότα συνοδεύεται συχνά το επίθετο όρνης με το επίθετο ένικος. Δηλαδή όρνης ένικος που ζει μέσα στο σπίτι. Οι όρνηθες στο Αριστοφένη, το περίμεθυμο έργο, δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε κότες, αλλά και σε άλλα πουλιά ευρύτερα. Όπως βέβαια και στην μυθολογία του Ηρακλή έχουμε τις φοβερές και τρομερές τυμφαλίδες όρνηθες, αλλά και εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο αποκλειστικά για κότες. Δεν είμαστε σίγουροι. Βέβαια, για κότες και για πετινούς κάνουν λόγο και συγγραφείς της ρωμαϊκής εποχής, όπως ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ή ο Βάρον. Αλλά λίγο και λίγο πιο πριν, στον Αριστοτέλη έχουμε αναφορές. Οι αναφορές βέβαια αυτές δεν σχετίζονται με ιστορικά ή παιδαγωγικής χρειάς γεγονότα ή διδάγματα. Εντάσσονται κυρίως σε έργα φυσικής ιστορίας ή πιο επίκαιρα θα το λέγαμε ορνηθολογίες. Οι αρχαίοι πάντα ήταν οξυδερκείς, είχαν διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά του κόκορα, τη μαχητικότητα, την περηφάνεια, τη σεξουαλική όρεξη και την εγρήγορση. Έτσι και ο κόκορας, ο πετινός, συνδέθηκε και με θεότητες όπως η Αθηνά, η Δήμητρα και ο Ερμής. Να μην παραλείψω να αναφερθώ ότι στο Φέδωνα του Πλάτωνα έχουμε και μια περίεργη ίσως αναφορά σε πετινό. Ο Σωκράτης, αφού έχει καταδικαστεί σε θάνατο, είναι με τους φίλους του μέσα στο δεσμοτήριο, είναι να πιει το κόνιο, αποχαιρετά τους φίλους του που τους συμπαραστέκονται και τους υπενθυμίζει ένα χρέος που έχουν, να θυσιάσουν έναν πετινό στο Θεό. Αρκετούς αιώνες πιο μετά, ο Λουκιανός, το 2ο αιώνα μετά Χριστό, σε ένα έργο του βάζει ως πρωταγωνιστή έναν πετινό, το έργο του Όνειρος ή Αλεκτριών. Στο έργο αυτό ο Λουκιανός έχει το ηθικό δίδεγμα να κατακρίνει τον πλούτο και να επενέζει τη φτώχεια. Πρόχειρα αφηγούμε την υπόθεση, ναι. Ένας υποδηματοποιός ξυπνά με κακή διάθεση. Ο κόκορας του τον είχε ξύπνησε άγρια χαράματα και μάλιστα την ώρα που ονειρευόταν πως είχε κληρονομήσει κάποιον ζάμπλουτο φίλο του και του κολυμπούσε το χρήμα. Έτσι επηρεάστηκε από τα γεγονότα της προηγούμενης βραδιάς που συμμετείχε σε συμπόσιο και δοκιμάζει όμως τη μεγάλη έκπληξη όταν ο κόκορας του απαντά με ανθρώπινη φωλή. Πώς γίνεται αυτό? Απλούστατα, ο κόκορας στην πραγματικότητα ήταν ο μετεσσερκωμένος φιλόσοφος Παυθαγόρας. Και αυτή είναι η υπόθεση στο έργο του Λουκιανού. Έχουμε δηλαδή πρωταγωνιστεί έναν πετινό. Βέβαια, μια κουβέντα ακόμη, επίτρεψέ μου, δεν είναι σπάνια η αναπαράσταση της κότας και στην τέχνη, σε αγγεία, σε ψηφιδωτά, στη ζωγραφική, ακόμα έχουν βρεθεί και νομίσματα, ενώ έχουμε και σε ερυθρόμορφο κούπα του 5ου αιώνα και αναπαράσταση και κοκορομαχίας.
0: Στα οποία θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενη εκπομπή για την Στρουθοκάμιλο αλλά και την Όρνηθα, την Κότα και τον Πετινό στην τέχνη, κύριε Μπατσιόλα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κύριε Μπατσιόλα, έχουμε αναφορές και κατά τους βυζαντινούς χρόνους για την κότα στη διατροφή.
1: Προφανώς. Είναι λογικό ότι και τα αυγά, ναι, της κότας παρέμεναν και στην εποχή του Βυζαντίου μέρος της καθημερινής διατροφής των ανθρώπων, ενώ η ίδια η κατανάλωση της κότας για τα λαϊκά στρώματα μάλλον ήταν λίγο πιο σπάνια λόγω της γενικότερης φτώχειας που υπήρχε όλες τις εποχές. Τους Βυζαντινούς τους άρεσε να τρώνε την όρνηθα, την μονθηλευτή. Όρνηθα μονθηλευτή είναι τρόπος μαγειρέματος της κότας με πολλά μπαχαρικά. Αν θες μπορώ να σου πω και τη συνταγή, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Σας ακούμε, κύριε Μπατσιόλα. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Πώς την έκαναν την όρνηθα την μονθηλευτή? Άφηναν ένα κοτόπουλο για λίγες ώρες μέσα σε κρασί ή ξύδι με διάφορα καρικεύματα, πιπέρι, γαρίφανο, κανέλα, μοσχοκάριδο. Μετά το παραγέμιζαν με ψύχα ψωμιού, αμύγδαλα και άλλα καρκεύματα. Συχνά προσέθεταν σταφίδες, κουκουνάρια, ακόμη και ψιλοκομμένα μανιτάρια. Σιγόβραζαν μετά το κοτόπουλο σε κρασί ή το έψιναν στο φούρνο μέσα σε ένα καλά κλεισμένο πύλινο σκεύος, αφού το άλυφαν καλά με βούτυρο. Και αφού ετοιμαζόταν το φαΐ, προσφερόταν μετά και κατανάλωση, προσβρώση. Προφανώς η όρνηθα η μονθηλευτή θα αφορούσε τις πλούσιες αριστοκρατικές οικογένειες του Βυζαντίου. Πάντως εγώ διαβάζοντας, βλέποντας αυτή τη συνταγή, μου φαίνεται ότι θα ήταν νοστιμότατη.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την κότα και την διατροφή κατά τους βυζαντινούς χρόνους? Έχουμε κάποιες άλλες καταγραφές? Είπατε ότι αποτελούσε μια βασική τροφή.
1: Ήταν βασική τροφή, βασική τροφή, ειδικά τα αυγά της κότας ήταν πολύ βασική τροφή, και να μην παραβλέπουμε ότι ήταν και, είναι και θρεπτικότατα τα αυγά, έχουν μεγάλη διατροφική αξία και ήταν πάρα πολύ σημαντική τροφή σε περιόδους συτοδίας, προφανώς.
0: Κύριε Μπατσιόλα, κατά τους βυζαντινούς χρόνους, τι σχέση μπορεί να έχει ο πετεινός με τους πολέμους του Ηρακλείου?
1: Ναι. Έχουμε μία αξιοσημείωτη αναφορά για πετεινό τον 7ο αιώνα. Είμαστε στην εποχή του περιόνιμου αυτοκράτορα του Ηρακλείου. Ο πόλεμος μεταξύ των Βυζαντινών και των Περσών μένεται και οι Πέρσες καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα. Εκεί διαρπάζουν τον Τίμιο Σταυρό ως λάφυρό τους το 614, το ιερότερο σύμβολο της χριστιανοσύνης. Ο πόλεμος δεν είναι ένας απλός πόλεμος πλέον μεταξύ δύο αυτοκρατοριών. Είναι ένας πόλεμος που εξελίσσεται σε αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ιερό πόλεμο. Οι Βυζαντινοί υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του Ηρακλείου θα πολεμήσουν μέχρι τελευταία σανίδος για την ανάκτηση του Τιμίου Σταυρού. Όταν λοιπόν ο Πέρσης βασιλιάς ο Χοσρώης πήρε ως λάφυρό τον Τίμιο Σταυρό και επέστρεψε στην πρωτεύουσα Κτησιφόντα, εκεί οργάνωσε έναν θρίαμβο. Κατά τη διάρκεια του θρίαμβου τι έκανε? Εκτός από τα άλλα λάφυρα και τους εχμαλώτους, παρουσίασε σε μία προσβλητική τελετή και τον Τίμιο Σταυρό. Προσβλητική για τους χριστιανούς και τους Βυζαντινούς. Σύμφωνα με την παράδοση, έστησε τον Τίμιο Σταυρό στα δεξιά του θρόνου του, ενώ στα αριστερά τοποθέτησε έναν ψεύτικο πετεινό. Ο συμβολισμός ήταν εμφανής. Ο ίδιος στο κέντρο ως πατήρ, στα δεξιά ο Σταυρός του Χριστού και στα αριστερά ο πετεινός αντί του περιστεριού που συμβόλιζε το Άγιο Πνεύμα. Ο Πέρσης βασιλιάς με τον πιο ενεργή τρόπο έδειχνε ότι ήθελε να ταπεινώσει τους χριστιανούς. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Ηράκλειτος μετά από τους μακροχρόνιους και σκληρούς αγώνες κατόρθωσε να κατανικήσει τους Πέρσες και να ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
0: Και κατά την περίοδο της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, τι ρόλο διαδραματίζει η όρνηθα?
1: Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία να αφηγηθούμε.
0: Έχει να κάνει νομίζω με το ΟΑΤΟΝ στέμα.
1: Ακριβώς. Είμαστε στα μέσα του 13ου αιώνα. Η Κωνσταντινούπολη από το 1204 μέχρι το 1261 είναι στα χέρια των Λατίνων. Είναι η περίπτωση τέταρτης σταυροφορίας. Λοιπόν, και στην Νίκαια είναι επικεφαλής της αυτοκρατορίας ο περίφημος Ιωάννης Βατάτης, ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Με τον Βατάτζη σχετίζεται η ιστορία για το περίφημο Οατόν στέμα. Ένα στέμα φτιαγμένο από μαργαριτάρια και άλλους πολύτιμους λίθους, το οποίο το έκανε δώρο στην αυτοκράτηρα. Τι το ξεχωριστό έχει αυτό το στέμα? Αυτό ονομάστηκε Οατόν γιατί αγοράστηκε με τα κέρδη που είχε αποκομίσει ο Βατάτζης από την πώληση αυγών, από τα προσωπικά του ορνηθοτροφία, από αυτά που είχε στην κατοχή του. Η συνετή λοιπόν οικονομική διαχείριση περιουσίας και από την πώληση ενός όχι ακριβού πράγματος, ενός ακριβού εμπορεύματος όπως είναι το αυγό, του προσέφερε τη δυνατότητα τόσων πολλών κερδών ώστε να κατασκευάσει, να αγοράσει και να δωρήσει ένα πολύτιμο στέμα στην αυτοκράτηρα. Ήταν δηλαδή ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπηκόους του ως προς την συνετή οικονομική διαχείριση και ως προς την λογική της οικονομικής ευημερίας. Να συμπληρώσω ότι ο Βατάτζης στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω του, ένα μεγάλο μέρος αφορούσε και την οικονομική ανόρθωση του κράτους της Νίκαιας.
0: Έτσι λοιπόν, από τα αυγά της Κώτας αγόρασε αυτό το στέμα κύριε Μπατσιόλα.
1: Από τα αυγά της, από τα αυγά που πουλούσε, από τα αυγά της Κώτας, συγκέντρωσε τα χρήματα και αγόρασε αυτό το στέμα ακριβώς. Και αυτό το ήθελε να το δείξει ως παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπηκόους του κράτους του.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως τρουθείον εν ερήμου». Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στην παρουσία της Όρνηθας. Έχουμε ξεκινήσει την αναφορά μας στην Όρνηθα και στην Κότα δηλαδή και στον Πετεινό, και θα συνεχίσουμε με την Στρουθοκάμηλο στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο υποψήφιος διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φιλόλογος ο κύριος Κωνσταντίνος Μπατσιόλας. Εσείς κυρίες και κύριοι μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους βλέπουμε τον Πετεινό να σχετίζεται και με τη μαγεία, με κάποιους ανθρώπους που ασχολούντουσαν με τη μαγεία τα χρόνια εκείνα.
2: Βεβαίως. Παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία προφανώς στυλίτευσε, καταδίκασε, προσπαθούσε με ποικίλους τρόπους να αποτρέπει το πλήρωμα, το πλήρωμά της από την Ευρωπή προς την μαγεία και την αστρολογία, αυτό είναι εύλογο. Δεν έπαβε όμως να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ελκύονταν από μαγικές τελετές, προσπαθούσαν να προμαντεύσουν το μέλλον μέσα από διάφορες τελετουργίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στη λαϊκή παράδοση, ο Πετεινός συνδέθηκε και με την αστρολογία όσο και την, μαντεία. Η αλεκτρομαντεία ήταν μια μορφή μαντείας με βάση τους Πετεινούς. Τι ακριβώς έκαναν? Πάνω σε σκόνη ή πάνω σε άμμο έγραφαν τα γράμματα του αλφαβήτου και σε καθένα χωριστά τοποθετούσαν κόκκους σιταριού ή κριθαριού. Αφού απήγγειλαν κάποιους στίχους, κάποιες μαγικές λέξεις, άφηναν τα κοκόρια, άφηναν τον Πετεινό να τρώει τους κόκκους του σιταριού ή του κριθαριού. Έτσι έτρωγε ο Πετεινός και τα γράμματα που έμεναν χωρίς κόκκους σχημάτιζαν το όνομα ενός προσώπου με το οποίο θα σχετιζόταν η μαγική τελετή. Αυτό μπορεί να ήταν μια μαγική τελετή που να αφορούσε μια περίπτωση ερωτικής ερωτικού θέματος, αλλά μπορεί να είναι όμως και μια τελετή που να αφορούσε το όνομα του αυτοκράτορα. Παραδίδεται, για παράδειγμα, ότι οι σοφιστές, οι φιλόσοφοι Λιβάνιος και η Άμβλυχος ρώτησαν ποιος θα βασιλεύσει μετά τον αυτοκράτορα Βάλεντα. Είδαν ότι ο κόκκορας έφαγε μόνο τους κόκκους που βρισκόταν στα γράμματα θήτα έψιλον δέλτα. Οπότε υπέθεσαν ότι ο αυτοκράτορας θα λεγόταν Θεοδόσιος, Θεόδωρος, Θεόδωτος. Λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε δηλαδή, δεν ήταν μόνο από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αλλά και καμιά φορά και από ανώτερες κοινωνικές τάξεις που θα ήθελαν να προμαντεύσουν το ίδιο το μέλλον.
1: Και όπως μας είπατε, κύριε Μπατσιόλα, ασχολιόντουσαν άνθρωποι με την μαγεία, αλλά δεν την, τη μαγεία δεν την δεχόταν ο κόσμος. Υπήρχε ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν δεχόταν αυτή την...
2: Προφανώς που έμενε πιστός
1: έτσι ακριβώς,
2: στην Εκκλησία.
1: Στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, στην πίστη.
2: Στην Ορθοδοξία, στην Ορθόδοξη παράδοση που είχαν γνήσια ορθόδοξα συναισθήματα. Αυτό είναι περίπου αυτονόητο. Αλλά και υπήρχαν και άνθρωποι που ελκύονταν και από τις μαγικές τελετές, βεβαίως.
1: Έχουμε τον Πετινό να αποτελεί σύμβολο της Γαλλίας, κύριε Μπατσιόλα.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Οι Γάλλοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Πετινό. Θεωρείται ένα από τα σύμβολα της Γαλλίας του γαλλικού έθνους. Καταρχάς το λατινικό όνομα της Γαλλίας, δηλαδή της αρχαίας Γαλατίας, ήταν Γαλλία. Και ο Γαλάτης ονομαζόταν Γκάλος κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Το ίδιο ακριβώς είναι και το όνομα για το πτηνό, Γκάλος. Έτσι υπάρχει μια ταύτιση, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Πετινός, ο σύμβολο μαχητικότητας, θάρρους και υπερηφάνειας, απέκτησε δημοφιλία, ένα ξεσημείωτο, κυρίως κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και μετά. Και έχει σημασία αυτό, γιατί η δημοφιλία του Πετινού, του Κόκαρα, ως σύμβολο αυτής της μαχητικότητας, ήρθε για να αντικαταστήσει τον Κρίνο, που ήταν το σύμβολο της δυναστείας της βασιλικής των Βουρβώνων που εξουσίαζαν τη Γαλλία, και η Γαλλική Επανάσταση είχε στραφεί και εναντίον του θεσμού της βασιλείας. Από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά οι Γάλλοι υιοθετούν και αρέσκονται να αναδεικνύουν τον Πετινό ως σύμβολο για τη μαχητικότητα και την επιθετικότητά του. Μάλιστα, σε αρκετά μνημεία πεσόντων, τόσο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όσο και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία, υπάρχουν ως σύμβολα πετινία. Τέλος, να αναφέρω και ότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας έχει ως σύμβολό της τον Πετινό. Όταν κατέκτησε το Πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, έβαλε ένα αστέρι κάτω από τον Πετινό. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο, έβαλε ένα δεύτερο αστέρι κάτω από τον Πετινό. Και εδώ πάλι προβάλλεται ο Πετινός ως σύμβολο της μαχητικότητας, της επιθετικότητας.
1: Δηλαδή, θέλει να δείξει τη δύναμη, τη δύναμη, την ισχύ.
2: Δύναμη, την ιδιότητα αυτή του ζώου θέλουν να προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Και διαπιστώνουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του Πετινού τα βλέπουμε να προβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις σαν σύμβολα.
1: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την Κότα, ναι, και τον Πετινό πριν περάσουμε στην...
2: Θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι μια πολύ μικρή νήξη,
1: ναι,
2: για τα περίφημα, τα αγαπημένα μας αυγά, τα οποία και εγώ τα λατρεύω όπως και περισσότεροι. Να σκεφτούμε ότι σε περιόδους φτώχειας, σε περιόδους ιτωδίας, σε περιόδους άσχημες οικονομικά, οι άνθρωποι των αγροτικών κοινωνιών χρησιμοποιούσαν τα αυγά ως ανταλλακτικό μέσο. Έτεινε δηλαδή σε περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι το αυγό τίνει σε πολλές περιπτώσεις να αντικαταστήσει το ίδιο το νόμισμα, όταν δεν υπάρχει νόμισμα και όταν η φτώχεια μπορεί να είναι ακραία. Δηλαδή πήγαιναν στον μπακάλι και έδιναν αυγά, στο γυρολόγο που περνούσε από τα χωριά έδιναν αυγά για να αγοράσουν τα διάφορα πράγματα. Λειτουργούσε με κάποιο τρόπο ως νόμισμα. Βέβαια αυτό αφορά κυρίως αγροτικές κοινωνίες, οι οποίες ήταν φτωχές και δεν ήταν τόσο πολύ, τόσο διαδεδομένα οι χρήματες κοινωνίες.
1: Ναι. Και να συνεχίσουμε με την Στρουθοκάμηλο.
2: Στρουθοκάμηλο.
1: Από πότε, κύριε Μπατσιόλα, αντλούμε πληροφορίες για την εξημέρωση της Στρουθοκαμήλου?
2: Λοιπόν, ναι. Καταρχάς, η Στρουθοκάμηλος ζει είτε ελεύθερη στη φύση,
1: ναι,
2: ως άγριο ζώο, αλλά είτε και ως εκτροφείο. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη η Στρουθοκάμηλος σε σχέση με την Κότα.
1: Έχουμε όμως και προφανώς τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα αρκετά εκτροφία.
2: Αρκετά εκτροφία και αρκετά καταστήματα εστίασης να προσφέρουν νοστιμότατες, νοστιμότατα εδέσματα από στουρθοκάμιλο και αυγά. Εξημερώνεται τα αρχαία χρόνια στουρθοκάμιλος. Οι άνθρωποι την προτιμούσαν τόσο για το κρέας όσο για τα αυγά της, αλλά και για κάτι άλλο, για τα πολύτιμα φτερά τους, για τα πολύτιμα φτερά. Σε τάφους στην αρχαία Αίγυπτο, σε παραστάσεις κυνηγιού, έχουμε εικόνες και από κυνήγηση του στουρθοκάμιλου. Μάλιστα τα αυγά του στουρθοκαμίλου στους αρχαίους χρόνους μπορεί και να χρησιμεύαν και ως δοχεία για να μεταφέρουμε νερό ή ακόμα και άλλα υγρά. Σε πόλεις της Μέσης Ανατολής όπως η Βαβυλώνα ή η Νινεβή υπήρχαν, έχουμε πληροφορίες ότι υπήρχαν στουρθοκάμιλοι σε ημιεξημερωμένη κατάσταση. Περίπου σε, όχι ακριβώς όπως είναι στα σύγχρονα εκτροφία, αλλά σε περιορισμένους χώρους για να τις αξιοποιούν.
1: Και έχουμε και την λέξη στουρθοκαμιλισμός, κύριε Μπατσεόλα, η οποία νομίζω συνδέεται και με τον Πλίνιο, τον Πρεσβύτερο.
2: Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε την λέξη στουρθοκαμιλισμός. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη συμπεριφορά, μια συμπεριφορά ενός ζώου και την προσομοιάζουμε πολλές φορές με μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Στουρθοκαμιλισμός ή στουρθοκαμιλίζω σημαίνει ότι εθελοτυφλώ μπροστά σε ένα κίνδυνο, κάνω ότι δεν βλέπω ένα κίνδυνο, ότι δεν βλέπω την απειλή η οποία έρχεται. Αυτό βασίζεται σε μια παράδοση ότι ο στουρθοκάμιλος κρύβει το κεφάλι είτε μέσα στο έδαφος είτε μέσα στα φτερά της όταν έρχεται αντιμέτωπη με ένα ξαφνικό κίνδυνο. Αυτό ανάγεται σε περιγραφή του πτηνού που έκανε ο Ρωμαίος συγγραφέας του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, στο έργο του Historia Naturalis, δηλαδή φυσική ιστορία. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη έρευνα δεν επιβεβαιώνει τη συμπεριφορά αυτή του ζώου. Ωστόσο μας έχει μείνει η λέξη στουρθοκαμιλισμός και το ρήμα στουρθοκαμιλίζω.
1: Κατά τους βυζαντινούς χρόνους τα αυγά της στουρθοκαμίλου σχετίζονταν και με τον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, είχαν κάποια σχέση με τον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε, κύριε Μπατσιόλα.
2: Βεβαίως, σε περίοπτη θέση στον υπόδρομο. Έχουμε λοιπόν αξιοσημείωτη αναφορά για αυγά στουρθοκαμίλου στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Τα αυγά τα χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των αρματοδρομιών. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινούσαν οι αγώνες. Οι αρματοδρόμοι έπρεπε να κάνουν το γύρο του υποδρόμου 7 φορές, ώστε να ολοκληρωθεί ο αγώνας και να αναδειχθεί ο εκάστοτε νικητής. Έτσι, σε ένα ευδιάκριτο σημείο στον υπόδρομο, πάνω σε ένα βάθρο ορατό από τους θεατές, ήταν τοποθετημένα 7 αυγά στουρθοκαμίλου, ένα για κάθε γύρο. Κάθε φορά που ολοκληρώταν ένας γύρος, οι υπεύθυνοι αφαιρούσαν και το αντίστοιχο αυγό. Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι γιατί τοποθετούνται αυγά στουρθοκαμίλου και όχι κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ένας πρακτικός λόγος που επιλέχθηκαν αυτά τα αυγά είναι το μεγάλο μέγεθος. Να είναι ευδιάκριτα από τους θεατές. Να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Αλλά όμως και σε συμβολικό επίπεδο ενδεχομένως επιλέχθησαν τα αυγά αυτά για να συμβολίζουν τον πλούτο, την αυθονία, τη δύναμη της αυτοκρατορίας. Ότι η αυτοκρατορία μπορεί να προμηθεύεται από μια μακρινή εξωτική περιοχή αυτά τα αυγά και να τα χρησιμοποιεί στον υπόδρομο. Ήταν δηλαδή μια έδειξη ότι το κράτος, ο αυτοκράτορας παρέμεναν ισχυροί, παρέμεναν κρατεοί. Ότι το κράτος είχε αυθονία σε πόρους.
1: Ναι. Έχουμε όμως αναφορές κατά τους βυζαντινούς χρόνους και στον στολισμό, τον οποίο ακολουθούσαν, κύριε Μπατσιόλα, οι πριγκίπισσες. Τι ακριβώς, τι ακριβώς έχουμε ιδιαίτερο στο στολισμό αυτό? Και εγώ όταν βρήκα αυτή την πληροφορία μου έκανε εντύπωση και την συζητήσαμε.
2: Βεβαίως. Οι βυζαντινές πριγκίπισσες, οι αυτοκράτορες, η αριστοκρατία του Βυζαντίου είχε την τάση να επιδεικνύει τον πλούτο. Να επιδεικνύει τον πλούτο όχι μόνο προς τους υπηκόους για να εξασφαλίζει την υπακοή, αλλά και προς τους κατά καιρούς εξωτερικούς παρατηρητές, τους ανθρώπους που ήταν από άλλες περιοχές και ζούσαν ή επισκέπτονταν την Κωνσταντινούπολη. Η αριστοκρατία έπρεπε να δείχνει τον πλούτο, έπρεπε να δείχνει τη δύναμή της, έπρεπε να δείχνει ότι ήταν η ισχυρή αυτοκρατορία της οικουμένης. Οι βυζαντινές πριγκίπισσες και οι αυτοκράτορες ξεχώριζαν για την πολυτέλεια. Δεν έχαναν την ευκαιρία να επιδεικνύουν τον πλούτο τους. Για παράδειγμα, πέρα από τα λαμπρά φορέματα διακοσμημένα με πολύτιμα πετράδια, χρησιμοποιούσαν και διάφορα πληράρια για να κάνουν μικρές εξορμήσεις στο Βόσπορο. Στα πληράρια αυτά στην Πρίμνη υπήρχε ένα είδος μικρού οικίσκου, μια κατασκευή μικρή με πορφυρά, με ταξωτά παραπετάσματα και ντυμένα με χρυσό και ασίμι, ενώ το πλοίο ήταν στολισμένο σε διάφορα σημεία του με φτερά από σφουθοκάμιλο. Ως ένδειξη πολυτέλειας, ως ένδειξη χλειδής, ως ένδειξη υπεροχής. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες εποχές και σε άλλους λαούς, ότι τα φτερά του στρουθοκάμιλου συμβολίζουν την πολυτέλεια, συμβολίζουν την υπεροχή που θέλει η εκάστοτε αριστοκρατία, η εκάστοτε οικονομικά ισχυρή τάξη να αναδείξει ακριβώς αυτήν τη δύναμη που έχει.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Πατσιόλα, ποια είναι η σχέση της Στουρθοκαμήλου με τους πολέμους του Ηρακλείου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους?
1: Αναφερθήκαμε και πριν στον Ηράκλειο, τον μεγάλο αυτοκράτορα του πρώτου μισού του 7ου αιώνα.
0: Έχει και σχέση και με τον Πετεινό, όπως μας είπατε. Ναι.
1: Πολέμους εναντίον των Περσών. Κατά τη διάρκεια αυτών των πολέμων βρίσκουμε τις Βυζαντινές δυνάμεις να καταλαμβάνουν μια πόλη Μπεκλάλ. Εκεί υπήρχε και ένα παλάτι του Πέρση Βασιλιά. Καταλαμβάνουν το παλάτι, βρίσκουν μεγάλη λία, χρυσάφια, πολύτιμα αντικείμενα, και μεταξύ αυτών στη λία τους οι Βυζαντινοί περιλαμβάνουν και αρκετά ζώα. Βρίσκουν 300 στουρθοκαμήλους. Δεν είναι το νούμερο 300 στουρθοκάμηλοι να το προσπεράσουμε. Δείχνει με έναν πλούτο και μια αυθονία για τον Πέρση Βασιλιά. Προφανώς οι 300 αυτοί στουρθοκάμηλοι μαζί με άλλα εκατοντάδες ζώα που βρέθηκαν κόστητα κυρίως αξιοποιήθηκαν από το στράτευμα για τις ανάγκες του επισιτισμού. Και λίγο αργότερα, στη συνέχεια των ίδιων επιχειρήσεων πάλι με τον Ηράκλειο, όταν κατέλαβαν την πόλη Δασταγέρδη, πάλι βρίσκουν εκεί πάλι στουρθοκαμήλους και την παίρνουν ως λία. Μία αξιοσημείωτη αναφορά πάλι από τον 7ο αιώνα έχουμε από την Κινέζικη ιστορία. Τι ακριβώς? Κάποια τουρκική φυλή που ζει κοντά στην Κινέζικη Αυτοκρατορία καταβάλει στον Κινέζο Αυτοκράτορα ως φόρο υποτελείας, μεταξύ άλλων δέρματα λιοντεριού, αλλά και αυγά στουρθοκαμήλου. Εκτιμάται δηλαδή το αυγό του συγκεκριμένου πτηνού σε τέτοιο βαθμό ώστε να συμπεριλαμβάνεται ως φόρος υποτέλειας.
0: Και στην Ευρώπη βλέπουμε τα φτερά της στουρθοκαμήλου να χρησιμοποιούνται για τον καλοπισμό και τον στολισμό των γυναικών.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι οι μόνο άνθρωποι, των ανθρώπων γενικότερα στη ζωή τους.
1: Οι άνθρωποι θύρευαν στουρθοκαμήλους όχι μόνο για τα αυγά και το κρέας, που είναι ο προφανής λόγος, αλλά και για τα πολύτιμα φτερά τους. Το 18ο αιώνα τα φτερά αυτά ήταν στη μόδα στην Αγγλία και τα προτιμούσαν ως εξαρτήματα κυρίως οι γυναίκες. Στόλιζαν τα ρούχα, στόλιζαν στις διάφορες συναισθιάσεις, στις δεξιώσεις όπου παρίστανται. Παρίστατο. Ακόμα και η ίδια η βασίλισσα η Ελισάβετ, όχι η σημερινή, ακολουθούσε αυτήν εδώ τη μόδα. Σημειωτέων ότι τα φτερά του στουρθοκαμήλου χρησιμοποιούνται και ως έμβλημα του πρίγκιπα της Ουαλίας. Φτερά στουρθοκαμήλου στόλιζαν όχι μόνο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και άλλοι βασιλείς μεσαιωνικής Ευρώπης, και προφανώς και οι Αφρικανοί φύλαρχοι, οι Αφρικανοί αρχηγοί, οι Αφρικανοί πολεμιστές.
0: Εν κατακλείδη, θα λέγαμε, κύριε Μπατσιόλα, για την στουρθοκάμηλο αλλά και την όρνηθα,
1: βεβαίως,
0: έτσι όπως τις είδαμε επισταμένως στις διάφορες ιστορικές περιόδους.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν βασικό διαχωρισμό, μια βασική διάκριση μεταξύ της όρνηθας, της κότας του Πετεινού και της στουρθοκάμηλου. Τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα της Ευρώπης, η όρνης, η κότα, ο Πετεινός είναι αντικείμενα καθημερινής ανάγκης, καθημερινής χρηστικότητας, είναι πράγματα τα οποία ζουν οι άνθρωποι με αυτά, και στις συμπεριφορές αυτών των ανθρώπων, αυτών των ζώων, συγγνώμη, συμπεριφορές αυτών των ζώων βλέπουν και πρότυπα, και όπως είπαμε, για τη μαχητικότητα και την επιθετικότητα του πετινού. Αντίθετα, η στρουθοκάμηλος περισσότερο φαίνεται ως πιο εξωτικό πουλί, όχι τόσο οικείο σε σχέση με την κότα και τον πετινό, και αυτό γιατί δεν σε φυσική κατάσταση δεν ευδοκιμούσε, δεν ζούσε στις περιοχές της Ευρώπης, στις περιοχές του ελλαδικού χώρου. Εδώ η στρουθοκάμηλος λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο πολυτέλειας, ως σύμβολο επίδειξης του πλούτου, ως ένα μέσο για να δείξουμε την οικονομική, κοινωνική μας ανωτερότητα, ώστε να εξασφαλίζουμε και με αυτόν τον τρόπο την υπακοή, τον θαυμασμό των κατώτερων, των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά στρωμάτων. Ένα σύμβολο πολυτέλειας που δεν μπορούν να το προσεγγίσουν εύκολα τα λαϊκά στρώματα. Προφανώς, όταν μιλάμε για κοινωνίες του Μεσαίου, μιλάμε για τέτοιου είδους διαστρωμάτωση, με αριστοκρατία, με πολλούς στόχους ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν τους αριστοκράτες και τους θαύμαζαν. Και ένας που τους θαύμαζε ήταν και η πολυτέλεια, η οποία επεδείκνυαν αυτοί οι αριστοκράτες. Και η πολυτέλεια αυτή περιλάμβανε και τα φτερά τους στο κάμηλο. Ενώ η κότα απ' την άλλη ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στον λαό, στους απλούς πολίτες.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Γιανακόπουλε, για τον χρόνο και την τιμή που κάνατε, να φιλοξενηθώ στην εκπομπή σας και να σας εκθέσω κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις, κάποιες ιδέες και με το υλικό που συνέλεξα.
0: Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε με τον υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φιλόλογο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπατσιόλα. Ως στρουθίον ενερήμω. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
5: Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη σόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν δίσω αναβαλώμενο φω σου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω είδε έρημο εργάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι δεις νεύει την επίβαση με αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια ναυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι, καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γην. Ο εξαγωστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όναγροι ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες κυκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρη του λιβάνου άσε φίλευσας, εκεί στρουθεί ενός εύσωση το ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνου τη δύση αυτού,

τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τουσον έπλεζε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος οκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έννοιας αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθνο σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τέλεια σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις όνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και δις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου υπου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Εσιών τον εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβού ημών Έθνους και του Φιλοκρίσπου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρχών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Αντιλάβω όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: οι οποίοι πονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη βασαδόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί για το Υιό και το

κλίματι, και υγιεσίε το και πέτρε ρίγνητο, και τα μνημεία φόβο ενίγονται, και δυνάμεις πας εξίστανο.

Θεσσαλονίκης, δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή υμνήσε φωνές εσύες.

Θα απερελπίσαμε να επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις.

0: και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάθη να γιαθήμων εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: θαλμίμουν το σωτηριόν σου, ο ετοίμας το προσωπάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη λυπία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηρύεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάθον. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το λαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Νόρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέπηγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθών οδηγήσει μεν γη ευθεία. Ένικεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξαλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλευα.

Ζώνε ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήθην και αναμαρτίεσαι και σησέ με ημίτηρ μου. Η δούγαρα λύθη αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, κλινείς με και υπερχιών αλευματίσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαστην το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξα ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναμπελεί την ενδυσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

0: Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Πρόσκομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Ήταν ο Κύριος εσύ από τους μαθητές, προσέκλητε από τον ανθρώπο, επιβαρούσι γάρφη μας τα σχήρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, έλεγε του ονοματός μου, αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θες Θεούν εις ας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημί στόμα και σοφία, Ιουδινήσον τη αντιπίν, ουδέα της την επάντες, η αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσους είναι εξημών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε της κεφαλής ημών που μη απόλυτε εν τη υπομονή ημών. Χτίσας

επίσκεψε τον κόσμο στον ελέγχο εκ τιμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων, κατάπεψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Ιωφανών Οσίων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης της Παρθένου, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης και των Οσίων Πατέρων ημών Θεοφάνους και Πανσέμνης, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, οικεντεύομαι σε μόνη

0: της βοηθείας της εις τα σωτηρίους δώσεις.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσαντε υπερ ημών, ιατρεύειν τα πάθη των ψυχών και σωμάτων.

0: Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήγε μην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός.

0: Κυριαλέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυριαλέησον,
1: υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
0: Κυριαλέησον,
1: υπέρ του πατρός κατηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κυριαλέησον,
1: υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των αντιπολιταύτη, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των συνδρομητών.

0: και ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα ανωπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ωραία ευλογητός Χριστός ο Θεός μου πάντοτε ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στέλεως ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο τον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των τσεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάρου και Παναμόνιας αυτού Μητρός, εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωβίου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Τιμίων Υπουρανίου Δυνάμων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανευχήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξου Νεοφανών Οσίων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης της Παρθένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξου Μαρτύρων Αλεξάνδρων και Αντωνίνης και των Οσίων Πατέρων ημών Θεοφάνους και Πανσέμνης, ό,τι μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Η ευχό των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καθημερινούς σας αγώνες με κάθε δυνατό τρόπο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο. Το gov.gr γιόρτασε τα 6 χρόνια σε ειδική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στη Σόφια θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αυξημένο ενδιαφέρον για τις 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας. Αντιδρούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για την εισαγγελική πρόταση που κάνει οι δεκτές στις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων στην δίκη για τα Τέμπη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απευθύνει έκκληση για τερματισμό της βίας στην Μέση Ανατολή. Ισραηλινή εντολή εκένωσης της Τύρου, εκτεταμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο από τους βομβαρδισμούς. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: διαθέτει πλέον πολύτιμα εργαλεία έγκαιρης διάγνωσης, γενετικής συμβουλευτικής και προληπτικούς ελέγχους που βοηθούν πάρα πολύ, βοηθούν σημαντικά στο να μην γεννιούνται παιδιά με γενετικές ανομαλίες. Συμβάλλουν, θα λέγαμε, οι προληπτικοί έλεγχοι καθοριστικά στη μείωση του κινδύνου αλλά και στην καλύτερη διαχείριση πολλών καταστάσεων. Η ενημέρωση των γονέων, των μελλοντικών γονέων, η σημασία του προγεννητικού ελέγχου καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη στην πρόληψη αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση των γενετικών νοσημάτων αναδεικνύονται σήμερα σε ζητήματα μείζονος σημασίας για τη δημόσια υγεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό, για τις αιτίες αλλά και την πρόληψη των γενετικών νοσημάτων κατά τη γέννηση των παιδιών στη σύγχρονη εποχή με την ενδοκρινολόγο και διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Σούλα Παντσιώτου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Παντσιώτου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακόπουλε, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή, κυρία Παντσιώτου.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά εντάξει, εγώ έχω να προσθέσω πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δυστυχώς τα συγγενή γενετικά νοσήματα, δηλαδή τα όλα τα... είναι πολύ συχνά σήμερα, παρόλο που έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ. Ένα 6% παγκοσμίως των παιδιών που γεννιούνται καταλήγουν ή έχουν γενετικά προβλήματα και από αυτά το 50% καταλήγουν μέσα στο χρόνο γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα και το 4-6% είναι μικρό γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη τα παιδιά τα οποία σήμερα έχουμε το προγεννητικό έλεγχο. Και το θέλουμε είτε όχι, τώρα δεν βλέπουμε νταουνάκια, γιατί μπορούν να κάνουν διάγνωση στον 7ο-8ο μήνα αν το παιδάκι είναι νταουνάκι και πολλοί γονείς δεν το θέλουν. Τώρα αυτό δεν επιτρέπεται από την Εκκλησία, αλλά δυστυχώς γίνεται. Οπότε δεν βλέπουμε νταουνάκια, όχι επειδή δεν γεννιούνται, αλλά επειδή γίνονται αποβολές νωρίτερα για να μην ζήσουν. Αυτό είναι μια αιτία. Και άλλη αιτία είναι ότι πολλά παιδιά με συγγενείς ανομαλίες πεθαίνουν στην κοιλιά της μάνα τους και γεννιούνται μετά, αποβάλλονται δηλαδή, οπότε δεν έχουμε ακριβή αριθμό οι συγγενείς ανομαλίες. Σήμερα στην εποχή μας είναι πιο αυξημένες από το 4-6%, 6% έχει παγκοσμίως, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μικρότερο ποσοστό, 2-4%, και αυτό οφείλεται γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι υπάρχουν γενετικές βλάβες και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί αν δεν υπάρχει μεταβολή στο γενετικό μας υλικό δεν θα μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε ζει από τότε που αναπτύχθηκε από αιώνες, και ενώ άλλα ζώα εξαφανίστηκαν είτε είναι γιατί μεταλλάσσεται και οι μεταλλάξεις βοηθούν να προσαρμοστεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον, στο κρύο, στη ζέστη, στην έλλειψη τροφών. Ενώ αν ήταν όπως ήταν όταν είχε ζέστη ή όταν όπως πολλά ζώα εξαφανίστηκαν, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Όσο ο άνθρωπος με τις μεταλλάξεις που γίνονται προσαρμόζονται, και γι' αυτό τώρα μας μπορεί να μας φαίνεται κακό, αλλά όμως για την διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τα γενετικά νοσήματα δεν οφείλονται τόσο στις μεταλλάξεις οι οποίες γίνονται, αλλά οφείλονται σε συνδυασμό των μεταλλάξεων με περιβαλλοντικούς παράγοντες, και αυτό καλύπτει το 30-35% των παιδιών που γεννιούνται με γενετικά νοσήματα. Είναι πάρα πολύ αυξημένο. Και τα γενετικά νοσήματα μπορεί να είναι μερικά πολύ άσχημα, όπως είναι το σύνδρομο Down, όμως άλλα είναι σε... Μπορεί δηλαδή μερικά να έχουν μόνο σωματικές βλάβες. Παραδείγματος χάρη το σύνδρομο Down, τα παιδάκια τα οποία είναι χαρακτηριστικό χοντρός ο λαιμός και ο δείκτης νοήμου ζήν τους είναι χαρακτηριστικό.

0: χαμηλός, όμως έχω ζήσει τέτοια παιδιά, έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία και πολύ μεγάλο συνέστημα και πρέπει να τα αγαπούμε και να τα αγκαλιάζουμε για να βγαίνει όλος αυτός ο εσωτερικός κόσμος που έχουν. Όμως είπαμε ότι είπαμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος έχει προσαρμόζεται, γίνονται οι μεταλλάξεις, ενώ στα άλλα ζώα που ζουν στον πλανήτη δεν γίνονται, γι' αυτό και εξαφανίζονται. Αλλά επίσης σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ενώ άλλα νοσήματα του, άλλες γενετικές αναμαλίες είναι μόνο σωματικές, δεν χρειάζονται θεραπεία γιατί δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, άλλες είναι λειτουργικές οπότε χρειάζονται θεραπεία, δηλαδή έχουν παραδείγματος χάρη έχουν αναιμία η οποία δεν θεραπεύεται, έχουν κάποια άλλα νοσήματα τα οποία επίσης θέλουν θεραπεία ή χρειάζονται μεταγγίσεις. Επίσης υπάρχουν και έχει προχωρήσει η ιατρική, οπότε μπορεί να κάνει σήμερα και δηλαδή ένα παιδάκι έχει απόφραξη των των σωληναρίων της ούρησης, μπορεί να κάνει το χειρουργείο ακόμη όταν είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και επίσης αν βρεθεί, γιατί σήμερα όλες οι κυοφορούσες γυναίκες κάνουν και δύο και τρεις φορές υπέρηχο για να δουν πώς είναι το έμβριο, αν μεγαλώνει κανονικά, αν έχει κάποια βλάβη. Επίσης και αν βρεθεί ένας καρκίνος μικρός στο πνεύμα, να μπορούν να το αφαιρέσουν και το παιδάκι να γεννηθεί φυσιολογικό πριν ακόμη μέσα από την κοιλιά της μάνας, το ενώ αφαίρεσαν, ενώ έγινε το χειρουργείο, γιατί μπορεί να γίνει. Και πρέπει να πούμε σε αυτό ότι το μεγαλύτερο βάρος για αυτά τα νοσήματα το έχουν οι χώρες οι οποίες είναι μέσου και χαμηλού οικονομικής κατάστασης, γιατί δεν έχουν και τις ανέσεις και η υγεία τους δεν είναι καλή, γιατί το πιο σημαντικός παράγοντας για τις συγγενείς αναμαλίες να τις ελαττώσουμε είναι η ηλικία της γυναίκας να είναι κάτω των 35 ετών, γιατί οι περισσότερες, τα περισσότερα συγγενείς αναμαλίες που βρίσκονται, που είναι μεγάλη ποικιλία, πάρα πολλές, είναι ένα 30% είναι πάνω των 35 ετών, τότε τα περισσότερα νταουνάκια γεννούνται σε μεγάλη ηλικία και μετά τα 40 είναι ακόμη πιο αυξημένη πιθανότητα, και αυτό είναι σημαντικό για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και επίσης το πρόβλημα είναι ότι οι συγγενείς αναμαλίες των παιδιών, παρόλο που ένα ποσοστό των παιδιών καταλήγει μέσα στον πρώτο χρόνο, ένα ποσοστό είναι μικρές οι βλάβες και μπορεί να ζήσουν περισσότερα χρόνια, να ενηλικιωθούν και να φτάσουν και σε το προσδόκιμο ζωής, βέβαια είναι μικρότερο από ό,τι των φυσιολογικών ανθρώπων, όμως έχουν πολύ μεγάλο κόστος, πάρα πολύ μεγάλο κόστος, γιατί χρειάζονται θεραπεία, χρειάζονται ανθρώπους να τους υποστηρίζουν και όλα αυτά έχουν ένα κόστος.
1: Κυρία Παντσιώτου, τι προκαλεί τις γενετικές αναμαλίες?
0: Τις γενετικές αναμαλίες τις προκαλούν πολλά αίτια. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε τα χρωμοσώματα. Ναι. Τα χρωμοσώματα είναι αλυσίδες που έχουν μέσα το DNA. Βέβαια, από το DNA μόνο το 10% λειτουργεί. Το άλλο δεν ξέρουμε τι λειτουργία κάνει, παρόλο που ξέρουμε τώρα την ανάλυση του ανθρωπίνου γονιδιώματος ήδη εδώ και 23 χρόνια. Όμως πολλαπλασιάζονται το DNA, γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες πώς θα λειτουργήσει ο οργανισμός, πώς θα είναι τα ένζημά του, πώς θα είναι, λειτουργεί η καρδιά του, οι πνεύμονες, οι νεφροί, και όταν πολλαπλασιάζεται, δηλαδή στο έμβριο δημιουργούνται, παίρνουν τα μισά γονίδια από το πατέρα και τα μισά από το μητέρα και γίνεται ένας καινούριος οργανισμός. Αυτός ο οργανισμός, πολλές γυναίκες δεν ξέρουν από την αρχή ότι είναι έγκυος, και αυτοί οι πρώτες 4 με 5 εβδομάδες της κύησης είναι οι πιο σημαντικές από όλες. γιατί τότε μεγαλώνει το έμβριο και μεγαλώνουν, δηλαδή αυξάνεται ο ρυθμός των κυττάρων, ενώ είναι πολύ μικρό, και στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης αυξάνεται, μεγαλώνουν το μέγεθος των κυττάρων, και στο τρίτο ακόμη πιο πολύ. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν που όλα τα κύτταρα είναι μικρά, επειδή τότε εάν η γυναίκα πάθει μία λίμωξη, είτε κολλήσει κάτι ή είναι άρρωστη και δεν το ήξερε, τότε η πιθανότητα να κάνει παιδί με πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Και εξαρτάται πότε παρουσίασε τη λίμωξη, δεν το κατάλαβε. Αν είναι πολύ μικρό, είναι μικρής ηλικίας το έμβριο, είναι δηλαδή την τρίτη, τέταρτη εβδομάδα, τότε οι βλάβες που μπορεί να παρουσιάσει είναι μεγαλύτερες. Και αν είναι πολύ μεγάλες, δεν θα προλάβει να το γεννήσει, θα το αποβάλει. Γι' αυτό από τους, στο πρώτο τρίμηνο ένα μεγάλο ποσοστό των κοιήσεων καταλήγει σε αποβολές. Και ο γιατρός θα πει στη γυναίκα, δεν πειράζει που το απόβολες, δεν ήταν γερό το παιδί. Θα κάνεις άλλο γερό, αλλά πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος όλο για την υγεία της γυναίκας. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η γυναίκα όταν πρέπει να κάνει, όταν αποφασίσει να μείνει έγκυος, δεν πρέπει να είναι τυχαία η σύλληψη, πρέπει να είναι προγραμματισμένη. Και πριν να είναι προγραμματισμένη, πρέπει να κάνει έλεγχο αν είναι υγιής. Και για να είναι υγιής πρέπει να κάνει έλεγχο αν στην οικογένεια υπάρχουν ορισμένα γενετικά νοσήματα, οπότε να ξέρει ότι υπάρχουν αυτά για να λάβουν τα μέτρα τι θα κάνουν. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να κάνει έλεγχο, παραδείγματος χάρη να έχει κανονικό βάρος, γιατί όταν το βάρος είναι αυξημένο αυξάνεται η πιθανότητα κατά την εγκυμοσύνη, αλλά και πριν την εγκυμοσύνη να κάνει αρτηριακή πίεση, που είναι πολύ επιβλαβής, γιατί μπορεί να κάνει και ένα πρόβλημα που μπορεί να την οδηγήσει και στα πρόθυρα του θανάτου. Αλλά μπορεί να έχει και αρτηριακή πίεση, ζαχαρώδη διαβήτη μπορεί να παρουσιάσει, και όλα αυτά δεν είναι καλά. Οπότε πρέπει να είναι, για να αποφασίσει να μείνει έγκυος, πρέπει καλό να είναι κάτω των 35 ετών. Βέβαια αυτό δεν γίνεται σήμερα, βέβαια έχει βελτιωθεί η κοινωνία, δεν είναι η γύρανση, είναι πολύ αργότερα, όμως αυτό υπάρχει και σήμερα, και ίσως επειδή είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής των ανθρώπων δεν γυράσκουν τόσο νωρίς όσο η προηγούμενη γενεά. Επίσης, εκτός από από ότι πρέπει να κάνει έλεγχο, πρέπει να κάνει έλεγχο μήπως έχει αναιμία, πρέπει να κάνει έλεγχο μήπως σε προηγούμενη εγκυμοσύνη έχασε ένα μωρό. Οπότε τι φταίει γι' αυτό, θα ρωτήσει ο γιατρός, σε ποιο μήνα της εγκύησης έχασε το παιδί. Ή μπορεί να παρουσιάσει άλλα προβλήματα, να έχει επιληψία. Οπότε όλα αυτά ελέγχονται. Επίσης πρέπει το βάρος της να είναι κανονικό. Οι στατιστικές λένε ότι όσο είναι το ύψος σε εκατοστά, αν αφαιρέσουμε το ένα μέτρο, τόσο πρέπει να είναι το βάρος συμπλήν 5% πάνω κάτω. Αν είναι περισσότερο το βάρος, δεν είναι καλό για την υγεία της, δεν θα κάνει γερό παιδί. Και αν επίσης είναι χαμηλό το βάρος, κάτω από 18% δείκτης σωματικής μάζης, δηλαδή αν είναι πολύ χαμηλό, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί το μωρό δεν θα μεγαλώσει κανονικά, θα γεννηθεί μικρό και δεν θα αναπτύξει όλες τις ικανότητες που έχει, γιατί η μητέρα δεν έπαιρνε όση τροφή έπρεπε για να το θρέψει. Επίσης, πέρα από το βάρος, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της. Να τρώει υγιεινά, όχι τρόφιμα τα οποία είναι τυποποιημένα, δηλαδή λουκάνικα και όλα τα άλλα τα τυποποιημένα τρόφιμα, και αν είναι δυνατόν το φαγητό να το μαγειρεύει στο σπίτι που είναι με καλά υλικά. Και το φαγητά πρέπει να ψήνονται καλά, ειδικά το κρέας, και να καταστραφούν αν υπάρχουν μικρόβια. Σήμερα άκουσα ότι 3 τόνοι χοιρινού κρέατος ήταν αποθηκευμένο, και επειδή έπεθα ένα άτομο αυτό διάρκεια, πήγαν και το έλεγξαν και το κατέσκησαν. Οπότε και δεν ξέρουμε τι τρώμε, αλλά όταν το μαγειρεύουμε καλά το φαγητό, αν και καταστρέφονται πολλές βιταμίνες και άλλες ουσίες, είμαστε ασφαλείς ότι τρώμε καλά. Επίσης, εκτός από αυτό, πρέπει να προσέχει πρέπει να κάνει έλεγχο αν έχει κανονικό, αν είναι κανονική, αν η χοληστερίνη της είναι φυσιολογική, αν η, το αν έχει το ζάχαρο είναι φυσιολογικό και εάν έχει αρτηριακή πίεση. Πρέπει αυτά να γίνονται. Επίσης πρέπει να κάνει έλεγχο αν να κόψει το τσιγάρο, γιατί το τσιγάρο κάνει ζημιά όχι μόνο όταν καπνίζει η μητέρα, γιατί μεταφέρεται στο παιδί και γεννιέται μικρό το παιδί, αλλά και όταν άλλοι καπνίζουν και η γυναίκα είναι μέσα, μεταφέρεται το η νικοτίνη και άλλες ουσίες που έχει με την εισπνοή που κάνει η μητέρα και το παιδί δεν μεγαλώνει φυσιολογικά. Επίσης πρέπει να κάνει έλεγχο εάν τι φάρμακα παίρνει, πρέπει να ρωτήσει ο γιατρός, και αν αυτά επιτρέπονται. Κανονικά δεν επιτρέπεται κανένα φάρμακο κατά την εγκυμοσύνη να χρησιμοποιεί, άντε μια ασπιρίνη και αυτή όταν χρειάζεται, αν πονάει πολύ. Γιατί επίσης και τι φάρμακα παίρνει, πολλές φορές χρησιμοποιεί αλκοόλ, το οποίο απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή παίρνει άλλα φάρμακα τα οποία εφραντικά, τα οποία δεν, έχουν μέσα διάφορες ουσίες, τα οποία και αυτά κάνουν ζημιά στο μωρό, και μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα φυτικές τροφές, οι οποίες νομίζω ότι είναι αθώες, αλλά και αυτές μέσα έχουν ουσίες για να την κάνουν να διατηρείται ευχάριστα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να κοπούν. Επίσης πρέπει να αποφεύγει να έρχεται σε επαφή με τοξικές ουσίες, όπως είναι ακτινοβολίες, όπως είναι ο μόλυβδος, το οποίο η σωλήνες πολύ υπαλή είναι με μόλυβδο. Και επίσης πρέπει να προσέχει να μην κολλήσει καμία λίμωξη, γιατί όταν η γυναίκα είναι έγκυος, επειδή το μισό ποσοστό των γονιδίων που κουβαλάει είναι ο πατέρας, και για να μην το απορρίψει ο οργανισμός, γιατί το θεωρεί ότι είναι ξένο σώμα, ελαττώνεται η αμυντική ικανότητα της γυναίκας. Οπότε μπορεί πιο εύκολα να κολλήσει λοιμώξεις, οποίες θα είναι επιβλαβείς για το μωρό. Και πρέπει να αποφεύγει ό,τι ουσία, πρέπει να αποφεύγει δηλαδή αυτά που είπαμε. Επίσης είπαμε το κρέας πρέπει να ψήνεται καλά για να είναι απολυμασμένο, αλλά και να αποφεύγει διάφορες, να αποφεύγει να πάει σε περιοχές που είναι βρώμικες. Και ένας, εγώ δεν το εξαρτώμαθα τώρα, ότι τα κόπρανα των γατών έχουν μέσα που βαλούν ένα το τοξόπλασμα, το οποίο είναι ένα παράστατο το οποίο κάνει ζημιά στη γυναίκα πολύ μεγάλη. Οπότε πρέπει να αποφεύγει τα περιτώματα της γάτας, αλλά και την άμμο που χρησιμοποιούν οι γάτες, γιατί και μέσα εκεί μπορεί να βρίσκεται το τοξόπλασμα και μπορεί να τις κάνει.
1: Όχι μόνο στις γυναίκες, κυρία Παντσιώτου, αλλά και στους άνδρες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Δεν κατάλαβα
1: τι λέω, μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άνδρες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό που βεβαίως, αναφέρατε. Αλλά εμείς τώρα αναφερόμαστε για τη γυναίκα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γυναίκα, ναι. Δεν είναι μόνη.
1: Απλά το επισημαίνουμε.
0: Έχει μια ζωή μέσα της, η οποία θα πάρει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Ο μεγάλος μπορεί να το ξεπεράσει, να πάρει θεραπεία, και όμως το παιδάκι, αν έχει προβλήματα μετά, θα είναι φόρος ζωής. Και τα περισσότερε συγγενείς ανομαλίες δεν οφείλονται τόσο στις γενετικές βλάβες, όσο οφείλονται στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στις λοιμώξεις που κουβαλάει ο άνθρωπος, και αυτές μαζί αποτελούν το 35% των συγγενών ανομαλιών. Δηλαδή αν υπάρχει μόνο η μετάλλαξη και δεν υπήρχε το άσχημο περιβάλλον, δεν θα ήταν τόσο άσχημες οι συνθήκες. Αλλά το περιβάλλον συμβάλλει πάρα πολύ για τις λοιμώξεις τις οποίες περιλαμβάνονται. Και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όλες οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη πρέπει να παίρνουν το φιλικό οξύ, το οποίο είναι μια βιταμίνη του συμπλέγματος B, η οποία σε ποσότητα 400 μικρογραμμαρίων ημερησίως, στην Αγγλία από ό,τι ξέρω δίνεται σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, σε άλλες χώρες στην Ελλάδα δίνεται όταν η γυναίκα μείνει έγκυος, και αυτό προφυλάσσει να μην γεννήσει παιδί η γυναίκα, το οποίο το κεφάλι, ο σκελετός δεν θα έχει κλείσει καλά, ούτε η ράχη του παιδιού θα έχει κλείσει καλά και ή θα καταλήξει ή θα έχει προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη. Και να μην παίρνει το φιλικό οξύ. Φιλικό οξύ έχουν όλα τα πράσινα φιλόδη λαχανικά, οπότε να τρώμε και αυτά. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι απολυμασμένα, γιατί τα τρώμε ομά με ξύδι, ή να τα βράζουμε και να τα τρώμε, οπότε το φιλικό οξύ δεν καταστρέφεται. Επίσης και τα φασόλια έχουν φιλικό οξύ, επίσης φιλικό οξύ έχουν και τα σπεριδοειδή και οι ξηροί καρποί. Οπότε και από αυτά να τρώμε, προσθέτουμε πέρα το ότι δεν παίρνουμε χοληστερίνη, που είναι η σημερινή αιτία, της πρώτης αιτία, ο σημερινός παράγων που προκαλεί τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι πολύ καλό, γιατί έχουμε αυξάνει και το φιλικό οξύ, ειδικά στις γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, και επειδή θα είναι αυξημένο, δεν έχουν πιθανότητα να γεννήσουν παιδί με τον εγκέφαλο να είναι χωρίς να κλείνει καλά, η σπονδυλική στήλη να έχει πρόβλημα και πρέπει να κάνει χειρουργική επέμβαση. Επίσης βοηθάει και για τον πρόληψη από λαγόχυλο, που το παιδί γεννιέται και το χείλος του δεν έχει κλείσει καλά και είναι ανοιχτό. Δεν μπορεί να πάρει αναπνοή, γιατί μπαίνει μέσα ο αέρας και παθαίνει λοιμώξεις.
1: Κυρία Παντσιώτου, πώς μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα των γενετικών ανομαλιών?
0: Ναι, η πιθανότητα των γενετικών ανομαλιών θα γεννηθεί όταν καταλάβουν όλες οι γυναίκες ότι το να κάνουν ένα παιδί είναι μια ιεροτελεστία και πρέπει πριν συλλάβουν, δηλαδή να προετοιμαστούν 3 μήνες πριν συλλάβουν, να κάνουν όλον τον έλεγχο, πρώτον για ορισμένα γενετικά νοσήματα που μπορεί να κάνουμε μια αιμολυψία, και δεύτερον να ελέγξουν την υγεία τους, αν δηλαδή έχουν καμιά αφροδισιακά νοσήματα και λοιμώξεις, πρέπει να τις θεραπεύσουν. Αν έχουν ουρολοιμώξεις, πρέπει να θεραπευτούν. Αν έχουν κάποιο άλλο χρόνιο νόσημα και δεν το δίνουν σημασία, πρέπει να το ελέγξει ο γιατρός, να δώσει την αντιβίωση, να δώσει τη θεραπεία, να γίνει καλά. Επίσης πρέπει να πω στο προηγούμενο που δεν τελειώσαμε, ότι η γυναίκα που θέλει να μείνει έγκυος και έχει μείνει έγκυος και ζει σε ένα περιβάλλον που ο σύζυγος δεν τη φέρεται καλά, εάν μείνει έγκυος, η πιθανότητα να τη χτυπήσει ο άντρας είναι πολύ μεγαλύτερη και να χάσει το παιδί της. Οπότε πρέπει να πάει να ενημερώσει τον γιατρό που την παρακολουθεί ότι έχει αυτό το πρόβλημα, και έχουν οι γιατροί τρόπο να βρουν κάποιο ίδρυμα να μείνει στο διάστημα αυτό που έχει την εγκυμοσύνη, ώστε όταν ξεκινήσει κάτι να τελειώσει και καλά. Να μην φάει ξύλο, και ανάλογα με την ηλικία που έχει θα το αποβάλει, θα κάνει βλάβες που μπορεί να μην είναι γενετικές, να είναι σωματικές, αλλά συμβάλλουν και τα γονίδια που υπάρχουν όταν σαλαπατούνται. Επίσης η γυναίκα η οποία θέλει να μείνει έγκυος πρέπει να ελέγχεται, να πάρει ο γιατρός ένα πολύ καλό ιστορικό, αν είχε πριν κάποια εγκυμοσύνη και έχασε σε αποβολή. Το πρώτο τρίμηνο είναι πάρα πολύ συχνό. Το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο να κάνει αποβολή μια γυναίκα είναι μικρότερο. Αυτό έχει σημασία, οπότε πρέπει να ρωτήσει αν έκανε υποβολή και σε ποιο μήνα της σκίζος έκανε την αποβολή, οπότε να ξέρουμε τι περίπου υπάρχει. Επίσης πρέπει ένα άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να κάνει είναι να κάνει το εμβόλιο της ερυθράς. Η ερυθρά είναι μια ελαφρά νόσος και τώρα με τη μετακίνηση των πληθυσμών που έρχονται από άλλες χώρες, σε εμάς ήδη 1,5 εκατομμύριο είναι οικονομική μετανάστη στην πατρίδα μας, αυτοί δεν εμβολιάζονται καλά και μπορεί η γυναίκα να το κολλήσει. Γιατί τα παιδάκια κάνουν εμβόλια και οι εφήβοι κάνουν εμβόλια, αλλά τώρα θεωρήθηκε ότι πρέπει να κάνουν ξανά εμβόλιο κάθε 5 χρόνια, ειδικά για την ερυθρά, γιατί η ερυθρά προφυλάσσει από προώρες αποβολές και από συγγενείς ανομαλίες. Αλλά πριν μείνει έγκυος, δεν πρέπει να είναι κοντά το εμβόλιο με τη σύλληψη της εγκυμοσύνης, πρέπει να γίνει 3 μήνες πρωτύτερα. Οπότε να αποκτήσει αντισώματα, κατά να τα αντισώματα κατά τη διάρκεια της σκίσης. Οπότε, γιατί αν κάνει το εμβόλιο και μετά μείνει έγκυος, δεν προλαβαίνει να ανεπτυχθούν τα αντισώματα κατά τον που αναπτύσσει η ουσία αυτή. Οπότε πρέπει, δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί αν αποκτήσει αντισώματα μετά από 3 μήνες για την ερυθρά, η μεγαλύτερη σημαντική περίοδος για την αύξηση και την ανάπτυξη του εμβρίου είναι το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Οπότε πρέπει να κάνει και το εμβόλιο κατά της ερυθράς, και επίσης πρέπει ψυχολογικά να είναι προετοιμασμένη. Δεν πρέπει να είναι στρεσαρισμένη με την οικογένεια, με άλλους ανθρώπους. Η ηρεμία βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει ένα καλή έκβαση της εγκυμοσύνης.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την ενδοκρινολόγο και διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Σούλα Παντσιώτου, και αναφερόμαστε στις αιτίες αλλά και στην πρόληψη των γενετικών νοσημάτων κατά την γέννηση των παιδιών στην σύγχρονη εποχή. Κυρία Παντσιώτου, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε σε αυτά τα ερωτήματα για το τι προκαλεί τις γενετικές ανομαλίες, αλλά και πώς μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα των γενετικών ανομαλιών?
0: Είπαμε σε αυτό ότι σημαντικότερο είναι η γυναίκα να είναι κάτω των 35 ετών, άντε να είναι κάτω των 38, να έχει υγεία και να ελέγξει την υγεία της πριν μείνει έγκυος, σε όλα τα θέματα, και να δώσει ένα καλό ιστορικό στο γιατρό, να καταργήσει το κάπνισμα, το αλκοόλ, τις αφρεντικές ουσίες, άλλα κοκαίνη που χρησιμοποιούν πολλές γυναίκες όταν είναι στεναχωρεμένες. Βέβαια πρέπει να έχουν και λεφτά για να το κάνουν αυτό, αλλά όλοι είναι ίσοι απέναντι στην εγκυμοσύνη. Να προσέχει τη διατροφή της, το βάρος της, το στρες να μην υπάρχει. Και αν μείνει έγκυος, που είναι πολύ σημαντικό να γίνει μητέρα, πρέπει, και αν ο σύζυγος είναι επιθετικός, πρέπει να αποφασίσει να φύγει από το σπίτι. Αν πρόκειται, γιατί αν της χτυπάει στην εγκυμοσύνη, επειδή και αυτή είναι ευαίσθητη και ευερέθιστη, αλλάζουν και οι ορμόνες, μπορεί να τη χτυπήσει περισσότερο και να το χάσει το παιδί. Οπότε μπορεί και να φύγει και μπορεί να βρει έναν τρόπο να μείνει. Αλλά τώρα δεν είπαμε ότι οι γενετικές βλάβες που προκαλούνται δεν είναι μόνο από το DNA των γονιδίων. Ένα 6-7% των γενετικών βλαβών οφείλεται ότι τα χρωμοσώματα, ξέρουμε ότι τα χρωμοσώματα είναι κάτι κομπολόγια που έχουν μέσα στο DNA, αλλά και τα χρωμοσώματα κάνουν λάθη, και γι' αυτό το 8-9% των γενετικών ανομαλιών οφείλονται ότι τα χρωμοσώματα είναι περισσότερα από ότι το κανονικό. Όπως παραδείγματος χάρη το σύνδρομο Down είναι γενετικό νόσημα, αλλά δεν εύχεται ότι κάνει βλάβη στο το DNA, αλλά κάνει βλάβη το χρωμόσωμα. Στο χρωμόσωμα 21 έχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα. Δηλαδή αντί να είναι 2 χρωμοσώματα είναι 3. Και αυτό πιέζει και το παιδάκι γεννείται καθυστερημένο, έχει χοντρό λαιμό και είναι πολύ συχνό μετά την ηλικία των 40 ετών μία στις 20 γυναίκες θα κάνει νταουνάκι. Και γι' αυτό ακριβώς ο προγεννητικός έλεγχος που γίνεται για να δουν αν το παιδάκι είναι νταουνάκι ή αν έχει την, το λαγόχυλο που είναι, δηλαδή δεν μπορεί να, όχι το λαγόχυρο, ότι δεν μπορεί να κλείσει το χείλος του στόματος, όχι τόσο συχνά, όσο αν έχει την, ότι δεν κλείνει καλά η ραφή του εγκεφάλου, οπότε ο εγκέφαλος είναι απ' έξω, δεν κλείνει το κόκαλο και δεν κλείνει και ο νοτιαίος μυελός. Οπότε μάλλον αυτά τα δύο μπορούν να δουν με τον προγεννητικό έλεγχο, είτε κάνουν υπερηχογράφημα είτε πάρουν αμνιακό υγρό για να δουν κάτι άλλα σπάνια νοσήματα. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι το επίσης μια άλλη αιτιολογία που κάνει το, που είναι χρωμοσωμιακή βλάβη, είναι ότι τα αφαιλετικά γονίδια, δηλαδή τα γονίδια που βρίσκονται ή στα δύο ψή των αγοριών ή στο ένα ψή και στο άλλο 23 των κοριτσιών, δεν λειτουργούν καλά, τους λείπουν κομματάκια από το DNA. Οπότε εκεί παρουσιάζονται οι βλάβες και αυτές είναι τόσο συχνές που αποτελούν το 7 με 8% του συνόλου των γενετικών ανομαλιών. Άλλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα επικρατές γονίδιο, το οποίο είναι παθολογικό, δηλαδή έπαθε μια μετάλλαξη κάπου, γιατί όταν ένα πράγμα πολλαπλασιάζεται, κάπου θα κάνει λάθος. Μερικές φορές μπορεί να κάνει ένα λάθος που είναι καλύτερο για να προσαρμοστεί ο άνθρωπος σε περιβάλλον που είναι δύσκολότερο από ό,τι παλιά, άλλοτε θα κάνει ένα λάθος που μπορεί να κάνει ζημιά. Και υπάρχουν και τα δύο. Λοιπόν, μπορεί να έχει ένα γονίδιο το οποίο είναι επικρατές, δηλαδή μόνο ο πατέρας ή η μητέρα να έχει αυτή τη γενετική βλάβη. Το νόσημα παρουσιάζεται, αλλά και σε ένα ποσοστό 20-30% δεν παρουσιάζεται. Οπότε μπορεί ο πατέρας να μην έχει το νόσημα, αλλά έχει το γονίδιο, αλλά επειδή υπάρχουν άλλα γονίδια που προστατεύουν αυτό το παθολογικό γονίδιο, δεν παρουσιάζει το νόσημα. Το παιδί που θα γεννηθεί, παρόλο που έχει το ένα το γονίδιο αυτό του νοσήματος, είναι καλό, είναι δηλαδή υγιές, το άλλο δεν είναι, επικρατεί αυτό το αδύνατο και προκαλεί νόσημα. Και τέτοια νοσήματα είναι το... και είπαμε ότι ο πατέρας μπορεί να μην έχει το νόσημα. Είναι η αχονδροπλασία και το σύνδρομο Μάρφαν. Και αυτά είναι δύο νοσήματα, τα οποία το ένα είναι πάρα πολύ κοντό το παιδάκι και έχει πολλά προβλήματα, και το άλλο είναι το σύνδρομο Μάρφαν. Είναι πάρα πολύ αδύνατα τα κόκαλά του, ψηλώνει πολύ, έχει καρδιακές βλάβες, ζει κανονικά το παιδί. Μάλιστα προχθές είχα γνωρίσει έναν ιερέα που έκανε από το Άγιο Όρος, που διάβασε σε ένα σπίτι και είχε αχονδροπλασία. Οπότε ζούσε κανονικά, αλλά κάθε τόσο πρέπει να τον παρακολουθούν και την καρδιά του και τα νεφρά του και την πίεση. Υπάρχει όμως και άλλο νόσημα, το οποίο υπάρχει και επίσης και κάτι γονίδια τα οποία είναι παθολογικά, αλλά είναι υποτελή. Για να παρουσιαστεί το νόσημα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν τη βλάβη. Δεν χρειάζεται να είναι το χρωμόσωμα, είναι μεγάλο. Ένας μπορεί να το έχει σε ένα σημείο και άλλος μπορεί να το έχει στο άλλο, αλλά και τα δύο παρουσιάζουν τη βλάβη. Πολλές φορές υπάρχουν βλάβες στο χρωμόσωμα και δεν παρουσιάζεται κανένα νόσημα, γιατί όλα τα ελλείμματα δεν προκαλούν βλάβη. Ναι. Αν λοιπόν συμβαίνει να έχουν και οι δύο γονείς την ίδια βλάβη, το παιδάκι που θα γεννηθεί θα παρουσιάσει είτε κυστική ίνωση, μια νόσο η οποία είναι πολύ βαριά και είναι συχνά δυστυχώς. Έχουν πρόβλημα.
1: Οι περισσότεροι οδηγούνται σε μεταμόσχευση πνευμόνων, είναι, καταστρέφονται οι πνεύμονες.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαν βρει ένα ένζυμο και το εμφυσούσαν στο πνεύμονα και γινόταν καλύτερα. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο νόσημα, γιατί και πόσοι πνεύμονες θα βρεθούν και πόσο τις εκατό θα έχουν επιτυχία. Υπάρχει επίσης πολύ, και ένα άλλο
1: είναι
0: νόσημα.
1: Είναι πολύ σοβαρή νόσος.
0: Γαλακτό.
1: Ναι.
0: Είναι το είναι το γαγκλιοσίδωση. Ένα άλλο νόσημα, και αυτό είναι υποτελές, αλλά εκφράζεται στον πληθυσμό και αυτό καταστρέφει τον εγκέφαλο κανονικά. Και ο λόγος δεν είναι ότι κάνει καμιά βλάβη, δηλαδή και τα σκουπίδια που πρέπει να τα καθαρίζουμε είναι σημαντικά. Αυτό το δεύτερο γενετική βλάβη είναι ότι μέσα στα κύτταρα υπάρχουν ορισμένα άλλα μικρά κομματάκια τα οποία μαζεύουν τις άχρηστες ουσίες, τις κόβουν μικρά κομματάκια για να τις πετάξουν έξω. Αυτό δεν δουλεύει αυτό το σύστημα, οπότε μαζεύονται οι ξένες ουσίες, δεν είναι τοξικές και δεν μπορεί να λειτουργήσει το κύτταρο και ξεκινάει πρώτα από βλάβες στον εγκέφαλο. Και το γεγονός αυτό πρέπει να πω ότι παλαιότερα, αν και τώρα, θυμάμαι ότι και η Εκκλησία είχε καθιερώσει να μην παντρεύονται, αυτοί που θα παντρεύονται να είναι κάτω από δεύτερα εξαδέρφια. Γιατί όταν παντρεύονται συγγενείς μεταξύ τους, το ξέρουμε και από τους βασιλιάδες που είχαν την γαλακτόζω, το αίμα τους δεν έπιζε, γιατί κουβαλούσαν και οι δύο γονίδια. Όταν παντρεύονται μεταξύ τους άτομα, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν τις ίδιες γενετικές βλάβες σε υποτελή γονίδια. Και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ένα στα τέσσερα παιδιά να παρουσιάσει το νόσημα. Οπότε γι' αυτό καλά είναι να παντρεύονται από δεύτερα ξαδέρφια και κάτω. Έχει καλύτερο πιθανότητα να κάνουν γερά παιδιά παρά να παντρεύονται όταν είναι συγγενείς. Επίσης η πιο ατιμερίδα του λέοντος στα γενετικά, στα συγγενείς ανομαλίες, το 30% έχουν τα νοσήματα τα οποία είναι πολύ παραγοντικά. Δεν ξέρουμε ποιες αιτίες τα κάνουν αυτά, είναι πολλά γονίδια, οπότε δεν ξέρουμε ακόμη πώς δράει το ένα, πώς δράει το άλλο. Μπορεί να ξέρουμε ότι αναλύθηκε το DNA και μπορούν να βρουν να θεραπεύσουν ακόμη και τα μονογονιδιακά νοσήματα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, είναι δηλαδή πολύ παραγοντικά και σε αυτό μεσολαβεί και το κακό περιβάλλον που υπάρχει και αυτό συμβάλλει σημαντικά. Και το κακό περιβάλλον είναι και πολλοί παράγοντες, είναι και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε, είναι και οι τοξικές ουσίες όπως είναι ο μόλυβδος, είναι και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται, όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν στο 30% των συγγενών ανομαλιών οφείλονται σε πολυπαραγοντικούς παράγοντες και ένα 50% των συγγενών ανομαλιών δεν ξέρουμε τι τα προκαλεί, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που προκαλεί τις συγγενείς ανομαλίες, είτε αυτές είναι χαμηλού βαθμού και δεν είναι τόσο, γιατί όλα τα νοσήματα συγγενών ανομαλιών δεν είναι ότι είναι άσχημα. Παραδείγματος χάρη το νταουνάκι, το οποίο αποτελεί το 60% των συγγενών ανομαλιών, είναι νταουνάκια, είναι ένα παιδάκι χαρούμενο, δηλαδή αν του δώσουν αγάπη οι γονείς, το φροντίσουν, το μιλούν, συναισθηματικά αναπτύσσεται πάρα πολύ.
1: Ακριβώς όπως το αναφέρατε, κυρία Παντσιότου.
0: Και
1: πολύ καλά το επισημαίνετε αυτό, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί με σύνδρομο Down.
0: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για το... Ακόμη και οι ορμόνες που δεν βγαίνουν όταν είναι, παραδείγματος χάρη, η αυξητική ορμόνη, όταν το παιδάκι είναι κοντό και το πάνε στο γιατρό, γιατί είναι κοντό, δεν βγαίνει αυξητική ορμόνη. Αν του πει ο γιατρός ότι πρέπει να το χαϊδεύετε, να το μιλάτε, να τον ανουρίζετε και αισθάνεται ότι ζει σε καλύτερο περιβάλλον, βέβαια γι' αυτό δεν φταίνει και οι γονείς. Όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν και δεν έχουν χρόνο και δεν υπάρχει μια γιαγιά να το αγαπάει και να το μιλάει και να το... Αν όμως αρχίσουμε να τα έχει καταλάβουν ότι έχει σημασία το παιδί να μεγαλώσει και να γίνει φυσιολογικό και αρχίσουν και το μιλάν και το χαϊδεύουν και το λένε ότι είναι ωραίος άνθρωπος και τα λοιπά, ξαναπάει στο γιατρό για να μετρήσει την αυξητική ορμόνη και εκεί που ήταν χαμηλή και δεν ανέβαινε με διέγερση με διάφορες ουσίες αυξάνεται και το παιδάκι μεγαλώνει. Και αυτό είναι σε πάρα πολλά πράγματα, οπότε μην λέμε ότι μόνο τα γονίδια που κουβαλούμε κάνουν καλό και τίποτα άλλο. Το περιβάλλον, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή, που δεν που τα βλέπει όλα ότι είναι όμορφα και, και προσπαθεί να γίνει καλύτερος και δεν βλέπει τα άσχημα και να λέει γιατί μου έγινε το ένα, γιατί μου έγινε το άλλο, κάνει τη χειρότερη ζημιά στον εαυτό του, που ο μεγαλύτερος εχθρός του δεν θα μπορούσε να την κάνει. Οπότε να λαμβάνουμε υπόψη και τα παιδάκια αυτά τα οποία πολύ τα απορρίπτουν ακόμη από τον 7ο μήνα της κοίησης, πολλές φορές είναι αγγελούδια και κάνουν πολύ καλό τα νταουνάκια. Αλλά και το θέμα ότι το περιβάλλον πρέπει να φροντίσουμε να ζούμε σε υγιές περιβάλλον που να έχει καθαρό αέρα, καθαρό νερό, καθαρά, να μην υπάρχουν καυστέρια κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Παντσιώτου, πώς γίνεται η διάγνωση των γενετικών ανομαλιών?
1: Είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα η διάγνωση όλων των γενετικών ανομαλιών. Δηλαδή να πάρει, δεν ξέρουμε το να μετρήσουμε. Πρώτον γίνεται με την εμφάνιση του παιδιού.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το ένα δεν ακούει. Βέβαια είναι σπάνιο, αλλά υπάρχει. Το άλλο έχει κύλι μπροστά. Το άλλο το στόμα του δεν κλείνει καλά. Το άλλο πάνω το υπερό δεν κλείνει καλά. Η σπονδυλική στήλη, το μυελός το δεν λειτουργεί καλά. Δεν είναι καλυμμένη ο νευρικός σωλήνας. Δεν έχει κλείσει από τη σπονδυλική στήλη.
0: Μπορεί να παρουσιάζει δηλαδή και κάποια κινητικά προβλήματα. Ναι.
1: Και μετά βλέπουμε, αυτά είναι τα σωματικά, και μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα νοσήματα, όπως παραδείγματος χάρη έχει γενετικά προβλήματα, έχει αχοντροπλασία, φαίνεται από την εμφάνιση, έχει άλλα σύνδρομα που φαίνονται και αυτά. Και αυτά που είναι στο μεταβολισμό ελέγχονται, επειδή δεν λειτουργεί καλά το παιδί, και έχουν εμπειρία οι γιατροί και τα βρίσκουν. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο σημαντικό είναι η φροντίδα του παιδιού. Δηλαδή οι περισσότεροι τα απορρίπτουν τα παιδιά, δεν τα θέλουν. Και βέβαια είναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Τώρα βρέθηκε και η μόδα ότι τα γίνεται αποβολή, γιατί δεν θέλουν τα νταουνάκια. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, αν ο Θεός είναι σωστό, γιατί να μας δώσει ο Θεός ένα σταυρό, μπορεί αυτό να είναι η σωτηρία μας. Βλέπω στην εκκλησία που πάω ένα κοριτσάκι το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει, δεν ξέρω αν φοράει κάτι ηλεκτρονικά και μπορεί και να πατάει, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό και όμορφο. Και βλέπω μια μητέρα η οποία το υπεραγαπάει. Και λέω, αυτή η μητέρα θα πάει σίγουρα στον παράδεισο. Γιατί να αγαπάει τόσο πολύ το παιδί που είναι άρρωστο και δεν έχει αποκτήσει άλλο παιδί. Αλλά είναι τόσο όμορφο το παιδάκι, σαν αγγελάκι είναι. Και λέω, η αγάπη και η φροντίδα και η ταπείνωση κάνουν πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο καλό.
0: Και είναι, και όπως το είπατε και εσείς, είναι ευτυχισμένη, είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη που έχει αυτό το δώρο,
1: ναι,
0: το δώρο Θεού.
1: Αισθανθεί...
0: Γιατί ένα παιδί είναι δώρο Θεού, κυρία Παντσιώτου.
1: Ναι. Τώρα φαντάζομαι τι αγώνα πέρασε αυτή η κυρία, που δεν τολμώ να τη ρωτήσω τι φταίει στο παιδάκι. Αλλά εγώ το βλέπω και το κοριτσάκι και τη μαμά, και ο πατέρας είναι εκεί, και λέω σε πόσο αγώνα έχει κάνει και κατάφερε να είναι τόσο ευτυχισμένη. Οπότε πριν τελειώσουμε, ήθελα να πω, που δεν το έχουμε αναφέρει, είναι σημαντικό. Όλοι ξέρουμε κάποτε παίρνω το φάρμακο θαλιδομίδη, όταν μόλις έμεναν έγκυες οι γυναίκες, και αυτό βρέθηκε τότε να κάνει να γεννιούνται παιδιά χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, χωρίς κεφάλι, και μετά από χρόνια, μέχρι να βρουν τότε, αυτό έγινε το 1950 νομίζω είχε βγει, μόλις πριν βγουν ακόμη οι ορμόνες, οι γυναικείες ορμόνες που παίρνουν, τώρα δεν δίνουν αυτά, δίνουν άλλα πράγματα. Και βρέθηκε ότι έφταιγε το φάρμακο που παίρναν, το παίρναν για να γίνουν καλύτεροι, να πιάσει εγκυμοσύνη και να μην γίνει αποβολή. Τώρα έχουν απαγορευτεί όλα τα φάρμακα, αλλά πολλές γυναίκες έχουν προβλήματα, έχουν ζαχαρόδη διαβήτη, έχουν υπέρταση, έχουν επιληψία. Έχουν αναιμία, βέβαια για την αναιμία πάντα ο γιατρός δίνει σίδερο, γιατί συνήθως αυτό είναι μετά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, οπότε έχει μεγαλώσει το παιδί, όπως δίνει και ασβέστιο. Αλλά πολλά φάρμακα όμως παίρνουν και άλλα φάρμακα, και δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος ποια φάρμακα από αυτά μπορεί να κάνουν βλάβες στο DNA των ανθρώπων και να κάνουν συνδυασμό γενετικών βλαβών και περιβάλλοντος. Στη Βοστόνη, η οποία είναι ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο στην Αμερική, στο παιδιατρικό τμήμα έχουν ξεκινήσει μία έρευνα για να δουν, και βρήκαν ότι 470 φάρμακα διαφορετικό είδος το καφέ, όχι απλώς διαφορετικό όνομα, συνδέονται με πρωτεΐνες των κυττάρων και πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να κάνει βλάβη, και βρήκαν ότι ένα 70% προκαλεί μια βλάβη. Οπότε θα τα θεωρήσουν αυτά, βέβαια η μελέτη είναι ακόμη υπό έρευνα, θα τα μελετήσουν αυτά ακόμη περισσότερο για να πούν ότι για ορισμένες γυναίκες που παίρνουν ορισμένα φάρμακα, είτε έχουν κατάθλιψη κτλ, να μην το παίρνουν αυτό ή να παίρνουν κάτι άλλο το οποίο είναι πιο ηπιότερο. Ελπίζουμε ότι κάτι να γίνει σε αυτό και να βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Και είπατε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ γιατρού και γυναίκας και οικογένειας, αλλά και της γυναίκας η οποία εγκυμονεί ένα παιδί, όσον αφορά τη λήψη των τη χρήση φαρμάκων, τη λήψη φαρμάκων, κυρία Πανσιώτου.
1: Αυτά που νομίζουν ότι είναι αθώα, ναι, επειδή δεν τα πήραν από φαρμακείο και τα πήραν από άλλα καταστήματα που, που είναι συμπληρώματα, δεν είναι πάντα αθώα. Γιατί τα φάρμακα, ό,τι γράφουν απ' έξω ότι έχει μέσα η ουσία, είναι αυτή πραγματικά, δεν έχει τίποτα άλλο. Τα συμπληρώματα δεν ελέγχονται αν αυτό που γράφουν απ' έξω είναι και από μέσα. Οπότε μπορεί να έχουν μέσα, εκτός από την ουσία που θεωρούν ότι θεραπεύει, δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Εγώ έχω εμπιστοσύνη μόνο στα φάρμακα, αν και προσπαθώ να μην παίρνω φάρμακα. Το καλύτερο φάρμακο είναι να μην παίρνει κανείς κανένα φάρμακο. Όχι, βέβαια, όταν έχουμε ένα πρόβλημα θα πάρουμε. Μπορεί να έχει μέσα και μια ξένη ουσία η οποία δεν ελέγχθηκε, η οποία να κάνει ζημιά. Οπότε προσοχή όταν παίρνουμε συμπληρώματα. Τα φάρμακα τα οποία είναι με ετικέτα και γράφουν από πού είναι φτιαγμένα και ότι είναι φάρμακα, δεν είναι συμπληρώματα, και να έχει να είναι σε κουτί μέσα και να γράφει συμπλήρωμα και δεν γράφει ότι είναι φάρμακο, δεν είσαι σίγουρη ότι έχει μόνο αυτή την ουσία που γράφει. Μπορεί να έχει και άλλη ουσία μέσα, δεν το ξέρουμε.
0: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε περίπου ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε. Τι θα λέγαμε, κυρία Πανσιώτου, για το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, για τις αιτίες,
1: ναι,
0: και την πρόληψη των γενετικών νοσημάτων?
1: Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, ναι, που γεννιούνται με κουσούρια και να τους δίνουμε αγάπη. Και με την αγάπη θα εκδηλωθεί ένας ωραίος κόσμος, που δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που το δείκτης νοημοσύνης του, δηλαδή περισσότερο για τα νταουνάκια, είναι κάτω των 70%, ενώ στους άλλους είναι στο 140%, έχει τόσο πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και σου κάνει να χαμογελάς και να λες: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που βρήκα αυτόν τον άνθρωπο, που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Πανσιώτου, για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τις αιτίες αλλά και την πρόληψη των γενετικών νοσημάτων κατά τη γέννηση των παιδιών στην σύγχρονη εποχή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ εσάς και τους αγαπητούς ακροατές που είχαν την υπομονή και με ακούσανε. Συγγνώμη αν μερικά πράγματα τα είπα λίγο πιο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάμε τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους, όχι μόνο με τα ελαττώματα τα ιατρικά, αλλά και με όλα τα ελαττώματα, και αυτό μας το δίδαξε ο Θεός, γιατί λέει ότι η ταπείνωση είναι μεγαλύτερη αρετή.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την ενδοκρινολόγο και διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Σούλα Πανσιώτου.

Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθή.

0: ζωή το έλεό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερι πείσαμε εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των

0: Θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου ορώμενε επί συ Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντα πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντα αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Μια πρώτη ματιά». Στην περιοχή του φιλοθεατικού λάκου, στη δεξιά όχθη του, βρίσκεται το κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου, που είναι γνωστό ως Μυλοπόταμος. Πασίγνωστος από τα θαυμάσια ποιότητας κρασιά των αμπελιών που καλλιεργούν οι μοναχοί του. Ο Ιωάννης Κομνηνός στο προσκυνητάριόν του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πλησίον αυτού είναι το κελίον του Μαγουλά, κάτωθεν δε αυτού προς τον Αιγιαλόν είναι τον Μυλοπόταμον, εις τοποθεσίαν θαυμαστήν και πλησίον εκείνου πύργος υψηλός και ωραίος της Αγίας Λαύρας. Καθώς ο ήλιος πέφτει αργά, η συζήτηση επικεντρώνεται στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που υπήρξε φιλοθεήτης μοναχός. Από το πέρασμά του δεν σώζεται τίποτα παρά μόνο η μνήμη του, την οποία τιμούν οι σημερινοί φιλοθεήτες με λαμπρή πανήγυρη. Κατά τη διάρκεια της σειραίουν στο μοναστήρι πολλοί προσκυνητές. Όλοι γίνονται δεκτοί με φροντίδα και αγάπη. Μου είναι δύσκολο να περιγράψω την αγιορείτικη αγάπη. Δεν έχει όρια. Διερωτώ με αυτή η άδολη αγάπη, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς σκοπιμότητες. Αυτή η παροιμιώδης αγιορείτικη ξενία και δοχή, πώς μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί παρά μόνον ως η άμετρη φιλανθρωπία, στην οποία εθίζονται εξ απαλών ονείχων οι επίγειοι αυτοί άγγελοι. Όταν περνά στο καθολικό, η ακολουθία είναι κατανυκτική, σιγαλόφωνη. Άλλος κόσμος, γαλήνιος, ησυχαστικός. Το παρεκκλήσιο του κελιού της Μονής της Καριές είναι αφιερωμένο στον Εθναπόστολο Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Η έκταση της κυριαρχίας της Μονής φτάνει στα 7.130 στρέμματα, ενώ η οικοδομημένη έκταση έχει εμβαδόν 25 στρεμμάτων. Το σχήμα του συγκροτήματος σε κάτωψη είναι περίπου τετράπλευρο. Η Μονή πανηγυρίζει στις 25 Τρίτου και 7 Τετάρτου, ημέρα εορτής του Καθολικού. Στις 11 Πρώτου και 24 Πρώτου τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου. Στις 19 Τετάρτου και 2 Πέμπτου η μνήμη του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπο και 6 ακόμα Αγίων της Μονής. Και στις 24 Οκτώου και 6 Ενάτου του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, όπου λιτανεύεται η εφαίστεια εικόνα της Μονής.

Ιστορία. Η ίδρυση της Μονής Φιλοθέου τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 10ου αιώνα. Στη χρονολόγηση αυτή οδηγεί η αναφορά του ονόματος του Οσίου Φιλοθέου, που έζησε την ίδια περίπου εποχή με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και υπήρξε φίλος και συνασκητής του, σε έγγραφα λίγο μεταγενέστερα της εποχής εκείνης. Αναφέρεται στην παλαιότερη ιστορική της φάση και με τα ονόματα Μονή της Γλυκοφιλούσης, της Ευαγγελιστρίας, Μονή της Πτέρης, που οφείλεται στις φτέρες που υπάρχουν στην πυκνόφυτη περιοχή που περιβάλλει τη Μονή. Ένα αιώνα περίπου αργότερα, η οικονομική ενίσχυση του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανιάτη, 1078 έως 1081, έδωσε τη δυνατότητα στους μοναχούς να ανακαινήσουν τα υπάρχοντα κτίρια και να συμπληρώσουν την οικοδόμηση της Μονής. Αργότερα και άλλοι αυτοκράτορες θα ενδιαφερθούν για το άσημο, ουσιαστικά ως τότε μοναστήρι του Φιλοθέου. Ο αυτοκράτορ Ανδρόνικος ο Δεύτερος ο Παλαιολόγος γνωρίζει τον τότε ηγούμενο Μακάριο, τον διορίζει πνευματικό του παλατιού και συνεπαρμένος από την προσωπικότητα και την πνευματικότητά του, προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση στο μοναστήρι μαζί με κτήματα σε διάφορα σημεία της Μακεδονίας. Ο Μακάριος, εκμεταλλευόμενος την εύνοια του Ανδρόνικου, πέτυχε τότε και την παραχώρηση στη Μονή της δεξιάς χειρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το 1335 αναδεικνύεται ηγούμενος της Μονής μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του μοναχισμού, ο Άγιος Θεοδόσιος, αδελφός του Αγίου Διονυσίου, ηγουμένου της Μονής που φέρει το όνομά του στον Άθωνα. Ο Θεοδόσιος είχε περιπετειώδη βίο, εχμαλωτίστηκε από πειρατές, πουλήθηκε σκλάβος, αλλά τελικά κατέληξε να αναδειχτεί το 1370 σε Μητροπολίτη Τραπεζούντας επί βασιλείας του Αλέξιου του Τρίτου του Κομνηνού. Τις δωρεές και τις παραχωρήσεις των αυτοκρατόρων της Κωνσταντινούπολης προς τη Μονή επικύρωσε με χρυσόβουλό του και ο κράλης των Σέρβων Στέφανος Δουσάν το 1346. Με την προτροπή του προσήλθαν εκείνα τα χρόνια και εγγράφηκαν στη δύναμη της Μονής αρκετοί Σέρβοι και Βούλγαροι μοναχοί. Τότε και το σύστημα λειτουργίας της Μονής μετατράπηκε σε ιδιόρυθμο. Το αποτέλεσμα αυτής της αλλίωσης της καταγωγής των μοναχών είχε δυσάρεστες συνέπειες 150 χρόνια αργότερα, όταν έρχεται στο Άγιον Όρος ο Άγιος Διονύσιος ο Εν Ολύμπο, μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθοδοξίας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο Άγιος Διονύσιος έκανε υπακοή αρχικά στον πρώτο του Όρους, τον Γαβριήλ, και κατόπιν ζήτησε να αποσυρθεί για περισσότερη ησυχία στη Σκήτη Καρακάλου, που δεν υπάρχει στις μέρες μας, όπως και έγινε. Όμως η πνευματικότητα και το ήθος του όθησαν τους φιλοθεήτες μοναχούς να του ζητήσουν επίμονα να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής τους.

Ο Άγιος Διονύσιος δέχτηκε τελικά και άρχισε τις ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την ανόρθωση και ανακαίνιση της μονής, επισκεπτόμενος ξένους ηγεμόνες και συγκεντρώνοντας χρήματα. Από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν να επαναφέρει το κοινοβιακό σύστημα και την ελληνική γλώσσα στις ακολουθίες. Αυτό κίνησε την οργή και την έχθρα των Βουλγάρων, οι οποίοι έψαχναν ευκαιρία να τον εξολοθρεύσουν. Τότε ο Άγιος αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Μονή Φιλοθέου και να καταφύγει στην περιοχή της σημερινής Σκήτης Βερίας, την οποία ίδρυσε μετά από λίγο και μερικά χρόνια αργότερα να μεταβεί στον Όλυμπο, όπου ίδρυσε τη Μονή Αγίας Τριάδος, γνωστή με το όνομά της στην παλαιά της θέση, την οποία κατέστρεψαν οι Γερμανοί. Η Μονή Φιλοθέου, παρά την απομάκρυνση του Αγίου Διονυσίου, γνώρισε εποχή ανακαινήσεων και πνευματικής ακμής. Η φροντίδα και οι προσπάθειές του είχαν επιτύχει να δημιουργηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις. Εξάλλου, δεν έπαψαν να παρουσιάζονται οι ηγεμόνες πρόθυμοι να βοηθήσουν στην ανέγερση νέων κτηρίων και τη διακόσμησή τους. Ανάμεσα σε αυτούς, ας θυμηθούμε τον βασιλιά Λέοντα της Ιβηρίας και το γιο του Αλέξανδρο, που προσέφεραν χρήματα για την ανακαίνιση και την αγιογράφηση της Τράπεζας της Μονής, και τους βοεβόδες της Βλαχίας, Ιωάννη Γκίκα και Γρηγόριο Μαυροκορδάτο, που με χορηγία τους ανεγέρθηκε το Καθολικό μετά την κατάρρευσή του το 1746. Ο πρώτος είχε θέσει ως όρο να στέλνεται στην Ιβηρία κάθε χρόνο το λείψανο του χεριού του Ιερού Χρυσοστόμου. Αλλά και ο τσάρος της Ρωσίας Μιχαήλ είχε πολλές δεκαετίες πριν επιτρέψει στους μοναχούς να κάνουν σε τακτά διαστήματα εράνου στη χώρα του για ενίσχυση της μονής. Σημαντικές μορφές κατά καιρούς έζησαν εδώ, όπως ο Άγιος Σιμεών, ο μονοχήτων και ανυπόδητος, που χρημάτισε και ηγούμενος της μονής, ο Άγιος Δομέτιος, ο Άγιος Δαμιανός και βέβαια ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, την παρουσία του οποίου και τη μνήμη τιμούν με βαθύτατη ευσέβεια πάντοτε οι φιλοθεήτες μοναχοί, όπως ήδη σημειώθηκε πιο πάνω. Ο Άγιος Κοσμάς, κατά κόσμο Κόνστας, που γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δέντρο Ευρυτανίας, εκάρη μοναχός στη Μονή Φιλοθέου το 1759 και έζησε εκεί ως τα τέλη του 1760. Οπότε ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη για να πάρει την άδεια του Οικουμενικού Πατριάρχη και να αρχίσει την ιεραποστολική του δράση. Μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1871 προξένησε τεράστια καταστροφή σε όλα τα κτίρια, εκτός από το νεόκτιστο Καθολικό, την τράπεζα και τη βιβλιοθήκη. Για τα γλίσχρα οικονομικά της Μονής το γεγονός αυτό ήταν καθοριστικό. Με την πάροδο του χρόνου κατέρευσε. Λίγο μετά την είσοδο της νέας εκατονταετίας του 20ου αιώνα, η Ιερά Κοινότητα ανέλαβε την κηδεμονία της Μονής Φιλοθέου. Με συγκύλιο του αείδημου Πατριάρχη Δημητρίου και απόφαση της Ιεράς Κοινότητος από το 1973, έγινε κοινόβιο και εγκαταστάθηκε εκεί ο πατέρας Εφραίμ με την ακολουθία του, προερχόμενη από το κελί του Αγίου Αρτεμίου της Προβάτας. Στο δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους του 1046, η Μονή Φιλοθέου κατήχε τη 19η θέση στην Αγιορείτικη Ιεραρχία. Το 1394 πέρασε στη 13η για να βρεθεί το 1574 στη 10η, ενώ σήμερα βρίσκεται στη 12η.

Ο Αρσανάς. Σε μια μικρή αγκαλιά, ένα πτύχωμα της παραλίας στην νοτιοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου, βρίσκεται ο σύγχρονος Αρσανάς της Μονής. Ελάχιστα σημεία του παρελθόντος διασώζονται ανάμεσα στις τσιμεντοστρωμένες προβλήτες, τις μεγάλες αποθήκες και το νέο δρόμο που άφησε ελάχιστο κομμάτι από το παλιό λιθόστρωτο να θυμίζει τα παλιά μονοπάτια. Η είσοδος και η αυλή. Μια αξιόλογη κρίνη των αρχών του 19ου αιώνα υποδέχεται απέναντι από την είσοδο της Μονής τον κουρασμένο προσκυνητή. Σύγχρονη με εκείνη της Καρακάλου, που της μοιάζει καταπληκτικά, και μιας ακόμη στο αρχονταρίκι της Διονυσίου με διακόσμηση στο πάνω μέρος της. Το σχέδιό της θυμίζει αρχαίο κτίριο με τους λεπτούς κείονες στην πρόσωψη. Η τοξωτή είσοδος της Μονής, γραφική με την ιδιότυπη λαϊκότροπη διακόσμηση στο πάνω από αυτήν τμήμα της, με το σταυρό, τον δικέφαλο αετό και τα άλλα σχέδια που φέρνουν στο μυαλό αραβουργήματα και στεφανωμένη με ένα κομψό τρούλο στο πιο ψηλό της σημείο, βρίσκεται στη βορειοανατολική άκρη του συγκροτήματος, που θυμίζει στην κάτωψη ένα πολύ ακατάστατο τετράπλευρο εξαιτίας των κατά καιρούς ανακαινήσεων. Πάνω από την πύλη στέκεται το παρεκκλήσι των Αγίων Πέντε Μαρτύρων Αυξεντίου, Ευστρατίου, Μαρδαρίου, Ευγενίου και Ορέστη, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 13 και στις 26 Δεκεμβρίου. Σε αυτό ανήκει ο τρούλος που φαίνεται πάνω από την πύλη. Περνώντας από το μικρό διαβατικό, βρισκόμαστε στην αρκετά ευρύ χωρή αυλή. Εκτός από τα διάφορα προσεκτικά διαλεγμένα διακοσμητικά φυτά, ένα πανύψηλο κυπαρίσι και ένα οξυκόρυφο καμπαναριό είναι τα στοιχεία που συνιστούν τον κατακόρυφο άξονα του συγκροτήματος, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, αφού στο μοναστήρι αυτό ο προσκυνητής δεν θα δει οχυρωματικό πύργο. Παλαιότερα υπήρχε τέτοια κατασκευή εδώ, στη βορειοανατολική γωνία της Μονής, αλλά καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 1871, που προξένησε τεράστια καταστροφή στα περισσότερα κτίρια, αλλά δεν οικοδομήθηκε ξανά. Η Φιάλη. Η Φιάλη, κατασκευασμένη από λευκό μάρμαρο, έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στη δυτική πλευρά του Καθολικού, ανάμεσα στο μικρό χώρο που υπάρχει εκεί από την ανατολική πλευρά της τράπεζας. Τα μεταξύ των γκυώνων κενά κλείνονται με θωράκια και φέρει ενδιαφέρουσες αγιογραφίες στο εσωτερικό του θόλου της. Το Καθολικό. Το Καθολικό βρίσκεται κάπως παράμερα στη νότια μεριά της αυλής, εξαιτίας του ότι η βόρεια κόρδα κατά την ανοικοδόμησή της μετά την πυρκαγιά του 1871 μετατέθηκε βορειότερα. Οικοδομήθηκε το 1746, όπως μαρτυρείται από επιγραφή στον τοίχο του παραθύρου του δεξιού χορού, στη θέση του παλαιότερου που πιθανολογείται ότι είχε χτιστεί στα τέλη του 10ου αιώνα. Από μαρτυρία του Μπάρσκι, που επισκέφτηκε τη Μονή Φιλοθέου 2 χρόνια πριν από την έναρξη των εργασιών του δεύτερου ναού, γνωρίζουμε πως ο πρώτος δεν ανήκε στο γνωστό αθωνικό αρχιτεκτονικό τύπο όπως ο σημερινός, αλλά ήταν ρυθμού βασιλικής. Είχε τοιχογραφίες της κριτικής σχολής και κατέρευσε το 1746 από έλλειψη συντήρησης. Στις δύο άκρες της λιτής έχουν προσαρτηθεί 2 παρεκκλήσια. Το βόρειο είναι αφιερωμένο στη σύναξη των Αρχαγγέλων. Κτίστηκε το 1752 και αγιογραφήθηκε από τους Γαβριήλ και Νεόφυτο, ενώ το νότιο, αφιερωμένο στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου, οικοδομήθηκε το 1776. Και τα δύο είναι αγιογραφημένα. Οι στέγες είναι καλυμμένες από το 1765 με μολύβι. Κοντά στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων, ένα γέρικο κυπαρίσι συναγωνίζεται το κοδωνοστάσιο με το ύψος του, αλλά και με την αντίθεση των πράσινων κλαδιών του απέναντι στην κόκκινη στέγη του κτηρίου αυτού. Το κοδωνοστάσιο έχει οικοδομηθεί πάνω στον διόροφο εξονάρθηκα ταυτόχρονα με το υπόλοιπο μνημείο. Χαρακτηριστική είναι η έντονα οξυκόρυφη στέγη του,
το πιο ψηλό τμήμα του συγκροτήματος της Μονής. Εδώ υπάρχει παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καθημερινούς σας αγώνες με κάθε δυνατό τρόπο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε εισοδήματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr γιόρτασε τα 6 χρόνια σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στην Σόφια θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αυξημένο ενδιαφέρον για τις 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας. Σε 17 ανήλθαν οι κλήσεις που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες. Στις 2.663 συλλήψεις παράτυπων αλλοδαπών τον Μάιο από το λιμενικό, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απευθύνει έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο βιβλίο που γράφτηκε περί της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που συστηματικά αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Είπα το πρώτο. Το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία γράφτηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με τον τίτλο «Μυσταγωγία». Ωστόσο το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλη τη Θεία Λειτουργία, προσέγγιση δηλαδή σε όλο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Παραλείπει το ουσιώδες μέρος που είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Έχουν δοθεί αρκετές εξηγήσεις για αυτό, γιατί ο Άγιος Μάξιμος δεν προσέγγισε το τμήμα εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία και που ουσιαστικά περιέχει τη λεγόμενη Αγία Αναφορά, δηλαδή το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Μία άποψη επικρατούσα είναι ότι μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα που έζησε ο Άγιος Μάξιμος, η ίδια η Θεία Ευχαριστία ήταν ένα μυστικό, επειδή αποτελούσε μία μύηση των πιστών και μόνο των πιστών. Όντας ο ίδιος μοναχός, όχι ιερεύς δηλαδή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το τμήμα που είναι το μυστικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος που ασχολείται όμως συστηματικά με το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και μας το αναλύει βήμα-βήμα, προχωρώντας από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα. Το 1983 ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του άγεται στις 20 Ιουνίου. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και πρέπει να πέθανε κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών σε ηλικία περίπου 70 ετών γύρω στο 1390. Σπούδασε ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του, επιφανής άρχοντας της εποχής, έφερε το επίθετο «χαμαετός», αλλά ο Νικόλαος επέλεξε το επίθετο της μητέρας του, επειδή ήθελε να συνδέεται με τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, τον Νίλο Καβάσιλα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος

στους μοναστικούς κύκλους, αλλά και σε όλο το πλήρωμα πλέον της Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός, αν και σε κάποιες σποραδικές πηγές, όχι τόσο αξιόπιστες, τον αναφέρουν και ως κληρικό. Επηρεασμένος από το ησυχαστικό ήθος που εκπροσωπούσε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνέγραψε αρκετά έργα με εμφανή ή λανθάνοντα άξονα αυτό το ήθος. Τα έργα του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Περί της εν Χριστώ ζωής» θεωρούνται τα σπουδαιότερα. Μπορούμε να πούμε χωρίς επιφύλαξη ότι θεωρείται εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος και της ορθόδοξης μυστικής παράδοσης. Το βιβλίο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» δεν ήταν τόσο γνωστό για αρκετούς αιώνες από τότε που γράφτηκε, αλλά στον 20ο αιώνα έγινε ευρύτατα γνωστό. Στη δε Ελλάδα κυκλοφορεί σε κείμενο και σε 3 μεταφράσεις από όσο έχω υπόψη μου. Αναφέρομαι στη μετάφραση που εμφανίστηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μετάφραση του Παναγιώτη Χρήστου. Αναφέρομαι επίσης στη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο Περιβόλι της Παναγίας και αναφέρομαι και στη μετάφραση που έχει εκπονηθεί από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου του Οροπού. Έχω μπροστά μου και από αυτό θα σας διαβάσω αποσπάσματα τη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη, μια συντηρητική μετάφραση, αλλά αν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτό, νομίζω αρκετά αξιόπιστη και καλή γλωσσικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το βιβλίο. Το βιβλίο, με συγχωρείτε που το παρέλειψα σε αυτό, είναι διαιρεμένο σε μικρά κεφάλαια. Όταν λέω μικρά κεφάλαια, να δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Λέει παραδείγματος χάρη, πόσες φορές στη Θεία Λειτουργία γίνεται η μνημόνευση των Αγίων και ποια είναι η διαφορά αυτών των μνημονεύσεων. Και αναφέρομαι σε επιγραφή, μια μεγάλη επιγραφή ενός κεφαλαίου, ή γιατί ο ιερεύς στη θυσία την ονομάζει λογική λατρεία. Είναι λοιπόν διαιρεμένο σε 52 τέτοια κεφάλαια και πάει βήμα-βήμα να εξετάσει τη Θεία Λειτουργία. Στο πρώτο λοιπόν κεφάλαιο, ποιο είναι συνοπτικά το νόημα όλης της Θείας Λειτουργίας, διαβάζουμε. Της Αγίας τελετής των ιερών μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το θείον σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε, το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Και η μετάφραση αυτής της πρότασης, έργο της ιερουργίας των θείων μυστηρίων, είναι η μεταβολή των προσφερωμένων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο δε σκοπός είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη λήψη των μυστηρίων αυτών παίρνουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα παρόμοια αγαθά. Με αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να προχωράει. Αυτονόητο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτό που ονομάζουμε προσκομιδή, ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως. Ναι μεν δεν είναι η επίσημη έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αλλά χωρίς αυτή την ακολουθία, χωρίς την προετοιμασία των δώρων, δεν μπορεί να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο του αυτό κεφάλαιο, προπαρασκευαστικά και συντελεστικά για το έργο και το σκοπό αυτό είναι προσευχές, ψαλμωδίες, αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και γενικά όλα όσα ιερά γίνονται και λέγονται πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια πράγματα,

αυτά και δεν συνεισφέρουμε προηγουμένως εμείς τίποτε σε αυτόν, αλλά είναι όλα απολύτως δικά του δωρήματα, εν τούτης απαιτεί από εμάς να γίνουμε ικανοί να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε, και δεν μας κάνει μετόχους του αγιασμού αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έτσι μας δέχεται στο βάπτισμα, έτσι μας δέχεται στο χρίσμα, έτσι μας δέχεται στη Θεία Κοινωνία και μας μεταδίδει από τη φοβερή Θεία Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη με την παράγραφο αυτή αναιρεί κάθε σκέψη για μια μαγική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας ή για μια ενδεχομένως σκέψη ότι υποκρύπτονται ή μηχανιστικές ή μαγικές δυνάμεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η Θεία Λειτουργία για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον Ιερό Καβάσιλα για τον οποίο τώρα μιλάμε, είναι μια συνεργασία του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός παρέχει τα δώρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί αυτά τα δώρα, ο άνθρωπος προσφέρει τους καρπούς αυτών των δώρων στο Θεό, ο Θεός τα αγιάζει και τα αντιπροσφέρει ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα και αυτή τη σκέψη την ακολουθούν όλοι όσοι προσεγγίζουν τη Θεία Λειτουργία έκτοτε. Το επόμενο που θέλω να σημειώσω είναι για τη σημασία, όπως την προσεγγίζει ο Ιερός Συγγραφεύς, του γεγονότος ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο τμήμα που το ονομάζουμε Ιερά Προσκομιδή. Λέει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αφού πάρει στα χέρια του ιερεύς τον άρτο, εννοείται τον άρτο που έχουμε φέρει εμείς ως δώρο στο ναό, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα, λέγει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», σύμφωνα με την παραγγελία του βέβαια. Και αυτό δεν το λέγει ο ιερεύς μόνο για τον άρτο εκείνο, αλλά και για το σύνολο της τελετής, σαν να αρχίζει την ιερουργία με τον τρόπο που θα την τελειώσει. Διότι και ο Κύριος, αφού ετέλεσε όλο το μυστήριο, εννοείται στο μυστικό δείπνο, πρόσθεσε αυτό το λόγο: «Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου». Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στην τελετή θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποιες πράξεις και σε ποια κατάστασή του θα τον θυμηθούμε? Με άλλα λόγια, τι θα θυμηθούμε ή τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς και έδωσε την όραση σε τυφλούς και διέταξε τους ανέμους να ησυχάσουν και με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους? Αυτά δηλαδή που τον απέδειξαν Θεό και παντοδύναμο? Καθόλου. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία: τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Επάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Απόστολος Παύλος, που γνώριζε καλά τα του Χριστού. Και κάπου αλλού λέει: «Και ποιος είναι ο λόγος που δεν μνημονεύει τα θαύματα αλλά τα πάθη? Διότι τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αναγκαία για μας τα πάθη του, διότι αυτά είναι πρόξενα της σωτηρίας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος. Ενώ τα θαύματά του ήταν αποδεικτικά μόνο, έγιναν δηλαδή για να πιστευθεί ο Κύριος ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας». Ας πάμε τώρα, αυτά τα λίγα για την πρόθεση, ας πάμε τώρα να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς αρχίζει τη λειτουργία με δοξολογία: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η συνομιλία με το Θεό είναι ευχαριστία,
δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτα απ' όλα είναι η δοξολογία. Μάλιστα δε διότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους είναι ότι δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις, αλλά εκείνα που είναι μόνο του Κυρίου. Αυτό ακριβώς είναι η δοξολογία. Διότι εκείνος που ζητά, το κάνει αυτό διότι θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται, κατηγορεί τον εαυτό του διότι θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί, είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφού αφήσει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του, δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή του και τη δόξα του. Έτσι λοιπόν προσεγγίζει το ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και βέβαια στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μας λέει γιατί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά γιατί, λέει ο Καβάσιλας, ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού? Διότι δεν λέγει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη η βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα λέγοντας ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν έτσι διότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, και αυτή της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύσσεται η Αγία Τριάς. Να προσθέσω, επιτρέψτε μου εγώ, ότι είναι πολύ αξιόλογη και αξιοσημείωτη αυτή η επισήμαση του Ιερού Καβάσιλα, γιατί μας τοποθετεί στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί είναι κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής η Αγία Τριάδα? Γιατί πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε τι καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως. Από τις πολύ αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κατά τι είναι εικόνα του Θεού? Κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να υπάρξουμε τριαδικά, κατά τριαδικό τρόπο. Δηλαδή, ως κοινωνία προσώπων.

0: Ένα χαρακτηριστικό που έχει το βιβλίο αυτό ότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό είναι αρετή του βιβλίου, γιατί κάθε τόσο θέλει να επανέρχεται σε μερικές ουσιώδεις αναφορές. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν περάσει στην Θεία Ευχαριστία, στο κυρίως μέρος Θείας Λειτουργίας, θα μας ξαναθυμίσει ποια είναι η σημασία της λειτουργίας. Κάτι που το έχει κάνει στον πρόλογό του, αλλά εδώ το προσεγγίζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού φανερώνεται με την ίδια τη θυσία. Φανερώνεται όμως και με όσα γίνονται και λέγονται πρώτης θυσίας και μετά τη θυσία. Διότι η θυσία διακηρύττει το θάνατο και την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού, όταν μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε αυτό το ίδιο το σώμα του Κυρίου, αυτό που αναστήθηκε, αυτό που αναλήφθηκε στον ουρανό. Εκείνα που τελούνται πρώτης θυσίας διακηρύττουν τα πρώτου θανάτου του Κυρίου, την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια ζωή του, την τέλεια φανερωσή του. Εκείνα τέλος που τελούνται μετά τη θυσία διακηρύττουν την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την μέσω εκείνων επιστροφή των εθνών στον Θεό και την κοινωνία τους με Αυτόν. Και όλη η μυσταγωγία είναι σαν κάποιο ενιαίο σώμα εξιστορήσεως που διατηρεί από την αρχή μέχρι το τέλος την αρμονία και την ακεραιότητά του, ώστε το καθένα από όσα τελούνται ή λέγονται να συνεισφέρει το δικό του συμπλήρωμα στην ολότητα. Έτσι, οι ψαλμωδίες που ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας σημαίνουν την πρώτη περίοδο της οικονομίας του Χριστού. Τα δε έπειτα, τα αναγνώσματα δηλαδή των Ιερών Γραφών και τα λοιπά, σημαίνουν την επόμενη περίοδο. Είναι αλήθεια ότι έχουν πει και άλλη αιτία της αναγνώσεως των Γραφών και των Ψαλμωδιών. Είναι η προκάθαρση και προπαρασκευή για το μυστήριο. Αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να ισχύει και αυτό και εκείνο. Τα ίδια δηλαδή και τους πιστούς να αγιάζουν και την οικονομία του Χριστού να φανερώνουν. Και βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια είσοδο προς το καθ' αυτό μυστήριο, όπου εκεί θα αναπτύξει πολύ περισσότερα πράγματα, θα παρακολουθήσει βήμα-βήμα τον αγιασμό, αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, στην 27η παράγραφο με τίτλο «Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται», διαβάζουμε: «Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών? Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Έτσι και ο ιερεύς, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζονται τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και αφού όλοι συγκαταθεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία αφού κάνει λόγο και για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Με ποιον τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πως ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος τους Αγίους του μαθητές και πως πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πως πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενού Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία έγινε και ολοκληρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, «ίνιστε» και «τετέλεστε». Τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας επάνω στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο, είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχθηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο και θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο του Οσίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Και αφού είπαμε 2-3 πράγματα για την Αγία Αναφορά, πώς την περιγράφει, στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη μνήμα για ένα είδος απολογητικής που υπάρχει στο βιβλίο. Δηλαδή ένας διάλογος με τη Δυτική Παράδοση. Στο σημείο λοιπόν που εξηγεί πώς τελείται η Αγία Αναφορά, έχει ένα κεφάλαιο που το επιγράφει για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Ποια είναι αυτά? Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Καβάσιλας ότι κατά τους Λατίνους το θαύμα της Αγίας Αναφοράς συντελείται με τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου, δηλαδή με το να αναφωνήσει ο ιερέας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», έχει συντελεστεί ο αγιασμός των δώρων, η μεταβολή των δώρων. Εμείς θα προσθέσουμε βέβαια και την ίδια την ευχή της επικλήσεως. Λέει ο ιερέας στη δική μας λειτουργία, «Με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Ποιας εντολής? Αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, παρακαλούμε το Θεό, αναφέρουμε το Θεό, προσφέρουμε στο Θεό τα δώρα μας. Τα σα εκ των σων συ προσφέρομαι, κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποιήσον τον μεν εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, και ποιήσον τον μεν άρτο τούτο τίμιον σώμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτή την επίκληση οι Λατίνοι δεν την έχουν. Μας κατηγορούν λοιπόν οι Λατίνοι ότι εμείς προσθέσαμε στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου κάτι που δεν υπάρχει στην παράδοση. Απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και δι' αυτού απαντάει η Ορθόδοξη παράδοση, η Ορθόδοξη θεολογία, ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι. Η Πεντηκοστή ορίζει την διάσταση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή ορίζει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφορά στους Λατίνους επεκράτησε μετά τον υποβιβασμό του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε και είναι γνωστό ως φιλιόκβε. Δεν το έχουν ανάγκη το Άγιο Πνεύμα οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν μία άλλη αντίληψη της σωτηρίας. Η αντίληψη σωτηρίας τους είναι αυτό που λέμε χριστομονιστική. Βλέπουν δηλαδή μία τεχνική στη σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου και τέλειωσε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί και έπειτα μία ένα κατόρθωμα αρετών που πρέπει να ενεργηθεί από τους πιστούς θα φέρει και την επιβράβευση. Για το κατόρθωμα αυτών των αρετών χρειάζεται μία ενδυνάμωση από τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς δεν πάμε να κατορθώσουμε αρετές για να επιβραβευθούμε. Εμείς πάμε να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Το θέμα είναι υπαρξιακό. Ζητάμε να ενωθούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα Χριστού χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία. Δεν ακούγεται βέβαια, αλλά οι περισσότεροι ξέρουμε τι λέγεται μέσα στο ιερό. Όταν ο ιερέας επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα, προηγουμένως επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο λαό. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα πρέπει να γίνουμε λαός του Θεού για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού και να συντελεστεί. Ή για να το πω διαφορετικά, ο ένας είναι ο Χριστός, οι πολλοί είναι οι πιστοί, τα μέλη του σώματός του. Ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους πολλούς και οι πολλοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα. Όταν ανέλυα τη Θεία Λειτουργία είχα δώσει μεγάλη σημασία στο ότι όλες οι αναφορές που γίνονται ως προσευχητικά κείμενα στην Θεία Λειτουργία είναι αναφορές προς τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό το επισημαίνει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στην 31η παράγραφο του βιβλίου βάζει τίτλο «Για ποιο λόγο στον αγιασμό των δώρων ο ιερεύς καλεί όχι τον Υιό αλλά τον Πατέρα» και προσπαθεί να προσεγγίσει, να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λέει λοιπόν, γιατί ο ιερεύς δεν καλεί τον Υιό να αγιάσει τα δώρα που είναι και ιερεύς και αγιαστής αλλά καλεί τον Πατέρα? Για να μάθουμε ότι τη δύναμη του αγιασμού ο σωτήρας την κατέχει όχι ως άνθρωπος αλλά ως Θεός, και λόγω της Θείας Δυνάμεως την οποία έχει κοινή με τον Πατέρα. Αυτό θέλοντας να δείξει και ο ίδιος ο Κύριος, όταν τελούσε το μυστήριο έβλεπε στον ουρανό και παρουσίαζε τον Άρτο στον Πατέρα. Για τον ίδιο λόγο τον βλέπουμε και μερικά θαύματα να τα κάνει με το ίδιο σχήμα της προσευχής προς τον Θεό, για να δείξει ότι δεν ήταν έργα της ανθρώπινης φύσεως, κατά την οποία είχε μητέρα και επάνω στη γη, αλλά έργα της θεότητάς του, κατά την οποία είχε πατέρα τον Θεό. Και όταν έμελε να ανεβεί στο Σταυρό, θέλοντας να δείξει τις δύο θελήσεις του, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, τη μεν θέληση της θεότητάς του την απέδιδε στον Πατέρα, τη δε θέληση της ανθρώπινης φύσεώς του την έλεγε δική του. «Όχι όπως εγώ θέλω», είπε, «αλλά όπως θέλεις εσύ». Και σε άλλο Ευαγγέλιο, «Ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Ότι ο Κύριος είχε την ίδια θέληση που απέδιδε στον Πατέρα φαίνεται από τα ίδια τα λόγια με τα οποία μοιάζει να ξεχωρίζει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Διότι το «ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου» δείχνει ότι συγκατατίθεται και θέλει το ίδιο. Φαίνεται επίσης από το ότι επέπλητε τον Πέτρο που του ευχόταν να αποφύγει το σταυρό και το θάνατο, και ακόμα από εκείνα που έλεγε «Πάρα πολύ επεθύμησα να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος μου». Επεθύμησα, έλεγε, το Πάσχα το πριν από το πάθος, σαν να έλεγε «Επεθύμησα πολύ να φτάσω στα ίδια τα πρόθυρα του πάθους». Ας πάμε τώρα σε κάποιες πιο γενικές προσεγγίσεις που κάνει και όχι τόσο ειδικές. Παραδείγματος χάρη, θέτει το ερώτημα με ποιο τρόπο τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία. Πρόκειται για την περίφημη φράση, μια ερμηνεία δηλαδή, της περίφημης φράσης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Θα ήθελα να δώσω εδώ και μια επεξήγηση. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει «μυστήρια» σε πληθυντικό, δεν εννοεί τα πολλά μυστήρια, τα 7 αν θέλετε, ή τα 6 ή τα 8, ανάλογα με την περίοδο που προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά εννοεί τα εξής ένα, τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια για τον Ιερό Καβάσιλα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο: «Τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία, όχι όμως σαν κάποια σύμβολά της. Είναι για αυτήν ό,τι η καρδιά για τα μέλη και ό,τι η ρίζα του φυτού για τα κλαδιά και ό,τι η κλιματαριά για τα κλίματα, όπως είπε ο Κύριος. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή ομοιότητα αναλογίας, αλλά πραγματική ταυτότητα. Διότι τα Άγια Μυστήρια είναι σώμα και αίμα Χριστού. Για την Εκκλησία όμως του Χριστού αυτά είναι αληθινή βρώσεις και πόσεις. Και όταν μεταλαμβάνει η Εκκλησία από αυτά, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως τις συνηθισμένες τροφές, αλλά η ίδια μεταβάλλεται σε εκείνα με το να υπερισχύουν τα ανώτερα. Το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν κάνει τη φωτιά σίδερο. Και όπως το πυρακτωμένο σίδερο δεν το βλέπουμε ως σίδερο αλλά ως φωτιά μόνο, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξαφανίζονται από τη φωτιά, έτσι και την Εκκλησία του Χριστού. Αν μπορούσε κανείς να τη δει, καθώς είναι ενωμένη με τον Χριστό και κοινωνεί το σώμα του, τίποτα άλλο δεν θα έβλεπε παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Εσείς είστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη Του». Ονομάζοντας το Χριστό κεφαλή και μας σώμα, δεν το κάνει για να φανερώσει τη σχετική με μας πρόνοια και παιδαγωγία και νουθεσία Του ή τη δική μας υποταγή σε Αυτόν, Δεν το λέει δηλαδή, όπως εμείς λέμε, υπερβολικά βέβαια, τους εαυτούς μας, μέλη των συγγενών ή των φίλων μας, αλλά το λέει εννοώντας αυτό ακριβώς που έλεγε, ότι δηλαδή οι πιστοί ήδη ζουν χάρη στο αίμα τούτο την εν Χριστώ ζωή και εξαρτώνται αληθινά από την κεφαλή εκείνη και φορούν τούτο στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου ατέριαστο το ότι εδώ με τα μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία.

Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πώς σχολιάζει την Θεία Κοινωνία σε σχέση με τους πιστούς. Μας λέει, ο ιερεύς, αφού κοινωνεί στα Άγια Μυστήρια, στρέφεται προς το πλήθος και, δείχνοντας τα Άγια, προσκαλεί εκείνους που θέλουν να κοινωνήσουν και τους παραγγέλει να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονούν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση των μυστηρίων, ούτε να διστάζουν επειδή αυτό που πιστεύουν για αυτά είναι επάνω από τη λογική, αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Οι δε πιστοί, για να δείξουν την ευλάβεια και την πίστη τους, προσκυνούν και ευλογούν και θεολογούν τον Ιησού που νοείται μέσα στα μυστήρια, και για να δώσουν λαμπρότητα στη δοξολογία τους χρησιμοποιούν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημί». «Εγώ ήρθα», λέει ο Κύριος, «στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει κάποιος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ιδίωμα του νόμιμου Κυρίου, ιδίωμα του μονογενούς, είναι να επαινεί τον Πατέρα. Αντίθετα, ιδίωμα του δραπέτη δούλου είναι η αυθάδεια και η ανταρσία. Αυτά γνωρίζοντας ο προφήτης και έχοντας μάθει τι ξεχωρίζει τον καλό ποιμένα από το λύκο, ευλογεί από μακριά εκείνον που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Κύριο εννοεί τον Πατέρα και λέγει ότι εκείνος που φανερώθηκε είναι ο ίδιος ο Θεός. Με αυτά τα λόγια και οι πιστοί ευλογούν τον Χριστό που έρχεται και φανερώνεται τώρα σε αυτούς. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας θα εκφωνήσει μία ευχή που έχει σχέση με τους πιστούς. Μας λέει λοιπόν στα σχόλιά του ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, ο ιερεύς εύχεται σε αυτού τη σωτηρία και την ευλογία από τον Θεό. Και ποια είναι η ευχή? Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και αυτός ο λόγος είναι προφητικός. Κάτι παρόμοιο λέγει ο ίδιος προφήτης και αλλού: «Θα σου δώσω να κληρονομήσεις έθνη και να αποκτήσεις τα πέρατα της γης». Αυτό λέγεται από τον Πατέρα προς τον Υιό. Εκείνο δηλαδή που είχε ο Υιός εξ αρχής ως Θεός, το κληρονόμησε κατόπιν ως άνθρωπος. Αλλά αφού ο ίδιος ο Υιός είναι και δημιουργός μας, γιατί ο ιερεύς δεν λέγει «ευλόγησον τα έργα σου, τον οποίον είσαι δημιουργός», αλλά λέγει «την κληρονομία σου»? Για να τον εξευμενήσει περισσότερο με το να του θυμίσει την πτωχία που δέχθηκε για χάρη μας. «Για αυτούς σε οικετεύω», λέγει ο ιερεύς, «για τους οποίους καταδέχθηκες να έρθεις ανάμεσα στους δούλους και να δεχθείς εντολή και να σταθείς μεταξύ εκείνων που παίρνουν, εσύ που έχεις τα πάντα, και να αποκληθείς κληρονόμος, εσύ που δεν έχεις τίποτα επίκτητο». Άλλωστε, η υπενθύμηση της στενότερης οικειότητάς μας με τον Χριστό τον έλκει περισσότερο στην ευσπλαχνία, και η κληρονομία είναι στενότερη οικειότητα από τη δημιουργία. Πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα μας απέκτησε ο Χριστός με την κληρονομία παρά με τη δημιουργία, διότι με τη δημιουργία είχε την κυριαρχία απλώς επάνω στην ανθρώπινη φύση. Με την κληρονομία όμως έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως, πράγμα που αληθινά είναι εξουσία πάνω σε ανθρώπους, διότι το πρώτο είναι κοινό και για τα άλογα ζώα και τα άψυχα, αφού όλα υποτάσσονται εκ φύσεως τον Θεό ως δημιουργήματα στον Δημιουργό. Αλλά πώς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, πώς με την κληρονομία ο Χριστός έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως? Διότι υποτάξαμε το λογικό και τη θέλησή μας σε αυτόν που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το λογικό μεν,
διότι τον γνωρίσαμε Θεό αληθινό και Κύριο όλης της κτήσεως. Τη θέληση δε, διότι τον αγαπήσαμε και σηκώσαμε με χαρά επάνω στον τράχυλό μας την κυριαρχία του και το ζυγό του. Έτσι ο Θεός έλαβε τελείως τους ανθρώπους, έτσι τους απέκτησε αληθινά. Αυτή την απόκτηση επιθυμούσε από παλιά ο προφήτης Ισαΐας και έλεγε «Κύριε Θεέ μας, απόκτησέ μας». Αυτή είναι η κληρονομία που, όπως λέγει η Γραφή, έλαβε ο Υιός από τον Πατέρα και αυτή είναι η ευχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, και προχωράμε προς το τέλος πλέον του βιβλίου, είναι πως τα Άγια Δώρα είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από εκείνα που είπαμε, μας λέει, προκύπτει ότι με την ιερή τελετή αγιάζονται όλοι οι πιστοί. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν αγιάζονται πάντοτε. Η ιερουργία αυτή είναι προσφορά δώρων. Τα δε δώρα δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της κακίας των προσφερόντων μισούνται και γίνονται απαράδεκτα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, τόσο στους αρχαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους ζώντες στην εποχή της Χάριτος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Ας ερευνήσουμε λοιπόν μήπως και αυτά τα δώρα καμιά φορά ματέως ιερουργούνται και ως απαράδεκτα δεν αγιάζονται, όπως υπόσχεται η τελετή, από το γεγονός ότι δεν προσφέρονται πάντοτε από ενάρετους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά και από κακούς. Ότι ο Θεός και αυτά τα δώρα τα αποστρέφεται όταν ο προσφέρον είναι βέβυλος, είναι φανερό από το ότι και η Εκκλησία αυτό κάνει. Διότι όσους γνωρίζει ότι αμαρτάνουν θανάσιμα, δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν τέτοια δώρα. Και αν τολμήσουν, δεν τους δέχεται, αλλά τους διώχνει μαζί με τα δώρα. Επειδή όμως η Εκκλησία δεν γνωρίζει καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι και δέχεται η Θεία Τράπεζα τα δώρα τους, τι πρέπει να νομίζουμε για τα δώρα αυτά? Άραγε είναι απαράδεκτα από το Θεό και στερούνται από κάθε αγιασμό. Και αν είναι έτσι το πράγμα, τότε δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε πότε έχουν αγιαστεί, διότι ως επιτοπλίστων ή αμφιβάλλουμε για το ποιόν των προσφερόντων ή δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά? Η προσφορά των δώρων γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα είναι η προσφορά του πιστού που φέρνει τα δώρα και τα παραδίδει στα χέρια των ιερέων. Και δεύτερη, η προσφορά τους από την Εκκλησία στο Θεό. Τη δεύτερη αυτή προσφορά που γίνεται από ενάρετους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού και των Αγίων, για τη σωτηρία της Οικουμένης και γενικά για κάθε δίκαιο αίτημα, τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη. Και για να απαντήσει τελικά σε αυτό το ερώτημα, θα πει ότι εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Ο ιερέας είναι μόνο υπηρέτης. Αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από τη χάρη του δόθηκε. Πράγματι, αυτό είναι η ιεροσύνη, μία δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ακόμα και η προσφορά δώρων από έναν αμαρτωλό ή έναν αδιάφορο, όταν το δώρο αυτό γίνεται πράγμα της Εκκλησίας, ο ιερέας μπορεί να το αναφέρει ως δώρο όλης της Εκκλησίας στον Ουράνιο Πατέρα και να επιτύχει την προσφορά του. Πιστεύω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία ξεφυλίζοντας το βιβλίο περί της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Η μοίρα του δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτή τη μοίρα του δυτικού κόσμου μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, και με βάση αυτή την αναφορά μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και στην Ιταλική Χερσόνησο ειδικότερα. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά, καλώς βρήκαμε και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, για να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να συζητήσουμε για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι δεν το βρίσκουμε συχνά στα σχολικά μας εγχειρίδια, δεν το συναντάμε στην ιστορία μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει να κάνει άμεσα με τη δική μας ιστορία, και ίσως να κάνει λάθος αν το πει αυτό, αλλά θέλουμε εισαγωγικά να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς και στη συνέχεια θα πάμε σε πιο εξειδικευμένες παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά τεράστιο λάθος. Όλη η ιστορία του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα είναι δική μας ιστορία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, και αυτό προσπαθούσαμε πάντοτε να εμπνεύσουμε στους φοιτητές μας, δεν υπάρχει σημαντικός διαχωρισμός ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Υπάρχουν διαφορές, αμβλύνονται διαφορές, μάλλον οξύνονται διαφορές, όμως στην ουσία η μοίρα της Ευρώπης στη βάση της είναι κοινή, και με αυτό το σκεπτικό είναι πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι ο ελληνικός κόσμος, ο βυζαντινός κόσμος κλπ. Είναι ο ομφαλός της γης. Το πρώτο πράγμα που έλεγα στις πρωτεύουσες φοιτητές, ξεχάστε το και αγκαλιάστε την Ευρώπη σαν Ευρώπη και δείτε την ευρωπαϊκή ιστορία σαν ένα ενιαίο σύνολο.
0: Αν θέλαμε να μιλήσουμε για αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, μιας και τα βάζετε στη συζήτηση, κύριε καθηγητά, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι που κάνουν αυτή την ιστορία ενιαία?
1: Πρώτα-πρώτα είναι ο ενστερνισμός σε όλη την Ευρώπη της χριστιανικής θρησκείας, ασχέτως με τις όποιες εκφάνσεις πήρε σε διάφορα μέλη της Ευρώπης. Δεύτερον είναι κάποιες κοινές αρχές ως προς το προφίλ της κοινωνίας, ως προς το ρόλο του ηγεμόνα. Δηλαδή, αν δει κανείς τον Καρλομάγνο στη Βύση και τον Ιουστινιανό στο Βυζάντιο, θα διαπιστώσει ότι στο βάθος, με τις αναγκαίες βεβαίως διαφορές που υπάρχουν, στο βάθος είναι μια κοινή αντίληψη περί ηγεμόνα. Δεν διαφέρει πάρα πολύ. Μετά, όταν έχουμε ασθένειες στο ένα χώρο στη Βύση, έχουμε και στο Βυζάντιο. Το μεγάλη Πανόλη, που είναι γνωστή ως Μαύρος Θάνατος, του 1348, όπου έχουμε τις τρομερές περιγραφές για αυτήν στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης, επηρέασε και το Βυζάντιο. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει μια κοινή πορεία σε μεγάλο βαθμό, η οποία όμως υποβιβάζεται διότι έχουν προκύψει όλοι αυτοί οι οξύς ανταγωνισμοί ανάμεσα

Λοιπόν, κύριος κέντρων σε διάφορα πιο επίκαιρα σημεία, όπως είναι η Νικομίδια στην Ανατολή, το Μιλάνιο στο Μιλάνο και η Τρεβίλη στη Δύση. Η Τρεβίλη είναι η σημερινή γερμανική πολιτεία. Οπότε δεν θεωρεί το Ρώμη ως το νούμερο ένα διοικητικό κέντρο. Ήτανε η παραδοσιακή πρωτεύουσα όπου έδρευε η σύγκλητος κλπ. Το δεύτερος παράγοντας είναι ο θεσμός του κατακαιρματισμού της διοίκησης σε πρακτικές μεγάλες διοικητικές ενότητες, όπως είναι γνωστή η τετραρχία του Διοκητιανού, η οποία όταν ανατρέπεται μετά από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο κρατάει πολλά στοιχεία από αυτά τα οποία είχε θέσει ο Διοκλητιανός. Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος δεν σκέπτεται το παραδοσιακό της Ρώμης κλπ. Προτιμά να μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη για βαθύτατα πρακτικούς αλλά και πολιτιστικούς λόγους, ας φαίνεται. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η μεταφορά της πρωτεύουσας ήταν μια κόλαση, ήταν ένα από τα θέματα τα οποία ταλάνιζαν τους εξεταζόμενους φοιτητές μου πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δημιουργείται ένα ζήτημα, ποια είναι η πρωτεύουσα, ποιο είναι το κέντρο, και σίγουρα η Δύση σώζεται από το γεγονός ότι ναι μεν στην Κωνσταντινούπολη εγκαθιδρύονται οι αρχές του κράτους κλπ. Όμως οι ανάγκες του κράτους να ανταπεξέλθει σε διάφορους εισβολείς, σε διάφορες δοσοληψίες πολεμικές με τα λεγόμενα γερμανικά φύλλα, δεν καθιστούν την Κωνσταντινούπολη ως το απόλυτο κέντρο το οποίο υπάρχει και καθορίζει τους πάντες και τα πάντα μέσα σε αυτό το χώρο. Και με αυτό το σκεπτικό ερχόμαστε στο 395, το 395 που είναι το έτος που ο Θεοδόσιος, και παρά το γεγονός ότι οι διαιρέσεις της αυτοκρατορίας μέχρι πρότινος δεν είχαν αποδώσει, ο Θεοδόσιος αποφασίζει να ξαναμοιράσει την αυτοκρατορία στους δύο γιους του. Θέλω να πω στους ακροατές μας ότι αυτός ο διαμοιρασμός στους δύο γιους δεν είναι απλά ένα γυνάτι να κληρονομήσουν τα παιδιά. Έχει και την έννοια της παραμονής των δύο μερών της αυτοκρατορίας σε μια οικογένεια που υποτίθεται ότι θα είναι αγαπημένη κλπ. Συνήθως από το Μεσαίωνα και μετά αυτό δεν συμβαίνει. Το βλέπουμε σε πλήστες αυτοκρατορικές, σε πλήστες βασιλικές οικογένειες, ότι ο αδερφός πάει να φάει να φάει το μάτι του αδερφού και κλπ. Δεν ισχύει λοιπόν πάντα πέραν του αξιώματος. Όμως αυτό ήταν το σκεπτικό και αυτό που πρέπει να φανταστούν οι ακροατές μας είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε για δύο αυτοκρατορίες, γιατί πολύ συχνά γίνεται λάθος η Ανατολική και η Δυτική. Η αυτοκρατορία είναι μία, αλλά έχει δύο αυτόνομα κέντρα. Ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση. Και αυτά τα κέντρα έχουν χωριστή διοίκηση. Όμως, όταν, και αυτό έχουμε μαρτυρία από το 467, όταν πρέπει να παρά που κάνουν πολεμούς μεταξύ τους, έχουμε μάχες κλπ. Όταν πρέπει να πάνε σε μια πρεσβεία και έχουμε πρεσβεία του βυτικού τμήματος

0: πέρα στη Βύση, στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, οι πρεσβευτές, οι πρέσβεις οι οποίοι φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη από τη Βύση, δεν αντιμετωπίζονται ως ξένοι, αλλά αντιμετωπίζονται ως υπάλληλοι του κράτους. Δηλαδή παίρνουν ένα μισθό, κάθονται δίπλα στους συναδέλφους τους της Ανατολής κλπ. Και τι δείχνει αυτό το πράγμα? Ότι η αυτοκρατορία δεν έπαψε ποτέ να είναι μία και ενιαία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό που μας λέτε επιβεβαιώνει και πολλές άλλες τέτοιες απόψεις επιστημονικές που έχουν καταγραφεί και από συναδέλφους σας, κύριε καθηγητά, ότι οι Ρωμαίοι της εποχής δεν θεωρούσαν ουσιαστικά ότι η αυτοκρατορία είχε χωριστεί σε δύο αυτοκρατορίες, αλλά την έβλεπαν ως μια ενιαία πολιτεία που διοικείται από δύο αυτοκρατορικές, δύο αυτοκρατορικά κέντρα, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες ποια γεγονότα οθούν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση που, όπως και να το κάνουμε, ήταν πολύ σημαντική.
0: Πολύ συνοπτικά θα τα αναφέρω, τουλάχιστον τα κυριότερα. Mm-hmm. Καταρχήν η στρατηγική της θέση, mm-hmm, που η Κωνσταντινούπολη, μάλλον το αρχαίο Βυζάντιο, βρέχεται από θάλασσα τρεις πλευρές και έχει μόνο μία λωρίδα που επικοινωνεί με την Ξηρά, άρα έχει μια πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι εκεί που βρίσκεται ελέγχει και τον Κεράτιο κόλπο και τα στενά του προς την θάλασσα του Μαρμαρά και προς το Βόσπορο, κάτι που σημαίνει ότι όλο το εμπόριο το οποίο περνάει, έρχεται από την Ανατολή, θα περάσει μέσα από αυτό το πλαίσιο της νέας πόλεως. Επομένως, η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αναπτύσσεται πάρα πολύ εμπορικά, αλλά και να ελέγχει το εμπόριο από την Ανατολή προς τη Δύση, γιατί περί αυτού μιλάμε κυρίως, αυτός είναι ο μεγάλος εμπορικός άξονας. Επίσης, η Κωνσταντινούπολη είναι πολύ κοντά στο μέτωπο του Δούναβη, το οποίο τότε αποτελούσε το όριο ανάμεσα στη Βυζαντινή, στην Ρωμαϊκή, μάλλον θα πρέπει να πω, και την Γοτική επικράτεια. Επομένως, ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγουν στρατεύματα, mm-hmm, από την περιοχή του αρχαίου Βυζαντίου, μετέπειτα Κωνσταντινούπολης, παρά από την περιοχή της Ρώμης και της Ιταλίας, η οποία ήταν, θα λέγαμε, σε πολύ ασφαλέστερη ζώνη την εποχή εκείνη. Ύστερα, φεύγοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος με την αυλή του από τη Βύση, αποδεσμευόταν από τις πιέσεις της Ρωμαϊκής Συμπλήτου, έπαιρνε μαζί του όλους τους υπαλλήλους που μπορούσε να τους ορίσει σαν μια νέα σύγκλητο στην Κωνσταντινούπολη, ή υπαλλήλους δικούς του κράτους, οι οποίοι είχαν πιο το πλεονέκτημά τους. Ήταν όλοι νεόπλητοι. Mm-hmm. Δεν είχαν συνήθως αυτή την αριστοκρατική καταβολή που είχαν οι Ρωμαίοι συγκλητικοί που προέρχονταν από πολύ μακρινές παραδοσιακές οικογένειες. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί, για να επιζήσουν στη νέα πρωτεύουσα, έπρεπε να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και απόλυτη υπακοή στον αυτοκράτορα. Είναι αυτό που θα λέγαμε yes ma'am. Mm-hmm. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό μπορούσε λοιπόν ο Κωνσταντίνος να ελέγξει πλήρως το διοικητικό μηχανισμό ο οποίος φυσπιζόταν γύρω του. Και τέλος, να πω ακόμη ένα από τα κυριότερα, mm-hmm, ο πληθυσμός στο Βυζάντιο, το αρχαίο Βυζάντιο, ήταν ελληνόφωνος, mm-hmm, για να μην πω ελληνικός πληθυσμός, και πολύ μεγαλύτερο τμήμα του ελληνόφωνου πληθυσμού, και χρησιμοποιώ τον όρο ελληνόφωνο γιατί υπήρχαν και ελληνόφωνοι οι οποίοι δεν ήσαν Έλληνες, mm-hmm, στον ανατολικό τμήμα, mm-hmm, της αυτοκρατορίας, λοιπόν, ήσαν χριστιανοί. Mm-hmm. Επομένως, ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετακομίζοντας και δουλεύοντας τη νέα πρωτεύουσα στο Βόσπορο, ήταν πολύ πιο κοντά στο χριστιανικό κόσμο και μπορούσε να νιώθει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα και πόσο μάλλον στη Δυτική Ευρώπη, οι χριστιανοί την εποχή εκείνη αποτελούν μία μειοψηφία σε σχέση με τους εθνικούς. Και πρέπει να σας πω ότι αντιπαθώ σφόδρα τον όρο παγανιστές που χρησιμοποιείται και το έλεγα και στα παιδιά, διότι παγανιστές είναι οι πραγματικοί ειδωλολάτρες, αυτοί που πιστεύουν στα τοτέμ, ξέρω εγώ, στις μάσκες, το ένα στο άλλο. Οι δικοί μας πρόγονοι ήταν εθνικοί, πίστευαν σε μια γηγενή, ας πούμε, παράδοση λατρείας θεοτήτων μέσω ειδώλων. Δεν ήσαν ειδωλολάτρες και θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό όταν να τους χαρακτηρίζουμε και να τους βάζουμε στο ίδιο καζάνι με τους Νέγρους ή τους Συμπιάνους ή τους ανθρώπους που κάνουν ανθρωποφυσίες κλπ.
1: Μάλιστα. Δίδε λοιπόν ο Κωνσταντίνος σε αυτό το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας ουσιαστικά μια βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί και να στηρίξει από εκεί και πέρα την αυτοκρατορία. Αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Δεν φάνω ότι απόλυτα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ένα χαρτί το οποίο είχε πάρα πολλά θετικά σημεία. Ο Κωνσταντίνος σίγουρα είχε μια ρεαλιστική άποψη για το πώς εξελίσσονταν τα πράγματα στην εποχή του. Όμως θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πούμε ότι μπορούμε, επειδή άλλαξε την πρωτεύουσα, επειδή έφτιαξε όλο αυτό το όλο αυτό το σύνολο στην Ανατολή, ότι εδραίωσε και μια νέα κοινωνική βάση συνειδητά. Κράτησε η κοινωνική βάση, αλλά δεν πιστεύω ότι απριγκίπιο, δηλαδή εξ αρχής, μπορούμε να πούμε ότι το πείραμα του Κωνσταντίνου θα πετύχαινε. Θα πετύχαινε σε ό,τι αφορά το χριστιανισμό, ναι. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια ακόμη για να πούμε με βεβαιότητα ότι η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους είναι η πρωτεύουσα του ανατολικού τμήματος, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού μας με γενικότερο τίτλο Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, ακούτε την εκπομπή «Η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας» μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγητής επί πολλά έτη, ο κύριος Αντωνόπουλος. Θέλουμε τώρα, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη Ραβένα. Πώς μπαίνει μέσα στο κάδρο των εξελίξεων η Ραβένα, πότε συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο και πόσο διαρκεί αυτή η ηγεμονία της, να βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο περιεκτικός για το αρχικό κομμάτι, διότι ο συνάδελφος και δασκαλός μου, ο κ. Χρυσός, μίλησε πριν από 2 ώρες. Φοβάμαι ότι πολλοί ακροατές δεν θέλουν να ακούν τα ίδια πράγματα από εμάς. Λοιπόν, η Ραβένα είναι ένα μέρος το οποίο είναι γενικά αφιλόξενο, με την έννοια ότι είναι κτισμένη όχι στη θάλασσα, αλλά μέσα στο χώρο των προσχώσεων του Πάρου ποταμού. Και γενικά είναι μια πόλη η οποία είναι πολύ δύσκολη στην κατάκτησή της από εχθρούς. Έτσι, το 402 ο ανίσχυρος γιος του Φεοδοσίου του Μεγάλου, ο Νόριος, θα εγκαταλείψει οριστικά το Μιλάνο, αλλά και την Ρώμη, που ήσαν βασικά τα 2 σημαντικότερα κέντρα, και θα καταφύγει στη Ραβένα, και από εκεί και πέρα η Ραβένα θα εξελιχθεί σε ένα κέντρο της ηγεμονικής εξουσίας, πρώτα των αυτοκρατόρων της Βυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μετά των Γερμανών ηγεμόνων που τους αντικατέστησαν, όπως είναι ο Δόακρος, που ανέτρεψε ουσιαστικά, είπε ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει αυτοκράτορας της Δύσης, αυτοκράτορας είναι ένας στην Ανατολή, και εγώ ως είμαι διοικητής της Ιταλίας, εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία για το αν μιλάμε για βασιλιά, όπως μιλάμε για τις άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, ή απλά για βασιλιά του έθνους και πατρίκιο των Ρωμαίων. Εγώ συντάσσομαι με αυτή την άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και μετά τον Οδόακρο, ο οποίος ανατρέπεται, έρχεται στη Ραβένα ο βασιλιάς των Οστρογόθων, ο Θευδέριχος ο Μέγας. Από το 493 είναι συμβατική χρονιά που θεωρείται ότι πλέον ως βασιλεύς της Ιταλίας, ως το 526. Λοιπόν, οπότε και η Ραβένα, η οποία ήδη είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον ως ένας χώρος πολιτισμού κλπ, ως πρωτεύουσα του κράτους και έδρα του βασιλιά, η Ραβένα καλοποιείται με πάρα πολύ σημαντικά κτίρια, πάρα πολύ σημαντική οικοδομική δραστηριότητα υπάρχει εκεί, η οποία αργότερα θα συνεχιστεί όταν τελειώσει όταν καταληφθεί από τον στρατηγό Βελισάριο το 540, και πλέον ξεκινήσει ένα αδιάλειπτο διάστημα 2 αιώνων και κάτι, όπου θα βρίσκεται συνεχώς κάτω από Βυζαντινό έλεγχο. αν θελήσετε, νομίζω ότι είναι σημαντικό αργότερα να σας πω τους παράγοντες που προέρχονται από την εποχή του Ιουστινιανού και οι οποίοι θα επηρεάσουν τη μετέπειτα ιστορία της Ιταλίας και φυσικά και της Ραβένας ως Μητροπολιτικού Κέντρου.
0: Βεβαίως, και το θέλουμε πολύ για να δούμε ποια είναι και η εξέλιξη της ιστορίας με ένα πολύ σημαντικό κέντρο όπως ήταν η Ραβένα εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα και για τις εξελίξεις στην Ιταλική Χερσόνησο ευρύτερα μετά την μεταφορά της πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Και ένα πολύ ωραίο, νομίζω εγώ, ερώτημα, θα μας πείτε εσείς αν είναι ωραίο ερώτημα, αν είναι κέριο, είναι το για ποιο λόγο μου ζήτησε μάλιστα ένας ακροατής να σας το μεταφέρω αυτό, κύριε καθηγητά, πως έβλεπαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης τους αντίστοιχους στη Ρώμη, πως δηλαδή ένας πολίτης της αυτοκρατορίας που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη αντιμετώπιζε μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας έναν αντίστοιχο πολίτη της αυτοκρατορίας στο άλλο, στο παλαιότερο μεγάλο κέντρο. Είναι ένα ερώτημα που καλό είναι να το θέσουμε, αλλά δεν θα απαντήσουμε τώρα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού, και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο γενικότερο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Επαναλαμβάνουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζουμε, σε αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής για όλες αυτές τις εξελίξεις. Φανταστείτε ένα ταξίδι από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Όμως δεν μένουμε εκεί. Εμείς επιχειρούμε σήμερα να επιστρέψουμε πίσω στη Ρώμη ή στην Δύση, έτσι με την ευρύτερη έννοια του όρου, για να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτός ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό το κομμάτι της ενιαίας αυτοκρατορίας πάντοτε. Θέλω λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφού υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για τα θέματα που συζητάμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Τώρα, κύριε καθηγητά, επαναλαμβάνω το ερώτημα που θέσαμε πιο πριν από έναν ακροατή μας. Πώς έβλεπαν οι κάτοικοι που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη τους άλλους πολίτες της αυτοκρατορίας στην άλλη πλευρά, στη Ρώμη? Αν άλλαξε κάτι σιγά σιγά και με την πάροδο του χρόνου και με την ενίσχυση της Κωνσταντινούπολης και του ρόλου της 50-100 χρόνια μετά?
1: Επειδή είναι δύσκολο να μπούμε στην ψυχή των κατοίκων, αλλά δεν πρέπει να υπήρξε κάποια διαφοροποίηση ιδιαίτερη, με την έννοια ότι η αυτοκρατορία γενικώς ήταν ένας κοσμοπολιτικός χώρος και οι Κωνσταντινούπολίτες της πρώτης περίοδου είχαν σαφή ιδέα ότι προέρχονταν από τα τέσσερα μέλη της αυτοκρατορίας, δεν ήταν γηγενείς. Σιγά σιγά αναπτύσσεται το αίσθημα της πρωτοκαθεδρίας στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Δεν νομίζω ότι θα έβλεπαν τους αντίστοιχους κατοίκους της Ρώμης ούτε θετικά ούτε αρνητικά μέχρι τη μέση Βυζαντινή περίοδο, που αρχίζει και ενσκύπτει μια λαζονία, η οποία όμως αφορά διαχωρισμό ανάμεσα στην σούπερ πρωτεύουσα και στην επαρχία του Βυζαντινού κράτους, και επίσης μια αλαζονική θεώρηση για τους δυτικούς, οι οποίοι δεν ακολουθούν τις θεολογικές, ας πούμε, γραμμές που ακολουθούνται στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας.
0: Άρα αυτό που μας περιγράφεται αλλάζει άρδιν από το 1054 και μετά.
1: Αλλάζει άρδιν από το 1000 και νωρίτερα, δηλαδή έρχεται μετά το 1054, εκδηλώνεται πολύ περισσότερο. Οι αλλαγές γίνονται σιγά σιγά και είναι θέμα επιστημονικής διαφωνίας. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπήρξαν τέτοιες αλλαγές που δεν μπορούσαν να επανέλθουν, να σειραφθούν, ας πούμε, μέχρι το 1204 που έχουμε το φρικτό γεγονός της Τετάρτης Σταυροφορίας, οπότε είναι πια πολύ δύσκολη η ισότιμη προσέγγιση με τους δυτικούς. Αλλά κυρίως δεν το φέλα. Δηλαδή και οι Βυζαντινοί και οι λίγοι ήταν και στα δύο στρατόπεδα οι άνθρωποι που πραγματικά θέλαν να βρουν να είχαν μια ενωτική διάθεση. Και πρέπει να πω σε αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως τονίζεται η ορθότητα της ανατολικής σκέψης και το λάθος των δυτικών, ότι δεν είναι πάντοτε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι δυτικοί έχουν δίκιο έναντι με των Βυζαντινών, αλλά αυτά είναι δύο διαχωρισμοί. Εγώ οφείλω να το πω ως και καθηγητής της σπιτικής μεσαιωνικής ιστορίας, γιατί έχω το ένα μου πόδι στο Βυζάντιό μας και το άλλο στη Βύση.
2: Έτσι. Κύριε καθηγητά, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην Ιταλική Χερσόνησο γενικότερα και εδώ ίσως να βάλουμε στη συζήτησή μας και όλους αυτούς τους λαούς που υποφθαλμιούσαν εδάφη της αυτοκρατορίας είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση. Πόσο ρόλο διαδραμάτισαν αυτοί οι λαοί ως επιταχυντές εξελίξεων?
1: Σίγουρα έπαιξαν ρόλο, όμως ο ρόλος αυτός είναι διατριτός, δηλαδή δεν είναι ο ίδιος ανάλογα με την περίοδο που μιλάμε. Και νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να σας μιλήσω λίγο για την εποχή μετά τον Ιουστινιανό, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να την καλύψουμε. Τι λέτε?
2: Παρακαλώ.
1: Okay. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας καταρχάς είναι ότι τα κομμάτια στο δυτικό τμήμα χάνονται σιγά σιγά σιγά και παραμένει στην ουσία πολύ κοντά με τον ιστό της αυτοκρατορίας η Ιταλία και ένα τμήμα της Νότιας Γαλλίας για ένα διάστημα, αλλά κυρίως η Ιταλία. Λοιπόν, όλοι μιλάμε την εποχή του Ιουστινιανού για τους κατακτητικούς πολέμους. Ο Ιουστινιανός, αν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση της Ισπανίας που είναι λίγο θολά τα πράγματα, ο Ιουστινιανός έχει πάντοτε αφορμή και προσπαθεί, επειδή πιστεύει ότι πρέπει να ενώσει πάλι τους Ρωμαίους υπηκόους, τους Ρωμαίους κατοίκους του Βυτικού Τμήματος, ξεκινά αυτούς τους ανακτητικούς πολέμους στην Ιταλία. Όταν ξεκινά ο φοβερός πόλεμος του 536, έχει σχέση με συγκεκριμένη αφορμή. Δεν είναι ότι του κατέβηκε ξαφνικά του Ιουστινιανού, ότι ο Ιουστινιανός δεν τον ήθελε αυτό το πόλεμο. Δεν τον ήθελε. Ήθελε να βρουν ένα modus vivendi. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος γίνεται και μετά από την καταστροφική έκβασή του 552, πλέον μια καθημαγμένη Ιταλία με τη Ραβένα ενώνεται. Όμως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας ο οποίος την εποχή αυτή παίζει ρόλο και επηρεάζει όλη τη μετέπειτα εποχή, και αυτό είναι η περίφημη έρηδα των τριών κεφαλαίων. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα απλά να πω ότι στην προσπάθειά του Ιουστινιανός να προσεγγίσει τους μονοφυσίτες, προσπάθησε να καταδικάσει τρεις συγγραφείς του 5ου αιώνα, οι οποίοι σπουδαίοι θεολόγοι και οι τρεις, οι οποίοι όμως ως Νεστοριανούς, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα φέρει στο στρατόπεδό του και τους μονοφυσίτες. Αυτό καταδικάστηκε στη Βύση, διότι ποτέ η σύνοδος Κλειβή, η σύνοδος της Χαλκιδόνας δεν καταδίκασε τα γραπτά αυτών των τριών συγγραφέων, και έτσι έχουμε την περίφημη έρηδα των τριών κεφαλαίων, η οποία περνάει από διάφορες ζυμώσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι διαχωρίζει ουσιαστικά το Βυζάντιο, το οποίο η επίσημη πολιτική είναι αυτή της καταδίκης των τριών κεφαλαίων, την αμφιλεγόμενη πολιτική της Ρώμης, η οποία συμβαδίζουν με τη βυζαντινή πλευρά, αλλά χλιαρά λοιπόν, και η ακρεφνώς αντίθετη, δηλαδή οι υποστηρικτές της ορθότητος θεολογικής ορθότητος των τριών αυτών συγγραφέων του 5ου αιώνα, οι οποίοι και επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ταλανίζει την περίοδο μετά τον Ιουστινιανό και έχει μεγάλη σημασία για την ίδια τη Ραβένα, γιατί η Ραβένα ως κέντρο της Βυζαντινής επικράτειας θα αποτελέσει, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έρηδα των τριών κεφαλαίων, οι Μητροπολίτες της Ραβένας, για να ζητούσουν αυτοκεφαλία και ανεξαρτησία από την Εκκλησία της Ρώμης. Κάτι το οποίο πετυχαίνουν το 668 και αυτό κρατάει μέχρι και τη Σύνοδο της Παβίας το 698, οπότε και υποτάσσονται τελικά στην δικαιοδοσία του Πάπα, αλλά η Ραβένα ως πρωτεύουσα θα κρατήσει μια σημαντικότατη ανεξαρτησία σε σχέση με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι ένας πολιτικός παράγοντας. Από το 684, όσο ξέρουμε, ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος θα δημιουργήσει ένα νέο τύπο διοίκησης, πρώτα στις Ιταλικές και μετά στις Αφρικανικές επαρχίες. Αυτός ονομάζεται εξαρχάτα. Ποιο είναι το βασικό ζητούμενο? Ο έξαρχος, που συνήθως είναι είτε πολιτικό αρχικά αλλά κυρίως στρατιωτικό πρόσωπο, θα αναλάβει τη διοίκηση αυτών των επαρχιών, έξαρχος Ιταλίας, έξαρχος Αφρικής, έχοντας τις λεγόμενες πλήρες δικαιοδοσίες, δηλαδή μπορεί για λογαριασμό του αυτοκράτορα να κηρύσει πόλεμο, να συνάπτει συνθήκες ειρήνης κλπ. Και αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη με τους στρατηγούς των θεμάτων που εμφανίζονται μετέπειτα. Λοιπόν, τώρα το 568 έρχεται ο πιο βασικός κίνδυνος για την Ιταλία, και αυτή είναι το φύλλο των Λογκοβάρδων, που ήταν μεν σύμμαχοι των Βυζαντινών, αλλά κατεβαίνουν στην Ιταλία αυτοβούλως, πιεζόμενοι από τους Αβάρους, και με ταχύτατες διαδικασίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ιταλίας, περιορίζοντας, μάλλον ξεκινώντας μια μεγάλη μορφή, μια μεγάλη σειρά πολεμικών και ελληνικών σχέσεων με το Βυζάντιο, το οποίο προσπαθεί αρχικά να ανακαταλάβει τα εδάφη της Βορείου Ιταλίας που έχασε, αλλά διαπιστώνει τελικά ότι δεν μπορεί να διώξει τους Λογκοβάρδους, έστω και αν οι Φράγκοι στην Δύση ήταν ένα άλλο φύλλο, βοηθούν το Βυζάντιο, καθώς είναι οι μόνοι οι οποίοι είναι, όπως και το Βυζάντιο, καθολικοί. Όταν λέμε καθολικοί, σε αυτή την εποχή μιλάμε για την θρησκεία. Δεν νομίζω ότι ο όρος Ορθόδοξος υπάρχει θεολογικά, ή μάλλον πέραν μιας θεολογικής ύπαρξης, σε πολιτικό επίπεδο. Εξού και στο πιστεύω μιλάμε για μια καθολική και αποστολική εκκλησία, δεν λέμε μια Ορθόδοξο. Λοιπόν, έχουμε την αντίθεση της καθολικής και της αριανικής εκκλησίας που στηρίζουν οι Λογκοβάρδοι. Λοιπόν, όταν οι Λογκοβάρδοι κερδίζουν πια την Βόρεια Ιταλία και τις περιοχές ορεινές στα Απένινα, της κεντρικής, και κατεβαίνουν προς τα κάτω, έχουμε δύο λωρίδες, εκ των οποίων και το μεγάλο κέντρο της Βυζαντινής επικράτειας είναι το Εξαρχάτο με τη Ραβένα. Το Εξαρχάτο, στο οποίο πολλοί εξαρχοί, όταν βρίσκουν ότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είναι πολύ αδύνατοι, ή τέλος πάντων δεν τους κάνουν τα χατήρια, ή αισθάνονται ήδη πολύ φιλόδοξοι, εξεγείρονται. Έχουμε μια εξέγερση σημαντική το 616, όπου ο Πάπας και οι Λογκοβάρδοι βοηθούν τον Ηράκλειο να ανατρέψει τον σφετεριστή του θρόνου Ελευθέριο, Πατρίκιο Ελευθέριο, ενώ έχουμε και το πιο αργά, έχουμε το 651 μια νέα εξέγερση από τον έξαρχο της Ιταλίας, τον Ολύμπιο, ο οποίος τελικά θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με την βοήθεια πάλι και των νέων στρατευμάτων τα οποία έρχονται, αλλά αυτή τη φορά ο Πάπας φαίνεται ότι ενστερνίζεται και αποδέχεται την πρόταση του Ολυμπίου να κηρύξει τον εαυτό του αυτοκράτορα, εξού και θα έχουμε αργότερα την καταδίκη και την εξορία του Πάπα Μαρτίνου, ο οποίος θα συλθεί από τον νέο έξαρχο στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, τι σχέση έχει όλο αυτό με τη Ραβένα? Η Ραβένα για αυτούς όλους τους λόγους είναι ένα σημαντικότατο κέντρο αποφάσεων, το οποίο πότε δρά σαν βυζαντινή σαν Βυζαντινός πόλος στη Δύση, πότε δρά ανεξάρτητα εάν οι συνθήκες στο Βυζάντιο είναι διαφορετικές, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη με την οικονομασία, όπου ούτε η Ρώμη ούτε η Ραβένα θα συμπλέψουν με τους οικονομάχους αυτοκράτορας, η Ραβένα λιγότερο, γιατί εκεί υπάρχει Βυζαντινή Δίκηση και ανάλογα το τι πιστεύει εκεί η Βυζαντινή Δίκηση θα γίνει μια επιλογή. Αυτό που είναι σημαντικό, και συγγνώμη για τη φλιαρία μου,
2: παρακαλώ,
1: είναι ότι συνεχώς στέλνονται στρατεύματα από την Ανατολή στη Δύση, Αρμένοι, Φάκες, συμμαζεύεται, αυτοί πηγαίνοντας στην Ιταλία σε μεγάλο βαθμό θα ανυμφευθούν ντόπιες κοπέλες. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα φτωχό μέρος όπως είναι η Ιταλία τότε, ο Βυζαντινός αξιωματικός είναι μεγάλο πρόσωπο. Οπότε, λοιπόν, και η δεύτερη, αν η πρώτη γενιά έχει συνείδηση το από που έρχεται κλπ, η δεύτερη γενιά έχει συνείδηση ότι κάπου στην Ανατολή, κάπου μακριά, υπάρχει ένας αυτοκράτορας τον οποίο υπηρετούμε, και μια τρίτη γενιά έχει συνείδηση ότι πολύ μακριά υπάρχει ένας αυτοκράτορας, αλλά έχουμε κοντά μας τον πνευματικό μας ηγέτη, τον Αγιότατο Πάπα. Και έτσι όταν το 692 θα έχουμε την εξέγερση της δυτικής του Πάπα, την απόρριψη μάλλον των αποφάσεων της Συντρούλου Συνόδου και την αποστολή στρατευμάτων, τα ιταλικά στρατεύματα θα εξεγερθούν εναντίον του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και των αποφάσεών του και θα στηρίξουν τον Αγιότατο Πάπα. Και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι ακροατές μας, γιατί είναι η μεγάλη τομή. Από εκεί και πέρα δεν είναι η αίσθηση που υπάρχει, είναι ότι έχουμε κοντά τον Πάπα και πολύ μακριά έναν άγνωστο αυτοκράτορα, κάτι το οποίο θα επιτείνεται βεβαίως στον 8ο αιώνα και την περίοδο της οικονομαχίας με όλες τις διενέξεις οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς στον 8ο αιώνα έχουμε και τους πιο ικανούς βασιλείς των Λογκοβάρδων, τον Λόιτ Πράντο, ο οποίος είναι βασιλιάς από το 712 έως το 744, και πιο μετά θα έχουμε και αυτό βασιλιά τον Αϊστούλφο, ο οποίος βασιλεύει από το 751 έως το 757 και ο οποίος θα καταλάβει οριστικά τη Ραβένα. Οι Βυζαντινοί δεν θα το χωνέψουν αυτό και θα στείλουν μια πρεσβεία, μάλλον θα ο Πάπας θα ζητήσει τη βοήθεια των Φράγκων. Ο βασιλιάς των Φράγκων, ο ονομαζόμενος Πιπίνος ο Βραχής, θα περάσει από τις Άλπεις, θα νικήσει το 756 τον Αϊστούλφο και θα καταλάβει μαζί με άλλα τμήματα και τη Ραβένα. Και τότε θα φτάσει όμως αντί να παραδώσει ως όφιλε την Ραβένα και την περιοχή της κεντρικής Ιταλίας στον Βυζαντινό αυτοκράτορα, τι κάνει? Την παραβίβει στον Πάπα. Και όταν φτάνει μια Βυζαντινή πρεσβεία, και αυτό είναι από τα πιο γοητευτικά κομμάτια της πρώιμης μεσαιωνικής ιστορίας, φτάνει μια Βυζαντινή πρεσβεία με δώρα συμπεριλαμβανομένου και ενός οργάνου, ενός αρμονίου θα λέγαμε, και ζητάει από τον Πιπίνο πίσω να δοθούν τα εδάφη του εξαρχάτου πίσω. Και γυρνάει ο Πιπίνος και λέει, πώς είναι δυνατόν όταν έχω δώσει εγώ κάτι στον Άγιο Πέτρο να το πάρω πίσω? Και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά η νέα κατάσταση που θα είναι από τον επόμενο αιώνα οριστικά, από το 824 δηλαδή έχουμε την πλήρη εντρέωση του παπικού κράτους ή του στάτου παπάλε, που θα μείνει σαν ενότητα μέχρι το 1860. Τα παπικά εδάφη, και μέσα στα παπικά εδάφη που περιλαμβάνουν κυρίως την κεντρική Ιταλία είναι φυσικά και η Ραβένα, η οποία ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει στους Βυζαντινούς, αλλά παρά τα αυτά για αρκετό καιρό θα υπάρχει ελληνόφωνος πληθυσμός και ελληνόφωνος πληθυσμός, εμφανίζονται σφραγίδες στα ελληνικά, υπάρχει μια έστω και σκιώδης πολιτιστική ελληνική ή βυζαντινή παρουσία στη Ραβένα.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν φανταζόμασταν καλύτερο τρόπο για να καλύψουμε αυτό το υλικό που μας είχε ανατεθεί στη σημερινή μας εκπομπή να παρουσιάσουμε. Και νομίζω ότι όλες οι αναφορές σας ήταν εξαιρετικά κέρυες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το πυκνό περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον των πυκνών γεγονότων που συνέβησαν μέσα σε αυτούς τους αιώνες. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον κόπο σας και για τον χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Χαρά δική μου, κύριε Παπά, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας αν μπορώ κάτι να προσφέρω.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτή τη μοίρα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη πλέον. Η δυτική λοιπόν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περιλάμβανε τις δυτικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οποτεδήποτε διοικούνται από μια ξεχωριστή ανεξάρτητη αυτοκρατορική αυλή. Συγκεκριμένα αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στην ιστοριογραφία για να περιγράψει την περίοδο από το 395 έως το 476, όποτε υπήρχαν ξεχωριστές ισότιμες αυλές που μοιράζονταν τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας στις δυτικές και τις ανατολικές επαρχίες με μια ξεχωριστή αυτοκρατορική διαδοχή για κάθε αυλή. Οι όροι Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επινοήθηκαν τα νεότερα χρόνια για να περιγράψουν πολιτικές οντότητες που ήταν de facto ανεξάρτητες. Οι Ρωμαίοι λοιπόν της εποχής, όπως είπαμε για πιο πριν, δεν θεωρούσαν ότι η αυτοκρατορία είχε χωριστεί σε δύο μέρη, αλλά την έβλεπαν ως μια ενιαία πολιτεία που διοικείται από δύο αυτοκρατορικές αυλές λόγω διοικητικής σκοπιμότητας. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέρευσε το 476. Και η Δυτική Αυτοκρατορική Αυλή στη Ραβένα διαλύθηκε επίσημα από τον Ιουστινιανό το έτος 554.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ραβένα», ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, ακούσατε την εκπομπή «Η μοίρα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις γνώμες σας, τις κρίσεις, τις απόψεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Τι είναι γέροντα τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε, στρέφοντάς τις εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός, λόγου χάριν, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει, με τη βοήθεια του Θεού, σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγου χάριν, να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Να μην δικαιολογούμε τα πάθη μας.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν, γέροντα, κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει

αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για το Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο.

Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό. Απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω: έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι. Ακόμη αυτό έλειψε να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέγει «εγώ αυτό το χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου, αλλά και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στεναχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και το Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η Θεία Χάρις του Θεού.

γέροντα. Μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Ας πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου. Πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Ναι, γέροντα, αλλά πάλι αλλά. Τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σαχέλη ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα. Αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει, και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση.

Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγω χάρη λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου», ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να ο Αββάς Μωυσής, ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και τη διατήρησαν.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη? Γιατί θυμώνουμε?

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις, να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει και πει καμιά κουβέντα επειδή είναι νευριασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, έναν πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να το απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα, του είπε. Δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται. Λόγω χάρη, κουράζεται να ακούει τους άλλους να μιλάνε. Έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή και η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνομαι το παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός σε σένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία και ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά, αν τις έδιωχνες, έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές, από μερικές εξωτερικές αφορμές, αγανακτεί ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή δεν αναπαύεται με τον εαυτό του και με αυτό που κάνει και θέλει κάτι άλλο. Αυτές όμως οι αντιδράσεις είναι εξωτερικές σκόνες που φεύγουν όταν βρει ο άνθρωπος αυτό που τον αναπαύει.

Οι κοσμικοί λένε «Καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες». Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός, μια φορά στο Σινά, είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά, «Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». Και μετά, «Μετά θα το μεγαλώσεις». Και μετά, «Μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή του λέει, «Να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου?» Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο.

Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φτάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή.

Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται. Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον τα αυτή τη νυχτή», είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα. Καλύτερα όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι.

Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχθώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. Δυο του ανδρόγυνο και άλλοι δυο οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιος μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει, είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν. Αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός. Και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος. Και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο Καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2, θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σε δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου.

Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκαμε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω. Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά χτισήματα κλπ. Ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση.

Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Γέροντας Παΐσιος.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Μπορείτε στο 210-7298-222 να αφήνετε τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, που είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως επίσης και με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος, μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Ναι, γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά, παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός.

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μια η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχία, ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση, άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη Του για αυτήν την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε, στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σχέση και αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες.

Όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο κι αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου, και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας τη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού. Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει, μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό. Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του, που περιέχει η σάρκα αυτή, δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή, και σε αυτούς, σε όσους το ωρέγονται, γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν». Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρεφιλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλυθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Εμείς οι χριστιανοί παραδεχόμαστε ότι το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή και υποδέστερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι αντίθετο από την ψυχή, ότι δηλαδή την πολεμάει και ότι είναι πονηρό και αμαρτωλό, αλλά έχει ανάγκη από την ψυχή, όπως ακριβώς η κιθάρα από τον κιθαριστή και το πλοίο από τον κυβερνήτη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Με την παρακοή του ανθρώπου, τι εννοούμε? Την άρνηση του ανθρώπου να λειτουργήσει την ελευθερία ως αγάπη, με αποτέλεσμα να αυτοεξοριστεί από τη σχέση. Αυτή την εμπειρία της αυτοεξορίας τη ζει και αναφορικά με το Θεό, τον πλησίον, αλλά και με το περιβάλλον. Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος αυτοεξορίστηκε από την ίδια την κτήση, χωρίς να μετακινηθεί τοπικά, και έκτοτε όλα τα βλέπει εχθρικά. Έχουμε υπαρξιακή μετακίνηση, η οποία τον μεταβάλλει σε ξένο, μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, και αποξενωμένο από τις μέχρι πριν σχέσεις. Αγνώστου.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να επικοινωνεί κανείς με το Θεό, ο οποίος είναι όλος χαρά, και αναπτύσσεται επιθυμία προσευχής σε εκείνους που γεύονται την ακόρεστη αγάπη Του, σε σημείο που να λησμονούν σχεδόν ακόμα και την όρεξη για τροφή. Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης.

Όλα τα επίγεια είναι παροδικά. Μαζί τους και η πνευματική επικοινωνία. Διακόπτεται και αυτή με το θάνατο. Γίνεται έτσι αισθητό ότι ο πραγματικός πνευματικός πατέρας μας είναι ένας. Εκείνος που έχει την ιεροσύνη αδιάδοχο. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Στάρετς Λεωνίδας.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αβάς Ναζάριος.

Τον γενναίο δεν τον διακρίνουν τόσο τα χαρίσματα που του δόθηκαν από το Θεό, όσο τα κατορθώματα που πέτυχε με τους δικούς του κόπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είπε ότι οι δικοί του μαθητές θα αναγνωρίζονται από την αγάπη και όχι από τα θαύματά τους. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφυρίος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Η ελπίδα στις κοινωνικές και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτή παρουσιάζεται στις κοινωνικές και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή στον τομέα επικοινωνίας και πολιτισμού στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξεκινώντας, κύριε καθηγητά, την συνομιλία μας, αν θα θέλαμε να ορίσουμε την ελπίδα, τι θα λέγαμε ότι είναι η ελπίδα?
1: Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε το εξής, τη διαφορά ανάμεσα στην ελπίδα και στην επιθυμία. Η επιθυμία, μιλώντας πολύ γενικά, είναι μια διέγερση της ψυχής η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στο να φαντάζεται ότι μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον αυτά που του ταιριάζουν. Έτσι, είναι μια διέγερση σε σχέση με κάποια αντικείμενα. Η ελπίδα όμως εμφανίζεται όταν αρχίζει κανείς να εκτιμά τις πιθανότητες που έχει η επιθυμία να έχει επιτυχία, δηλαδή να ικανοποιηθεί. Από τη στιγμή που αρχίζει κατά κάποιον τρόπο και εξετάζει κανείς, όχι πολύ συγκεκριμένα, αλλά έστω και αόριστα, τις πιθανότητες, δηλαδή αν είναι μικρές ή περισσότερες, γεννιέται η ελπίδα, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες, και τότε αυτό ανοίγει την ψυχή, αυτό είναι το ενδιαφέρον, προς κάτι το οποίο μπορεί και να ξεπεράσει το αρχικό αντικείμενο της επιθυμίας. Δηλαδή να επιθυμεί κανείς κάτι συγκεκριμένο, αλλά καθώς γεννιέται η ελπίδα, να ανακαλύψει κανείς ότι αυτό το οποίο επιθυμούσε είναι πολύ στενό σε σχέση με τη δύναμη που αισθάνεται ότι του δίνει η ελπίδα. Άρα το ενδιαφέρον εδώ είναι η δυναμική της ελπίδας, η οποία πάει πιο πέρα από την επιθυμία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής, ότι η επιθυμία και ειδικά στην εποχή μας κατατρίχεται από πολύ νωρίς από αβεβαιότητα. Διότι ο κόσμος απέναντι στον οποίο στέκεται η επιθυμία εμφανίζεται όλο και πιο αβέβαιος, όλο και πιο απρόβλεπτος, όλο και πιο περίπλοκος. Βέβαια γίνεται κατάχρηση έτσι, ως προς την χρησιμοποίηση στις έννοιες αυτές. Ακούμε πολύ συχνά να λέει το κόσμος είναι περίπλοκος, είναι πάρα πολύ σύνθετος, όλα σχετίζονται μεταξύ τους, επομένως, και αυτό λέγεται σαν να είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και μια μεγάλη πρόοδος της σκέψης. Στην ουσία όμως, επειδή πρόκειται για υπερβολή, δηλαδή υπερβολή συνίσταση στο εξής, όχι ότι δεν είναι, έχει αυξηθεί ο βαθμός συνθετότητας των πραγμάτων λόγω και της παγκοσμιότητας, στους διάφορους τομείς της αλληλοσυσχέτισης των κινήσεων, των επιδιώξεων, των συμφερόντων, ναι, υπάρχει βαθμός συνθετότητας, αλλά όταν αυτό γίνεται σύνθημα και αξίωμα, που οδηγεί στο ότι η ψυχή να οπισθοχωρεί μπροστά σε αυτό το υπερβολικά περίπλοκο. Και τι σημαίνει οπισθοχωρεί? Όχι ότι πάβει να επιθυμεί, επιθυμεί αλλά στο βιαστικό. Δηλαδή επιθυμεί με την έννοια που επιθυμεί κανείς ο οποίος θέλει να αρπάξει οτιδήποτε περάσει μπροστά του, διότι δεν έχει δεν υπάρχει προοπτική ότι αν περιμένει, αν μεθοδεύσει καλύτερες ενέργειές του θα το βρει. Άρα εξ αρχής η επιθυμία βαρύνεται από ανυπομονησία. Οι άνθρωποι σήμερα γίνονται όλο και πιο ανυπόμονοι, που σημαίνει ότι η επιθυμία τους βασανίζεται από ανησυχία. Διότι αυτό δείχνει η ανυπομονησία. Όταν κανείς θεωρεί ότι στέκεται απέναντι σε έναν κόσμο πολύ αβέβαιο και περίπου

0: Μούμε μεν, αλλά χωρίς χαρά. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό? Χωρίς να υπάρχει η προσμονή ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε και θα το αποκτήσουμε θα μας προσφέρει χαρά, που σημαίνει ότι η επιθυμία πηγαίνει μαζί με την ανησυχία, που βέβαια δεν σταματάει εκεί, γιατί υπάρχει μια κλίμακα σε αυτή τη διαδικασία,
1: ναι.
0: Που η κλίμακα ορίζεται ως εξής: ανησυχία στην αρχή για το αν τα πράγματα μείνουν κάπως όπως εμφανίζονται, οπότε αν προλάβω να πάρω αυτό που θα με ευχαριστούσε. Μετά την ανησυχία έρχεται η ανυπομονησία, διότι εφόσον παρατείνεται η ανησυχία τίνει κανείς να θεωρήσει ότι πρέπει να βιαστεί, και στο τέλος εμφανίζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις το χειρότερο, που είναι η αγωνία. Η αγωνία είναι το δέος πια, όχι η ανησυχία μπροστά στο άγνωστο, και επίσης είναι το δέος μπροστά σε αυτό το οποίο μας φοβίζει μεν, το οποίο μας προκαλεί φόβο, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Η αγωνία έχει μέσα της μια πληγή που την προκαλεί το απροσδιόριστο. Αγωνιούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που μας προκαλεί. Και τελικά, αν σκεφτεί κανείς μεθοδικά και γυρίζει προς τον εαυτό του, πολύ πιθανό να βρει ότι είναι οι επιθυμίες του οι οποίες βαρύνονται από αμφιβολίες. Όχι μόνο ως προς το αν ικανοποιηθούν, αλλά και στο αν αξίζουν. Υπάρχει δηλαδή μια εσωτερική αμφιβολία σχετικά με το αν αυτά τα οποία επιδιώκουν οι άνθρωποι συνήθως σήμερα αξίζουν, σαν να λέγαμε, τον κόπο. Προσέξτε, η αρχαία ελληνική σκέψη μας είχε προειδοποιήσει απέναντι σε αυτή την τροπή που μπορεί να πάρει η ενέργεια της ψυχής. Μας είχε πει ο Αριστοτέλης ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρόψυχοι. Τι σημαίνει μικροψυχία?
1: Ναι.
0: Σημαίνει να θεωρεί κανείς, και σήμερα είναι αυτό είναι, και αν είναι πανδημία και όχι τα άλλα που υπάρχουν βέβαια, αλλά αυτή είναι ψυχική πανδημία. Μικροψυχία λοιπόν είναι το να θεωρεί κανείς ότι κάνει πράγματα πολύ παραπάνω από όσα χρειάζονται για να αποκτήσει αυτά τα οποία επιθυμεί. Δηλαδή θεωρεί ότι καταβάλει υπερβολικό κόπο για πράγματα που δεν είναι σίγουρος ότι αξίζουν, και έτσι συρρυκνώνει τις δυνάμεις του, περιορίζει τη δράση του, αυτοϋπονομεύεται και καταλήγει αυτή η μικροψυχία να τοποθετεί ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του κάτω από το επίπεδο των δυνατοτήτων του, οι οποίες φυσικά μπορεί να, οι δυνατότητες να είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά έχει αποφύγει καν να τις δοκιμάσει. Αυτό είναι ο φαύλος κύκλος και η παγίδα, η οποία μπορεί να έρθει όταν η επιθυμία μπροστά στο αβέβαιο αρχίζει και αμφιβάλλει, κατηγορεί κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό, γιατί τον εαυτό, το υποκείμενο δηλαδή, που δεν έχει το θάρρος να επιδιώξει αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, και καταλήγει στην αγωνία. Η ελπίδα λοιπόν, αν έρθει, θα έρθει για να θεραπεύσει αυτή την αγωνία. Και εδώ πρέπει να δούμε τα εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στο να αναπτυχθεί η ελπίδα στον κόσμο σήμερα. Αυτού του είδους η ελπίδα. Δηλαδή το να μπορεί κανείς αντί της ανυπομονησίας να οπλιστεί με υπομονή, όχι όμως παθητική υπομονή του τύπου περιμένω να δω τι θα γίνει και ας μη βιάζομαι και που ξέρεις μπορεί τα πράγματα να γυρίσουν και να έρθει μια ευνοϊκή εξέλιξη για μένα. Αυτό είναι παθητικότητα. Είναι όταν η ελπίδα, και εδώ πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη μορφή ελπίδα στην παθητική, γιατί δίνει άλοθη σε πάρα πολλούς σήμερα να θεωρούν ότι αυτοί που ελπίζουν γενικά και που ελπίζουν και ειδικότερα είναι περίπου αφελείς. διότι

0: δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες του κόσμου, δεν λαμβάνουν υπόψη τις αδυναμίες των ανθρώπων, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό που είπαμε πριν του πολυσύνθετου του κόσμου, και επομένως είναι μισοαφελής και αδύναμη. Ουσιαστικά είναι μια μεταμφίεση, λένε, της αδυναμίας, όταν κανείς κάθεται και ελπίζει αντί να δρά. Μεταμφιέζει την αδυναμία του σε ένα είδος προσμονής για το καλύτερο. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι σε διάκριση από αυτή την παθητική ελπίδα που μπορεί να υπάρχει και υπάρχει με τις μεταμφιεσμένες αδυναμίες, υπάρχει η ελπίδα που αναπτύσσεται παρά τα εμπόδια, η σπίσμα των εμποδίων. Δείχνει δηλαδή αυτή η στάση ότι υπάρχει μια βαθύτερη δύναμη που οθεί τον άνθρωπο στο να σκέπτεται μια ευμενή τροπή των πραγμάτων, κάτι το καλύτερο, παρά τα εμπόδια και παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί, πώς δηλαδή γεννιέται αυτή η δύναμη του να το ελπίζει κανείς αυτό? Είναι καταρχάς όρος, για να συμβεί αυτό είναι ένας όρος, να αρχίσει κανείς να απομακρύνεται από τον εγωκεντρισμό, γιατί η επιθυμία εξορισμού εκπορεύεται από ένα εγώ το οποίο επιδιώκει κάποια πράγματα. Είναι συγκεντρωμένη στο εγώ που είναι το κέντρο της θέλησης και της επιθυμίας. Θα μου πείτε, και η ελπίδα δεν απορρέει από το εγώ όταν θέλει κανείς να επιτύχει κάτι και ελπίζει ότι θα το πετύχει, πάλι δεν αναφέρεται στο εγώ? Ναι, η αφετηρία είναι αυτή, αλλά όπως είπαμε πιο πριν, μπορεί και θα έπρεπε στην πορεία να συλλαμβάνει κανείς ότι αυτό στο οποίο ποντάρει, αυτό στο οποίο προσβλέπει, είναι η γονιμότητα τελικά του κόσμου. Δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχουν πηγές για το καλύτερο μέσα στον κόσμο, γύρω του. Όχι αποκλειστικά στο αντικείμενο το οποίο επιδιώκει. Δηλαδή γίνεται κατά κάποιον τρόπο πιο διορατικός αυτός που ελπίζει από αυτόν που υπολογίζει το λεγόμενο ρεαλιστή, που κάθεται και τα βάζει κάτω και λέει αυτό και αυτό αν συμβεί, έχω μπροστά μου εκείνο τον παράγοντα, έχω μπροστά μου τον άλλο παράγοντα. Μα αυτός είναι σαν να συνδυάζει πράγματα μεταξύ τους, υλικά πράγματα, μετρήσιμα και καθορισμένα. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει και ταυτοχρόνως ετοιμάζεται και να δράσει προς την κατεύθυνση της ελπίδας του, είναι σαν να συλλαμβάνει ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο πράγματα, δηλαδή διαμορφωμένα πράγματα, αντικείμενα, σχέσεις που έχουν πάρει τη μορφή πραγμάτων, αλλά είναι και δυνάμεις. Αν είναι δυνάμεις πίσω από τα πράγματα, πρέπει η δική του η δύναμη να συνομιλήσει με αυτές τις δυνάμεις, που είναι κρυφές, είναι αόρατες. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο μεγάλο πολιτισμικό πρόβλημα του καιρού μας, τη δυσκολία των ανθρώπων, τη δυσκολία της σύγχρονης συνείδησης να αντιληφθεί και να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτό που δεν είναι ορατό και αισθητό. Δηλαδή υπάρχει μία, και αυτό βέβαια εξηγείται από το χαρακτήρα του πολιτισμού μας σήμερα, μια τάση προσκόλλησης σε αυτό το οποίο φαίνεται από την πρώτη ματιά και καθίσταται αισθητό με την πρώτη επαφή μαζί του, με την πρώτη προσέγγιση προς αυτό. Δηλαδή τα ορατά και τα αισθητά, διότι ο κόσμος μας κατακλείζεται σήμερα ως γνωστόν από εικόνες πρώτα απ' όλα, έτσι βλέπουμε στην κοινωνική ζωή, στην τηλεόραση, στους δρόμους, παντού υπάρχει ένας πληθωρισμός απεικονίσεων, οπτικών παραστάσεων, ο οποίος είναι κραυγαλαίος, απευθύνεται στα άτομα, απευθύνεται στο μάτι του περαστικού, απευθύνεται στο τηλεθέτη, προσπαθεί να τον εχμαλωτήσει και να του πει κοίτα με, δες με και μάθε να με κοιτά συνεχώς ανεξάρτητα αν εγώ αλλάζω, δηλαδή γίνει δέσμιος της εναλλαγής των εικόνων. Αυτός ο εθισμός να τρέχει το μάτι πίσω από τις εικόνες καταλήγει στο τέλος να κάνει αδύνατο όχι πλέον την όραση, τον οφθαλμό, αλλά το νου να συλλάβει το ενδεχόμενο ότι πίσω από το ορατό υπάρχει κάτι και το οποίο δεν φαίνεται, το οποίο μπορεί να φανεί αλλά μπορεί και να μην φανεί. Το ζήτημα είναι μπορεί το μάτι να ψάχνει κάτι το οποίο είτε δεν φαίνεται είτε αχνοφαίνεται. Ένα παράδειγμα. Μας λέει ο Γάλλος φιλόσοφος Μπερξόν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον δημιουργικό άνθρωπο ιδιαίτερα να το βλέμμα του να πηγαίνει προς τα μακριά και προς αυτό το οποίο και προς τον ορίζοντα. Και είναι όπως το μάτι μας όταν ψάχνει ένα αστέρι το οποίο μισοκρύβεται πίσω από σύννεφα, δηλαδή εμφανίζεται και χάνεται και το μάτι μας το ακολουθεί, όπως συμβαίνει μερικές φορές που έχουμε κοιτάμε προς τον ουρανό. Και αυτή η παρακολούθηση κάνει τον άνθρωπο και κάνει τον νου του ανθρώπου να κατευθύνεται προς κάτι το οποίο δεν είναι προσιτό τις αισθήσεις απόλυτα, αλλά δεν είναι και απρόσιτο. Δηλαδή είναι σαν να υπόσχεται αυτό το αστέρι που μισοκρύβεται ότι εάν επιμείνεις θα σου φανερωθώ με όλη μου την αλήθεια και με όλη μου τη μεγαλοπρέπεια, τη λάμψη. Αυτό λοιπόν λείπει σήμερα, ότι το μάτι μας και ο νους μας διστάζει να φύγει και να πάει πέρα από αυτά άμεσα δεδομένα των αισθήσεων. Βλέπετε πόσο η χρήση των ψηφιακών εργαλείων οδηγεί προς τα εκεί. Πόσο το μάτι είναι κολλημένο πάνω στις μικρές οθόνες, πάνω στα πληκτρολόγια, πάνω στο οτιδήποτε κοντινό. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο, δεν αφορά μόνο τη σχέση μας με τα αντικείμενα, αφορά και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Και μια και αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας στη σχέση της ελπίδας με τις διαπροσωπικές σχέσεις, βλέπουμε εδώ ακριβώς ότι στις σχέσεις ακριβώς μεταξύ των ανθρώπων εκδηλώνεται και εδώ αυτή η δυσκολία των ανθρώπων να δουν πέρα από αυτό που έχουν μπροστά τους ως άμεση παρουσία. Η φιλία, ας πάρουμε παράδειγμα τη φιλία, όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις, την φιλία και τον έρωτα που είναι οι πιο σημαντικές. Στην φιλία μπορεί κανείς να συνδεθεί φιλικά και σε βάθος με κάποιο πρόσωπο αν δεν δουλεύει διαρκώς και η διέστησή του. Δεν μπορεί να δουλεύει μόνο η παρατήρησή του, δηλαδή το ότι κάνει ο φίλος του, τι του λέει, τι έχουν κάνει μαζί, να συνδυάζει μόνο περιστατικά, γεγονότα, συνομιλίες, αλλά για να τον μάθει καλύτερα θα πρέπει να αγωνίζεται ώστε να διακρίνει και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις. Και όταν αναγνωρίζει κίνητρα που του ταιριάζουν, ευγενή κίνητρα, τότε δένεται καλύτερα με το φίλο του. Αλλά τα κίνητρα πώς δεν θα εμφανιστούν μπροστά σου. Πρέπει να σκεφτεί κανείς τι άραγε ήθελε να μου πει ο φίλος μου όταν έκανε αυτή την παρατήρηση, τι άραγε εννοούσε, τι άραγε τον απασχολούσε όταν τον είδα να λέει αυτό, ή για ποιο λόγο προέβησε εκείνη την πράξη. Αυτές οι ερωτήσεις που κάνουμε προς τον εαυτό μας είναι ερωτήσεις που τις κάνει η φαντασία μας και η διάθεσή μας να τον καταλάβουμε. Άρα εδώ η ελπίδα παίρνει ακριβώς τη θέση του εργαλείου ανίχνευσης της άλλης πλευράς. Ελπίζουμε, όχι σταυρώντας τα χέρια και λέγοντας μακάρι να αποδειχτεί πιστός ο φίλος μου, μακάρι να είναι έτσι όπως τον ξέρω μέχρι στιγμής και να μην με απογοητεύσει. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι η βάση είναι η ελπίδα ότι είναι δυνατόν να βρεθεί ένας καλός φίλος, είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς την πραγματική αγάπη ανεξάρτητα από τις εμπειρίες ακόμα και οι οποίες την διαψεύδουν. Γιατί επιμένουν οι άνθρωποι στο να αναζητούν κάτι το οποίο ενδεχομένως η εμπειρία τους δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο? Μας απογοητεύουν φίλοι, αλλά εμείς επιμένουμε να θεωρούμε ότι αυτοί απέκλαιναν από την πραγματική έννοια της φιλίας. Ή υπάρχουν έρωτες οι οποίοι αποδεικνύονται λιγότερο πλούσιοι και λιγότερο ικανοποιητικοί από αυτούς τους οποίους φανταζόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η αποτυχία είναι και μια καταδίκη της ανθρώπινης καρδιάς εν γέννη. Γιατί αν το πούμε αυτό, είναι πολύ πιθανόν να δείξει αυτό ότι εμείς δεν έχουμε την δύναμη να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση του καλού και με το πρώτο εμπόδιο οπισθοχωρούμε. Και φυσικά το εμπόδιο δεν αφορά μόνο την άλλη πλευρά, μπορεί να αφορά και εμάς. Συνεπώς αποφεύγουμε να εξετάσουμε αυτή την κατάσταση και γυρίζουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η κατάσταση είναι υπερβολικά περίπλοκη. Αφού λοιπόν είναι περίπλοκα όλα, και οι φιλίες και οι έρωτες και η μάθηση και η εμπιστοσύνη, τότε αποσύρεται κανείς στην φυγοπονία του, δηλαδή σε ένα κλειό τον οποίο κατασκευάζει ο ίδιος, ένα κλειό του φυγόπονου ανθρώπου που δεν θέλει να ξεμπλέκει τα πράγματα, γιατί αυτό φοβάται ότι θα του κοστίσει σε πάρα πολύ κόπο, ότι θα κάνει πάρα πολλά όπως είπαμε, ενώ δεν ξέρει αν αξίζει τον κόπο, δεν ξέρει αν αποσβέσει αυτή την ενέργεια. Να λοιπόν μια οικονομική λογική, μια λογική της αποδοτικότητας που εισβάλλει μέσα στην ψυχή και στις διαπροσωπικές σχέσεις και παραλύει τελικά τη δύναμη της θέλησης και την ελπίδα.
1: Άρα μπορεί να γεννηθεί ελπίδα, κύριε καθηγητά, μέσα στο φόβο?
0: Ναι, και μάλιστα καταρχάς να σημειώσουμε το εξής που φαινομενικά είναι παράδοξο, ότι άνθρωποι που πολλές φορές έχουν χάσει την ελπίδα τους στο ότι κάτι μπορεί να γυρίσει προς την καλή κατεύθυνση, επιδεικνύουν ένα ιδιαίτερο θάρρος. Δηλαδή, και πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει και να γράφεται και να αναφέρεται ότι η απελπισία μπορεί να σου δώσει θάρρος. Αλλά ακριβώς δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Η απελπισία μπορεί να σου δώσει θάρρος, γιατί δεν έχεις να χάσεις τίποτα άλλο και ορμάς απέναντι στην κατάσταση που σε δυσκολεύει. Όμως τότε ακριβώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει ακόμα κάτι από ελπίδα. Δηλαδή κανείς δεν δρά πραγματικά εντελώς χωρίς ελπίδα. Άρα ο φόβος,
1: ναι.
0: Ο φόβος είναι βέβαια εχθρός της ελπίδας, αλλά όταν ο φόβος φτάσει σε ακραίο σημείο που να απελπίσει κάποιον και να τον κάνει να φτάσει στο όριο ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για μένα από το να κάνω εκτός από το να φοβάμαι, αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή να σημάνει μέσω του ως ταπείνωση, ως κάτι το οποίο τον υποβιβάζει, και να ξυπνήσει μέσα του ένα είδος ηρωισμού. Η ελπίδα δηλαδή να γεννηθεί με μια ηρωική μορφή, ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να φτάσει στο σημείο να παραδίδεται σε αυτό που τη συμβαίνει. Και αυτό είναι μια πράξη που πραγματικά μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε ηρωική. Όμως επαναλαμβάνω το εξής, ότι εδώ στις μέρες μας, για να έρθουμε στις μέρες μας, υπάρχει μια υπερτροφική ενασχόληση με τη φύση των εμποδίων, με το ίδιο το φαινόμενο, με τα κάθε είδους εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται, και με την και υπάρχει ενασχόληση σχετικά με τη φύση τους, με την σοβαρότητά τους. Ο άνθρωπος δηλαδή προσκολάται υπερβολικά σε αυτό που του εναντιώνεται, και αυτό τον κάνει να αποσύρεται τελικά και να φοβάται πριν καν δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Πολλές φορές δεν δυστυχεί πριν ακόμα δυστυχήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προεξοφλούν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Επίσης η ζωή ότι δεν μπορεί να δώσει χαρές, και επομένως καλύτερα να κουμπώνεται κανείς και να μην εκτίθεται σε αυτή την περιπέτεια της πίστης για το καλύτερο.
1: Δέχονται δηλαδή παθητικά, θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά, μια κατάσταση.
0: Ναι. Και την, όχι μόνο την δέχονται, αλλά καλλιεργούν στον εαυτό τους αυτό το άλοθη, ώστε να μην ενεργήσουν. Και να μην είναι στην άκρη. Δηλαδή να περιμένουν μεν κάτι το καλό το οποίο μπορεί να τύχει, αλλά μην προβούν οι ίδιοι στην ενέργεια που απαιτεί η επιδίωξη αυτού του στόχου. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε πώς μπορεί κανείς και να ελπίζει αλλά και να δρά. Ας πάρουμε ένα ιστορικό παράδειγμα. Ας φέρουμε στο μυαλό μας τους Μικρασιάτες πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, στην πλειονότητά τους, χαρακτηρίζονταν από το εξής. Είχαν μία αποφασιστικότητα, μία θέληση ισχυρή, δηλαδή ανασκουμπόθηκαν οι άνθρωποι, ξεκίνησαν από το μηδέν, οργάνωσαν τη ζωή τους με το τίποτα σχεδόν, και παρά τις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, ακόμη και την επιφύλαξη και την αντιπάθεια, την εχθρότητα των γηγενών σε πολλές περιπτώσεις, παρόλα αυτά εκείνοι προχώρησαν στην οργάνωση της ζωής τους, δηλαδή στηρίχτηκαν στις δυνάμεις τους, αλλά ταυτόχρονα έδειξαν εμπιστοσύνη και στον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή παρά τις δυσκολίες, γι' αυτό ήταν και φρόντιζαν πολύ το σπιτικό τους, την οικογένειά τους, αλλά ήταν και πολύ κοινωνικοί. Δεν ήταν άνθρωποι που κλείστηκαν μέσα στο σπίτι τους ή βρέθηκαν μεταξύ τους και συσπυρώθηκαν έχοντας γύρω τους έναν εχθρικό περίγυρο. Από τη μια ενεργούσαν και από την άλλη ανοίγονταν. Αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα που μας έδωσε, και για το ζήτημα που συζητάμε μας φωτίζει, γιατί βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια ελπίδα η οποία είναι ενεργητική. Οι άνθρωποι από τη μια, δηλαδή, δεν κάθισαν και λέγανε ας δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ που βρεθήκαμε, αν γίνει καμιά συμφωνία καινούρια, ή μπορεί να επιστρέψουμε κάποτε στην πατρίδα μας, και αν δεν επιστρέψουμε θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όχι, αυτοί προχώρησαν στο να ανοιχνεύσουν τον κόσμο γύρω τους. Παραδείγματος χάρη, είδαν ότι αυτός ο κόσμος της παλαιάς Ελλάδος ήταν σε πολλές περιπτώσεις αδρανής, δηλαδή δεν προέβαιναν σε ενέργειες που μπορούσαν να κάνουν και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό δεν είναι πολύ γνωστό ότι πρότειναν νέες καλλιέργειες σε πολλά μέρη, ζωογόνησαν και εμψύχωσαν ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους, την υφασματουργία, την νηματουργία. Οι γυναίκες μπήκανε μέσα στη δουλειά σε τεράστιο ποσοστό, άρχισαν και δούλευαν γυναίκες στα εργοστάσια. Δηλαδή άλλαξαν την όψη του κόσμου γύρω τους, διότι διέκριναν ότι αυτός ο κόσμος είχε δυνατότητες και για αυτούς αλλά και ως κόσμο. Αλλά τι συμβαίνει στις μέρες μας? Δεν είναι εύκολο στους νεότερους, γενικά στους νεότερους, να δουν μπροστά τους ότι αυτό που εμφανίζεται ως δυνατότητα θετική, μπορεί να πάρει και ένα ανθρώπινο πρόσωπο, να γίνει συγκεκριμένο. Σκεφτείτε πόσο σπάνια στεκόμαστε και πραγματικά εξετάζουμε το φαινόμενο του θάρρους ή της αυταπάρνησης ή της προσφοράς προς τους άλλους. Ναι, μεν αναφέρονται αυτά τα πράγματα πολύ βιαστικά στα δελτία ειδήσεων, κάτι ακούγεται, κάτι λέγεται και μετά πάμε παρακάτω ή παίρνει ένα χαρακτήρα ανεκδοτολογικό. Υπάρχουν δηλαδή τηλεοπτικές εκπομπές που σου λένε και τώρα ένα δίλεπτο με τις καλές ειδήσεις. Που αυτό είναι, δηλαδή, τελείως εξουδετερώνει τη δυναμική αυτών των πραγμάτων, των θετικών, διότι δεν επιτρέπει να παρακολουθήσει κανείς την πορεία που διανύει ένας άνθρωπος για να φτάσει στο σημείο να πράξει κάτι εποφελές και για το σύνολο. Δέστε, για παράδειγμα, πώς αντιληφθήκαμε, πώς προσλάβαμε την περίπτωση των πυροσβεστών στους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία, που πήγαν οι Έλληνες και πραγματικά κατέπληξαν με την ενεργητικότητά τους και με την αυταπάρνηση. Την προσφορά τους και τους ξένους μας, και ο ξένος τύπος το ανέφερε αυτό. Λοιπόν, εδώ φυσικά έγινε αναφορά, ήρθαν, τιμήθηκαν μάλιστα και από την πολιτεία οι άνθρωποι. Δεν είναι αρκετό όμως αυτό. Εδώ πρέπει να μπορούσε κανείς είτε στα σχολεία, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε με άλλους τρόπους, με πρωτοβουλίες, κυρίως όμως στα σχολεία, θα έπρεπε να φανερωθεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι ασκούν το επαγγελμά τους, με τι ευσυνειδησία, με τι αυταπάρνηση, από πού ξεκίνησαν, από τι οικογένειες προήλθαν, τι δρόμο ακολούθησαν. Και έτσι θα φανεί μπροστά του συγκεκριμένα ότι είναι δυνατόν να ελπίζει κανείς ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες ενέργειες. Ενώ όταν σου φέρνει μόνο μπροστά σου το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να το θαυμάσει, να σου κάνει εντύπωση, αλλά όταν αγνοείς την διαδρομή που οδήγησε εκεί, χάνεται το ουσιώδες.
1: Ξεκινείται και το ερώτημα, γιατί το θεωρούν περιττό όμως αυτό να το κάνουν?
0: Το θεωρούν περιττό γιατί γενικότερα η έννοια του καλού, αυτού δηλαδή το οποίο αφήνει ίχνη δράσεις πάνω στον ανθρώπινο κόσμο, από το οποίο προκύπτει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αρθούν πάνω από τον εαυτό τους, πάνω από τα άμεσα συμφέροντά τους, και ότι μπορούν να ανήκουν σε κάτι που είναι υπερπροσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το καλό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό για μένα και αυτό να καλύψει την έννοια του καλού. Το καλό για μένα είναι μια πολύ στενή έννοια του καλού και δεν έχει σχέση με το καλό είναι αυτό που παράγει ευμενή αποτελέσματα για το σύνολο των ανθρώπων. Επομένως, για να φανεί αυτό ότι δεν είναι απλώς μια ευχή, είναι μια κάτι το οποίο θα θέλαμε να συμβαίνει αλλά δεν ξέρουμε και αμφιβάλλουμε να συμβαίνει, αυτό πρέπει να φανεί ότι τα στάδια που περνάει και τις δοκιμασίες τις οποίες υφίσταται. Έτσι. Δηλαδή, για να μπορέσει να προχωρήσει το καλό πρέπει να αντιμετωπίσει το κακό. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς όταν το καλό στον αγώνα που θα κάνει κατά του κακού μπορεί να παρασυρθεί και να γίνει το ίδιο κακό στο όνομα του καλού. Δηλαδή, δέστε παράδειγμα πώς, να πάρουμε ένα παράδειγμα, ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί βία και προκαλεί κάποιον άλλον. Εάν κανείς ακολουθείς τον δρόμο που του υποδεικνύει με τον τρόπο του ο άνθρωπος της βίας και γίνει βίαιος, μπορεί να ξεπεράσει και σε βιότητα τον προκαλούντα. Δηλαδή αυτός επάντως ο πειρασμός που θέτει απέναντι στο καλό το κακό, ο πειρασμός της εξομοίωσης. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο μόνος δρόμος είναι να να δεχτείς μια πρόκληση ή να δεχτείς ένα το ράπισμα, γιατί και στη χριστιανική αντίληψη η άποψη αυτή ακριβώς αυτό μας δείχνει, ότι ο κίνδυνος είναι να μην παρασυρθείς και εξομοιωθείς με το κακό. Δεν είναι να υποστείς και να καταπιείς το άδικο και την προσβολή. Αλλά ας μην προχωρήσουμε σε αυτό. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι η ελπίδα έρει τη δυσπιστία απέναντι στον κόσμο. Όχι απέναντι και στους ανθρώπους συγκεκριμένα, αλλά στον κόσμο. Το πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Φυσικά η κοινή εμπειρία στους περισσότερους ανθρώπους τους βεβαιώνει ότι ο κόσμος είναι προβληματικός, ότι οι άνθρωποι κινούνται από τα άμεσα συμφέροντά τους, ότι υπάρχει σκληρότητα, ότι υπάρχει φθόνος, ότι υπάρχει χαριστία. Όμως, για σκεφτείτε ότι παρά τις απογοητεύσεις, οι άνθρωποι που κατά καιρούς μπόρεσαν και συνέχισαν το δρόμο τους ελπίζοντας, πόσες φορές δεν παρήγαγαν αποτελέσματα που τελικά βοήθησαν πάρα πολύ να αλλάξει μια κατάσταση. Εάν δηλαδή είχαν επικραθεί και είχαν αποσυρθεί νωρίς, δεν θα είχαν, και σκεφτείτε το στο ιστορικό επίπεδο να πάμε, την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Πόσες και πόσες αδικίες διαπράχτηκαν απέναντι σε αυτούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην εξέγερση, στην εθνεγερσία. Και επικρίες και με τον εμφύλιο πόλεμο και αίσθημα αδικίας και τρομερές απώλειες για τους ίδιους και για τους συγγενείς τους. Όμως παρόλα αυτά ορθωνόταν κάποια στιγμή η θέληση αυτά να παραγραφούν τα επώδυνα και να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε κάτι το οποίο υπερεύαινε και τους ίδιους και τους αντιπάλους τους και τους πάντες, δηλαδή η ελευθερία της πατρίδος. Σκεφτείτε τον Καραϊσκάκη, σκεφτείτε τον Κολοκοτρώνη, τις πληγές που είχαν υποστεί, τις πικρίες τους, τις αμφιτελεντεύσεις των πολλών άλλων αγωνιστών, του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Λοιπόν, γιατί επέμειναν αυτοί, γιατί ήλπιζαν, όχι ότι θα έρθει η νίκη, αλλά ήλπιζαν στο ότι η μοίρα του γένους τους, η μοίρα του κόσμου στον οποίο ανήκουν, τους προορίζει για κάτι καλύτερο. Όχι αυτούς συγκεκριμένα ή τους συγγενείς τους ή κάποιους άλλους, αλλά συνολικά τους ανθρώπους ανάμεσα με τους οποίους ζουν ή τους πατριώτες τους. Αυτό είναι λοιπόν, ότι η ελπίδα δεν συνδέεται στην ουσία της με το αντικείμενο της επιθυμίας οπωσδήποτε, αλλά το διευρύνει. Δηλαδή είναι μία κίνηση που αναζητά το καλύτερο μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι που την κάνει να διαφοροποιείται ακόμα και από την αισιοδοξία. Γιατί εδώ πρέπει να σταθούμε σε μια άλλη έννοια, έτσι, μάλλον στη διάκριση αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. Προσέξτε. Ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος άνθρωπος κάπου ενώνονται τελικά. Πού? Στο ότι και οι δύο θεωρούν ότι υπερέχουν τον άλλον. Πώς δηλαδή? Ο απεσιόδοξος λέει όλα είναι προϊονίζονται άσχημα, δεν έχουμε ενδείξεις για το καλό, όλα είναι στραβά και δεν πρόκειται ποτέ να ισιώσουν και είμαι εγώ ο οποίος το διακρίνω αυτό, ενώ άλλοι γύρω μου παραδέρουν μέσα στις αμφιβολίες ή στις αυταπάτες τους ή μέσα σε χήμερες. Άρα εγώ ο οποίος βλέπω το αρνητικό είμαι πάνω από αυτούς και μου αρκεί. Ο αισιόδοξος βλέπει ένα μελανό σημάδι στον ορίζοντα γύρω του, βλέπει τα στραβά, βλέπει ελαττώματα, αλλά τα μικραίνει τις διαστάσεις του για να μην περιορίσει αυτό το οποίο θα ήθελε να αισθάνεται, δηλαδή μία άνεση, μία εμπιστοσύνη στον κόσμο, αλλά το κάνει παραβλέποντας εθελοτυφλώντας μπροστά σε αυτό που εμφανίζεται μπροστά του, μειώνοντας τις διαστάσεις του, και τελικά είναι και αυτός κατά κάποιον τρόπο κυριευμένος από ένα αίσθημα έπαρσης, που σύμφωνα με το οποίο οι άλλοι είναι κακομοίριδες και γκρινιάζουν, ενώ εγώ είμαι αρκετά δυνατός ώστε να βλέπω το θετικό μέσα από τα αρνητικά. Αλλά το βλέπω, αλλά το βλέπει πώς? Διαστρεβλώντας τις διαστάσεις του, μικραίνοντας τις σκοπίμως, για να μην, και αυτός για να μην ενεργήσει. Και ο απεσιόδοξος λοιπόν κατά κάποιον τρόπο αποτραβιέται, και ο αισιόδοξος, και ενώνονται σε αυτήν την περίεργη, σε αυτό το περίεργο αίσθημα υπεροχής απέναντι στους άλλους. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος ελπίζει με έναν τρόπο θετικό και έμπραχτο, δεν θέλει να περιορίζεται μέσα σε μια αισιοδοξία αυτού του τύπου που περιγράψαμε, αλλά θέλει να κινείται με βάση αυτά τα οποία βλέπει μπροστά του, να αναπτύσσει την θέλησή του, να δοκιμάζει, αλλά να ξέρει ότι η ζωή και ο κόσμος περιέχουν πάντοτε τη δυνατότητα του καινούριου, τη δυνατότητα των συνδυασμών και του καλού με το κακού, αλλά κυρίως το καινούριο. Βλέπει δηλαδή κανείς ακόμα και στην αθωότητα μερικών ανθρώπων κάτι το ελπιδοφόρο. Βλέπετε, ας φέρουμε στο μυαλό μας κάτι το εξής. Όταν βλέπουμε ένα πλάσμα αδύναμο που είναι σε δύσκολη θέση, μας συγκινεί μερικές φορές περισσότερο και μας οθεί να το βοηθήσουμε, όταν στα μάτια του διαγράφεται η ελπίδα ότι κάποιος θα βρεθεί και θα μου τίνει το χέρι, κάποιος θα βρεθεί και θα με στηρίξει, παρά στο πλάσμα το οποίο είναι τόσο πολύ πεπισμένο ότι δεν υπάρχει τίποτα γύρω του, που μπορεί να δει ακόμα και με την κακία του δυστυχισμένου το χέρι το οποίο θα τίνει να τον βοηθήσει. Αυτό μας λέει ο Κίρκεγκορντ, ο Δανός φιλόσοφος, ότι είναι ακριβώς η εμφάνιση του δαιμονιακού στοιχείου. Όταν δηλαδή δαιμονισμός είναι όταν αποκλείεις να εμφανιστεί ένα ευγενές στοιχείο. Ότι αποκλείεις την περίπτωση του καλού, νιώθεις ένα ήλικο μπροστά στην πιθανότητα να εμφανιστεί το καλό. Όταν όμως βλέπουμε στα μάτια ενός νέου ανθρώπου, παραδείγματος χάρη, παρά τις δυσκολίες που το έχουν βγει, παρά την δυσκολία του, παρά την αδυναμία του, κάτι να προσπαθεί να φωτίσει, κάτι να σαλεύει που μοιάζει με ελπίδα, αυτό είναι σαν ένα κάλεσμα προς τη μεριά μας και μπορεί να μας συγκινήσει τόσο βαθιά ώστε να αποφασίσουμε πραγματικά να το, αυτό που διαφαίνεται στο βλέμμα του νέου αυτού ανθρώπου, εμείς να το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Η ελπίδα σχετίζεται με την αγάπη, κύριε Καραποστόλη?
0: Η ελπίδα οδηγεί στην αγάπη. Χωρίς την αγάπη, δηλαδή στην πράξη την αγαπητική,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πίστης ούτε ελπίδα. Αυτά πρέπει να οδηγούν σε πράξεις, και η κορυφαία πράξη είναι η αγάπη, γιατί η αγάπη βασίζεται στο ότι αυτό που είναι το αντικείμενό της εμπεριέχει αξία. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι το οποίο είναι για πέταμα. Ακόμα και στον έρωτα, στην ερωτική σχέση, ακόμα και βλέπετε υπάρχουν αναφορές και τραγούδια ακόμα που μιλάνε για τους έρωτες, και η εμπειρία φυσικά το δείχνει αυτό, που μέσα στους οποίους διαφαίνεται ότι το πρόσωπο το οποίο προκαλεί αυτό το αίσθημα δεν αξίζει Όμως παρόλα αυτά κάτι μέσα του δυναμικά μπορεί να βλαστήσει από την ίδια την αγάπη. Δηλαδή η αγάπη να είναι ο σπόρος που θα γεννήσει αυτό το οποίο αξίζει. Άρα λοιπόν η ελπίδα οδηγεί στην αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να ελπίζει χωρίς να προβαίνει σε πράξεις σποράς τέτοιες αγαπητικές. Είναι το όπλο της ελπίδος είναι η αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο που και στον Απόστολο Παύλο βλέπουμε ότι η αγάπη είναι πάνω και από τη θεωρία ότι είναι πάνω και από την πίστη και από την ελπίδα. Πίστης, ελπίς, αγάπη. Αλλά γιατί η αγάπη είναι πιο σημαντική, να είναι η κορυφαία? Γιατί αυτή είναι η κορυφαία πράξη. Μπορεί να πει κανείς ελπίζω αλλά δεν κάνω τίποτα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, ή πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το άξιο ή κάτι το καλό, αλλά περιμένω να μου αποκαλυφθεί, και αν μου αποκαλυφθεί. Αλλά αυτό πρέπει, για να αποκαλυφθεί πρέπει να προβείς σε ενέργεια. Η ενέργεια, η πράξη είναι αυτή που θα δώσει υπόσταση σε αυτό που δεν βλέπετε.
1: Άρα τι μπορεί να πετύχουμε σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους όταν έχουμε ελπίδα και αγάπη?
0: Μπορούμε να πετύχουμε το ακριβώς αυτό το οποίο ελπίζουμε. Δηλαδή να γεννηθεί κατά από μίμηση, θα έλεγα, ένα αίσθημα θετικό, μια στάση θετική. Όταν μας αγαπούν, όταν μας εμπιστεύονται, δεν τίνουμε και εμείς να φανούμε άξιοι αυτού του αισθήματος. Μπορεί να μην το καταφέρουμε. Αλλά όταν κάποιος μας αγαπά ή όταν κάποιος βλέπουμε ότι ελπίζει σε εμάς, μια οικογένεια, οι γονείς ελπίζουν σαν ένα παιδί πάνω. Αν δεν το... αν ο τρόπος με τον οποίο ελπίζουν δεν είναι, πώς να το πω, ασφυκτικός, δεν είναι καταδιωκτικός, δεν τον κυνηγάει διαρκώς για να αποδείξει αυτό που θα ήθελαν, αν δεν είναι αυτό το πράγμα, τότε το παιδί, έχουμε πάρα πολλές ελπίδες, πάρα πολλές πιθανότητες το παιδί να θεωρεί ότι αφού ελπίζουν σε μένα θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αφού κάποιος μου δείχνει εμπιστοσύνη, δεν μπορώ εγώ εύκολα να τον διαψεύσω. Φυσικά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά λέω ότι ρίχνεται ένας σπόρος. Αυτό λοιπόν μπορεί να πετύχω.
1: Πιστεύετε ότι με την ελπίδα νοηματοδοτείται η ύπαρξη και το μέλλον των διαπροσωπικών σχέσεων και κατ' επέκταση της κοινωνίας?
0: Βέβαια, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του κόσμου, όχι όμως παθητική όπως είπαμε, όχι αόριστη αλλά ενεργητική. Πρέπει να ελπίσουμε ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Πρέπει να ξέρουμε τα όρια σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να προσπαθούμε να ξεπερνάμε και αυτά τα όρια. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση με την απελπισία να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα κάνει τη ζωή όχι καλύτερη με τη γενική έννοια του όρου, αλλά θα την κάνει κάτι που το οποίο αξίζει να το ζήσει κανείς. Δηλαδή ακόμα και ο πόνος, ακόμα και η δυσκολία αποκτούν μια σπουδαιότητα όταν κανείς τα πλησιάσει και τα ζει και προσπαθεί να ανιχνεύσει και την πλευρά που μπορεί να την πλευρά τη θετική που μπορεί να έχει το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση μια οδύνη να μην έχει και μια καλή πλευρά, όχι για μας τους ίδιους αλλά μπορεί και για τους άλλους. Πρέπει δηλαδή κανείς να ξεπερνάει τον εαυτό του για να μπορεί πραγματικά να ελπίζει. Αν ελπίζει ότι θα αποκτήσει ένα αυτοκίνητο ή μια πρώτη κατοικία ή ότι το δάνειο, το κόκκινο δάνειο θα του παραγραφεί και μόνον αυτό, είναι καταδικασμένος στο να φθείρεται διαρκώς, όχι ότι δεν θα του συμβεί οπωσδήποτε, αλλά και να του συμβεί θα έρθει το επόμενο και όλα όσα περιστρέφονται σε αυτή του την προσωπική επιδίωξη θα κλείνει τη ζωή του ακριβώς μέσα στο να επιδιώκει διαρκώς τέτοια πράγματα. Όχι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να τα φροντίσει. Ο άνθρωπος φροντίζει την ύπαρξή του, αλλά τη φροντίζει ώστε να μπορέσει, μπορεί να αναπνέει μετά σε έναν άλλον αέρα. Όχι να ζει για να αναπνέει απλώς.
1: Κύριε Καραποστόλη, η έλλειψη ελπίδας πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο?
0: Όπως είπαμε, στην κυριαρχία της αγωνίας, η οποία αγωνία μπορεί να γεννήσει με τη σειρά της σαν ένα, σαν μια αντίδραση σε αυτή την παθητικότητα που είναι κατά βάση παθητικότητα, το μίσος και την καταστροφικότητα. Δηλαδή για να εκδικηθείς,
1: ναι,
0: τον κόσμο τον οποίο δίστασες να γνωρίσεις και να ανιχνεύσεις, θα θελήσεις να τον καταστρέψεις. Άρα αυτό που περιμένει τον κόσμο χωρίς ελπίδα, βάσιμη και όπως λέμε και μελετημένη, είναι να θελήσουν οι ίδιοι άνθρωποι να καταστρέψουν αυτό μέσα στο οποίο ζουν. Καταστροφικότητα.
1: Δηλαδή. Μπορεί όμως να καταστρέψουν και τον ίδιο τους τον εαυτό.
0: Φυσικά, και να το πανηγυρίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να θελήσει, δηλαδή, αφού δεν του μένει καμιά άλλη δυνατότητα πράξης, να θελήσει να ανατινάξει τον εαυτό του, αλλά μαζί, ναι, με τον κόσμο ολόκληρο. Όπως και να το κάνει αυτό η ίδια η ανθρωπότητα, όταν έχει πάψει να ελπίζει στον εαυτό της. Και σήμερα δυστυχώς προς τα εκεί οδεύουμε. Προς τα εκεί οδεύουμε. Διότι όταν η επιστήμη υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά η ανθρωπότητα, η οποία υποτίθεται στην υπερανεπτυγμένη και εμπιστευόμενη την επιστήμη και τον ορθό λόγο εποχή μας, όταν αφήνει στην άκρη τις υποδείξεις της ίδιας της επιστήμης, ήταν η τελευταία πίστη αυτή, έτσι, στην ιστορία του πολιτισμού μας. Η πίστη στο επιστημονική πρόοδος, τουλάχιστον θα χρησιμοποιηθεί επαγαθό και θα λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Σήμερα όμως η ίδια η επιστήμη περιφρονείται. Συνεπώς τι μένει? Δεν υπάρχει άλλου είδους δύναμη στην οποία να εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι θα καταλήξουμε σε αυτό που προειδοποιούσαν στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιερεμίας, και έλεγε ποτέ να μην εμπιστεύεσαι μόνο τον άνθρωπο. Ναι, αλλά αυτό είναι τρομερό.
1: Πράγματι.
0: Ανοίγει ένα άλλο θέμα, έτσι, μεγάλη συζήτηση. Έτσι.
1: Είναι ένα διέξοδο. Μεγάλο διέξοδο.
0: Δεν μπορούμε παρά να εμπιστευτούμε και τους άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται να μην τους εμπιστευτούμε, όσο και να μας απογοητεύουν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπιστευτεί μόνο τον εαυτό του, γιατί ο εαυτός του είναι πολύ αδύναμος, πολύ λίγος.
1: Εν κατακλείδη, θα λέγαμε.
0: Η κατακλείδη είναι αυτή ακριβώς. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναεμπιστευτεί τους άλλους, αλλά μέσα από την διαδικασία της πράξης, της δοκιμασίας. Ούτε με ευχές, ούτε με προσευχές τύπου μακάρι να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, αλλά με ανάληψη πρωτοβουλειών. Το μέλλον είναι οι νέες πρωτοβουλίες.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και στο δικό σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή στον τομέα επικοινωνίας και πολιτισμού στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη.

Η ελπίδα στις κοινωνικές και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο βιβλίο που γράφτηκε περί της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που συστηματικά αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Είπα το πρώτο. Το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία γράφτηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με τον τίτλο «Μυσταγωγία». Ωστόσο το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλη τη Θεία Λειτουργία, προσέγγιση δηλαδή σε όλο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Παραλείπει το ουσιώδες μέρος που είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Έχουν δοθεί αρκετές εξηγήσεις για αυτό, γιατί ο Άγιος Μάξιμος δεν προσέγγισε το τμήμα εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία και που ουσιαστικά περιέχει την λεγόμενη Αγία Αναφορά, δηλαδή το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Μία άποψη επικρατούσα είναι ότι μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα που έζησε ο Άγιος Μάξιμος, η ίδια η Θεία Ευχαριστία